πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Διαβάζουμε μαρτυρίες μικρασιατών. Συνοικισμός Τριανδρίας Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης τη 10η Νοεμβρίου 1922. Ονομάζομαι Παύλος Σταύρου Μιχαηλίδης, ετών 62, από Σόκια, εργάτης του Αγγλοαμερικανικού εργοστασίου Γλυκόριζας. Κατέφυγα με πολλούς συγχωριανούς μου οικογενειακό στη Σμύρνη, όπου είδα και μαλικούς στρατιώτες και Τούρκους πολίτες να σφάζουν άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Επί 4 ημέρες εμέναμε μέσα εις το αμερικανικό καπνεργοστάσιο. Οι Τούρκοι αξίωσαν και παρέλαβαν όλους τους άνδρες μέχρι 50 ετών, ενώ τα γυναικόπαιδα και τους γέροντες τους αφήκαν στους δρόμους. Και απειλώντας τους με τις λόγχες, τους καταλύστευαν και ερευνούσαν τις γυναίκες, τους μαστούς και τα παντελόνια τους. Όλα αυτά παρουσία άλλων Αμερικανών, Γάλλων και άλλων ξένων στρατιωτών και αξιωματικών. Αφού δε κράτησαν εχμάλωτον τον ιόν μου Ιορδάνη, ηλικίας 21 ετών, με άφησαν. Ονομάζομαι Δέσποινα Αυγίου, ετών 20 εξ Σμύρνης. Οι κεμαλικοί στρατιώτε κράτησαν εχμαλώτους τους δύο αδελφούς μου Παντελή, ετών 32, και τον Ευάγγελον, ετών 35. Έβαλαν φωτιά και έκαψαν το σπίτι μας. Είδα να σκοτώνουν πολλούς χριστιανούς. Την Ελένη του Νικολάου Ντελάλη, ετών 20, την απήγαγαν και την επομένη που επιστρέψαμε, μας διηγεί το τρέμοντας και κλαίγοντας ότι πολλοί Τούρκοι είχαν να ασυλγήσει επάνω της. Εμένα μου έκλεψαν τα κοσμήματά μου. Ονομάζομαι Χαϊγκανός, θυγάτηρ του Αρτίν Παπατζιάν, εξ Εσινή σε Χίρ Δωρηλαίου. Οι Κεμαλικοί κράτησαν τον ένα αδελφό μου, τον Μαρδιερό Παπατζιάν, ετών 24, και τον επαδελφή γαβρών μου Δαβίν Ταρακτσιάν, ετών 30, τους οποίους αναμφίβολα θα έχουν σφάξει. Ονομάζομαι Ελένη Αυγίου, ετών 24 εξ Σμύρνης, εις το χωρίον Καραντίναν, που απέχει μισή ώρα από την Σμύρνη, όπου είχαμε καταφύγει, οι Τούρκοι απήγαγαν τον άνδρα μου Παντελή, ετών 32, αφού και μας ελίστευσαν. Είδαμε τα μάτια Τούρκους, φωνεύοντας χριστιανούς, των οποίων τα πτώματα έτρωγαν οι σκύλοι. Ονομάζομαι Στέλλα, σύζυγος Μιλτιάδου Βρεκούση, ετών 27, εξ Σμύρνης. Οι Τούρκοι απήγαγαν τον άνδρα μου και έκτοτε έχασα τα ίχνη του. Εμένα μου αφήρεσαν τα χρήματα, έπιπλα και κοσμήματα και έκαψαν το σπίτι μου. Χιλιάδες οικογενειών μας έκλεισαν εις την βάση και μας αφήκαν νηστικούς επί 3 ημερονύκτια. Τη νύχτα ερχόντουσαν και άρπαζαν γυναίκες και κορίτσια για να τα ατιμάσουν. Όλους τους άλλους συνεχώς εβίαζαν, έδερναν και κακοποιούσαν. Ονομάζομαι Τακουή, θυγάτηρ Ουνίκ Ταχασιάν, ετών 15, εκ Μπιλετζίκ. Και μαλικοί του Μπιλετζίκ συνέλαβαν τον πατέρα μου Ουνίκ, ετών 50, και τον αδελφό μου, ετών 24, και τους έσφαξαν. Εμείς εγκαταλείψαμε τα πάντα και φύγαμε, ενώ οι Τούρκοι μας ακολουθούσαν από μακριά και μας πυροβολούσαν. Ονομάζομαι Σουλτάνα Βασιλείου, εξαδραμητίου, ετών 25, Χίρα. Εγκαταλείψαμε το χωριό και καταφύγαμε στην παραλία, στην θέση Οκτσάι. Εκεί κατέφθασαν τσέτες που συνέλαβαν τα ωραιότερα και καλύτερα κορίτσια του χωριού μας, όπως την Κατίνα του Αντωνίου Παπουτσί, 14 ετών, και την αδελφή της Μερσίναν, 17 ετών, την Ελένη Παπουτσί, την Ελένη και Χριστίνα Ψωμά και πολλές άλλες, που από τη σύγχυση δεν ενθυμούμε τα ονόματά τους. Τα κορίτσια ριχνόντουσαν στη θάλασσα να πνιγούν, προτιμώντας τον θάνατο από την ατίμωση. Αλλά οι Τούρκοι τις κατεθίωκαν και τις άρπαζαν, ενώ τα δυστυχισμένα πλάσματα έκλαιγαν και σφάδαζαν. Ελίστευον όλους. Τον Εκμαγνησίας Παπαγεώργη έσυραν από τα γένια μαζί με τα πέντε κορίτσια του, αφού δεν του πήραν 500 λίρες, τον απήγαγαν μόλι την οικογένειά του, άγνωστον που.

Ονομάζομαι Λεμονιά, σύζυγος Αβεντής Σαντιρικιάν, ετών 30, Ελληνής Εξμύρνης. Τον άνδρα μου Αρμένιο Αβεντής, ετών 35, και το γιο μου Αργύρι, ετών 17, επήραν εχμαλώτους οι Τούρκοι. Είδα Τούρκους να σφάζουν Έλληνες και Αρμενίους και να καίουν σπίτια. Διέλεγαν τα πιο όμορφα κορίτσια και γυναίκες και τις απήγαγαν. Είδα πολλές γυναίκες και κορίτσια να πέφτουν στη θάλασσα για να σωθούν από τους Τούρκους. Ονομάζομαι Νικόλαος Μιλωνάς, ετών 57, εκ του χωρίου Προκοπίου της Κεσαρίας, κατοίκος Μύρνης, αρωματοπόλης, στη Συνοικία Ευαγγελιστρίας. Την ημέρα που μπήκαν οι Κεμαλικοί, είδα Τούρκους πολίτες να σκοτώνουν έναν Έλληνα στρατιώτη και να κυνηγούν έναν άλλον. Στρατιώτες συντεταγμένοι και τσέτες, μαζί με αξιωματικούς, έσφαζαν πολλούς χριστιανούς. Είδα πολλά αμάξια και αυτοκίνητα να μεταφέρουν πτώματα. Από το σπίτι μου έβλεπα κάθε βράδυ γυναίκες και κορίτσια να κλαίουν και να οδύρονται, καθώς οι Τούρκοι τα μετέφεραν άγνωστον που δια κακούς σκοπούς. Την επομένη της εισβολής είδα έξω από το διοικητήριο περί τις 7-8.000 Έλληνες στρατιώτες και αξιωματικούς, τους οποίους οι Τούρκοι πολίτες έβριζαν και έδερναν με χοντρά ρόπαλα και τους τρυπούσαν με λόγχες. Τέτοιο ήταν το θέαμα, που άκουσα μάλιστα μερικούς Τούρκους να τους συκτήρουν λέγοντας: «Μην πειράζετε τους στρατιώτες, αυτοί δεν φταίνε». Ονομάζομαι Πολυξένη, σύζυγος Αρίστου Πεχλιβάνη, ετών 33, εκ Μαγνησίας. Στη Σμύρνη, όπου επήγα στο σπίτι της μητέρας μου, οι Κεμαλικοί απήγαν τον σύζυγό μου ετών 46, αφού πρώτα τον ελίστευσαν. Είδα τους Τούρκους που σκότωσαν δύο τσολιάδες και άλλους που πήραν πολλά κορίτσια και τα οδηγούσαν όχι με καλούς σκοπούς. Ονομάζομαι Μαρία, χείρα Κωστή Τσιμπουκελή, ετών 60, εκ Σμύρνης. Καταφύγαμε στο σπίτι κάποιου Γερμανού, όπου Κεμαλικοί στρατιώτες μπήκαν με τη βία, μας εγύμνωσαν όλους περί τις 200 οικογένειες και απήγαγαν και πολλά κορίτσια. Επειδή δε εγώ θέλησα να μεσολαβήσω και τους παρακάλεσα να μην βλάψουν τα δυστυχή κορίτσια, οργίστηκαν, με πυροβόλησαν και με τραυμάτισαν σε 4 μέρη του σώματός.

0: πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Μια παραγωγή της Ιεράς Μητροπολίτης.

Και πέτρα σαν όλοι, τεράτο πούμε, αλλά φτάσει.

Και να έχεις τη

Roma.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Χριστός Ανέστη.
2: Χριστός Ανέστη.
1: Χριστός Ανέστη.
2: Χριστός Ανέστη.
1: Δόξα τη τριημέρω αυτού εγέρση.
2: Προσκυνούμε.

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο, στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του Καταλουκάν Ευαγγελίου που επιμελείται και παρουσιάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

καθώς συνοστιζόντουσαν γύρω από αυτόν τα πλήθη. Μια μέρα για να ακούσουνε να λέει το θείο λόγο. Και εκείνος εστεκότανε στην όχθη αυτής της λίμνης που λέγανε Γενισαρέτ. Δυο ψαροκάικα είδε να βρίσκονται απόμερα στην άκρη αυτής της λίμνης. Τότε οι ψαράδες είχανε από αυτά κατέβει και στη στεριά βρισκόντουσαν και πλένανε τα δίχτυα. Σε ένα πλοιάριο από αυτά ανέβηκε εκείνος που ήτανε του Σίμωνα και έπειτα του ζητάει να τραβηχτεί ελάχιστα απ' την ξηρά και πάλι. Κάθισε στο πλοιάριο και δίδασκε τα πλήθη. Σαν τέλειωσε το λόγο του, τον Σίμωνα προστάζει. Πήγαινε μέσα στα βαθιά και ρίξετε τα δίχτυα για ψάρεμα. Και ο Σίμωνας τότε του απαντάει, «Διδάσκαλε, όλη νυχτής είχαμε κοπιάσει και τίποτε το δίχτυ μας δεν βρέθηκε να πιάσει. Μα μόνο αφού το λες εσύ, πάλι θα ρίξω δίκτυ». Το ρίξανε και πιάσανε πολλές οκάδες ψάρια, τόσα πολλά που άρχισε να σκίζεται το δίχτυ. Με νεύματα ειδοποίησαν τότε τους συνεταίρους στο άλλο πλοίο που ήτανε να έρθουν να βοηθήσουν. Σαν ήρθανε γεμίσανε τότε τα δυο καΐκια, τόσο πολύ που κίνδυνο είχαν να βυθιστούνε. Σαν είδε αυτό που έγινε, τότε ο Σίμων Πέτρος μπρος τον Ιησού γονάτισε και έπειτα του λέει, «Βγες από το καΐκι μου, έξελθε Κύριέ μου, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που έχω αμαρτίες». Αυτά τα είπε έχοντας κυριευτεί με δέος. Αυτός κι όλοι όσοι ήτανε μαζί εκεί κοντά του. Γι' αυτό το πλήθος των ψαριών που είχανε τότε πιάσει. Ομοίως ο Ιάκωβος καθώς και ο Ιωάννης που σαν αδέλφια κοίτανε παιδιά του Ζεβεδαίου, κοίτανε και του Σίμωνα εκείνοι συνεργάτες. Και στράφηκε ο Ιησούς στο Σίμωνα και λέει, «Μην έχεις φόβο, στο εξής ανθρώπους θα ψαρεύεις». Ύστερα έξω στη στεριά τις βάρκες τους τραβήξαν, τα πάντα πίσω αφήσανε και τον ακολουθήσαν.

Ο Ιησούς θεράπευσε άνθρωπο που είχε λέπρα. Ο Ιησούς βρισκότανε κάποτε σε μια πόλη. Εκεί ευρέθηκε άνθρωπος που ήταν γεμάτος λέπρα. Και σαν τον είδε, κατά γης το πρόσωπό του ρίχνει και έκανε δέηση σε αυτόν και τον παρακαλούσε. «Κύριε, ξέρω πως μπορείς, μόνο αν το θελήσεις, από τις λέπρας τις πληγές, σύ να με καθαρίσεις». Αυτός το χέρι του άπλωσε και αγγίζοντάς τον είπε «Το θέλω να καθαριστείς και η λέπρα σου να φύγει». Και η λέπρα από πάνω του έφυγε τότε αμέσως. Ο Ιησούς τον διέταξε να μην το αναφέρει. Το ότι θεραπεύτηκες όμως για να αποδείξεις, στον ιερέα πήγαινε το σώμα σου να δείξεις, και για τη θεραπεία σου και που έχεις καθαρίσει, πρόσφερε αυτά που ο Μωυσής έχει προκαθορίσει. Η φήμη του απλωνότανε πλειότερο κάθε μέρα και πλήθη ανθρώπων πήγαιναν σε αυτόν να τον ακούσουν και από τις αρρώστιες τους για να τους θεραπεύσει. Μα εκείνος διακριτικά τότε αποσυρώταν, πηγαίνοντας στις ερημιές μόνος και προσευχόταν.

Άνθρωπο με παράλυση, ο Κύριος θεραπεύει. Μια μέρα που ο Ιησούς εδίδασκε τον κόσμο, κοντά του εκεί καθόντουσαν κάποιοι των Φαρισαίων, που ήταν ομοδιδάσκαλοι και όλοι τους είχαν έρθει από τη γύρω περιοχή, χωριά της Γαλιλαίας, της Ιουδαίας και αυτής των Ιεροσολύμων. Και ο παντοδύναμος Θεός δύναμη του είχε δώσει να θεραπεύει και καλά να κάνει τους αρρώστους. Την ώρα εκείνη έφεραν κάποιοι άνδρες σε κρεβάτι ένα άνθρωπο παράλυτο εκεί και προσπαθούσαν να τον ευβάλουν σηκωτό μέσα σε ένα σπίτι και να τον αποθέσουνε αυτόν εκεί μπροστά του. Όμως αφού δεν βρήκανε τρόπο να τον περάσουν μέσα στο σπίτι από τον πολύ κόσμο που εκεί βρισκόταν, στη στέγη ανεβήκανε και τον εκατεβάσαν με το κρεβάτι του μαζί μέσα από τα κεραμίδια. Και εκεί μπροστά στον Ιησού τον άνθρωπο αφήσαν. Σαν είδε τότε ο Ιησούς την πίστη τους, τους λέει: «Άνθρωπε, συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες σου όλες». Και μέσα τους οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι αρχίσαν να λένε: «Μα ποιος είναι αυτός που το Θεό προσβάλλει, και ποιος εκτός από το Θεό μπορεί να συγχωρήσει τις αμαρτίες, ποιος μπορεί να πει πως θα τις σβήσει». Ο Ιησούς κατάλαβε τις σκέψεις τους και λέει: «Τι σκέφτεστε από μέσα σας, και πείτε μου τι είναι? Απ' όλα ευκολότερο να πω ότι σου έχουν συγχωρεθεί από τον Θεό οι αμαρτίες που είχες, ή μήπως άραγε να πω σηκώσου και περπάτα? Για να το μάθετε λοιπόν πως ο Υιός του ανθρώπου να συγχωρεί αμαρτήματα έχει την εξουσία, στη γη επάνω στρέφεται και λέει του παραλύτου: «Σε σένα λέω, άνθρωπε, να σηκωθείς επάνω και πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι». Εκείνος σηκώθηκε αμέσως εκεί μπροστά τους και πήρε το κρεβάτι του που ήταν κατακλυμμένος, και το Θεό δοξάζοντας στο σπίτι του επήγε. Όλοι τους μείναν έκπληκτοι και τον Θεό δοξάζαν. Γεμάτοι δέος έλεγαν τότε αναμεταξύ τους: «Σήμερα είδαμε εδώ παράδοξα σημεία».

κάλεσμα του Ιησού προς τον Λεβί ή Ματθαίο. Εβγήκε έξω έπειτα και είδε ένα τελώνι που ονομαζότανε Λεβί και ήταν στο τελωνίο καθήμενος, και ο Ιησούς στρέφεται και του λέει: «Έλα και ακολούθαμε», και αυτός τα αφήνει όλα, σηκώνεται και τον Ιησού ευθύς ακολουθάει. Και έπειτα επήγανε στο σπίτι του τελώνη και τίμασε ένα πλούσιο τραπέζι για να φάνε. Κόσμος πολλής βρισκότανε μαζί του στο τραπέζι, τελώνες και άλλοι άνθρωποι, όλοι μαζί παρέα. Οι Φαρισαίοι, οι γραμματείς και άλλοι όμοιοι τους παράπονα εκάνανε στους μαθητές και λέγαν: «Γιατί τρώτε και πίνετε μαζί με τους τελώνες? Γιατί συναναστρέφεστε με αμαρτωλούς ανθρώπους?» Και ο Ιησούς απάντησε σε εκείνους και τους λέει: «Οι υγιείς δεν έχουνε του ιατρού ανάγκη, αλλά αυτοί που ασθενούν έχοντας κάποια αρρώστια. Έτσι κι εγώ δεν ήρθα εδώ δικαίους να καλέσω, αμαρτωλούς προσκάλεσα να έχουνε μετάνοια».

του έκαναν ερώτημα κάποιοι για την νηστεία. Τότε εκείνοι είπανε και τον Ιησού ρωτήσαν, του Ιωάννη οι μαθητές γιατί συχνά νηστεύουν και κάνουνε και προσευχές όπως των Φαρισαίων, ενώ οι δικοί σου μαθητές συχνά τρώνε και πίνουν? Και τότε τους απάντησε ο Ιησούς και λέει, μπορείτε εσείς να κάνετε τους φίλους του νυμφίου όσο καιρό είναι ο γαμπρός μαζί τους να νηστεύουν? Θα έρθει όμως ο καιρός, θα έρθουν και οι μέρες, που από κοντά τους το γαμπρό κάποιοι θα τους τον πάρουν, και τότε θα νηστέψουνε και εκείνοι αυτές τις μέρες. Και τότε μια παραβολή ακόμη λέει σε εκείνους, κανείς δεν σκίζει ύφασμα καινούριο για να ράψει πάνω σε ύφασμα παλιό μπάλωμα για να φτιάξει, γιατί το νέο ύφασμα σχισμένο θα απομείνει, αλλά και πάνω στο παλιό σαν ξέτερο θα μοιάζει. Κανείς επίσης το κρασί το νέο δεν το βάζει μέσα σαστιά παλαιινά, διότι το καινούριο θα κάνει εκείνα τα αστιά, τα παλαιά να σκάσουν, και θα χυθεί και το κρασί και εκείνα θα χαλάσουν. Γι' αυτό το νέο το κρασί θα πρέπει να το βάζουν μες στα καινούρια τα αστιά, κι έτσι θα διατηρούνται και το κρασί και τα αστιά δεν θα καταστραφούνε. Όποιος επίσης το παλιό κρασί καταναλώνει δεν θα θελήσει άμεσα να πιει από το καινούριο, γιατί θα κρίνει το παλιό καλύτερο πως είναι.

το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα Νέα τα Ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη Νέα Ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

0: Ομιλία περί χαράς, αναστάσεως και περί ταπεινοφροσύνης έγινε στην Ιερά Μονή Φιλοθέου.
1: Πάσεως ημέρα λαμπρυνθόμεν λαΐ, Πάσχα Κυρίου Πάσχα. Ο Χριστός μας αξίωσε και φέτος και αυτή τη χρονιά να εορτάσουμε αυτή τη μεγάλη και λαμπροφόρο ημέρα της Θείας Αναστάσεως του Χριστού μας. Πάσχα Κυρίου Πάσχα. Πάσχα ερμηνεύεται διάβαση του ανθρώπινου γένους έλαβε τη χάρη, την ευλογία του Θεού από τη γη να ανέβει στον ουρανό, να διαβεί δια του προσκαίρου θανάτου εις την αθάνατη ζωή. Ο Χριστός μας ελέησε άπειρα, μας λυπήθηκε και κατέβηκε στη γη μας για να μας αναβιβάσει εις τον ουρανό. Κάθε χρόνο γιορτάζουμε το Άγιο Πάσχα. Όλοι το περιμένουμε με μεγάλη λαχτάρα για να νιώσουμε αυτή την ιδιαίτερη χαρά, να νιώσουμε το φως της Θείας Αναστάσεως στην ψυχή μας, να γευθούμε μικρόν από την απέραντη χαρά του αιωνίου Πάσχα, να γευθούμε, να είδουμε λίγο φως από εκείνο που φωτίζει τον άλλον κόσμο. Να νιώσουμε ελάχιστη χαρά από την αιώνιο χαρά που νιώθουν επάνω εις των ουρανών οι ψυχές που αξιώθηκαν να σωθούν, που ήδη εορτάζουν το αιώνιο Πάσχα, το Πάσχα εκείνο που δεν έχει ποτέ τέλος. Για να αισθανθούμε, για να νιώσουμε πραγματικά το Πάσχα και για να δούμε αληθινά το φως της Θείας Αναστάσεως, πρέπει να καθαρίσουμε τις αισθήσεις μας από κάθε εμπαθή κίνηση. Καθαρθώμεν τας αισθήσεις και οψώμεθα το απροσίτο φωτί της Αναστάσεως, λέγει ο ψαλμοδός. Εάν η καρδιά μας δεν έχει καθαριστεί δεν έχει απαλλαγή. Από τον απέσιον εγωισμό, από την υψηλόφρονα διάθεση, εάν δεν έχει ενικήσει, δεν έχει κατοικήσει μέσα στην καρδιά η ταπείνωση του Χριστού, το φως της Αναστάσεως δεν τον βλέπουν τα μάτια της ψυχής, δεν τον νιώθει η καρδιά. Ο Χριστός μας έδειξε τον δρόμο της καθάρσης. Μάθετε από εμώ ότι πράωσι και ταπεινώς την καρδία και βρίσκεται ανάπαυση της ψυχής μας. Εάν δεν ταπεινώσουμε το φρόνημα και αν δεν σκύψουμε το κεφάλι και αν δεν πιστέψουμε ακράδαντα ότι είμεθα ένα μηδενικό και να πιστέψει ο καθένας μας ότι είναι ο τελευταίος άνθρωπος, είναι ο πιο αμαρτωλός, είναι αυτός που θα πάει στην κόλαση, δεν πρόκειται να νιώσει την ιδιαίτερη χαρά της Αγίας Αναστάσεως και να γιορτάσει μυστικά και απόρριτα μέσα στην καρδιά το Πάσχα του Χριστού. Πας υψηλοκάρδιος ακάθαρτος ενώπιον Κυρίου. Ταπεινής δε δίδωσε χάρη. Ο Θεός εισακούει την προσευχή του ταπεινού. Μόνο δια της ταπεινώσεως καθαρίζεται ιδιαίτερα η καρδιά. Κάθε αρετή, κάθε προσπάθεια, κάθε βία έχει σαν σκοπό την κάθαρση της καρδιάς. Η ταπείνωση δε είναι το πιο δραστικό φάρμακο. Έκλεινε ουρανούς και κατέβη ο Χριστός. Κατέβηκε. Χαμήλωσε.

Και πρώτος εγώ δεν κλείνομαι τον αυχένα μας ενώπιον Κυρίου. Δεν ταπεινώνομαι το φρόνι μου. Μέσα μαζί το στοιχείο της υπερηφανίας. Παρότι αγωνιζόμεθα να ξεπεράσουμε αυτή την εμπάθεια, αλλά όμως εκεί που νομίζουμε ότι τώρα νιώθω ταπείνωση, μετά από λίγες στιγμές νιώθουμε και πάλι να φουντώνει η υπερηφάνεια, γιατί κάτι αισθανθήκαμε στην προσευχή, κάτι είπαμε καλό, κάτι κατορθώσαμε. Να το κεντρί της υπερηφανίας, της καινοδοξίας, να μας κεντά και να μας φουσκώνει και να νιώθουμε ότι κάτι κατορθώσαμε. Ένας αδελφός βάλε το απολογισμός υπερηφανίας και πήγε σε ένα μεγάλο γέροντα και του λέει: «Γέροντα, νιώθω μέσα μου να φωντώνει αυτό το πνεύμα της υπερηφανίας ότι αγωνίζουμε και αγωνιζόταν πράγματι ο αδελφός, και δεν μπορώ να το καταβάλω. Τι πρέπει να κάνω?» Ο γέροντας το απαντά: «Παιδί μου, εσύ έκαμε στον ουρανό και τη γη?» «Όχι, πάτε, Θεός φυλάξει.» «Και όμως αυτός που έκαμε τον ουρανό και τη γη, αυτός που δημιούργησε τον πνευματικό κόσμο των αγγέλων και της Άνω Βασιλείας, αυτός που με την προσταγή του έφερε στο είναι εκ του μηδενός το σύμπαν, είπε ότι είναι ταπεινός και πράος, και εσύ υπερηφανεύεσαι, ο πειλός, ο χωικός, ο αμαρτωλός, ο εμπαθής, ο ελεημένος, πλούσια από το Θεό, φαντάζεσαι ότι κάτι κάνεις?» Εκείνος έσκυψε και έπλυνε τους πόδας των μαθητών. Ο Χριστός υπέμεινε χλεβασμούς, ύβρις, ηρωνίες από ένα μεγάλο πλήθος ανθρώπων, και τον βλέπουμε γυμνό επάνω στο σταυρό και να πεθαίνει για τη δική μας αγάπη. Αυτός που μπορούσε με το νεύμα του να επιστρέψει τα πάντα στο μηδέν, έγινε τόσο ταπεινός και δεν μίλησε, δεν άνοιξε το στόμα του. Και εμείς οι άνθρωποι σηκώνουμε το κεφάλι και πιστεύουμε ότι κάτι είμεθα. Ακούγοντας ο αδελφός όλες αυτές τις σοφές συμβουλές, ταπεινώθηκε και γύρισε στο κελάκι του πολύ ωφελημένος. Ο νους του ανθρώπου μολύνεται εύκολα και καθαρίζεται εύκολα.

η καρδιά δυσκόλως καθαρίζεται και δύσκολα μολύνεται. Η καρδιά είναι κατάφορτη από ρίζες εμπαθίας. Όλα τα πάθη είναι ριζωμένα σε αυτή την καρδιά. Γι' αυτό όλοι μας πονούμε όταν ο Θεός που θέλει την σωτηρία του ανθρώπου και δεν θέλει και μισεί τον θάνατο της ψυχής του ανθρώπου, κάνει προσπάθειες κατά καιρούς με μία πνευματική τσιμπίδα και πιάνει μία-μία τις ρίζες των παθών και προσπαθεί να τις ξεριζώσει ώστε η καρδιά απειλαγμένη από αυτή την έμπαθη κατάσταση να έρθει σε μια κατάσταση ελευθερίας, ώστε να νιώσει την χαρά της Αναστάσεως και να ειδεί με τα μάτια της τα πνευματικά το φως της Θείας Αναστάσεως. Οι πειρασμοί που μας σηκώνονται είτε από τον διάβολο είτε από αναμεταξύ μας είτε από τον κόσμο που φέρνουμε μέσα μας, μας ξεσηκώνονται ενίοτε πειρασμοί, θλίψεις, στενοχώριες. Όλα αυτά είναι φάρμακα. Όλα στέλνονται και δίδονται από την πρόνοια του αγαθού Θεού μας για να αποκτήσουμε την χαμένη ψυχική μας υγεία. Η υγεία της ψυχής, της καρδιάς, είναι η απάθεια, είναι η αγιώτης, είναι η πραγματική υγεία, είναι αυτή η υγεία η οποία θα συνεχίσει την ύπαρξή της και στον άλλον κόσμο. Πότε πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε εγωισμό? Όταν ένας αδελφός μας πετάει μία κουβέντα ή όταν ο γέροντας, ο πνευματικός πατέρας, ο παιδευτής, ο εκπαιδευτής, αυτός που εκλείθη από το Θεό να κάνει αυτή την παιδεία προς απόκτηση της απαθίας, όταν αυτός ο άνθρωπος κάνει έναν έλεγχο, μία παρατήρηση και νιώσεις μέσα σου ταραχή, αναστάτωση, στενοχώρια, πίεση, αδημονία, θυμό, γνώρισε ανάλογα με την ταραχή, την γενική, γνώρισε το μέγεθος, το βάθος, το πλάτος, το μήκος του εγωισμού που έχεις πέσει.
όταν ο άνθρωπος είναι ταπεινός, δέχεται τον λόγο, δέχεται τον έλεγχο, την παρατήρηση. Εάν δεν έχει την δύναμη να χαρεί μέσα του ότι αξιώθηκε, να δεχθεί αυτό το φάρμακο ή μάλλον να διαγνώσει κατά πόσον έχει εγωισμό ή όχι, τουλάχιστον να βρεθεί αγωνιζόμενος. Οι πατέρες της Κήθειος σε εκείνα τα ένδοξα χρόνια της μοναχικής δόξης, οι πατέρες, οι αδελφοί, σκεφτήκανε να πειράξουν τον Αβά Μωυσή τον Αιθίωπα, εάν έχει ταπείνωση, αν έχει πραότητα, και να δούνε σε ποιο βαθμό απαθίας έχει φτάσει. Εσκέφθησαν να τον πειράξουν και κάποια μέρα του λένε: ο Αββάς Μωυσής είχε αξιωθεί της ιεροσύνης. Μόλις εισήλθε μέσα στο ιερό για να ενδυθεί τα άμφια του, του λένε: τι γερεύεις εσύ εδώ μέσα, μελανόδερμε, μαύρο, εσύ δεν είσαι άξιος να έρθεις εδώ μέσα, άντε έξω. Σιώπησε ο Αββάς Μωυσής και βγήκε από το ιερό. Μετά από λίγες μέρες του κάνουν και πάλι δεύτερη επίθεση. Στην πρώτη σιώπηση έπνιξε μέσα του την επανάσταση. Την δεύτερη ένιωσε ελεύθερος και μάλιστα ύβριζε τον εαυτόν του και έλεγε: πράγματι είμαι μαύρος και στο σώμα και στο δέρμα και στην ψυχή, μα είμαι άξιος και της ιεροσύνης, δεν είμαι άξιος να μπαίνω εδώ μέσα, καλά μου λένε οι πατέρες. Τον περιμένουν παραέξω οι πατέρες και του λένε: Αβά, δεν ταράχτηκες όταν σου είπαμε αυτό και αυτό? Ναι, πατέρες μου, την πρώτη φορά ταράχτηκα, αλλά κατέπνιξα την ταραχή και την επανάσταση. Τη δεύτερη φορά δεν υπήρχε επανάσταση, αλλά με βοήθησε ο Θεός και ένιωσα τέλεια ηρεμία και κατηγόρησα τον εαυτό μου και τον βρήκα πράγματι ότι είναι όπως ακριβώς μου είπατε. Και λένε οι πατέρες, η πρώτη περίπτωση είναι, λέγεται, αοργησία και η δεύτερη πραότης. Όταν βλέπουμε σε μια τέτοια περίπτωση μέσα μας να επαναστατεί η ψυχή, η καρδιά, πρέπει να καταλάβουμε πια ότι έχουμε εγωισμό. Όχι απλώς να τον καταλάβουμε, αλλά να καταβάλουμε προσπάθεια δια της προσευχής, δια της αιτήσεως προς τον Θεό, να πάρουμε δύναμη να τον αντιμετωπίσουμε τον εγωισμό, να καταπνίξουμε
την επανάσταση της υπερηφανίας με πρότυπο αυτόν τον ίδιο τον Χριστό μας. Μάθε ταπεινό ότι πράος νη και ταπεινός την καρδιά. Και όταν βλέπουμε την επανάσταση του εγωισμού, την οργή του εγωισμού, τους παράλογους λογισμούς, τότε πρέπει να μετέλθουμε την αυτομεθυσία, να κατηγορήσουμε τον εαυτό μας. Προς τι ταραχή, προς τι λογισμοί, τι φανερώνει ο θυμός και η οργή και οι λογισμοί, εγωισμό, ώστε θηρίο απέσιο μέσα μου κατοικείς και πότε θα σε σκοτώσω. Πότε θα αναλάβω τον πραγματικό αγώνα, ότι θα πάρω την μάχαιρα του Πνεύματος, το ρήμα του Θεού, το παράδειγμα του Θεού, και να θανατώσω αυτό το φοβερό θηρίο, αυτό το θηρίο την ώρα του θανάτου. Θα το βρούμε μπροστά μας, θα το ειδούμε διαμέσου της συνειδήσεως, να μας κάνει τον έλεγχο ότι δεν αγωνιστήκαμε όσον έπρεπε, στον καιρό τον κατάλληλο, στον καιρό που εκαλούμεθα να παλέψουμε με αυτό το θηρίο και να το σκοτώσουμε. Ο απέσιος εγωισμός είναι αυτός που μας δημιουργεί όλα τα κακά στη ζωή μας. Ας κάνουμε μία έρευνα και θα δούμε ότι σε όλες τις εκδηλώσεις μας, στο βάθος, στην αρχή, στο κίνητρο, θα δούμε τον εγωισμό. Ας κατηγορήσουμε τον εαυτό μας, ας το ρίξουμε χαμηλά, ας γνωρίσουμε ότι είμεθα πυλός, χώμα, τίποτε περισσότερο. Το χώμα και τον πυλό τον πατούν οι ίδιοι οι άνθρωποι που είναι εκ του πυλού. Ο Θεός είναι θεία φύσης και έγινε τόσο ταπεινός. Εμείς ταπεινοί κατά φύση σηκώνουμε το κεφάλι ψηλά. Εγώ είμαι και κανένας άλλος. Όταν δεν μας προτιμούν σε κάτι, βλέπουμε μέσα μας το θηρίο να επαναστατεί. Γιατί? Και αρχίζει μία αλυσίδα από γιατί. Γιατί εγώ, αυτό το εγώ, πρέπει να στραγγαλιστεί. Ο μοναχισμός είναι πλούσιος σε δύναμη στραγγαλισμού. Αρκεί αυτή τη δύναμη να την πάρουμε στα χέρια μας και να κάνουμε αυτή τη μεγάλη δια του Θεού μας νίκη. Η νίκη θα είναι αιώνια. Οι ταπεινοί θα ειδούν το Θεό στον άλλον κόσμο. Κάθε υπερήφανος θα αποκλειστεί της βασιλείας των ουρανών. Και στο λογοθέσιο που θα γίνει θα ερωτηθεί εάν ένιωθε τον εγωισμό, αν τον έβλεπε, και μετά θα συνεχίσει η ερώτηση εάν
αγωνίστηκε καλώς. Εάν ακολούθησε τη γραμμή και την οθησία προς την ταπείνωση. Παρότι την ώρα που βαλόμεθα από επανάσταση, παρότι βλέπουμε το θηρίο μέσα μας, δεν θέλουμε να το πνίξουμε. Πολλές φορές εθελοτυφλούμε μόνοι μας. Κάνουμε πως δεν βλέπουμε, κάνουμε στραβά μάτια. Μα είναι εγωισμός. Γιατί, παιδί μου, δεν κάνεις τον αγώνα που χρειάζεται. Τη ζωή δεν την έχουμε στα χέρια. Από στιγμή σε στιγμή ενδεχομένως να την χάσουμε. Να κλειστεί το πανηγύρι που εμπορεύεται κανείς την Βασιλεία των Ουρανών. Και μετά με τα θάνατο, με το κλείσιμο των ματιών μας, θα γνωρίσουμε το τι μας κατέστρεψε ο εγωισμός. Αλλά δεν θα μπορούμε να γυρίσουμε πίσω. Θα ζητήσουμε να επιστρέψουμε. Θα ζητήσουμε ένα λεπτό από τα πολλά χρόνια που ζήσαμε, ένα λεπτό για να πούμε δυο λόγια μετανοία και αναγνωρίσεως της ήτας προς συγγνώμη, και το λεπτό αυτό δεν θα μας δοθεί. Και τότε γράψει αλίμονο. Δεν έχουμε γνωρίσει στην πράξη, δεν έχουμε νιώσει στην καρδιά, δεν έχουμε νιώσει στην καρδιά την αίσθηση του θανάτου, δεν έχουμε νιώσει το τι θα αισθανθεί η ψυχή όταν θα αναβαίνει προς τον ουρανό. Δεν έχουμε νιώσει τους λογισμούς εκείνους που θα έχουμε όταν θα περνούμε τα εναέρια τέλος. Δεν μας έχουν έρθει λογισμοί από το Θεό με αίσθηση πως θα νιώθει τότε όταν θα πιστεύει ακράδαντα πως δεν επιστρέφει ξανά στη ζωή της γης, αλλά μπαίνει, οδηγείται στην αιωνιότητα, ότι τέλος δεν θα έχει εκείνη η ζωή, και σε περίπτωση αποτυχίας πως θα ζήσει αιώνια στην κόλαση, πως θα συντροφεύεται με τους δαίμονες, πως δεν θα δει ποτέ φως, και ότι δεν θα γνωρίσει, δεν θα δει ποτέ το Θεό. Και στη συνέχεια θα έχει την αίσθηση και τη συνείδηση ότι οι αδελφοί του όλοι βρίσκονται στον ουρανό, γιορτάζουν το αιώνιο Πάσχα,
βρίσκονται μέσα στην δόξα του Θεού, είναι ντυμένοι μέσα στα ολόλευκα, στα ολόλευκα της ψυχής που, που θα χαρίσει ο Θεός στις ψυχές που θα ενδυθούν το ένδυμα του γάμου. Ότι θα νιώθει ότι οι ψυχές των αδελφών κάνουν τους γάμους μετά του νηφίου, ότι βρίσκονται μέσα στη μία, στην παστάδα την ουράνιο, και ποτέ αυτή η ζωή η ολόφωτη δεν θα λήξει. Αυτά τα πράγματα, αυτές τις σκέψεις, αυτά τα αισθήματα δεν τα έχουμε γνωρίσει, και κατά κάποιο τρόπο ψυχικά είναι θα τυφλή η καρδιά μας, σαν να είναι νεκρωμένη πνευματικώς και δεν νιώθει. Μερικές φορές ένιωσα αυτή την κατάσταση και δεν την ένιωσα στην προσευχή, αλλά κοιμόμουνα και στο ενδιάμεσο ξύπνησα και ο νους μου ήτανε όχι πεντακάθαρος, αλλά κάτι πάρα πολύ περισσότερο. Και κανείς όταν ξυπνάει στο ενδιάμεσο του ύπνου του είναι σκοτισμένος και θολωμένος στο μυαλό. Αυτό δεν συνέβαινε σε μένα. Ήμουνα σε μία κατάσταση νου και καρδιάς που ένιωθα ότι πράγματι ότι έχω φύγει από τη ζωή και ότι μπαίνω στην αιωνιότητα. Η αίσθηση της αβεβαιότητος, τι θα γίνει τώρα, πώς θα ειδώ τον κριτή σε περίπτωση αποτυχίας και κολάσεως, τι γίνεται, αιώνια. Τότε αισθανόμουν πραγματικά την αναχώρηση, την αίσθηση του κριτού, της κολάσεως, της αιωνιότητος, και ήταν κάτι που δεν μπορώ με λόγια να σας το εκφράσω. Και σκεφτόμουν ύστερα την ημέρα και λέω, ώστε αυτά θα συμβούν στην ψυχή μου όταν κλείσω τα μάτια μου, τι πρέπει να κάνω τώρα? Εάν ζωντανός είχα αυτή την φοβερή και ανέκφραστη αίσθηση αυτών των πραγμάτων, αυτής της πραγματικότητας και αλήθεια, τι θα γίνει όταν όντως αποφάσει Θεού βρεθώ εκτός σώματος? Όλα αυτά φανερώνουν πόσον έχουμε κλειστά τα μάτια της ψυχής μας και δεν νιώθουμε
Όχι ότι δεν πιστεύουμε. Στη θεωρία τα πιάνουμε όλα αυτά. Αλλά η καρδιά μένει αμέτωχη. Γιατί είναι αμέτωχη? Γιατί δεν έχει, αν όχι ολοκληρωτικά, αλλά εν μέρη δεν έχει καθαριστεί. Γι' αυτό και δεν αισθάνεται. Δεν έγινε ο κόπος. Δεν έγινε η υπομονή στον πόνο. Πάνω στη θεραπεία του εγωισμού. Η καρδιά δεν πόνεσε. Δεν υπέμενε το ξερίζωμα της ρίζας του εγωισμού. Γι' αυτό ακριβώς δεν έχουμε και αυτά τα αποτελέσματα. Πρέπει απαραίτητος να λάβουμε υπόψη μας ότι πρέπει σιγά σιγά να καταλάβουμε, να ειδούμε τον εγωισμό μέσα μας και να πάρουμε θέση, να δώσουμε μάχη. Όταν μας γίνεται ο έλεγχος, όταν μας γίνονται οι παρατηρήσεις, να αυτομεμφόμεθα τον εαυτό μας, να τον κατηγορούμε, να τον μαστίζουμε, να τον χτυπάμε, να ρίχνουμε την ευθύνη επάνω μας, να δικαιώνουμε τον άνθρωπο που μας έταμε τον έλεγχο και τον καυτηριασμό, να ευγνωμονούμε τον Θεό που κάμε αυτή την προσπάθεια της καθάρσεως, και κάνοντας αυτόν τον αγώνα σιγά σιγά, χάρη του Θεού, θα απαλλασσόμεθα, θα γλιτώνουμε, θα ελευθερώνεται η καρδιά, θα ξεριζώνονται οι ρίζες της εμπαθίας και θα έρθουμε στη θέση και στην κατάσταση να νιώσουμε τόσο την ψυχική υγεία, να νιώσουμε με αίσθηση αυτά που έχω σχέση με τον άλλον κόσμο, και τότε θα μπορέσουμε να δούμε το φως της Θείας Αναστάσεως. Αυτό το φως υπάρχει. Ανάσταση Χριστού θεασάμεν. Το λέμε αυτό, το ομολογούμε, αλλά το νιώθουμε? Το βλέπουμε? Όχι. Εγώ προσωπικά όχι. Τότε όμως θα το δούμε όταν αξιωθούμε της καθάρσεως. Να κάνουμε αγώνα κατά του εγωισμού, οπλισμένοι με την προσευχή. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε, να μην σταματά. Ή δυνατόν νύχτα μέρα. Το σώμα, όταν απουσιάζει ψυχή, βρωμάει, σκουλικιάζει, σαπίζει, γίνεται εστία μολύνσεως. Όταν απουσιάζει η προσευχή από την ψυχή, η ψυχή υπομένει τα ίδια πράγματα.
πάντα να έχουμε τώρα προφθαλμό μας το πώς να χτυπήσουμε, να σκοτώσουμε αυτό το θηρίο που είναι μέσα μας, τον εγωισμό. Και στη συνέχεια να προσευχόμεθα, να ευωδιάζουμε το ναό του Θεού που είναι η καρδιά, η ψυχή του ανθρώπου και αυτό το σώμα. Και εν το σώματι και εν το πνεύματι να δοξάσουμε τον Άγιο Θεό. Χρειάζεται αγώνα. Και τον πρώτον αγώνα και τον κύριο αγώνα πρέπει να τον κάνουμε εμείς πρώτον υπεύθυνοι. Εμείς πρέπει να δίνουμε το καλό παράδειγμα. Και στη συνέχεια οι ακολουθούντες να αγωνίζονται ώστε όλοι μαζί, όλοι οι αδελφότης, να αξιωθούμε να γιορτάσουμε στον άλλον κόσμο, στην αιώνια ζωή, στην Άνω Ιερουσαλήμ, μέσα στο απρόσιτο φως μέσα στο υπέρλαμπρο φως να γιορτάσουμε αιώνια και ατελέφθητα το Πάσχα της σωτηρίας μας, το Πάσχα που μας αξίωσε να αποφύγουμε, να γλιτώσουμε από την κόλαση. Όχι να γλιτώσουμε μόνο, αλλά και να ζήσουμε μέσα στην άπειρη χαρά του Θεού, εκεί όπου οι άγγελοι περιπολεύουν, υμνολογούν και παρίστανται. Εις τον εν τριάδι Θεόν και να πέμπουν δοξολογίες και ύμνος ατελέφθητα και όλοι. Αμήν.

0: Γνωρίζεις τον εαυτό σου. Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότητος.
1: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές. Μία ακόμα εκπομπή σήμερα που περιλαμβάνει ανάλυση κειμένων του μακαριστού Πατρός Σημείων Κραγιοπούλου. Πρόκειται στην ουσία για απομαγνητοφωνημένες ομιλίες. Συγκεκριμένα αναλύουμε τη σειρά γονείς και παιδιά. Έχετε σαν μια ομαλή συνέχεια των προηγουμένων ομιλιών, διότι τα προβλήματα της ψυχοπαθολογίας που εντοπίσαμε στους πιστούς και στη σχέση του πιστού με το πνευματικό, ενδεχομένως και στους πνευματικούς, τώρα τα μεταφέρουμε μέσα στην οικογένεια για να δούμε εκεί πώς δουλεύουν. Γονείς και παιδιά, τόμος πρώτος, υπότιτλος «Θεολογική, πνευματική και ψυχολογική θεώρηση». Εδώ έχουμε το γέροντα να έχει μελετήσει δύο ξένα συγγράμματα. Πάλι, το πρώτο σύγγραμμα είναι, το οποίο εντόπισα και εγώ, το βρήκα, «Σχολής γονέων και παιδαγωγών στο Παρίσι, οι καθημερινές δυσκολίες της αγωγής», εκδόσεις Δίπτυχο, Αθήνα, 1965. Και το δεύτερο βιβλίο πάνω στο οποίο βασίζονται αυτές οι ομιλίες είναι του Ρούντολφ Ντράικουρς, «Το παιδί, μια νέα αντιμετώπιση», εκδόσεις Ερμής, Αθήνα, 1964. Και φυσικά ο γέροντας ορθοδόξος αναπτύσσει τις ομιλίες του με αφορμή όμως αυτά τα δύο βιβλία. Σήμερα οι ψυχολόγοι δεν μπορούν ακόμη να ξεδιαλύνουν, υπάρχουν σε αυτό το σημείο τροποντινά διάφορες θεωρίες, δεν μπορούν καλά-καλά να ξεκαθαρίσουν τι κληρονομεί ο άνθρωπος. Το παιδί όταν αρχίζει να μεγαλώνει παρουσιάζει ορισμένες εκδηλώσεις. Αυτές οι εκδηλώσεις του, τα βιώματά του, η όλη συγκρότηση του παιδιού, πού οφείλονται? Στις καταβολές, στην κληρονομικότητα. Βέβαια, τις πιο πολλές φορές, λένε πολλοί ψυχολόγοι, φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι κληρονομικά αυτά, ότι είναι καταβολές που δόθηκαν από τους γονείς στα παιδιά. Έρχονται όμως άλλοι και λένε, άραγε είναι καταβολές όλα αυτά, είναι κληρονομικότητα, ή μήπως το παιδί όταν ακόμη ήταν μέσα εκεί στον θάλαμο της μητέρας δέχτηκε ανάλογες επιδράσεις, ανάλογα βιώματα, και προπαντός αφού γεννήθηκε το παιδί, καθώς δεχόταν την α ή τη β στοργή της μητέρας και γενικότερα των γονέων και των ειδικών του, μήπως αφού μείωσε ορισμένα πράγματα, και μήπως τα πήρε κατά τέτοιον τρόπο που να φαίνονται ότι είναι κληρονομικότητα, ότι είναι καταβολές. Αυτό βέβαια, εάν το δεύτερο είναι σωστότερο και ορθότερο, σημαίνει ότι τελικά μένει ένα πάρα πολύ μικρό περιθώριο, μια πολύ μικρή πιθανότητα τούτο ή εκείνο να προέρχονται από την κληρονομικότητα, και σημαίνει ακόμη ότι σε όλη μας τη ζωή δύσκολα απαλλασσόμαστε από τα πιο πολλά από εκείνα που βαρύνουν τον καθένα μας όταν αυτά τα παίρνουμε στην πρώτη μας εκείνη ηλικία, την πολύ πολύ μικρή. Θα πει κανείς, τι κάνει ο Χριστός, τι κάνει η Εκκλησία, τι κάνει η χάρις του Θεού? Όταν πιστεύσει κανείς τον Χριστό, όταν δείξει πίστη τέτοια που πολλές φορές αναφέρει το Ευαγγέλιο, η πίστη σου σε σοκέσε, συντελείται μέσα του τέτοια αναδημιουργία και τέτοια αναμόρφωση που αδίστακτα θα έλεγα ότι όλα αυτά πάνε περίπατο και ο άνθρωπος γίνεται όντως νέος άνθρωπος. Αλλά το θέμα είναι πώς πιστεύει κανείς. Και μήπως εδώ έχει θέση αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, ο Υιός του ανθρώπου ελθόν, άρα ευρύσει την πίστη επί της γης. Στα χρόνια μας, ανάμεσα στους σημερινούς χριστιανούς, άραγε υπάρχει χριστιανός που να έχει τέτοια πίστη ώστε να μπορεί να μεταθέτει τα βουνά που δημιουργούνται από τη βρεφική και νηπιακή ηλικία μέσα στον άνθρωπο? Ίσως στα χρόνια μας να επικρατεί τέτοια κατάσταση ώστε να είναι περισσότερο από κάθε άλλη φορά δύσκολο να πιστεύσει κανείς κατά αυτόν τον τρόπο. Το να παραδεχόμαστε τον Θεό, το να διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, το να έχουμε μια επαφή, μια σχέση με τον Θεό, με την Εκκλησία, το να προσπαθούμε να κάνουμε ορισμένα πράγματα, το να καταφεύγουμε στις δύσκολες ώρες τον Θεό, αυτά δεν είναι και τόσο δύσκολο να γίνουν. Αλλά το να πιστεύσει κανείς κατά τέτοιον τρόπο που να εξαρτάται απόλυτα από τον Θεό και να μην στηρίζεται σε τίποτε άλλο, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σπάνιο σήμερα. Και γι' αυτό όλο και περισσότερο και τα παλιά βιώματα που υπάρχουν μέσα μας δημιουργούν ανάλογες καταστάσεις και η παρούσα καθημερινή πραγματικότητα επιδρά τόσο πολύ ώστε και τους χριστιανούς, αυτούς τους πιστούς χριστιανούς που τόσο πολύ προσπαθούν να αγωνίζονται να είναι χριστιανοί, τους κάνει τελικά να γεμίζουν με πολλών ειδών βιώματα τέτοια που να τους κάνουν άνω κάτω και να διερωτάται κανείς και για τον εαυτό του και για τους άλλους. Ζώος βαπτισμένος χριστιανός τελικά? Ζω ως αναγεννημένος χριστιανός? Ζω ως ένας πραγματικά πιστός, ως ένας ο οποίος απεδέχθη το Ευαγγέλιο και ζει κατά το Ευαγγέλιο? Ή μήπως αυτή η πραγματικότητα έχει μια εξωτερική σχέση μαζί μου και εσωτερικά και βαθύτερα άλλος κόσμος ζει μέσα μου?

δύο άκρα στην αγωγή των παιδιών. Οφείλουν λοιπόν οι γονείς να δείξουν στοργή στα παιδιά τους και να τα δεχθούν ως νέα πλάσματα του Θεού και όχι σαν δικά τους αντικείμενα, σαν δικά τους κτήματα. Πρόσωπα αγάπης δηλαδή και όχι αντικείμενα χρήσης. Θα το λέω πολλές φορές αυτό μέχρι να τυπωθεί στο μυαλό μας. Ο άλλος είναι πρόσωπο αγάπης και όχι αντικείμενο χρήσης. Όχι μόνο το παιδί μας, ο διπλανός μας, ο σύζυγος, η σύζυγος είναι πρόσωπο αγάπης και όχι αντικείμενα χρήσης. Να δείξουν σε αυτά απέραντη στοργή και να τα αποδειχτούν όπως είναι. Να μην περιμένει ο γονέας το παιδί όπως το ήθελε, όπως το ονειρευόταν, όπως που λέγαμε και πιο μπροστά, θα τακτοποιούσε καλύτερα τις δικές του υποθέσεις και θα ικανοποιούσε καλύτερα τα δικά του τραύματα, αλλά να το δεχθεί το παιδί έτσι όπως είναι. Και αυτό το πλάσμα, το νέο πλάσμα που μπορεί να γίνει ένας μεγάλος Άγιος με τη χάρη του Θεού, να το βοηθήσουν ο πατέρας, η μητέρα, να γίνει αυτό που μπορεί να γίνει και όχι αυτό που θα επιθυμούσαν οι ίδιοι να γίνει. Όπως καταλαβαίνουμε, αν έτσι έχουν τα πράγματα, και φυσικά έτσι έχουν, πάντοτε κάνουμε πάρα πολύ μεγάλο λάθος στην αγωγή μας, στην αγωγή που θέλουμε που κάνουμε για τα παιδιά μας. Στην αγωγή που θέλουμε να προσφέρουμε στα παιδιά μας. Στην όλη προσπάθεια που κάνουμε για τα παιδιά μας. Και το παραχάιδεμα και η πολλή καλοσύνη και οι πολλές τρυφερότητες και τα πολλά άλλα τέτοια ή από την άλλη πλευρά η αδιαφορία και η περιφρόνηση αντί να κάνουν καλό στο παιδί κάνουν κακό. Είναι δηλαδή αυτά τα δύο άκρα φευκταία. Πρέπει να τα αποφεύγουμε. Ούτε πολύ κόλλημα ούτε πολύ περιφρόνηση. Και μάλιστα ο Άγιος Πορφύριος συχνά έλεγε στους γονείς μην επενείτε τα παιδιά σας συνέχεια. Μην επενείτε τα παιδιά σας συνέχεια. Με μέτρο ο έπαινος, με μέτρο και η αυστηρότητα. Μην παραξενευόμαστε καθόλου αν πω ότι ως επιτοπλίστων παίρνουμε πάντοτε ή το ένα άκρο ή το άλλο. Δυστυχώς ελάχιστες φορές παίρνουμε τη σωστή, την πραγματική στάση, τη μεσαία και πεπατημένη στάση, ας πούμε έτσι. Πάντοτε θα πάρει κανείς ή το ένα άκρο, το παραχάιδεμα, που θα κάνει κακό στο παιδί, προκειμένου να ικανοποιήσει τη δική του φιλαυτία, εκείνο το ίδιο, ή θα πάρει το άλλο άκρο, ο γονιός που είναι και εκείνο επίσης εγωιστικό, το άκρο της περιφρονήσεως, το άκρο εκείνο που δεν έχει μέσα του στοργή και ενδιαφέρον για το παιδί. Όπως γνωρίζουμε, το παιδί έρχεται σε αυτό το κόσμο πολύ αδύναμο, ενώ τα μικρά άλλων όντων έρχονται πιο ετοιμασμένα, παραδείγματος χάρη το πιθηκάκι, το αρνάκι και άλλα. Λένε ότι για να μπορεί το παιδί του ανθρώπου κάπως να παραβληθεί με τα παιδιά των άλλων όντων, θα έπρεπε να μένει έναν χρόνο ακόμη στην κοιλιά της μητέρας του και έπειτα να γεννιέται. Δηλαδή, όταν γεννιέται, να είναι ενός έτους όπως το ξέρουμε σήμερα. Μέσα στον χρόνο το παιδί μπορεί να σταθεί στα πόδια του, μπορεί να αρχίσει λίγο-λίγο να ψελίζει μερικές λέξεις κτλ. Λένε όμως ότι είναι καλύτερα που το παιδί δεν έρχεται κατά κάποιον τρόπο έτοιμο, δηλαδή που δεν μένει ακόμη έναν χρόνο μέσα στη μητέρα του και έρχεται έτσι όπως έρχεται στον κόσμο. Διότι ολόκληρο αυτό το χρόνο που παρουσιάζεται στον κόσμο αυτό τόσο αδύναμο, έχουν όλη την ευχέρεια οι γονείς να βοηθήσουν το παιδί και να το επηρεάσουν κατά τρόπο που θα μπορέσει να αναπτυχθεί όχι μόνο σωματικά αλλά και ψυχολογικά. Εδώ μπορούμε να θυμηθούμε κάτι που λέγει ο Άγιος Ειρηναίος της Λιών. Βέβαια αυτό που λέει είναι το πνεύμα όλων των πατέρων αλλά και μέσα στην Παλαιά Διαθήκη φαίνεται κάτι τέτοιο. Αλλά πιο συγκεκριμένα το διδάσκει ο Άγιος Ειρηναίος, ένας μεγάλος θεολόγος της Εκκλησίας και μεγάλος Άγιος του 2ου αιώνα μετά Χριστόν. Λέει ότι ο άνθρωπος πλάστηκε από τον Θεό νήπιο με την προοπτική να αυξηθεί μόνος του βοηθούμενος από τον Θεό. Ήρθε στην ύπαρξη ως ένα νήπιο πνευματικά και χρειαζόταν ο άνθρωπος με τη χάρη του Θεού, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να περπατήσει αυτό τον δρόμο που έπρεπε να περπατήσει τρόπον τεινά από το μηδέν που βρισκόταν για να φτάσει στην τελειότητα. Δηλαδή, ο Θεός δεν φτιάχνει τον άνθρωπο καθόλου έτοιμο. Τον φτιάχνει τον άνθρωπο έτσι που να έχει με τη δική του χάρη και βοήθεια όλες τις δυνατότητες να φτάσει στην τελειότητα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τον φτιάχνει έτσι που σαν να μην έχει τίποτε από αυτή τη τελειότητα.
Τα έχει όλα βέβαια, αλλά όταν έρχεται στην ύπαρξη, βρίσκεται στο μηδέν του δρόμου που πρόκειται να προχωρήσει, να περπατήσει. Ο άνθρωπος έχει να περπατήσει, παραδείγματος χάρη, 1000 μέτρα. Όταν έρχεται στην ύπαρξη, όταν έρχεται στον κόσμο αυτό, δεν έρχεται στα 10 μέτρα και έχει να περπατήσει 990, αλλά έρχεται στο μηδέν και έχει να περπατήσει 1000 μέτρα. Ό,τι του χρειάζεται το έχει για να μπορέσει να διανύσει αυτόν τον δρόμο. Ό,τι του χρειάζεται το έχει. Αλλά πάντως, όταν τον φέρνει ο Θεός, δεν τον φέρνει ούτε 1 μέτρο προχωρημένο, αλλά τον φέρνει ακριβώς στην αρχή.

Η μεγάλη συμβολή των γονέων κατά το πρώτο έτος της ζωής του παιδιού. Μιλάει για το πρώτο έτος. Κάπως έτσι, αν πάρουμε τα πράγματα, μπορούμε να καταλάβουμε και αυτό που είπα στην αρχή, ότι το παιδί όταν έρχεται στον κόσμο αυτό, ούτε στα πόδια του δεν μπορεί να σταθεί. Δηλαδή τροποντινά θα αρχίσει από το μηδέν. Και όλο αυτό έτσι το οικονόμησε ο Θεός, ώστε ό,τι θα γίνει ο άνθρωπος κάποια μέρα να γίνει με τη βοήθεια του Θεού, αλλά και με τη δική του συμμετοχή. Αυτό, μιλάμε τώρα για το μικρό παιδί, έχει μεγάλη σημασία και γενικότερα στην πνευματική ζωή. Καθόλου δηλαδή δεν προχωράει ο άνθρωπος στην πνευματική ζωή κατά έναν τρόπο μαγικό, κατά έναν τρόπο μυστηριώδη, κατά έναν τρόπο που δεν μπορεί να καταλάβει. Ο άνθρωπος έρχεται σε κοινωνία με τον Θεό εν μυστηρίο και έτσι γεφυρώνεται το χάσμα που τον χωρίζει από τον Θεό. Παρά τα αυτά όμως, η πορεία του αυτή, το περπάτημα αυτό της όλης υπάρξεώς του προς την πρόοδο, γίνεται κατά έναν τρόπο ενσυνείδητο. Το καταλαβαίνει, το ζει. Δεν γίνεται κατά έναν τρόπο ακαθόριστο, μυστηριώδη και μαγικό. Το παιδί λοιπόν έρχεται στον κόσμο τότε που έρχεται και δεν μένει ένα χρόνο ακόμη στην κοιλιά της μητέρας του, ώστε όταν γεννηθεί να είναι έτοιμο να σηκωθεί στα πόδια του, να περπατήσει, να πει λογάκια κτλ. Αλλά έρχεται αδύναμο. Και όλο αυτόν τον χρόνο οι γονείς καλούνται, και ιδιαίτερα η μητέρα, να παίξουν τον ρόλο τους. Δηλαδή να βοηθήσουν το παιδί. Δεν θα το αναπτύξουν αυτοί, όχι. Το παιδί είναι μια οντότητα, είναι μια νέα προσωπικότητα που προσετέθη στη δημιουργία του Θεού και στην Εκκλησία εφόσον βαπτίζεται. Είναι μια νέα οντότητα και δεν μπορούν οι γονείς να βάλουν τη σφραγίδα τους στο παιδί ή να το φτιάξουν εξάρτημα ή να το μεγαλώσουν τραβώντας το θέλει δε θέλει. Όλο όμως αυτό το χρονικό διάστημα, μιλάμε για τον έναν αυτό χρόνο, οι γονείς θα παίξουν το ρόλο τους με τα λόγια τους, με τη συμπεριφορά τους, με την αγάπη τους, με τη στοργή τους, και το παιδί ως ύπαρξη ξεχωριστή, ως προσωπικότητα ξεχωριστή, θα αναπτύσσεται. Θα αναπτύσσεται σωματικά αλλά και ψυχικά. Όπως δηλαδή ένα λουλούδι που έχει κανείς σε μια γλάστρα και το λιπαίνει, το ποτίζει, το σκαλίζει, του βάζει έναν πάσαλο για να το στηρίξει. Όλα αυτά τα κάνει, αλλά το λουλούδι μεγαλώνει μόνο του. Δεν μπορεί να μπει ο κυπουρός μέσα στον οργανισμό του λουλουδιού και να το σπρώξει λίγο, να το τεντώσει λίγο για να μεγαλώσει. Ό,τι θα γίνει το λουλούδι καθεαυτό και μόνο του. Ο κυπουρός απλώς θα το βοηθήσει. Φυσικά, αν δεν βοηθήσει αυτός, αν δεν το ποτίσει κτλ., θα ξεραθεί το λουλούδι. Εάν οι γονείς το εγκαταλείψουν το παιδί θα πεθάνει. Αλλά ενώσο το περιποιούνται, ενώσο το προσέχουν, δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά απλώς το βοηθούν.

πώς θα γίνει η πορεία, το περπάτημα στον δρόμο που έχει να κάνει το παιδί κατά το πρώτο αυτό έτος εξαρτάται πάρα πολύ από τους γονείς. Υπάρχει και κάτι που οι ειδικοί δεν μπορούν να ξεκαθαρίσουν. Λέγαμε ότι κάθε άνθρωπος έρχεται στον κόσμο αυτό με καταβολές. Έρχεται στον κόσμο αυτό και την ώρα που έρχεται είναι κάτι. Και ό,τι είναι, είναι. Αλλά μπερδεύονται τα πράγματα και δεν μπορεί πολύ πολύ να ξεκαθαρίσει κανείς όταν έρχεται το παιδί τι ακριβώς έχει και τι προστίθεται ύστερα απ' έξω. Μια νευρωτική μητέρα, αν επιτρέπετε να πούμε έτσι, λίγο πολύ θα δώσει ανάλογες καταβολές στο παιδί της και επομένως θα υπάρχει μια ανάλογη προδιάθεση μέσα στο παιδί από τη ρίζα του. Αλλά δεν ξέρουμε πόσο δίνει, καθώς το παιδί αρχίζει να υπάρχει μέσα της κατά τη διάρκεια της κυοφορίας και προπαντός μετά τη γέννησή του, την ώρα που του μιλάει, την ώρα που το μαλώνει και αναγκάζεται το παιδί να ζει μέσα σε μια ατμόσφαιρα που δημιουργεί αυτή η νευρωτική μητέρα. Και καθώς μεγαλώνει το παιδί και γίνεται 5, 6, 10 χρόνων, μοιάζει με τη μητέρα του. Έχει αρχίσει να έχει νευρωτικές τρόποντινά εκδηλώσεις, κομπλεξικές εκδηλώσεις. Και διερωτόμαστε, είναι έτσι το παιδί επειδή γεννήθηκε από μια τέτοια μητέρα ή είναι έτσι επειδή το μεγάλωσε μια τέτοια μητέρα? Αυτό είπαμε, είναι πολύ μπερδεμένο. Δεν μπορούμε, ούτε οι ειδικοί μπορούν να το ξεκαθαρίσουμε και να δούμε πόσο το παιδί πήρε από εδώ και πόσο πήρε από εκεί. Είναι η γνωστή διαμάχη κληρονομικότητας περιβάλλοντος. Πάντως μπορούμε να πούμε δύο πράγματα με πολύ σιγουριά. Πρώτον, ότι οπωσδήποτε κάτι παίρνει το παιδί από την ώρα που αρχίζει να υπάρχει. Κάτι παίρνει σαν κληρονομικό. Πόσο, δεν ξέρουμε. Και δεύτερον, ότι τις πιο πολλές φορές είναι πολύ λιγότερη κληρονομικότητα από όσο εμείς νομίζουμε. Τα πιο πολλά το παιδί τα παίρνει μετά τη γέννηση, από την πρώτη ώρα που η μητέρα του χαμογελά νευρωτικά και ύστερα για έναν ολόκληρο χρόνο. Όχι γιατί η μητέρα θέλει να κάνει το κακό, όχι, αλλά άθελά της, εν αγνία της, εν πάση περιπτώσει το παιδί παίρνει. Και αυτά τα πρώτα βιώματα, οι πρώτες επιδράσεις και οι πρώτοι επηρεασμοί που δέχεται από τη μητέρα του αφήνουν μια τέτοια σφραγίδα μέσα του, στην ύπραξή του, που φαίνεται ότι είναι κληρονομικά ενώ δεν είναι. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Φαίνονται ότι είναι κληρονομικά. Και όχι μόνο φαίνονται, αλλά και όταν θελήσει να τα ξεριζώσει κανείς ύστερα, ξεριζώνονται τόσο δύσκολα σαν να είναι κληρονομικά. Ωστόσο όμως έχει μεγάλη σημασία ότι δεν είναι κληρονομικά, αλλά είναι επίκτητα. Αλλά όταν έστω κάποτε η μητέρα καταλάβει το λάθος της και μπορέσει η ίδια να γλιτώσει, να ελευθερωθεί από την εύρωσή της και εν συνεχεία προσπαθήσει να επιδράσει ανάλογα στο παιδί, τότε θα το επηρεάσει κατά έναν καινούριο καλό τρόπο.

Μαζί με τα άλλα, το παιδί ερχόμενο στον κόσμο, όχι μόνο το παιδί αλλά και κάθε άνθρωπος ως το βαθιά του γερατιά, έχει ανάγκη από ελευθερία. Αυτό είναι βασικό βίωμα, αν θέλετε να το πούμε έτσι, βασική πραγματικότητα, βασική κατάσταση σε κάθε άνθρωπο και στο μικρό παιδί. Όλοι δηλαδή θα λέγαμε η ευτυχία, όλη η μακαριότητα που καλείται ο άνθρωπος να έχει από την πρώτη στιγμή της ύπαρξεώς του και αιωνίως κοντά στο Θεό, στηρίζεται στην ελευθερία. Είναι εντελώς αδύνατο να μπορέσει να γίνει ο άνθρωπος κοινωνός της χαράς, της ευτυχίας, αν θέλετε να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη που δίνει ο Θεός, εάν δεν υπάρχει το πορτάκι της ελευθερίας μέσα από το οποίο θα περάσει αυτή η χαρά. Η ελευθερία λοιπόν είναι βασική πραγματικότητα, βασικό βίωμα που πρέπει να υπάρχει στον άνθρωπο και ειδικότερα στο παιδί. Και η ελευθερία αυτή, θα τολμούσα να πω, αρχίζει από τότε που είναι στην κοιλιά της μάνας του. Όταν δηλαδή η μητέρα, όπως λέγαμε την άλλη φορά, περιμένει το παιδί ως μια νέα προσωπικότητα, ως ένα πλάσμα του Θεού, ως ένα όν που θα έχει προσωπική σχέση με τον Θεό και αυτή απλώς γίνεται συνεργός του Θεού. Όταν η μητέρα έτσι αισθάνεται, αυτά είναι πράγματα που τα ζει κανείς. Όταν έτσι ζει και παίρνει αυτή τη στάση απέναντι του παιδιού της και έτσι το αγαπά, δεν ξέρω πολύ από αυτά τα πράγματα, αλλά θα τολμούσα να πω ότι αυτό το παιδί από εκεί ακόμη αρχίζει να ζει την ελευθερία του. Ένα άλλο παιδί που το αναμένουν πώς και πώς οι γονείς για να γίνει αντικείμενό τους, θα έλεγε κανείς ότι από εκεί ακόμα είναι εχμάλωτο. Αλλά κυρίως η ελευθερία αρχίζει να φαίνεται και να παρουσιάζεται από τότε που έρχεται στον κόσμο το παιδί, από τότε που γεννιέται. Γενικά ο τρόπος με τον οποίο φέρονται οι γονείς και ιδιαίτερα η μητέρα δείχνει κατά πόσο αφήνουν ελευθερία στο παιδί ή δεν αφήνουν, κατά πόσο το σέβονται ή δεν το σέβονται ως ένα ξεχωριστό πλάσμα που δεν είναι δικό τους αντικείμενο και που έχει δούνε λαβήν προσωπικά και κατευθείαν με τον Θεό και επίσης με την κοινωνία της Εκκλησίας. Οι γονείς θα πρέπει να βοηθούν το παιδί να ζει ελεύθερα και να αναπτύσσεται ελεύθερα. Οι πατέρες της Εκκλησίας τόνισαν πάρα πολύ ότι ο Χριστός έγινε πράγματι άνθρωπος, ότι πήρε πραγματικά σώμα και ότι αιωνίως θα έχει το σώμα. Δεν είχε σώμα κατά δόκισιν, όπως είπαν οι αιρετικοί εκείνοι οι οποίοι ονομάστηκαν δοκιτές. Φρονούσαν δηλαδή ότι ο Χριστός δεν έγινε πραγματικά άνθρωπος και δεν πήρε αληθινά σώμα, αλλά φάνηκε ότι πήρε σώμα. Τούτο δοκίτησε οι δοκιτές. Φάνηκε ότι έγινε άνθρωπος. Όπως λοιπόν με τον Χριστό συνέβη αυτό και το τόνισαν τόσο πολύ οι πατέρες, τόνισαν δηλαδή ότι όντως έγινε άνθρωπος, όντως έλαβε σώμα και την αντίθετη διδασκαλία τη θεώρησαν αιρετική και την καταδίκασαν. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος, ο καθένας, το κάθε παιδάκι που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο, έτσι όπως το βλέπουμε με το σώματάκι του, με τα ποδαράκια του, με τα χεράκια του, με το κεφαλάκι του κτλ., είναι ο άνθρωπος. Δεν είναι ένα κουφάρι και κάπου εκεί μέσα είναι κρυμμένος ο άνθρωπος, αλλά όλο αυτό μαζί και εκείνο που είναι εκεί μέσα και αυτό που φαίνεται είναι ο άνθρωπος. Επομένως η αγάπη των γονέων θα προσφέρεται σε αυτό το πλασματάκι έτσι όπως το βλέπουν και το έχουν μπροστά τους. Δεν μπορούν να πούν την ψυχούλα του να προσέξουμε, το σωματάκι του δεν πειράζει. Πώς θα το πούν αυτό? Σε αυτό το πλασματάκι επίσης θα προσφέρουν την ελευθερία, δηλαδή θα βοηθούν αυτό το πλασματάκι έτσι όπως είναι με την ψυχούλα του και με το σωματάκι του να ζει ελεύθερα και να αναπτύσσεται ελεύθερα. Επομένως έχουν χρέος και καθήκον οι γονείς να βοηθήσουν τον μικρό αυτό άνθρωπο να κινείται ελεύθερα, να αισθάνεται ελεύθερα, να πηγαίνει και να έρχεται ελεύθερα. Όχι αχαλήνοτα, όχι έξω από ορισμένους κανόνες και από ορισμένες αρχές, αλλά ωστόσο όμως αυτό το πλασματάκι πρέπει να αναπτύσσεται ελεύθερα. Με συγχωρείτε που επιμένω σε αυτό, αλλά από ό,τι και εγώ βλέπω, γιατί ζω μέσα στον κόσμο, σε αυτόν τον κόσμο και δεν είμαι κάπου αλλού, όχι λίγες φορές παρατηρεί κανείς τους γονείς να λένε «Μη έτσι, μη αλλιώς, γιατί τρέχεις, γιατί πέφτεις, γιατί χτύπησες, μην πας έξω, κάτσε μέσα». Ας χτυπήσει και λίγο, ας πέσει και λίγο, ας ξεστρώσει το δωμάτιο και λίγο, ας λερώσει και λίγο. Δεν μπορεί δηλαδή να κάθεται κανείς με το καμτσίκι στο χέρι και να παραφυλάει το παιδί να του λέει «Εκεί σου είπα να καθίσεις και δεν θα κουνηθείς». Δεν θέλουμε δηλαδή, μας λέει ο γέροντας εδώ, παιδιά μικρούς ενήλικες. Θέλουμε παιδιά που να ζουν την παιδικότητά τους, την ηλικία τους δηλαδή. Βέβαια,
δεν θα το αφήσουν οι γονείς το παιδί να αλωνίζει μέσα στο σπίτι και να γίνει ένα ανταρτάκι. Αλλά όπως δεν πρέπει να πάρουν αυτό το άκρο, έτσι δεν πρέπει να πάρουν και το άλλο. Διότι όσο πιο πολύ θα περισφίξει κανείς, θα περιορίσει και θα φοβήσει το παιδί του, τότε που είναι αδύναμο ακόμη, τόσο εσωτερικά θα αντιδράσει, εσωτερικά θα συσσωρεύεται μια αντάρτικη διάθεση και θα έρθει η ώρα που όλα θα τα πετάξει. Είναι η ώρα του μπούμ αυτή. Τι έγινε? Είχες εσύ την ανεσή σου, είχες την ησυχία σου και τα κατάφερες και πέτυχες να μην κουνιέται το παιδί από το καθισματάκι που το έβαζες ή από το κρεβατάκι του. Τι έγινε? Πώς μεγάλωσε αυτό το παιδί? Πώς το μεγάλωσες? Αναπτύχθηκε ελεύθερα? Περπάτησε κανονικά το δρόμο που έχει να περπατήσει? Ή απλώς εσύ το καμάρωνες και έλεγες και στις φίλες σου, να τι παιδί έχω? Όταν μεγάλωσε, τι έγινε αυτό το παιδί? Είναι λοιπόν ανάγκη να αφήνει κανείς ελεύθερο το παιδί να κινείται, να τρέχει, και επίσης να αφήνει το παιδί ό,τι μπορεί να κάνει, να το κάνει μόνο του. Δεν πρέπει να λησμονούμε αυτό που είπα πιο μπροστά, ότι το παιδί είναι εκείνο που θα μεγαλώσει. Το παιδί είναι εκείνο που θα γίνει ο νέος, ο καινούριος άνθρωπος. Το παιδί είναι η νέα οντότητα. Δεν είναι ένα νούμερο. Οι γονείς απλώς θα παίξουν το ρόλο του βοηθού. Δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, το παιδί ακόμη να καθίσει. Είναι προτιμότερο να αφήσει κανείς να το μπορέσει μόνο του. Είναι δηλαδή κάποια πράγματα ψυχολογικώς και παιδαγωγικώς αποδεδειγμένα. Αν το βοηθήσουμε, με την έννοια να στραγγαλίσουμε λίγο την ελευθερία του, με την έννοια να περιορίσουμε κάπως την ενεργητικότητά του, την πορεία του την κανονική, ίσως θα καταφέρουμε να το βάλουμε σήμερα να καθίσει. Όμως είναι προτιμότερο να καθίσει μετά από μία εβδομάδα, αλλά κάπως μόνο του να τα καταφέρει, παρά να το βάλουμε εμείς σώνει και καλά να καθίσει αυτή την εβδομάδα. Είναι προτιμότερο να βαδίσει το παιδί ύστερα από 20 μέρες, παρά σώνει και καλά να το βάλουμε εμείς να σταθεί και να το καμαρώνουμε και να χαρούμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα την επιτυχία του παιδιού. Αυτά είναι μικρολεπτομέρειες που κάνουν όμως πολύ κακό. Στο βάθος και αυτές οι λεπτομέρειες δείχνουν αυτό που έχουμε πει τόσες φορές, την έλλειψη της πραγματικής αγάπης για το παιδί. Όταν δηλαδή το παιδί, επειδή τρέχει λίγο, κάνει καμιά ζημιά και εμείς είμαστε με το μαστίγιο στο χέρι, κατά βάθος αυτό γίνεται όχι επειδή τάχα θέλουμε να προλάβουμε το κακό του παιδιού, αλλά διότι θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους εαυτούς μας. Γι' αυτό είπα στην πρώτη μας συνάντηση για την αληθινή αγάπη. Πού να τη βρούμε, πού την πουλάνε? Εάν υπάρχει αληθινή αγάπη στην ψυχή του ανθρώπου, όποιος και αν είναι αυτός, και μια γράμματη γιαγιά και ένας αγράμματος παππούς και μια γράμματη μητέρα αν είναι, καθώς δεν γίνεται από δικά του φύλλα αυτά κίνητρα, από αγάπη του εαυτού του, για να διασκεδάσει και να ευχαριστηθεί, θα βρίσκει κάθε φορά τον κατάλληλο τρόπο για να φέρεται ανάλογα στο μικρό παιδί και στο μεγαλύτερο παιδί και στους μεγαλύτερους γενικώς, ώστε να βοηθάει τον άλλον, όποιος και αν είναι, ειδικότερα το παιδί, να αναπτύσσεται κανονικά και να προχωράει στο δρόμο του για να φτάσει στην τελειότητα. Βλέπετε, όλο προσπαθούμε να προχωρήσουμε λίγο στο θέμα μας και όλο εδώ είμαστε. Αλλά είναι πάρα πολύ χρήσιμα, νομίζω, όλα αυτά τα οποία λέμε, και θα έχετε την υπομονή το χρόνο αυτό, κάθε Κυριακή, όλο και λίγα να λέμε, και ελπίζω μέχρι τέλους του έτους να έχουμε προχωρήσει αρκετά.

Το παιδί δεν θα γίνει οπωσδήποτε αυτό που θέλουν οι γονείς. Λέτε καμιά φορά, γιατί το παιδί μας έγινε ό,τι έγινε. Έχουμε πει ότι το παιδί είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα και πρέπει ιδιαιτέρως αυτό να το έχουν υπόψη τους οι γονείς και όσοι άλλοι είναι μέσα στο σπίτι και ιδιαιτέρως να σέβονται την προσωπικότητα του παιδιού και να την προσέχουν. Γι' αυτό και είπαμε αρκετά για την ελευθερία που πρέπει να δίνεται στο παιδί, για την ελευθερία την οποία πρέπει να αισθάνεται και να ζει το παιδί. Επιτρέψτε μου να συμπληρώσω σήμερα και τα εξής. Συνήθως οι γονείς, όταν φέρνουν παιδιά στον κόσμο, έχουν κάποιο όνειρο για το κάθε παιδί τους. Και ίσως το πρώτιστο και το σπουδαιότερο είναι να δουν τα παιδιά τους μια μέρα να είναι καλοί άνθρωποι, καλοί χριστιανοί, πιστοί στο Θεό. Όμως, καθώς μεγαλώνουν τα παιδιά και φτάνουν στα 15 χρόνια, στα 20 και βλέπουν οι γονείς ότι δεν εκπληρώνονται τα όνειρά τους, ειδικότερα σε αυτό το τομέα, διερωτώνται. Μήπως δεν ενήργησαν καλά? Μήπως δεν έκαναν εκείνο που έπρεπε να κάνουν? Μήπως έκαναν λάθη? Μήπως δεν έκαναν το καθήκον τους από πλευράς θρησκευτικής, χριστιανικής και γι' αυτό τα παιδιά τελικά έγιναν ό,τι έγιναν ή δείχνουν ότι θα γίνουν? Και καμιά φορά μάλιστα σε μερικούς γονείς, καθώς βλέπουν την πραγματικότητα των παιδιών μπροστά τους, ότι δηλαδή τα παιδιά έχουν πάρει έναν δρόμο αλλιώτικο από αυτόν που αυτοί ως γονείς ήλπιζαν και επεδίωκαν, αυτό το ερώτημα δημιουργεί άγχος και δύσκολες καταστάσεις. Ανάλογα τώρα, άλλοτε πιο πολύ στη μητέρα, άλλοτε πιο πολύ στον πατέρα ή και στους δύο μαζί, αισθάνονται ένοχοι, συνένοχοι και μολονότι αυτό το αναγνωρίζουν, το λένε, το ξαναλένε, δεν μπορούν να ησυχάσουν από την ενοχή που αισθάνονται έναντι της διαγωγής των παιδιών, έναντι της πορείας που παίρνουν τα παιδιά. Αρχίζουμε τώρα και δουλεύουμε το κεφάλαιο των ενοχών. Πώς εμφανίζεται έτσι με γενεσιουργό αιτία το οικογενειακό περιβάλλον και τις εκεί διαμοιβόμενες σχέσεις. Έτσι. Πρέπει εδώ να τονίζουμε εξ αφορμής αυτών των πραγματικοτήτων συνεχώς ότι το παιδί, το κάθε παιδί είναι ένας ξεχωριστός άνθρωπος, είναι μια ξεχωριστή οντότητα, μια ξεχωριστή προσωπικότητα και ότι το παιδί τελικά δεν θα γίνει οπωσδήποτε αυτό που εσύ θέλεις, σαν γονιός. Αυτό πάρα πολύ πρέπει να το καταλάβεις εσύ που είσαι γονιός και έχεις παιδί, ακόμη εν το γίγνεσθε, ή παιδιά, ακόμη εν το γίγνεσθε, αλλά εκτός από σένα και όσοι είναι γονείς, των οποίων τα παιδιά είναι πλέον μεγάλα και δεν είναι ευχαριστημένοι από τα παιδιά τους, από τη ζωή των παιδιών τους. Να καταλάβουμε λοιπόν όλοι καλά πως ό,τι και αν κάνουμε, τελικά τα παιδιά δεν θα γίνουν αυτό που θα θέλαμε να γίνουν, αυτό που θα επιθυμούσαμε να γίνουν. Γιατί είδατε, εμείς δηλαδή αδικώντας την προσωπικότητα του παιδιού, προβάλλουμε πάνω του τις ασυνείδητες δικές μας επιθυμίες. Και έτσι το αγαπάμε, εντός εισαγωγικών. Όταν τα δικά μας αποθυμένα ντύνουν το παιδί και καλύπτουν το πρόσωπό του. Τα παιδιά γίνονται αυτό που γίνονται ανάλογα με την κληρονομικότητά τους, ανάλογα με την αγωγή που πήραν, αλλά και ανάλογα με την όλη στάση που έπαιρνε η προσωπικότητά τους καθώς μεγάλωναν απέναντι και της κληρονομικότητος και του περιβάλλοντος και γενικότερα της ζωής. Δεν είναι τα παιδιά άψυχα πράγματα όπως ένα δεντράκι, ένας θάμνος που μπορεί κανείς να του δώσει το σχήμα που θέλει και να το γύρει προς τα δω ή προς τα εκεί, να το ανοίξει, να το ψάξει ή να το φτιάξει, να ανεβαίνει κατευθείαν προς τα πάνω, αλλά είναι προσωπικότητες ελεύθερες. Οι γονείς, σεβόμενοι την προσωπικότητα των παιδιών τους, σεβόμενοι την ελευθερία που χαρίζει ο Θεός σε κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο, έχουν υποχρέωση να κάνουν το καθήκον τους. Να μάθουν στα παιδιά από την νηπιακή ακόμη ηλικία να πιστεύουν στον Θεό. Να τα μάθουν να προσεύχονται. Να τα μάθουν να έχουν κοινωνία με τον Θεό. Να τα μάθουν να ζουν όσο είναι δυνατόν χριστιανικά. Αλλά τελικά όμως τα παιδιά θα γίνουν αυτό που και μόνα τους θα θελήσουν να γίνουν. Αυτό που τρόπον την να δημιουργείται μέσα τους ανάλογα, όπως είπαμε, με την κληρονομικότητα, με το περιβάλλον και με την ίδια την προσωπικότητά τους. Ούτε λοιπόν από το ένα μέρος οι γονείς πρέπει να νομίζουν ότι οπωσδήποτε θα φτιάξουν τα παιδιά τους όπως τα θέλουν,
Ούτε από το άλλο μέρος πάλι θα πρέπει οι γονείς να πιστεύουν, να φρονούν πως ό,τι και να κάνουν το παιδί τελικά θα γίνει αυτό που θέλει να γίνει, αυτό που είναι να γίνει. Και το ένα είναι άκρο και το άλλο. Οι γονείς θα κάνουν το καθήκον τους, όπως το περιγράψαμε, και τελικά το παιδί θα γίνει εκείνο που θα γίνει, αλλά από τη δική τους πλευρά οι γονείς δεν θα το εγκαταλείψουν, ούτε θα πούν θα γίνει ό,τι είναι να γίνει, αλλά θα προσπαθήσουν να το βοηθήσουν σε κάθε περίπτωση.

Και εδώ πρέπει ακόμη μία φορά να τονίσω αυτά τα δύο πράγματα που πάντοτε συνυπάρχουν μέσα στον κάθε άνθρωπο και σε εμάς ακόμη που είμαστε μεγάλοι, αλλά και στους γέροντες. Την κληρονομικότητα, αυτό που πήραμε ως καταβολή από τότε που ήρθαμε στην ύπαρξη, και επίσης εκείνο που αφήνει επάνω μας το περιβάλλον, τη σφραγίδα που δημιουργεί το περιβάλλον επάνω μας. Αυτά τα δύο πάντοτε συνυπάρχουν. Και όπως λέγαμε την άλλη φορά, και σήμερα ακόμη πάρα πολλοί επιστήμονες προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν τι είναι στον κάθε άνθρωπο η κληρονομικότητα και τι είναι η επίδραση του περιβάλλοντος, και δεν μπορούν καλά-καλά να τα ξεκαθαρίσουν. Λέγαμε όμως, θυμάστε, ότι πάρα πολλά πράγματα από αυτά που νομίζουμε ότι είναι κληρονομικά δεν είναι κληρονομικά, αλλά είναι επίκτητα. Δηλαδή, τρόπον τεινά, έπειτα μπαίνουν στο παιδί. Δημιουργούνται από το περιβάλλον, από τους ανθρώπους με τους οποίους έχει δούνε λαβήν και κυρίως και πρωτίστως από τους γονείς. Εδώ πρέπει να πούμε ότι όποια κληρονομικότητα και αν έχει ένα παιδί, σε οποιαδήποτε δηλαδή κατάσταση και αν βρίσκεται όταν έρχεται στον κόσμο, δεν επιτρέπεται να το αφήσουμε έρμεο σε αυτή την κληρονομικότητα και σε αυτές τις καταβολές. Ούτε επίσης μπορούμε να πούμε ότι κάτι που είναι κληρονομικό δεν αλλάζει, δεν μεταβάλλεται. Όχι. Δεν είναι δηλαδή ένα παιδί με την κληρονομικότητά του ένα κούτσουρο, ας πούμε έτσι, που δεν μπορεί κανείς να το κάνει τίποτε. Οποιαδήποτε κληρονομικότητα κι αν έχει, οποιαδήποτε καταβολή κι αν έχει, μπορεί να πλαστεί έτσι ή έτσι, να πάει προς τα δω ή να πάει προς τα εκεί. Εν πάση περιπτώσει, με την επίδραση του περιβάλλοντος, μπορεί το παιδί να πάρει μια νέα μορφή. Αν αυτά τα πράγματα τα δούμε εν Χριστώ, θα πούμε ότι όχι απλώς με την επίδραση των χριστιανικών γνώσεων που έχει το περιβάλλον, αλλά κυρίως με την επίδραση της χάριτος του Θεού μέσα στην Εκκλησία, σχηματίζει το Χριστός, μορφώνεται ο Χριστός, μορφώνεται ο νέος άνθρωπος μέσα στο παιδί, το οποίο έχει την οποιαδήποτε κληρονομικότητα. Δηλαδή, οι γονείς, καθώς θα βρεθούν μπροστά στο α ή β παιδί με την α ή β κληρονομικότητα και με τις α ή β καταβολές, ποτέ να μην τρομάξουν και ποτέ να μην μπουν. Έτσι που είναι το παιδί, έτσι όπως ήρθε το παιδί στον κόσμο, τι να κάνω? Δεν μπορώ να κάνω τίποτε. Και αν κάνω, μικρά πράγματα θα κάνω. Ποτέ να μην σκεφτούν κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά το τονίζουμε αυτό, όποια και αν είναι η κληρονομικότητα, είτε πρόκειται για ζωντανό άνθρωπο, επειδή πρόκειται μάλλον για ζωντανό άνθρωπο, επειδή πρόκειται για όν που είναι προσωπικότητα, από την πρώτη του στιγμή αυτό το ζωντανό όν, αυτός ο νέος άνθρωπος, μπορεί να μεταβληθεί, να αλλοιωθεί, να γίνει κάτι καλύτερο, κάτι βελτιωμένο. Αλλά πρέπει όμως να τονίσουμε και την άλλη πλευρά, ότι όσο και αν αλλάξει ένα παιδί από το περιβάλλον του, όσο και το βοηθήσουμε και αν επηρεάσουμε τις καταβολές του, την κληρονομικότητά του, όσο και αν το βελτιώσουμε, το μεταβάλλουμε, με όση επιτυχία και αν έχουμε, όποιους τρόπους και αν χρησιμοποιήσουμε, τελικά μένει η καταβολή, μένει αυτό το οποίο λέγεται κληρονομικότητα και μένει σαν ρίζα, μένει σαν θεμέλιο και μένει στον αιώνα τον άπαντα. Με μόνη τη διαφορά ότι μέσα στην Εκκλησία, με τη χάρη του Χριστού, γίνεται μια ανακατασκευή του ανθρώπου από πάσης απόψεως, στους πιο πολλούς φαίνεται γίνεται κυρίως κατά την ώρα του θανάτου, και έτσι εισέρχεται στην αιώνια βασιλεία ο χριστιανός. Βέβαια, ο καθένας με το δικό του τύπο, με τη δική του προσωπικότητα, έτσι που δεν θα μοιάζει ποτέ ο ένας με τον άλλον, ακόμη και στην αιώνια βασιλεία, διότι είμαστε πράγματι πρόσωπα ανεπανάληπτα. Όμως εισέρχεται ως νέος άνθρωπος, χωρίς επιβαρύνσεις κληρονομικές και χωρίς επιβαρύνσεις από απόψεως καταβολών. Νόμισα ότι ήταν απαραίτητο να τα προσθέσω αυτά σήμερα και να προχωρήσουμε. Το κύρος των γονέων είναι ένα ζήτημα. Συνυφασμένο με την ελευθερία που χρωστούμε στα παιδιά, που επιβάλλεται να αφήσουμε στα παιδιά και που πρέπει να καλλιεργούμε στα παιδιά, είναι και το κύρος, αν θέλετε να πούμε έτσι, των γονέων. Το παιδί που έρχεται στον κόσμο τόσο αδύναμο, όπως το ξέρουμε πολύ καλά, και τα πάντα τα περιμένει από τους γονείς του, τη μητέρα του καταρχήν και εν συνεχεία από τον πατέρα του και από όλους τους άλλους τους μεγαλύτερους,
έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη από το κύρος των γονέων. Είναι σαν να βάζουμε κάτι κάτω από τα πόδια του, πάνω στο οποίο θα πατάει το παιδί μια βάση. Θα στηρίζεται, γιατί αλλιώς θα είναι μετέωρο. Εξ όσων γνωρίζω, δεν ξέρω αν πέφτω έξω, πάρα πολλοί λίγοι γονείς διαθέτουν αυτό το κύρος απέναντι των παιδιών, γιατί είναι μερικοί που λένε: εγώ είμαι φίλος, λέει, με το γιο μου, φίλη με την κόρη μου. Ναι, ούτε φίλος ούτε φίλη να είσαι. Πατέρας και μητέρα είσαι. Άλλο πατέρας και μητέρα και άλλος φίλος και φίλη. Γι' αυτό έχουμε διαφορετικές λέξεις. Βλέπεις μικρά παιδιά να ονομάζουν, να φωνάζουν τον πατέρα του με το μικρό του όνομα. Γιώργο. Μητέρα Ελένη. Τι δείχνει αυτό? Αυτό δείχνει ότι παρήκμασε η οικογένεια αυτή. Ότι δεν υπάρχουν σχέσεις σωστές. Είναι τον λέω τον πατέρα μου Γιώργο και τη μάνα μου Ελένη, ένα μικρό παιδί. Εκεί είχε χαθεί το κύρος των γονέων που λέμε εδώ. Να απαραίτητο να υπάρχει κύρος των γονέων. Έτσι. Έχουν λοιπόν την ικανότητα αλλά και τη διάθεση και το κουράγιο να οργανώσουν τη ζωή του παιδιού και να παίρνουν τέτοια στάση απέναντι στο παιδί τους, ώστε το παιδί να αισθάνεται άνετα, να αισθάνεται ότι έχει αυτό το βάθρο, τη βάση, όπως είπα, κάτω από τα πόδια του, και να μην μένει η ύπαρξή του, καθώς είναι σε αυτόν τον κόσμο και μεγαλώνει, μετέωρη, σαν να μην έχει ένα αποκούμπι. Ίσως φαίνεται παράξενο, αλλά είναι πάρα πολλά τα παιδιά, πολύ περισσότερα από όσο νομίζουμε, τα οποία από πολύ μικρά και καθώς μεγαλώνουν δεν αισθάνονται αυτή την ασφάλεια, δεν πατάνε σε αυτό το βάθρο, δεν πατάνε σε αυτή τη βάση που προείπαμε, δεν αισθάνονται αυτό που δεν τα αφήνει να μένουν μετέωρα, αλλά αισθάνονται έναν πνιγμό, μια εγκατάλειψη, αισθάνονται έναν χαμό, μια καταστροφή ώρες. Έχω τη γνώμη, δεν ξέρω βέβαια, ότι είναι πάρα πολλά τα παιδιά τα οποία μεγαλώνουν με αυτή την έλλειψη, με αυτή την ανασφάλεια. Είναι ανάγκη λοιπόν από μέρους των γονέων και από τη μητέρα και από τον πατέρα η στάση τους, η διαγωγή τους, η όλη συμπεριφορά απέναντι του παιδιού τους, η όλη φροντίδα τους να είναι τέτοια, ώστε το παιδί, όχι τόσο με το μυαλό του, όσο με την αίσθησή του, να αισθάνεται την ασφάλεια αυτή, να αισθάνεται, αν θέλετε να πω, αυτή την προστασία.

Αυτό που κάνει τους γονείς να μην πιάνουν τα άκρα, τι είναι? Εδώ είναι που όχι λίγοι γονείς τα κάνουν θάλασσα, δυστυχώς σε αυτόν τον κόσμο. Έτσι όπως είμαστε όλοι με τα χάλια μας, πιάνουμε πάντοτε ή το ένα άκρο ή το άλλο και δεν καταφέρνουμε να είμαστε στο μέσο και να μην βρισκόμαστε ούτε προς το ένα άκρο ούτε προς το άλλο. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι, όπως είπα και πιο μπροστά, συμπεριφέρονται κατά τέτοιον τρόπο απέναντι στα παιδιά τους, ώστε τα παιδιά δεν αισθάνονται αυτή την ασφάλεια. Και υπάρχουν πάλι άλλοι γονείς οι οποίοι συμπεριφέρονται κατά τέτοιον τρόπο απέναντι στα παιδιά τους, που πάντοτε είναι πάνω από το κεφάλι τους, πάντοτε είναι πάνω από την ύπαρξή τους. Προκειμένου να κάνει το παιδί ακόμη και ένα βήμα, πρέπει να δώσει εντολή ο πατέρας. Πρέπει να επιτρέψει ο πατέρας ή να επιτρέψει η μητέρα. Εδώ έχουμε υπερπροστασία, έχουμε υπερβολική φροντίδα, άλλο άκρο. Τελικά και σε αυτή την περίπτωση το παιδί καταλήγει στο να μην έχει αίσθημα ασφαλείας, διότι ζει κάτω από μια υπερβολή. Ζει κάτω από μια τέτοια κατάσταση που του δίνει την εντύπωση ότι δεν το αντιμετωπίζουν ως μια προσωπικότητα, ως έναν ελεύθερο άνθρωπο, αλλά το μεταχειρίζονται σαν ένα πράγμα στο οποίο ξεσπούν τους θυμούς τους, στο οποίο θέλουν να κάνουν το θέλημά τους ή να εκδηλώσουν κάτι άλλο. Πρέπει λοιπόν να φυλαγόμαστε από τις υπερβολές, υπερπροστασία, και από τις ελλείψεις, δηλαδή την αδιαφορία. Ποια είναι λοιπόν η χρυσή τομή? Χαίρετε.

Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότηρος.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της ετης μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της ετης μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της ετης μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε Λάση Μαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον ημίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και Υιές ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και Υι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, Νοέν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννήθητο το θέλημά σου, όσων ουρανών και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και αύση μην τα φιλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλληψον το ονόμημά μου. Επιπλήον πλήνομαι από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιε μου στήδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσε το κρίνεστέσαι. Ιδού γάρ εν ανομία συνελήθη και εν αμαρτίες εκείσαι με η μήτρη μου. Ιδού γάρ ηλήθη ανηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δήλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και περχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και ευρωσύνην, αγαλιάστονται ως θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας ανομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικών στηρίξών με. Διδάξον ο νόμος ο οδού σου και ασεβείς επίς επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάστε η γλώσσα με τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησαν θυσίαν έδωκαν, αν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τα ταπεινωμένων ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ενέσυ επί το θυστής Ιών σου Μόσχους.
0: Μακάρι η άμμομοι εν οδό, οι πορευόμενοι εν νόμο Κυρίου, μακάρι οι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτών. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομίαν εν τεσοδείς αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήρωτας εντολά σου του φυλάξεστε σφόδρα, όφελον κατευθυνθεί σαν εωδή μου του φυλάξεστε τα δικαιώματά σου, τότε ομοί εσχυνθώ έντο με επιβλέπειν επί πάσας τας εντολά σου, εξομολογήσω με εσύ εν ευθύτη τη καρδίας, έντο με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα, εν τίνει κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού, εν το φυλάξεστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσμε από τον εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως αν μη αμαρτωσή. Ευλογητός ή Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου, εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτύρων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο, εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου, εν της δικαιώμασή σου μελετήσω ουκ επιλύσω με τον λόγον σου, ανταπόδω στο δούλο σου ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου, αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μία αποκρύψεις απαιμούντας εντολά σου, επεπόθησεν η ψυχή μου του επιθυμίσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησας υπερηφάνης, επικατάρατη ή εκλίνοντες από των εντολών σου, περίελε απαιμού όνειδος και εξουδένωσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησα, και γάρ εκάθισαν άρχοντες, και κατεμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου, και γάρ τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί, και συμβουλίε μου τα δικαιώματά σου, εκολύθη το εδάφι η ψυχή μου, ζήσον με κατά το λόγον σου, τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου, δίδαξον με τα δικαιώματά σου, οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησον με, και αδολεσχίσω εν της θαυμασίης σου, ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας, βεβαίωσον με εν της λόγη σου, οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και το νόμο σου ελέησον με, οδόν αληθείας ηρετισάμην και τα κρίματά σου ούκ επελαθόμην. Εκολύθην της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις, οδόν εντολών σου έδραμον, όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με εν τη τρίβω των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και μη εις πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου, το λόγιό σου εις τον φόβο σου, περίελε των ονειδιζωμών μου, όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου, εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με, και έλθει επ' εμέ το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγον σου, και αποκριθήσομαι της ονειδίζου σήμη λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου, και μη περιέλεις εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα, και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, και πορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα, και ελάλουν εν της μαρτυρίης σου εναντίον βασιλέων και ουκ ισχυνόμην, και μελέτων εν τες εντολές σου ας ηγάπησας φόδρα, και ήρα τα σχήρας μου προς τα σεντολά σου ας ηγάπησα, και ειδωλέσχουν εν της δικαιώμασή σου, μνήστητη το λόγο σου το δούλο σου, όν επίλπισάς με, αυτή με παρεκάλεσεν εν την ταπεινώση μου, ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανοι παρινόμουν έως φόδρα, από δε του νόμου σου ούκ εξέκλεινα, εμνίστην των κρυμάτων σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθην, αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλυμπανόντων των νόμων σου, ψαλτά ήσαν μη τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου, εμνίστην εν νυχτή του ονόματός σου Κύριε και φύλαξα τον νόμο σου, αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου ή Κύριε είπα του φυλάξεστε τον νόμο σου, εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησον με κατά το λόγιόν σου, διελογισάμην τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου εις τα μαρτύρια σου, ητιμάστην και ου και ταράχθην του φυλάξεστε τα σεντολά σου, σκηνία αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και του νόμου σου ου και πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξηγυρώμην, του εξομολογήστε σοι επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ είμαι πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά το λόγο σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώσιν δίδαξόν με, ότι τα σεντολές σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήνε εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιόν σου εφύλαξα. Χριστός εισύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα σεντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι εταπείνωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και φρανθίσονται ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεό σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτωσαν μη η εκτιμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτωσαν υπερήφανοι ότι αδίκως οι νόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτωσαν με οι φοβούμενοι σε και οι γινώσκονται στα μαρτύρια σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριό σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν οι οφθαλμοί μου εις το λόγιό σου λέγοντες, πότε παρεκαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκ επελαθόμην. Πόσε εισήν εημέρε του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσχίας, αλλούχ ως ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, δίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχήν συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σύμπαντα δούλασα. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμην εν τη ταπεινώση μου, εις τον αιώνα ουμή επιλάθωμε των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με. Σως ημί εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείας είδων πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου ότι στον αιώνα εμίεστην. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτυρία σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου ούκ εξέκλεινα ότι σύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγί μου τα λόγια σου υπερμέλει το στόματί μου. Από τον εντολό σου συνήκα δια τούτο εμίσησα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως τες τρίβης μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθην έως φόδρα Κύριε, ζήσον με κατά το λόγο σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκισον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου ούκ επελαθόμην. Έφεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου ούκ επλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσησα, τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλίνατε απ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιό σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίας μου. Βοήθησόν μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από τον δικαιωμάτο σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύρια σου, καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκα σημών, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην, επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούλον σου εις αγαθών, μη σηκωφάντισά τους αν με υπερήφανη, η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριό σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου, ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προς πάσα στα σεντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιή νηπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατά κυριεύσάτο μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί τον δούλο σου και δίδαξον τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου, επί ού και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιωση Κύριε και ευθύε εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτησέ με ο δούλος σου ότι επελάθοντο το λόγο σου η εχθρή μου, πεπειρωμένον το λόγιο σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου ούκ επελαθόμην, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου, δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησον με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη η καρδία μου, επάκουσον μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα συσώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι καταδιωκόντος με ανομία, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύς εσύ Κύριε και πάσε εωδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσα αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ούκ επελαθόμην. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ούκ εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί οι εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των μαρτυρίων σου ούκ εξέκλεινα. Είδον ασυνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου ούκ εφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικίαν εμίσησα και ευδελιξάμην τον δε νόμο σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστην αυτής σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριό σου Κύριε κατά τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύρια σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύρια σου ότι πάσε εωδή μου εναντίον σου Κύριε. Εγγυσά το ιδέησής μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιό σου συνέτησον με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιό σου ρίσε με. εξερεύξεντο τα χείλη μου ύμνων και διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθένξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάσε εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ σου, του σώσε με, ότι τα συντολά σου ηρετής άμην. Επεπόθησα το σωτηριό σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε, και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλο σου, ότι τα συντολά σου ουκ επελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αλήθινον εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δήμα στους ανθρώπους και διέτη μετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας εις Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα στους ουρανούς και καθεζόμενων δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμεντα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου κέστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Σύ Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον, και Σύ δοξαζόμενον τον αλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε λάσε μαρτίες ημών, δέσποτε συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσαι στις ασθενείες ημών, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών έτσι ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως των ουρανών και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και μη σαφήμες οφειλέτες ημών, και μη σε ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ο νευρίσι γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλιν ο νευρίσι ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου, μην το ύπνο κατενεχθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέρα εκείνην την φοβεράν, εννοούσε ψυχή μου γρηγόρησον ανάπτουσα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα, ου γαρ είδας πότε προσε επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος βλέπε ουν ψυχή μου μήνης τάξης και μήνης έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίω πίονη και δόηση των νυμφώναν των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας οχύρωμα, Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν. Τα στον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι σύ Θεοτό και η ελπίσιμον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενο και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθνον τη ζωήν ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίεσον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: και είσαι πίστα σε κρίμαση, σώσου με τον ανάξιον δούλο σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε στο Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα του φθαλμού μου στα όρια, όθεν ήξη η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντο των ουρανών και τη γη. Μη δόησει άλλον τον πόδα σου, μηδέν ιστάξει ο φυλάσσον σε. Ιδού ουν ιστάξει ουδέ υπνώσει ο φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάφησε, ουδέει σε ελλήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες η δούλη Κυρίου, οι εστώτες εν οίκο Κυρίου, εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξίνε πάρετε τα σχήρα σημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και τη γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε Λάση Μαρτία Σιμών, Δέσποτα συγχώρεσον ημίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίες ασθενία Σιμών, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο ένς ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα αφιλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεις αφιλέτες ημών, και μη σε ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε μας από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Νίστητη Κύριε ως αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρτητος η μισή οδυνάμενος και της μεταστάση δούνε την ανάπαυσιν. Ο βάθης σοφίας φιλάνθρωπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνε δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέ στην πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μακαρίζομαι σε πάσε γενναί Θεοτό και Παρθένε, εν σίγαρ ο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών, χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάρι εσμέν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις, υπερ ημών και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσσές ηκεσίες κρατίνονται, διό ανυμνούνται εσβόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Νίστητη Κύριε των επελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα οικούσιονται και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνος Αγίου σου, χάρισε αυτής την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυσιν. Σιγαρή η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών και στην δόξα να αναπέμπουμε στην του Ανάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθυνε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η να σώσει δια του σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγίας δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδαν μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό τη σκέπη σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε

0: Λέησον, Κύριε, λέησον, ευλόγησον.
1: Ο Αναστάσει εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου και Πανεφήμου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Οίκονος, του Μετανοήτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
0: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
0: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
0: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
0: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
0: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
0: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστη υπέρ αυτών,
0: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
0: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων,
0: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων,
0: Κύριε ελέησον,
1: ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης,
0: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
0: Κύριε ελέησον,
1: είπαμε και υπέρ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατο πατήσας και της εντισμνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
0: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας γιατί σεν της μνήμας εις ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας γιατί σεν της μνήμας εις ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας γιατί σεν της μνήμας εις ζωήν χαρισάμενος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και τις ασθενείες ημών, ένα και του ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μη σήμερον και άφησε μη τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιεμέν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, στο πονχλώης εκεί με κατασκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξάθρεψε με, την ψυχήν μου επέστρεψεν, οδήγησε με επί τρίβους δικαιοσύνης ένα και του ονόματος αυτού, εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι σήμεται μου η. Η ράβδο σου και οι βακτηρίες σου αυτέ με παρεκάλεσαν, ετοίμασαν ενώπιον μου τράπεζαν εξ εναντίες των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριον σου με θύσκον με οσύ κράτηστον και το έλαιο σου καταδιώξη με πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τις αναβήσεται εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσεται εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ου κόμωσεν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψεται ευλογία παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Της εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμω. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Της εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος των δυνάμεων αυτός εστιν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα δυο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κύριο περί πάντων όν ανταπέδω και μη, ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θες ευχάζομαι το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκη σου. Διέριξα στους δεσμούς μου. Συ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Τας ανομίας μου πάρδε Κύριε ο εκ παρθένων τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον. Ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου. Ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πως ανεδεστώ ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω η προσελθύνηση της αξίης, όχι τόν με ελέγχει, ότι ουκ έστι του δείπνου και κατάκριση προξενήσω τη πολύ αμαρτήτω μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεοτό και πτεσμάτων προσέ κατέφυγον αγνή, σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε με την άφεση νον έπαρξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Μέλλον θα γίνει άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγή, σπίρ την χάνει. Θείον δε πίνον αίμα προ μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη τη ελιπούσιν. Έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν τη φρικόδου θυσία του ζωοποιού σώματο του δεσπότου, τότε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου.
0: Δέσποτα κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή τη ζωή και τη αθανασία, ο πάση ορατή και αορά του κτίσεω δημιουργό. Ο του ανάρχου πατρός είναι αίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου εμή και εισάκουσον των ρημάτων μου. Ήμαρτον Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και ούκ μη άξιος ατενήσει εις το ύψος της δόξης σου, παρόργης αγάρ σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σοι Κύριε ανεξίκακος όν, μακρόθυμόστε και πολυέλεος, ού παρέδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου την εμήν πάντων αναμένων επιστροφήν. Σιγαρυπάς φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων τον θάνατο του αμαρτωλού ώστε επιστρέψει και ζην αυτόν. Ου γάρ βούλη δέσποτα το πλάσμα των σών απολέστε χειρών. Ουδέ ευδοκείς επαπολή ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωση στην αληθεία ελθύν. Διό καγώ ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλον εμ' αυτό υποτάξες τη αμαρτία και τα σιδονές δουλώσας και τη σύνα χριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός, ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια μετρήτω ευσπλαχνία θαρίσας προσέρχομαι, δέξε ουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην, και ως τον άσωτον και άρω μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι αμαρτίαν αίρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένους προς εαυτών καλών και αναπάβων, ομοί ελθόν καλέσει δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξόν με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου ή να εγκαθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων την μερίδα υποδεχόμενος ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι και έξωσε εν εμοί κατοικούντα και μένοντα συν το πατρί και το αγίο σου πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνειν. Αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την έπι του φοβερού βήματός σου. Όπως αν καγός ειν πάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, όν ητήμασας της αγαπώς σε Κύριε, εν εις δεδοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα αίμα αυτό εστίω και πίνω, μη διακρίνον το σώμα και αίμα σου του Χριστού και Θεού μου. Αλλά τη συκτριμή σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγω εν αυτό. Σπλαχνίστη ουν Κύριε και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά πείσον με τεμού κατά το έλεό σου και γενέστο μη τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλιαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις απολογήν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος, ουδέ ικανός ή να μου υπό την στέγνη σέλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστίν, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλίνε την κεφαλήν, αλλός εξύψους διημάσε ταπείνωσας εαυτόν, συμμετρίασον και νύν την ταπεινώση μου, και ως καταδέξω εν σπηλαίω τευκεφάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω καταδέξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και ως ουκ αυξίωσας εισελθήν και συνδυπνής αμαρτωλής εν τη οικία σήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απόσω την ομοίαν μη πόρνην και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένο και απτωμένο σου. Και ως ουκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούν σε μηδέ μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και εναγέστερον μηδέ τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις σκουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριων πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ουγάρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη, και ή να μη επιπολή αφιστάμενος της κοινωνίας σου θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι, διό δέο μέσου ως μόνος ον Άγιος δέσποτα αγίασον μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον και ρίζωσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλληπτον απεμού ποιήσον και γενούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιώνος ευερίστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός δέσποτα Κύρια ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλη εσύ ως φιλάνθρωπος εκείν εν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις να πετάσω τα σπήλας, άσι μόνο σε δημιούργησας και εισέρχει μετά φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις, ουγάρ πόρνην προσελθούσαν σι με τα δακρύων, απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλου μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα κατέλειπες, οΐν, αλλά τους υπό της μετανοίας ή προσαχθέντας άπαντας εν το χορό τόσων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απέραντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνεσάφες ηλάστητη και συγχώρησόμοι το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμασιν, ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσης μου τε συστήσεσιν. Και τη πρεσβεία της ασπόρος και εισάς σε Παναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχήν του ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένα αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσόμε ακατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σιγάρι Θεός ελέους και ικτριμών και φιλανθρωπίας και σι την δόξα να αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρηπαρών χιλέων, από βδελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δε ξεδέει συν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, άβε βούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δίπει ειν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνην, η μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονίσαμένη. Ήλθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη ούκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε εμεύδε λήξη λόγε, σους δε παράσχε μη πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλείψε, κλείνον με τη δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη πάρε σχέμε. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Τον μένα κατεργαστό μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δέ σου και τα μη υποπεπραγμένα γεγραμμένα συντυχάνει. Είδε την ταπεινωσή μου, είδε μου τον κόπον όσος και τα αμαρτίας πάσας άφες μη Θεέ των όλων είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντου σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων εις ζωούτε και θεούτε πας ο τρόγων σε γεπίνων εξ ειλικρινούς καρδίας σίγαρι πας δέσποτά μου πας ο τρόγων μου τη σάρκα πίνων δέ μου και το αίμα εν εμή μεν ούτως μένει εν αυτό δε εγώ τη χάνω. Αληθής ο λόγος πάντως του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ουμενούν ουκέστη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ή να αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου. Της του κόσμου σωτηρίας δια τούτος η προσήλθον, ως οράς με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων ή και τεύων του λαβήν με, και τόσων ζώο παρόχων και αμέμ των μυστηρίων, με τα σχήν ακατακρίτως. Ή να μένεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με, της εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβοώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των ικτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενώσει. Είδα σότερο τι άλλος, ως εγώ, ουκ έπτασέσει, ουδέ έπτραξε τας πράξεις, ας εργώ κατεργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα μαρτυμάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες ομιλής αυτής πολλάκης ως περφύλη σου γνησίης ταύτα τολμηρών ποιήμε ταύτα με πτερή Χριστέ μου και θαρών τεσές πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες χαίρονται και τρέμον άμα του πυρός μεταλαμβάνω χόρτος όν και ξένον θαύμα δροσιζόμενος αφράστος ως περούν η βάτος πάλε η αφλέκτος και ομένη τίνιν ευχαρίστω γνώμη ευχαρίστω δε καρδία ευχαρίστης μέλεσή μου της ψυχής και της αρκός μου προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου ον ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδιήγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ότο προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, τους ύλους, την λόγχην των θάνατων, νέκρουσόν μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος. Ότι ταφή σου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει των πεμπτοκόντα, προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι ενδόξω σου αναλήψει της αρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος και βιτήμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη. Ευδόκισον καμέ προϋπαντήσε εσύ εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου συν πάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτος δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτον θυρό του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καθίσταμε, αλλά σύ, Χριστέ ο Θεός, ο τελώνη νικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενον σου ως την πόρνην και την εμόρουν. Η μεγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, η δε του σου αχράντους πόδας κρατήσασα, τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων σου το σώμα τολμών δέξεστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισον μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμον αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι, ουν σου ελεησόν με και συγχώρησό με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργων, τα γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον. Αμήν. Ιδού βαδίζω προστίαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξει με τη μετουσία, πύργαρη πάρχης τους ανξίους φλέγων αλλού κάθρον εκπάς με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού και νονών με παράλαβε, ου μίγαρ τη εχθρή σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μα η δόσο καθ' απεριού Ιούδας, αλλά ο σολιστής ομολογός ημνίσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξουν άνθρωπε βλέπων, άνθραξ χαριστή του αναξίου φλέγων, Θεού το σώμα και θεήμαι και τρέφει, Θεοί το πνεύμα το δένουν τρέφει ξένος. Έθελ ξεσπόθω με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρή αήλωτα αμαρτία μου και εμπλιεστήνε τη εν σύτριφη καταξίωσον, είναι τα δύο σκυρτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Έντε λαμπρότηση τον Αγίο σου, πώ εισελεύσομαι ο ανάξιο, η εν γάρ τολμήσω συνεισελθήν ει τον ημφώνα, οχητών με ελέγχει, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιο εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπο τη ψυχή μου και σώσον με ω φιλάνθρωπο.
1: Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα ημι γέννητο τα Άγια ταύτα, δια το ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και αγιές μου ψυχίστη και σώματος, και εις αραβώνα της μελούς της ζωής και βασιλείας, εμή δε το προσκολάστε, το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γαρ της εχθρής σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας η δόσο καθάπερο ο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογός, ημνίσθητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θνάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενο.
1: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ενωριακό Ναό Αγίου Γεωργίου Πόρου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ιάς τα ασθενείας ημών εν εκ το ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνας τον αιώνα μην. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επ' της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσι μην σήμερον, και άφησι μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυς μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστεινε η βασιλεία και θέλω να μη σκηδόξω του Πατρός σου και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκα στις βασιλεύσεις κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως. Τι επωνύμω σου καινή πολιτεία, του συχτηρμού σου δόρισε, Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμεις τους πιστούς βασιλείς ημών. Νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία έχει αιτησίν. Όπλων ειρήνης αήτη των τρόπεων. Και νυν και αήν και σε αιώνας τον αιώνα μην. Προστασία φοβερά και ακατέσχυντε, μη παρήδης αγαθήτας και σίας ημών πανύμνητε Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν. Σώζε ούσε και έλευσας βασιλεύειν και χορήγην αυτής ουρανώθε την νίκην, διότι έτεκε στο Θεόν μόνη ευλογημένη.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μεγαλείο σου θα μεθάσω επ' άκουσον και ελέησον.
0: Ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Τη διόμεθα υπέρ των ψευδών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Τη διόμεθα υπέρ των επισκόπημων ευγενείων.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Τη ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και σε τη δόξα αναπέμουμεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αεί.

0: Αμήν. Δόξα εν υψής Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψής Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψής Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επιπλήθησαν οι θλίβοντες με. Πολλοί επανίσταται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου. Ούκ εσύ σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε, Κύριε, αντιλήπτορ μου η δόξα μου και ψώ την κεφαλήν. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα και επίκουσε με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ού φοβηθήσουμε από μυριάδων λαού το κύκλος είναι πετθεμένο μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντα στους εκτρένοντας ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου σωτηρία και πτω λαό σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέξεις με, με δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Όταν βέλησο εν επάγησαν μου και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Ούκ εστιν ίαση εν τη σαρκή μου από προσώπου της οργής σου. Ούκ εστιν ειρήνη εν τις σωστές μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι ανομία μου υπερήρα την κεφαλήν μου, οσύ φορτίο βαρύ ευαρύθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και σάψαν οι μόλοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάφθην έως τέλους. Όλη την ημέρα σκυθροπάζουνε πορευόμενοι. Ό,τι εψώε με πλήσαν εμπεγμάτων και ούκ εστιν ίαση εν τη σαρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον πάσε η επιθυμία μου και ο στεναγμός με πεσού ούκ απεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπέ με η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ούκ έστι με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλήσιον με ξεναντίον μου ίγκυσαν και έστησαν και έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και ξεβιάζοντος οι ζητούντες την ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δε ως οίκοφος ούκ οίκων και ως η άλαλος ούκ ανοίγων το στόμα αυτού. Και γενόμηνος η άνθρωπος ούκ ακούων και ούκ έχω εν το στόμα τη αυτού ελεγμούς. Ό,τι επί σοι, Κύριε, έλπισα, σοις ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου. Ό,τι είπων, μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σαλευτήν εφόδας με πεμέ μεγαλωριμόνησαν. Ό,τι εγώ εσμάστηγας έτοιμος και αργυδόν μου ενώπιόν με στήδη απαντός. Ό,τι ανομία μου εγώ αναγγελώ και μεριμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσκε και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντιαγαθών ενδιαβαλών μεν επί κατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεση τη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεση τη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέω θρίζω. Εδίψεν η ψυχή μου, πως απλώς η σάρξη μου. Εγγύ ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο Όφθης του ειδίν τη δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσον το έλεος υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσουσαν τη ζωή μου και εν το όνοματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσους ενέσαι το στόμα μου. Ή εμνημονευός επί της τρομνής μου εν της όθρης εμελέτων είσαι. Ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπτο πτερήγος αγαλιάσον. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου, δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου. Εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις κύρας ροφέας μερίδες αλλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύ εφρανθίστε επί το Θεό. Επενεθίστε πάσο μνίον αυτό ότι ενεφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όθησε μελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου. Και εν της σκέπτο πτερήγος αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού, δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Θεός, σωτηρίας μου ημέρα σε κέκραξα και ανοιχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιος προσευχή μου, κλείνω το ους την δέησή μου. ό,τι επλήσει κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδιήγησε. Προσελογίστη μετά των καταβενών των Ισλάκων, εγεννήθιος η άνθρωπος αβοήθητος ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδονται σεν τάφο, όνου καμνίστη έτη και αυτή εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντό με ελάκο κατωτάτο εν σκοτεινής και σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχτη ο θυμός και πάντας μετεωρισμού σου επήγα και σε πεμέ. Εμάγνε στους γνωστούς με πεμού εθεντό με ευδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην κι ούκ εξεπορευόμενη οφθαλμή μου εις τένις αναποπτωχίας. Εκέκραξα προς εκείρη όλη την ημέραν, διεπέτασα προς έτας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιείς θαυμάσια, ή ατρία αναστήσου και εξομολογήσον τέση. Μη διηγήσετε της εν το τάφο του έλεος σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήστε εν σκότα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εγεί επιλελισμένη. Καγώ προσε Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσε. Ήνατι Κύριε αποθεί την ψυχή μου. Αποστρέψε το πρόσωπό σου απ' εμού. Το χώσι μη εγώ και κόψε εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ διήλθον εοργές σου οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με. Εκύκλωσαν με ως είδωρ όλη την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκνασα απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριο Θεός σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ανοιχτή εναντίον σου. Εισελθέ το ενώπιό σου προσευχή μου, κλείνω τους στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επελανθάν πάσα τα ανταποδώσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάστα σαν ομοία στον ιόμενο πάστα γνώσ. Τον λυτρούμενο ευθορά στην ζωή στο στεφανούντας εν ελέη και ηχτυρμής. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστή στο σε του η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνα ο Κύριος και κρίμα πα τη αδικουμένη. Εγνώρισε τα σοντού αυτού το Μωυσή, τη Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ηχτύρμον και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος. Ούκ στο τέλος οργιστής θεουδέ στον αιώνα μηνύ. Ού κατά συνομία σημών επίσε ημίν, ουδέ κατά σαμαρτία σημών ανταπέδω και ημίν. Ό,τι κατά το ύψος του ουρανού από τη γη σε κρατέωσε, Κύριος το έλεο αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέκουσε ανατολέ από δυσμών εμάκρυνα φημών τα σανομία σημών. Καθώς η κτήρη πατήρη γου σοκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Ό,τι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήστη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ο συγχόρτωσε ημέρα αυτού, ως η άνθος του αγρού ούτως εξανθίσει. Ό,τι το πνεύμα διήλθεν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάς την διαθήκη αυτού και με μνημένη στον εντολό αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοιμάς των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού. Δυνατή ισχύει ποιούνται στον λόγον αυτού του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού. Λειτουργεί αυτού οι ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού εν παντή τόπος δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπος δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε εισάξον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αλήθεια σου, εισάξον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιός πανζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γίνει τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδίασε πεμέ το πνεύμα μου. Εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστη μερών αρχαίων εμελέτησα εν πάς της έργης σου, εν ποίημα στο χειρό σου εμελέτων. Διεπέδασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου Κύριε, είπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπο σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις κατεβαίνουσες λάκων. Ακουστών ποιησόμι το πρωί το ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισόμι Κύριο δόν εν υπορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, δίδαξόν με του ποιητό θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένεκ εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε θλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει τους εχθρούς μου. και απολύς πάντας φλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάξον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάξον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εγγύη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και σ' αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξασαι.
1: Εν ειρήνη, Κύριε δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Βέτης άνους εν ειρήνης και σωτηρίας των ζυχών ημών, Κύριε δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Βέτης ειρήνης ημώντος κόσμος, τα στεδίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως σου, Κύριε δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Βέτης των Αγίου οίκου τούτου και των αναταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του, Κύριε δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Βέτης των ευσεβών και ορθοδόξων Χριστ

0: προσκυνήσου τα αυτή πάση πόλεω χώρα και των πιστικών των εαυτέ του κυρίου Διηθόμεν.
1: Κύριε Λόγισον,
0: υπερευκρασία αίρων εφορία των καρπών τη γη,

0: σου έρθει στην ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης σου, Κύριε διηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφυλέξουν ημάς ο Θεός, της η χάρη τιμ.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας εχράν, υπερευλογημένης, συνδόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων, μνημονεύσιντες εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγιο Πνεύματι.

0: Εξομολογήστε το Κύριο τι αγαθός ότι στον αιώνα του έλεος αυτού Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Πάντα τα έθνη κυκλωσάνε και το ονόματι Κυρίου ημίν άμην αυτούς Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος.

0: ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Αποστόλων των ζήλων επιδειξάμενοι επί τας χώρας των Σλάβων Ευαγγελίου το φως, διευγάσατε λαμπρόστιο κηρύγματι Θεσσαλονίκη συμβλαστή και αστέρες φαΐνη, Μεθόδιε ή Κυρίλο, αυτάδελφοι θεηγόροι εκκλησιών, εις εμνοπρέπειον.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι,
1: ημίν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.

0: και Παρθενού Μαρίας, και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες οι αυτούς και οι αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Χριστόν του κράτους και σου εις την η Βασιλεία και τα νομίς και η δόξα, του Πατρός και του Υιού.

Σωσίος λόγος και σωσίος γενόμενος διέλεος, άπαντας ανοίγαγεν εκ βαράθρων την πλάνη και υιοθεσίας δε της προτέρας μετόχους, έδειξε κόρη πίστη αληθή.

0: Ανάσταση Χριστού θεσάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων των αμάρτητων, τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία σου Ανάσταση υμνούμε και δοξάζομεν, σίγαρε Θεός ημών εκτός σου άλλων οκείδομεν, το όνομά σου ονομάζομεν, δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση, ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο, δια παντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμεν την Ανάσταση αυτού, Σταυρό γάρι παμήνας διμάς θανάτου θάνατον όλεσον. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ηλαιόχη, κατά το πλήθος το εκτιρμό σου, εξάλληψον το ανομιμά μου. Πλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιο με στη ίδια παντός. Σήμωνο ήματον το πονηρό ενώπιό σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγεις σου και νικήσαν το κρινεστέσαι. Ιδού γαρα νομίες είναι λήπτην και αναμαρτίες εκείσαι με η μήτρη μου. Ιδού γαρα λήθιαν οι γάψες τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μου. Καραντής με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτής με αγαλίασιν και προσύνην, αγαλιάσουν διωστία ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα νομίες με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από το προσώπο σου το πνεύμα του Άγιον, μη αντανέλει απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικών στήριξών με. Διδάξω νόμου τη οδού σου και σε βίσε σε επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεό σωτηρία μου. Αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου, ανοίξει το στόμα να αγγείλει την ένεσή σου. Ό,τι θέλει σα θυσία να εδώ κάνω, λουκαυτό μου το κευδοκίζει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη, ταπεινωμένη, ο Θεός σου ξεδενώσει. Αγάθινο Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών, και οικοδομηθεί το τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες της θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριό σου μόσχος.
1: Θολώσεις το Ερυθρέο, πελόγος αυρόχης ίχνεσιν, ο παλαιός πεζεύσας Ισραήλ, σταυρωτή πισμωσέως και

0: ημέρας των αιώνων να μην ισχύσα προσμάχητος και προστασία σωτήριος. Η σκέπη σου άχραντε επέλη της δούλης σου, αποτρέπουσα εχθρόντας επηρείας, διότα θαυμασία τάσα κηρύττομαι.
1: Εφραίνεται επίσης η εκκλησία σου, Χριστέ, κράζουσα.

0: είναι προφανώς έλεγες εξ ουρανού, πνεύμα δε πέμπιν επιγγείλω τον Άγιο.
1: Αγία Θεότο και σώσον ημάς σοφής Ιζώπιος εκ Παρθένου γεννηθείς Κύριος, πάση πίστης δε δώρητε τη Αθανασία.

0: Κήρυξε την αλήθεια νεσκοτισμένη εν έθνηση.
1: Και νικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων, να μην νεκρός σας εκτός την παραβάσια.

0: και διαφυλάξουν ημάς ο Θεός της η χάρητη
1: Κύριε Λέησον
0: της Παναγίας Ιχάν υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσιντες οι αυτούς και οι αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα
1: Συ Κύριε
0: Οδυσσία ο Θεός ημών και σε την δόξα να

0: Αυτού σώσουν ελέησον και διαφυλάξουν ημάς ο Θεός. Εσύ χάριτη,
1: Κύριε ελέησον,
0: Παναγία σε χράντη, προευλογημένη σε δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δα πάντων των Αγία μνημονεύσεντε σε αυτούς και αλλήλους, πάσαν την ζωή ημών Χριστό του Θεού παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε,
0: Συ Κύριε Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ τη δόξη των αναπέμπουμε τον Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εξευκλεούς αναβλαστήσαντες ρίζες και εν άπαση παιδευθέντες σοφία, Θεσσαλονίκης φήνικες υπάγκαρποι, ο Θεόφρον Κύλος και Μεθόδιος Άμα, όφθησαν ομότροποι των σοφών Αποστόλων και τας των Σλάβων χώρας αληθώς, Θεογνωσίας φωτή κατεφώτισαν.
2: Θεογνωσίας φωτή κατεφώτισαν.
1: Ανακαθάραντες τον νουν αμέπτω πολιτεία, επλήστητε περηφανώς της επιπνίας του Θεού, πηγής εξακενότου και το ιερό συνημένη φωτίο, τον παφότο της Εκκλησίας φωστήρι, τη σοφία αυτού μίστε απεφάνθητε και το λόγον πληρώτε θεόληπτη. Παρά αυτού γάρα απεστάλτητε εις τα έθνη τα μακράν, ως Απόστολοι ένθεοι κηρύξε της ευσεβίας το μέγα μυστήριο, την εν Χριστώ απολύτρωσιν πολιτείας καινής, την λαμπρότητα και ουρανών βασιλείας, τα ίδια χαθά, όθεν ποικίλης πόνης και μυρίης κινδύνης πλήστας σλαβικάς φυλάς Χριστό επεστρέψατε. Κύριε πανέφημε και Μεθόδιε ερώτατε, Θεσσαλονίκης γόνη λαμπρή και ένδοξη της αληθείας εύσημη, σάλπιγγες και φωστήρες πανφαΐς Ευαγγελίου της Χάριτος, το γάρ κήρυγμα ημών πολλάς ψυχάς αληθώς, Θεογνωσίας φωτή κατεφώτισε.
2: Θεογνωσίας φωτή κατεφώτισε.
1: Τη ενδεκάτη του αυτού μηνός μνήμη των εναγίης πατέρων ημών και αυταδέλφων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αποστόλων και φωτιστών των Σλάβων. Κύριλλος Άμα και Μεθόδιος Θείος, ως φως Σλάβης όφθησαν πνεύματι Θείο. Κύριλλος τε Μεθόδιος δεκάτ ημνίστοσιν είδε πρώτη. Τι αυτή η μέρα

την ανάμνηση πνευματικός επιτελούμεν του γενεθλίου ήτη των εγγενείων ταύτης της Θεοφυλάχτου και Βασιλίδος των πόλεων της κατεξαίρετον ανακειμένης της Δεσπίν ημών και Αγία Θεοτόκο και απ' αυτής διαπαντός σωζωμένης. Τι αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Μοκίου, τι αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Δισκορίδου, ο Άγιος Νεομάρτης Αργυρός ο Θεσσαλονικές ψήφ τελειούται. Μνήμη των εν Αγίης Πατέρων ημών, τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Σοι Κύριε.
0: Επρέπει σοι πάσα δόξου τιμή και προσκύνη.

0: Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός ηχτηρίσει ημάς και ευλογήσει ημάς, επιφάνε το πρόσωπο.

0: σε χράντη, προευλογημένη συνδόξου, δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, κατά πάντων των Αγίων, μνημονεύσιν εσύ αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό του Θεού παραθόμεθα.
1: Κύριε,
0: ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει.

μεν νεομάρτης του Χριστού μύρον μακάριε, σιγάρ νεότητος ακμήν υπερίδες ανδρικός και ήθλης αστεροψύχος, και νυν απάρθος

0: πάσαν τη γίνεξη την οφθόγκος αυτό.
1: Προσκομέν.
0: Οι ουρανοί ρίγονται δόξα Θεού.
1: Φύσου
0: διεχειών αυτού ανακαίρει το στερέωμα. Πράξεων των Αποστόλων το ανάγνωσμα.
1: Προσκομέν.
0: Εν τις ημέρες εκείνες κατά βάς Πέτρος προς τους άνδρες τους απεσταλμένους.

ενός τους συγγένεις αυτού και τους αναγκαίους φίλους, ως δε γένετο του εισελθήν των πέτρων, συναντήσας αυτό.

Πληθώνομαι την λόγων μεταπέψαστε με και ο Κορνήλιος έφυγε από τετάρτης ημέρας μέχρι ταύτης της ώρας ημινιστεύων και την ενάτην ώρα προσευχόμενος

Ημείς είστε το φως του κόσμου, δίνετε πόλεις κρυβήν επανόρους κειμένη, ουδέ καίους η λίχνον και τη θέασιν αυτών υποτομόδιον, αλλά επί την λιχνίαν και λάμπη πάση της εν τη οικία. Ούτω λαμψάτου το φως μου να έμπρωσιν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά.

0: Πάσαν τελείαν αγένει ειρηνικήν και να μάρτων παρά του Κυρίου ετησόμεθαν.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Των οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθαν.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Άφησιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθαν.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα της ψυχής.

Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ ποτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το πατρίδιου τα πάντα εγένοντο. Τον δημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρίαν, καλτελθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας, της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθένατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα και τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καταζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενον με τα δόξες κρυναζόντα και νεκρούς, ού της βασιλείας σου και στε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιόν συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάφτισμα.

0: πάση Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και περουράνιον και νοέρεων αυτοθυσίας τη ειρήνη σου μην ευωδίας πνευματικής εν την καταπέμψη μην τη θείαν χάριν και τη δωρεάν του Υιού Πνεύματος δεηθώμεν
1: και ελέησον
0: υπέρ του ρηστινή μας από πάσης

0: αξίωσον ημάς Δέσποτα με τα παρησία σε κατακρήτως, τολμάν επικαλείστε σε τον υπουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγειν.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσει μας από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν

Αυτό δέσπε τώρα νόθενε επί τη επιτυχία. Ουγάρε κλείνα σαρκή και αίματα, αλλά σε το φοβερό Θεό είναι δέσποτα. Τα προκείμενα πάσιν μην σε αγαθών εξομάλισον κατά την εκά σου διαν χρίαν. Τη πλέωση σύμβλεψαν τη οδοπορού σου νόδασαν του νοσούν τα σία σου τρέου των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρη τι και εκτιμήσει και φιλανθρώπου.

ευλογώντας σε Κύριε και υγειάζουν σου επί σε επιπιθώντας, σώσουν το λόγο σου και ευλόγησουν την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξουν. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξουν τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μας ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη του κόσμου σου δώσε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρρωξεν ημών το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσε αθή και πάν δόρημα τέλειον αν οθενιστεί καταβαίνουν εξού του Πατρός των Φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν να αναπέμουν.

Θεός ελπίσιμον δόξεσαι, ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τις πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμεγες Αυτομητρός, δυνάμτου τιμίου και ζωπίου σταυρού, προστασίες ον τιμήνε παρανή δυνάμων οσουμάτων, οικεσίες ον τιμήν δόξου, προφήτη προδρόμου και βαπτιστή Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και περιφήμων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Δόξων Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου Τροπέοφόρτου Θωματρού, των Αγίων Μάρτυρος Μύρονος του Ξηρακλείου, των Ρωσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου στον Ινπόλεως Χριστοστόμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωκήμ και Άνης, των Αγίων Δόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου και τη μνήμη επιτελούμεν.

0: των πατήσας και της εν της μνήμασιν ζωήν χαρισάμενος.
1: Ζωήν χαρισάμενος.
0: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ενωριακό Ναό Αγίου Γεωργίου Πόρου, από όπου και παρακολουθήσαμε

ιδιαίτερα στη Θεία Λειτουργία με τη Θεία Κοινωνία. Όπως είπα πριν, θα ήθελα μέσα σε αυτές τις, με αυτές τις συναντήσεις που κάνουμε, να μπορούμε και εσείς κάποια πράγματα που δεν τα γνωρίζετε να τα μαθαίνετε, να τα μαθαίνουμε όλοι, γιατί όλοι μαθητεύουμε σε αυτό, αλλά και να ανάβει κάπως η όρεξη, έτσι ώστε να πηγαίνουμε στη Θεία Λειτουργία και εκεί να αρχίσουμε αυτά τα πράγματα λίγο να τα ζούμε. Επειδή έχουμε λίγο καιρό να συναντηθούμε, ήθελα να σας πω κάποια πράγματα για να συνδέσουμε λίγο με όσα λέγαμε τον προηγούμενο καιρό και ίσως να μπορέσω να πω και κάποια πράγματα καινούρια. Είχαμε μιλήσει για το Ευαγγέλιο, για τα αναγνώσματα, το Αποστολικό Ανάγνωσμα και το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Μετά είχαμε μιλήσει, αν θυμάστε, για το Κήρυγμα, που η κανονική του θέση είχαμε πει ότι είναι μετά το Ευαγγέλιο, γιατί είναι φρέσκο το κείμενο, οπότε ο Ιεροκήρυκας μπορεί να αναφερθεί με μεγαλύτερη άνεση στο Ευαγγέλιο που μόλις ακούστηκε και να κάνει σχόλια πάνω σε αυτό. Και βρισκόμαστε, έχουμε πει αυτό, και βρισκόμαστε λίγο παρακάτω στο σημείο που έχουν αποχωρήσει οι κατηχούμενοι. Θυμάστε ποιοι είναι οι κατηχούμενοι? Είναι αυτοί που ακόμα δεν έχουν βαπτιστεί, αλλά κατηχούνται, ετοιμάζονται για το βάπτισμα. Έχουν μείνει μόνο, πώς λένε αυτοί που παραμένουν, οι άλλοι έχουν φύγει, οι κατηχούμενοι, και μένουν τώρα οι πιστοί, που είναι οι βαπτισμένοι. Είναι οι μοιημένοι χριστιανοί. Και αυτοί τώρα ετοιμάζονται για να μπουν στα πιο υψηλά σημεία του Ιερού Μυστηρίου. Είναι μια συγκλονιστική στιγμή όταν ο ιερέας βρίσκεται μπροστά στην Αγία Τράπεζα, έχει απέναντί του τον Εσταυρωμένο και απευθύνεται στο Θεό, στο Χριστό, ενώ παράλληλα ο ψάλτης ψάλλει ένα πάρα πολύ ωραίο ύμνο, είναι ο χερουβικός ύμνος. Θα ήθελα να σας διαβάσω την ευχή αυτή, διότι πέρα από το περιεχόμενο, το οποίο είναι βαθύ θεολογικό, βαθύ και θεολογικό το περιεχόμενο, είναι και σε μια ποιητική μορφή. Και νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσω από εκεί. Να διαβάσω δηλαδή την ευχή όπως ακριβώς τη διαβάζουμε μέσα στο ναό, και εσείς να βάλετε λίγο την προσοχή σας τώρα, επειδή είστε και μορφωμένα όλα παιδιά και γνωρίζετε και την γλώσσα κατά το δυνατόν την εκκλησιαστική, για να αντιληφθείτε τι λέω, τι λέει η ευχή, και μετά θα σας πω μερικά πράγματα σχετικά με την ευχή αυτή. Μιλάει ο ιερέας, απευθύνεται στον Χριστό. Ουδής άξιος το συνδεδεμένον τεσσαρκικές επιθυμίες και ειδονές προσέρχεστε ή προσεγγίζειν ή λειτουργήνσι βασιλεύς της δόξης. Το γάρ διακονύνσι μέγα και φοβερόν και αυτές τες επουρανίες δυνάμεσι. Αλλά όμως δια την άφατον και αμέτρητον σου φιλανθρωπίαν ατρέπτος και αναλυώτος γέγονας άνθρωπος και αρχιερεύσιμον εχρημάτη σας και της λειτουργικής ταύτης και ανεμάτου θυσίας την ιερουργίαν περέδοκας ημίν ως δεσπότης των απάντων. Σίγαρ μόνος Κύριε ο Θεός ημών, δεσπόζεις των επουρανίων και των επιγείων, ο επιθρόνου χερουβικού εποχούμενος, ο το Σεραφείμ Κύριος και Βασιλεύς του Ισραήλ, ο μόνος Άγιος και εναγίης αναπαυόμενος, σε τίνιν δυσοπό των μόνων αγαθών και ευήκων, επίβλεψον επεμέ των αμαρτωλών και αχρίων δούλων σου και καθάρισόν μου την ψυχήν και την καρδίαν από συνειδήσεως πονηράς και κάνω σώμεν τη δυνάμη του Αγίου σου Πνεύματος ενδεδειμένον την της ιερατείας χάριν παραστήνε τη Αγία σου ταύτη τραπέζι και ιερουργήσε το Άγιον και άχραντον σου σώμα και το τίμιον αίμα. Σιγάρ προσέρχομαι κλίνα στον αιμαυτού αφιένα και δέομαι ούσου και δέομαι σου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επ' εμού, μη δε

δοκιμάσεις με εκπαίδων σου, αλλά αξίωσον προσενευθύνεσαι υπέ μου το αμαρτωλού και αναξίω δούλου στα δωρατάφτα. Σιγαριο προσφέρον και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διαδιδόμενος Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν τον άρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αυτή είναι η ευχή που διαβάζει ο ιερέας, ο οποίος την διαβάζει όχι πολύ δυνατά, ούτε όμως και χαμηλά, ψιθυριστά. Τη διαβάζει σε ένα τέτοιο τόνο ύψος φωνής που να ακούνε και στη λειτουργή του και οι άλλοι ιερείς που είναι γύρω από την Αγία Τράπεζα. Αυτή η ευχή έχει δύο βασικά μέρη. Μνημονεύεται στην ευχή αυτή η παντοδυναμία του Θεού και η αγιότητα του Θεού, και από την άλλη η αμαρτωλότητα του ιερέα, συσσαγωγικά του ανθρώπινων, του ιερέα, του κληρικού, ο οποίος τι ζητά. Ζητά το έλεος του Θεού, ζητά συγχώρεση εκείνη την ώρα. Αισθάνεται μέσα του την ανάγκη έντονη να εξομολογηθεί, γιατί πριν, μετά από λίγο θα γίνει το μεγάλο θαύμα. Ζητά συγχώρεση, τη συγχώρεση του Θεού, όπως σε λίγο θα δείτε ότι ζητά συγχώρεση και από ποιους. Από το λαό, και πριν από το λαό, από τους λειτουργούς ιερείς. Θα σκύψει το κεφάλι, θα ζητήσει γνώμη από τους άλλους ιερείς και μετά θα βγει στην ωραία πύλη για να ζητήσει συγχώρεση και από το λαό και από τους ανθρώπους που βρίσκονται στη Θεία Λειτουργία. Είδατε πώς συνδέεται όλο αυτό, γιατί γίνεται εκείνη την ώρα, γιατί πρώτα, γιατί αισθάνεται αυτή τη συντριβή και λέει πώς τα χέρια μου θα πιάσουν τώρα το Θεό. Θεέ μου συγχώρεσέ με, δείξε έλεος. Αδελφοί και συλλειτουργοί, δείξτε να έχουμε αγάπη έξω στον κόσμο. Συγχωρήσατε με το αμαρτωλό. Και έτσι θα προχωρήσει μετά. Γιατί θα γίνει μεγάλη είσοδος και το υπόλοιπο μυστήριο όπως το γνωρίζετε.

0: Το μεγάλο γεγονός στην πίστη μας, στην ορθόδοξη πίστη μας, είναι η συγχώρεση, είναι η μετάνοια. Δηλαδή, τον άνθρωπο δεν τον σώζουν τα καλά του έργα. Ας πούμε, πάει να απαριθμίσει ο άνθρωπος τα καλά του έργα μπροστά στο Θεό και να λέει, έχω κάνει αυτό, έχω βοηθήσει, έχω δώσει στο φτωχό να φάει, έχω δώσει στον γυμνό ένα ρούχο μου. Όλα αυτά δεν είναι αυτά που σώζουν, γιατί να σας πω κάτι. Και αυτή η ίδια η ελεημοσύνη είναι μπλεγμένη με πάθη. Ούτε καν η ελεημοσύνη και τα άλλα που κάνουμε δεν είναι καθαρά. Και αυτά είναι μπλεγμένα με άλλα πράγματα. Δίνεις σε κάποιον βοήθεια και από μέσα σου λες, είδες τι καλός που είμαι. Δεν λέω αν το λέτε εσείς και δεν λέω αν το λέτε πάντα. Αλλά πολλές φορές λες, ένα καλό που κάνεις είναι μπλεγμένο και αυτό με ένα πάθος.
1: Κρύβει περηφάνεια.
0: Κρύβει περηφάνεια πολλές φορές. Ή κρύβει και άλλα πράγματα. Γιατί το κάνεις. Ή πολλές φορές το κάνεις από λύπηση. Δεν το κάνεις από αγάπη. Το κάνεις από φόβο. Οπότε δεν είναι καθαρό αυτό που κάνεις. Δεν σε σώζει αυτό. Δεν σημαίνει ότι δεν θα τα κάνεις. Θα τα κάνεις. Αλλά δεν σε σώζει αυτό. Τι είναι αυτό τελικά που σώζει? Αυτό που σώζει τον άνθρωπο είναι το έλεος του Θεού, η αγάπη του Θεού, όταν βλέπει τη δική μας μετάνοια. Ο παράδεισος είναι γεμάτος όχι με ανθρώπους που κάνουν καλά έργα, αλλά είναι γεμάτος με ανθρώπους οι οποίοι ζήτησαν συγχώρεση.
1: Όπως ο κλέφτης.
0: Όπως ο ληστής. Έτσι. Το έκανε. Έστω και τελευταία στιγμή. Με αυτούς είναι γεμάτος ο παράδεισος. Με μετανοημένους αμαρτωλούς. Όχι με αναμάρτητους, διότι αναμάρτητος δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αναμάρτητος άνθρωπος. Αυτό μόνο που μπορούν, αυτό, αναμάρτητα είναι κάποια παιδάκια, κάποια βρέφη που φεύγουν πολύ μικρά από τη ζωή. Αυτά είναι αναμάρτητα, ναι. Για όλους τους άλλους, ο δρόμος είναι μέσα από τη μετάνοια. Να πεις, ναι, έφτεξα, έχω σκεφτεί άσχημα, έχω πράξει ανάλογα, δεν έχω πράξει όπως πρέπει. Όλο αυτό το λες στο Θεό, ανοίγεις διάπλατα πόρτες. Ανοίγεις διάβλο επικοινωνίας με το Θεό. Αυτή είναι λοιπόν μια μεγάλη αλήθεια. Εκείνη την ώρα ο λειτουργός αισθάνεται την ανάγκη να εξομολογηθεί, όπως σας είπα, ενώπιο, να μιλήσει στο Χριστό. Και θα ήθελα τώρα να σας πω μερικές σκέψεις ενός σοφού μακαριστού Μητροπολίτου Κοζάνης, Λογίου, Διονυσίου, σχετικά με αυτό που συζητάμε τώρα. Ο λειτουργός αρχίζει μια συντριπτική ομολογία με την οποία κάθε ιερέας τοποθετείται ενώπιον του Θεού. Το να υπηρετεί, λέει ο μακαριστός, το να υπηρετεί κανένας το Θεό και να τελεί τη Θεία Λειτουργία είναι μεγάλο και φοβερό. Λέει σχετικά με την ευχή που σας διάβασα, έτσι, ερμηνευτικά πάνω σε αυτά είναι. Είναι μεγάλο και φοβερό, όχι μόνο σε κάθε άνθρωπο, αλλά και στους αγγέλους. Δεν είναι φοβερό μόνο να τελεί στη Θεία Λειτουργία, να το τελεί ο ιερέας. Αλλά και οι άγγελοι ακόμα με τρόμο, λέει, παρίστανται μπροστά στο μυστήριο αυτό. Αλήθεια, αν δούμε έναν άγγελο και έναν άνθρωπο, ποιον θα χαιρετήσουμε πρώτα? Αν δούμε έναν άγγελο και έναν ιερέα, το λέω σωστά, ποιον θα χαιρετήσουμε πρώτα?
1: Τον ιερέα.
0: Γιατί ο άγγελος, έστω κι αν είναι γύρω από την Αγία Τράπεζα, είναι γύρω από την Αγία Τράπεζα, δεν είναι το αιμοσταγές χέρι του ιερέα που θα κρατήσει το αίμα, που είναι μέσα στο αίμα. Αυτό δεν το κάνει ο άγγελος. Αυτό το κάνει ο ιερέας. Γι' αυτό έρχεστε εσείς και φυλάτε μετά το χέρι του ιερέα. Γι' αυτό φυλάμε το χέρι του ιερέα. Γιατί ακουμπάει την Αγία Τράπεζα, γιατί ακουμπάει το σώμα του Χριστού και εσείς μέσα από τον ασπασμό που κάνετε στη δεξιά χείρα του ιερέα, λαμβάνετε και εσείς χάρη. Είναι μερικοί που το πιάνουν το χέρι αλλά δεν το φυλάνε εν τέλει. Ναι, κάνουν την κίνηση, αλλά τελικά δεν το φυλάνε το χέρι. Λένε για διάφορους λόγους. Μα δεν φυλάς τελικά το δικό μου χέρι. Έλεγε ο γέροντας Παΐσιος για κάποιον ιερέα που πήγε να πάρει την ευχή του.

τράπεζα ότι είσαι ο μόνος καθαρός, τότε απλά δεν πρέπει να λειτουργείς. Γιατί δεν έχεις συνέστηση αυτού που είσαι. Αν γελαστεί και το πιστέψει, δεν πρέπει να λειτουργεί. Αλλά εδώ, λέει ο Μητροπολίτης, δεν κάνει να λέμε πολλά. Γιατί όσο περισσότερα λέμε, τόσο χειρότερα για μας. Εδώ κάνουμε το σταυρό μας, σιωπούμε και ζητούμε το έλεος του Θεού. Αυτό κάνεις όταν είσαι μπροστά στην Αγία Τράπεζα. Μου έλεγε κάποιος αγιορείτης, έτσι φίλος, ιερομόναχος, μου έλεγε «Τι κάνουμε, Πάτερ, τι κάνουμε, είμαστε μπροστά στην Αγία Τράπεζα, έχουμε συνέστηση αυτού που κάνουμε». Συνεχίζει. «Γιατί ο Θεός, γνωρίζοντας την αξία του ανθρώπου και όταν ο άνθρωπος πέφτει και αμαρτάνει, γιατί ο Θεός γνωρίζοντας την αξία του ανθρώπου και όταν ο άνθρωπος πέφτει και αμαρτάνει και άνθρωπος έγινε και αρχιερέας υπήρξε και το θείο μυστήριο της ευχαριστίας εσύστησε και αντί για αγγέλους εδώ στη γη ανθρώπους έβαλε να τον υπηρετούν, θα μπορούσε ο Θεός να βάζει έναν άγγελο να κάνει τη Θεία Λειτουργία. Δεν το κάνει έτσι. Θέλει άνθρωπος να κάνει τη Θεία Λειτουργία. Αλλά όμως για την ανέκφραστη και αμέτρητη φιλανθρωπία σου, χωρίς να πάψεις να είσαι Θεός και χωρίς να αλλάξεις, έγινες άνθρωπος και υπήρξες αρχιερέας μας ο Χριστός και μας αφήκε σε αυτήν εδώ τη λειτουργία και την ιερουργία της ανέμακρης θυσίας σαν δεσπότης που είσαι των όλων. Μέσα σε ό,τι κάνει ο Θεός για το ανθρώπινο γένος, αν τίποτα άλλο δεν μπορούσε να εξηγήσουμε, όμως ένα καταλαβαίνουμε, την αξία του ανθρώπου για την οποία η αγάπη του Θεού κάνει τα πάντα. Μας ανέβασε πολύ ψηλά. Μην μπερδευτείτε αν σας πει κάποιος ποιο είναι το ανώτερο επάγγελμα, καλύτερα λειτουργήμα σε αυτήν εδώ τη γη. Είναι ο ιερέας. Είναι του ιερέα το ανώτερο. Και αυτό σας το έχω πει κι άλλη φορά, προσέξτε πάρα πολύ καλά, αν το παιδί σας πει κάποια στιγμή ότι θέλει να γίνει ιερέας, προσέξτε το πάρα πολύ καλά, μην του φέρετε αντίρρηση. Να του πείτε να γίνεις ό,τι θέλεις, απλά να αγαπάς αυτό που κάνεις, να χαίρεσαι αυτό που κάνεις και να είσαι ευτυχισμένος με αυτό που κάνεις. Και αν είσαι έτσι, εγώ θα είμαι, που είμαι γονιός, δυο φορές ευτυχισμένος όταν σε βλέπω. Και προσπαθήστε τα δικά σας κρατούμενα και αποθυμένα να μην τα βγάλετε στα παιδιά σας. Το ότι δεν γίνετε εσείς γιατροί δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνουν τα παιδιά σας γιατροί ή δικηγόροι ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αφήστε το κάθε παιδί με την κλίση του όπως το καλεί ο Θεός. Γιατί είπαμε, υπάρχει μία κλίση με ήτα και ήτα και υπάρχει και μία κλίση με γιώτα και ήτα. Η κλίση με ήττα και ήττα είναι η κλίση απ' έξω. Μας έκανε κλίση. Μου έκανε κάποιος κλίση. Ποιος την έκανε αυτή την κλίση? Από 100 παιδιά, ένα παιδί λέει θέλω να γίνω ιερέας. Αυτή την κλίση την έκανε ο Θεός. Αλλά ταυτίζεται με μια άλλη κλίση, με γιώτα, που είναι η εσωτερική κλίση. Έχει κλίση, λέει, προς αυτή την κατεύθυνση. Όταν αυτές οι δύο κλίσεις ταυτιστούν, τότε κάνουμε κάτι πολύ δυνατό. Τότε αυτός ο άνθρωπος θα γίνει κάτι πολύ μεγάλο. Και δεν αφορά μόνο αυτό την ιεροσύνη. Μπορεί να γίνει ένας σπουδαίος άνθρωπος σε άλλο επίπεδο, επιστημονικό. Συνεχίζει η ευχή. «Γιατί εσύ μόνος, Κύριε και Θεέ μας, εξουσιάζεις τα επουράνια και τα επίγεια. Εσύ που έχεις το θρόνο σου επάνω στα χερουβίμ, που είσαι ο Κύριος των Σεραφείμ, ο βασιλεύς του Ισραήλ, ο μόνος Άγιος που βρίσκεις ανάπαυση μέσα στους Αγίους». Τώρα, στο δεύτερο μέρος της ευχής, όπως σας είπα πριν, ο ιερέας, αφού λέει στο Θεό ότι είναι, είσαι υψηλός, είσαι άγιος, είσαι παντοδύναμος, αρχίζει, έρχεται σε συνέστηση του εαυτού του και λέει, ναι, εσύ είσαι έτσι, αλλά εγώ πώς είμαι και πώς να τελέσω τη Θεία Λειτουργία τώρα. Εσένα λοιπόν θερμά παρακαλώ, που είσαι, που εσύ μόνο είσαι όλο καλοσύνη και πρόθυμος να ακούσεις, ρίξε τη ματιά σου επάνω σε μένα τον αμαρτωλό και τυποτένιο δούλο σου και καθάρισε την ψυχή και την καρδιά μου από κάθε πονηρία μέσα μου και κάνε με ικανό, ντυμένο με τη χάρη της ιεροσύνης, να σταθώ μπροστά σε τούτη την Αγία

0: τράπεζα και να ιερουργήσω τι, το άγιο και άχρωτο σώμα σου και το αίμα σου. Τι λέει εδώ, εσύ που με έχεις ντύσει με την ιεροσύνη. Θυμάμαι για κάποιον κληρικό που μόνος του είχε αποβάλει τα ράσα του. Δεν τον καθαίρεσαν, αλλά μόνος είχε αποβάλει τα ράσα του και δεν φορούσε ράσα. Και κάπου περπάταγε στο δρόμο και ένα παιδί, μικρό παιδάκι, λέει στη μαμά του, «Μαμά, κοίτα τον παππούλι, αφού δεν φόραγε ράσα». Έβλεπε το παιδί με την καθαρότητά του την ιεροσύνη, η οποία υπήρχε ακόμα στον άνθρωπο αυτό. Τιμένος με τη χάρη της ιεροσύνης. Γιατί σε σένα έρχομαι, σκύπτω την κεφαλή μου. Εκείνη την ο ιερέας, αν το έχετε προσέξει, σκύβει. Και σε παρακαλώ, ακούστε τι τον παρακαλεί το Θεό. Μη μου γυρίσεις το πρόσωπό σου. Αλίμονο, να σου γυρίσει ο Θεός το πρόσωπο. Μη με ξεχωρίσεις από τα παιδιά σου, αλλά αξίωσέ με τον αμαρτωλό και ανάξιο δούλο σου να σου προσφέρω τούτα τα δώρα. Γιατί εσύ είσαι εκείνος που προσφέρεις και προσφέρεσαι. Εκείνος που δέχεσαι τα δώρα και ο ίδιος που μοιράζεσαι, Χριστέ και Θεέ μας. Και εμείς εσένα δοξάζουμε μαζί με τον άναρχο πατέρα σου και το Πανάγιο και αγαθό και ζωοποιό πνεύμα τώρα και πάντοτε και στους ατελεύθητους αιώνες. Είναι και αι και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ωραία ευχή δεν είναι αυτή? Δεν είναι μία ευχή συντριβής του ιερέα εκείνη την ώρα, έχοντας επίγνωση το του που πορεύεται το μυστήριο? Θα μπορούσαμε να πούμε κι άλλα για την ευχή αυτή του ιερέα, όμως επειδή σας έχω κουράσει λίγο τώρα, θέλω να σας δείξω, μάλλον να σας αναφέρω και δύο περιστατικά, πραγματικά περιστατικά, που σχετίζονται με το σημείο της Θείας Λειτουργίας που βρισκόμαστε και με τη σημερινή συνάντησή μας. Πριν λίγα χρόνια, κάποιος ασκητής μου αποκάλυψε κάτι. Αρχωμένου του χερουβικού ύμνου, παπά μου λέει εδώ, και μου κάπτοντος όλο το σώμα και την ευχή εν κατανήξη και μεταφόβου πολλού λέγοντος, ποια ευχή, αυτή που σας είπα τώρα, μία άπλετος καθαρότης και άειλος θεία γνώσης φωταγωγεί την ψυχή μου, ώστε αρήτως να κατανοώ τα απόρριτα μυστήρια του Θεού. Κάτι του δείξε τώρα. Την ώρα που διάβαζε την ευχή, έχει μία εμπειρία. Η Αγία Τράπεζα γίνεται ο τόπος του Θεού, το ουράνιο θυσιαστήριο, όπου η ιερατική καθαρά καρδία φλογιζομένη. Τι σημαίνει φλογιζομένη? Φλεγόμενη, φλέγεται από τι? Από τη χάρη. Καλοπίζεται από το άναρχο θείο φως. Ακούστε τώρα λέξεις. Ταυτόχρονα οι γλυκύφθογγες μελωδίες των ουράνιων δυνάμεων ασυγήτως δοξολογούν τη φωτοφάνεια του εσφαγμένου αρνίου. Νιώθει, ακούει τις αγγελικές φωνές οι οποίες έχουν γεμίσει γύρω από την Αγία Τράπεζα. Πόσες? Χιλιάδες, χιλιάδες άγγελοι γύρω από την Αγία Τράπεζα ψέλνοντας κι αυτή, και έχει τώρα, το νιώθει και ακούει αυτές τις φωνές. Ο κάτω ιερουργός της Θείας Λειτουργίας συγκαταρρυθμεί σε θεία δυνάμει με τους πάλευκους πρεσβυτέρους του ουρανού στην αυτή Θεία Λειτουργία. Δηλαδή, εδώ τι γίνεται? Γίνεται ταυτόχρονα μία Θεία Λειτουργία σε εμάς κάτω και ταυτόχρονα γίνεται στον ουρανό. Και μπλέκονται τώρα οι δύο Θείες Λειτουργίες αυτές, οι άγγελοι και οι άνθρωποι. Και όλος έκσταση και θάμβος θα νιώθεις να ζεις στην ίδια με εκείνους πάλευκη αυγή, την πάντοτε πλημμυρισμένη από το θεοειδές Εράσμιο Τριαδικό Φως του Ουράνιου Θυσιαστηρίου. Τώρα αυτά που ακούτε λέτε τι είναι. Είναι για κάποιους ανθρώπους καθημερινότητα. Κάποιοι άνθρωποι τα ζούνε σε κάθε Θεία Λειτουργία. Βάλτε αυτό και βάλτε τώρα τον άλλο που λέει έχω ένα μνημόσυνο και πρέπει να πάω στην εκκλησία. Τι να νιώσει αυτός. Μα δεν προετοιμάζεται. Δεν έχει τη βούληση, δεν έχει την διάθεση, την καλή διάθεση να πάει να δει αυτά τα πράγματα. Ο Θεός τι είπαμε ότι έχει καλύψει με ένα πέπλο. Πρέπει να το σηκώσεις, σας το είπα και πριν. Να σας πω κι άλλο ένα και να τελειώσουμε με αυτό. Ένα πραγματικό περιστατικό. Θέλετε?
1: Ναι.
0: Αυτόπτες μάρτυρες διηγούνται ότι κατά τη μεγάλη είσοδο υπεβαστάζεται και αυτός από αγγέλους. Πρόκειται για έναν Άγιο

0: μέρας αυτής και να δούμε τι μπορούμε να διδαχθούμε, τι μηνύματα μπορούμε να πάρουμε εμείς σήμερα που ζούμε στην παρούσα εποχή και πώς μπορούμε φυσικά να ωφεληθούμε πνευματικά και ψυχικά από τα μηνύματα αυτά. Ο Θείος Ευαγγελιστής Ιωάννης, από το Ευαγγέλιο του οποίου διαβάζουμε όλη αυτή την περίοδο, είμαστε στο 7ο κεφάλαιο, στο στίχο 14 του 7ου κεφαλαίου, λέει «Της εορτής Μεσούσης, ανέβη ο Ιησούς εις το ιερόν και εδίδασκε». Η Εκκλησία μας συχνά ψάλλει ότι το μέσο της εορτής επέστη και συμπεριλαμβάνει και το θαύμα της θεραπείας του παραλύτου, το οποίο παρουσιάστηκε στην Εκκλησία μας την προηγούμενη Κυριακή της Μεσοπεντηκοστής. Γι' αυτό πρέπει να γνωρίζουμε ότι το θαύμα του παραλύτου ο Χριστός το τέλεσε τις ημέρες της Εβραϊκής Πεντηκοστής, η οποία αριθμούνταν, η Πεντηκοστή, από το νομικό Φάσκα των Εβραίων. Τέλεσε το θαύμα αυτό ο Κύριος βρισκόμενος επί της γης προτού να παραδοθεί και να σταυρωθεί. Το μέσον για το οποίο μιλάει ο Ευαγγελιστής δεν εννοεί το μέσο της Εβραϊκής Πεντηκοστής αλλά της σκηνοπηγίας, την οποία είχαν οι Εβραίοι μεγάλη γιορτή ίση με το Πάσχα τους. Γιατί ο Μωυσής λέει διαπροστάγματος Θεού, όπως αναφέρεται στο Λεβιτικό, νομοθέτησε στους Εβραίους να κάνουν 10 γιορτές κάθε χρόνο, κατά τη διάρκεια κάθε χρόνο. Η πρώτη από τις οποίες ήταν του Πάσχα και η έσχατη, τελευταία δηλαδή, της σκηνοπηγίας. Για αυτή την εορτή της σκηνοπηγίας προστάζει ο Μωυσής ότι από τον πρώτο μήνα, ο οποίος ήταν ο Μάρτιος, κατά τον οποίο εόρταζαν το Πάσχα, αριθμούν, μετρούν 7 μήνες. Στις 15 του 7ου μήνα, ο οποίος για μας είναι ο Σεπτέμβριος, να κάνουν γιορτή κάθε χρόνο τη λεγόμενη των σκηνών, από τη σκηνή, έτσι.
1: Ναι.
0: Για να θυμούνται ότι αφού εξήλθαν από την Αίγυπτο παρέμειναν 40 χρόνια στην έρημο κατοικώντας σε σκηνές και όχι σε σπίτια και πόλεις. Έτσι και προστάζει να εισέρχονται και αυτοί σε σκηνές και να λαμβάνουν, να παίρνουν κλαδιά, να κατασκευάζουν, ας πούμε, καλύβες, θα λέγαμε σήμερα, δροσερά κλαδιά και κλαδιά λιγαριάς. Οι παλιοί θα ξέρουν ότι τα χρησιμοποιούσαν σε πολλές δουλειές. Φτιάχνανε καλάθια, κοφίνια και διάφορα με τα κλαδιά της λιγαριάς και με καλάμι που το σκίζανε. Να παίρνουν λοιπόν κλαδιά, να φτιάχνουν σκηνές για σημάδι, έτσι, ως σημάδι και ενθύμηση, ανάμνηση εκείνου του καιρού και της κακοπάθειας που υπέστησαν οι πατέρες τους στην έρημο. Τη γιορτή αυτή προστάζει ο Μωυσής στο Λεβιτικό να την επιτελούν 8 μέρες. Την πρώτη

0: και την τελευταία, δηλαδή την 8η, να την γιορτάζουν με κάθε επισημότητα και παντελή αργία. Λέει λοιπόν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι αφού έκανε το θαύμα στον παράλυτο, ανεχώρησε ο Ιησούς στη Γαλιλαία, αποφεύγοντας, θα λέγαμε, τον φθόνο των Ιουδαίων, οι οποίοι από τη λύσα τους μελετούσαν να τον φωνεύσουν. Έπειτα, αφού διηγείται ο Ευαγγελιστής πολλά και εξαίσια, τα οποία στο μεταξύ έπραξε σε εκείνα τα μέρη ο Ιησούς, λέει ότι έφτασε και η ορτή της χοινοπηγίας και ότι αφού ανέβηκαν στα Ιεροσόλυμα για την εορτή οι νομιζόμενοι αδελφοί, αδελφοί του Χριστού, ο Χριστός ήταν μονογενής τη μητρή αυτού, έτσι, δεν είχε αδέρφια σαρτικά, έτσι. Τα νομιζόμενα αδέρφια του ήταν, όπως ήδη γνωρίζουμε, ήταν τα παιδιά του δικαίου Ιωσήφ, του προστάτου και μνήστορος της υπεραγίας Θεοτόκου και του μικρού Ιησού, τα οποία είχε αποκτήσει από τον πρώτο του γάμο, καθότι ήταν χείρος
1: και ηλικιωμένος, να το πούμε και αυτό,
0: και άντρας δίκαιος, δηλαδή ενάρετος. Αφού λοιπόν ανέβηκαν στα Ιεροσόλυμα για την γιορτή, όπως είπαμε, τα νομιζόμενα αδέρφια του, ύστερα ανέβηκε εκείνος εκεί στα Ιεροσόλυμα. Αρχικά κρυφά, είπαμε, τον έψαχναν να τον φωνεύσουν. Επειδή δε γινόταν συζήτηση για τον Χριστό, εάν έλθει ή αν δεν έλθει στην εορτή, παρουσιάζει τελικά σε όλους κατά το μέσο της εορτής. Δηλαδή, είπαμε πως κρατούσε 8 μέρες, την τέταρτη μέρα, στο πούμε, παρουσιάζει στο μέσο λοιπόν της εορτής, της κοινοποιίας, επαναλαμβάνω, η οποία είπαμε ότι γιορταζόταν από τους Εβραίους περίπου στις 15 του μηνός Σεπτεμβρίου για τα δικά μας δεδομένα. Παρουσιάστηκε λοιπόν στο μέσο της εορτής, καθώς λέει ρητά ο Ευαγγελιστής, ήδη δε της εορτής μεσούσης ανέβη ο Ιησούς εις το ιερόν και δίδασκε. Ότε και θαυμάζοντες οι Ιουδαίοι την σοφίαν των λόγων αυτού, έλεγον, πως ούτως γράμματα είδε, μη με μαθηκός. Ας κάνουμε εδώ, αγαπητοί ακροατές, την πρώτη μας μουσική διακοπή και επανερχόμαστε μετά από λίγο.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού, του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στο πλαίσιο της απόψινής εκπομπής μας, της εκπομπής συζητώντας, συζητάμε για την γιορτή που τιμά και προβάλλει σήμερα η Εκκλησία μας, αυτή της Μεσοπεντηκοστής. Και προσπαθούμε να δούμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο εκτελέστηκαν, έλαβαν χώρα δηλαδή, και εκτυλίχθηκαν όλα αυτά, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε καλύτερα, αφού έχουμε αυτές τις πληροφορίες, τι έκανε η αγάπη του Χριστού για τον άνθρωπο, και να μπορέσουμε να κατανοήσουμε και το ιστορικό πλαίσιο της εορτής αυτής. Είπαμε λοιπόν ότι, όπως λέει ο Ευαγγελιστής, ήδη της εορτής Μεσούσης, δηλαδή στο μέσο των 8 ημερών από την 1η μέχρι την 8η που διαρκούσε η γιορτή της Κοινοπηγίας των Εβραίων, η εορτή η οποία είναι μια από τις 10 εορτές των Εβραίων, όπως τις είχε νομοθετήσει ο Μωυσής στο βιβλίο του Λεβιτικού, και ήταν η ανάμνηση της κακοπάθειας που έλαβαν οι προπάτορές τους στην έρημο για 40 χρόνια αφού έφυγαν από την Αίγυπτο, κατοικώντας σε σκηνές φυσικά. Και γι' αυτό και αυτοί έμεναν εκείνο το διάστημα των 8 ημερών σε σκηνές και καλύβια που έφτιαχναν μόνοι τους. Στο μέσο λοιπόν αυτών των 8 ημερών ο Χριστός ανέβει στο ιερό και εδίδασκε, και τότε λέει: «Ότε θαυμάζονται οι Ιουδαίοι τη σοφία των λόγων αυτού, έλεγον πως ούτως γράμματα είδε μη με μαθηκός». Ο Ιησούς, αφού έλεξε πρώτα την απιστία και την παρανομία τους, απέδειξε στη συνέχεια δια του νόμου πάντοτε ότι άδικα ζητούν να τον σκοτώσουν οι Ιουδαίοι, τάχα ως καταφρονητή του νόμου, επειδή θεράπευσε τον παράλυτο.
1: Είναι ημέρα Σαββάτου.
0: Ναι, ημέρα, σε μέρα Σάββατο. Γιατί τους απέδειξε ότι και ο Μωυσής νομοθέτησε να καταλύεται το Σάββατο όταν πρόκειται περί της περιτομής. Την ημέρα του Σαββάτου έκαναν περιτομή. Γιατί η περιτομή δεν προέρχεται από το Μωυσή, έχει να κάνει με τον Αβραάμ. Τον Αβραάμ, ο οποίος είναι ανώτερος από το Μωυσή. Και επειδή ο Μωυσής δεν ήθελε να καταφρονήσει τον νόμο που έδωσε ο Αβραάμ, ο γενάρχης των Εβραίων, γι' αυτό και παρόλο που ήταν η μέρα αυστηρής αργίας το Σάββατο για αυτούς, νομοθετεί να καταλύεται η αργία του Σαββάτου προκειμένου περί περιτομής. Πολλά λοιπόν, αφού δίδαξε γι' αυτό τους Ιουδαίους, και αφού ουσιαστικά απέδειξε τον εαυτό του ως δοτήρα του νόμου και ίσο με τον πατέρα, τέλος λιθοβολείται από αυτούς. Κατά την τελευταία μεγάλη ημέρα της εορτής, στο μέσο λοιπόν της εορτής τους δίδαξε, την τελευταία ημέρα οι Ιουδαίοι, σφίγγοντας τα δόντια τους σαν μανιασμένα θεριά, εναντίον του το λιθοβολούν. Αλλά κανένας λίθος δεν τον άγγισε ούτε κατελάχιστον.
1: Στο παραμικρό.
0: Φεύγοντας λοιπόν από εκεί, βρήκε τον εκγενετή τυφλό, τον οποίο και θεράπευσε. Μάλιστα δε, οι ιερείς του ναού έστειλαν τη φρουρά του ναού να πάνε να τον συλλάβουν. Και όταν γύρισαν πίσω όλοι, πού ήταν, γιατί δεν τον πιάσατε. Λιποτέ, κανείς άνθρωπος δεν έχει μιλήσει έτσι όπως μίλησε αυτό.
1: Τα χάσανε.
0: Επειδή λοιπόν, αφού ήλθε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός σε αυτή την εορτή, σταμάτησε στο μέσο, στη μέση, και κήρυξε με δυνατή φωνή λέγοντας, τι λέγοντας, εάν της διψά, ερχέστο, πρόσμε και πεινέτο. Εάν κάποιος λέει διψά, ας έρθει σε μένα και ας πιει. Και ο πιστεύων εις εμέ, ποταμί ύδατος ζώντος ρεύσωσιν εκ της κοιλίας αυτού. Και αυτός λέει, δια της πίστεως εις εμένα, αυτός που θα πιστέψει, θα αναβλήσουν από μέσα του σαν ποτάμια, σαν πηγές ζωντανού, τρεχούμενου νερού, οι λόγοι που θα τους δίδει το πνεύμα. Ναι. Αυτό, αυτό εννοούσε.
1: Λέψε να εξαρτήσει ότι περί του πνεύματος.
0: Περί του πνεύματος.
1: Ο Έμπελον λαμβάνει, πιστεύοντας σε αυτόν. Ή μάλλον ο Ευαγγελιστής Ιωάννης το λέει.
0: Σταμάτησε λοιπόν ανάμεσά τους και με δυνατή φωνή τους καλούσε. Εάν κάποιος διψά, ας έρθει προς εμένα να πιει. Και επειδή για αυτή τη διδασκαλία και μέσω αυτής της διδασκαλίας απέδειξε με παρησία, ξεκάθαρα, θαρετά, ότι αυτός ήταν αυτός ο προφητευόμενος, δηλαδή από το Μωυσή, Μεσσίας. Δηλαδή, αυτός που είχε αληφθεί, που είχε Χριστή από τον Πατέρα με το Πνεύμα. Χριστός άλλωστε αυτό σημαίνει, ο οποίος έχει Χριστή να αλλημένος, όπως έχριαν τους βασιλείς τους με αγιασμένο έλαιο. Ήταν λοιπόν ο Χριστός του Πατρός με το Άγιο Πνεύμα, ο αλλημένος από τον Πατέρα. Και γι' αυτό το λόγο και ακόμη για τα σπουδαία αυτά θαυμαστά που είπαμε μέχρι τώρα, γιορτάζουμε και εμείς την εορτή αυτή της Μεσοπεντηκοστής, όπως την ονομάζουμε. Να δούμε όμως, έτσι όπως τι είπε ο Χριστός στους μαθητές του, έτσι λέει, επιστάτα διόλης της νυχτός σκοπιάσαντες, ουδέν ελάβομαι, ναι, αλλά επί το ρήμα τι σου χαλάσω το δίκτυο. Και εμείς ας ρίξουμε τα δίκτυα για να δούμε τι, όχι ψάρια, αλλά πνευματικά διαμαντάκια μπορούμε να ανελκύσουμε μέσα από το βυθό της γραφής και της ορθοδόξου πνευματικότητας της Εκκλησίας μας.
1: Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε και να νιώσουμε στην καρδιά μας ότι ο πλούτος της ορθοδόξου πίστεως μας ξεκινά από δύο πηγές, από την Αγία Γραφή και από την Ιερά Παράδοσή μας, από τη διδασκαλία
0: αυτό,
1: των Αγίων Πατέρων. Ναι.
0: Γιατί δυστυχώς πάει να αλλοιωθεί αυτό το φρόνημα από τις πλάνες των δυτικών, και οι οποίοι έχουν απορρίψει
1: και έχουν και αλλοιώσει τα Ιερά Κείμενα της Αγίας Γραφής
0: και έχουν απορρίψει
1: την Ιερά Παράδοση,
0: τον πυλώνα που λέγεται Παράδοση. Μην ξεχνάμε ότι η Εκκλησία για πολλά χρόνια, αν λάβουμε υπόψη μας ότι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης γράφει το Ευαγγέλιο του περί το 90 μετά Χριστόν, δηλαδή για δεκαετίες δεν υπήρχε γραφή, πορευόταν η Εκκλησία με την Παράδοση.
1: Άρα και με την παλαιά διαθήκη.
0: Είναι προγενέστερη της Αγίας Γραφής και ισχυρότερη, θα λέγαμε.
1: Ναι.
0: Και δεν πρέπει να την καταφρονούμε, ούτε να την απορρίπτουμε. Όπως με τόση ανοησία και ελαφρότητα, ίσως και με πλάνη από το διάβολο, να απέρριψαν οι δυτικοί χριστιανοί.
1: Με άλλα λόγια, η Εκκλησία μας προηγείται των θείων γραφών.
0: Ακριβώς.
1: Και σύμφωνα με τους δογματολόγους της Εκκλησίας μας, είναι η Εκκλησία μας, υπάρχει προκαταβολής κόσμου, με τον Τριαδικό μας Θεό, μετά με τη δημιουργία των Αγίων Αγγέλων και της ορατής κτήσεως και τελευταία του ανθρώπου που προσκαλέστηκε στην Εκκλησία και φανερώθηκε πασχάτων των ημερών την ημέρα της Πεντηκοστής, το μυστήριο της Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν, οι θείοι λόγοι των Αγίων Διδασκάλων των Πατέρων μας, οι οποίοι είναι γεμάτοι από αγάπη, όταν απευθύνονται προς εμάς για να τους ακούσουμε.
0: Σε διακόπτω πάλι. Πώς ευγνώμες πρέπει να είμαστε στον Άγιο Θεό μας για την παρουσία όλων αυτών των Αγίων Πατέρων στη ζωή της Εκκλησίας μας στο πέρασμα των αιώνων. Δεν υπήρξε εποχή που να μην χαρακτηρίστηκε από κάποιο μεγάλο πατέρα και διδάσκαλο της Εκκλησίας, οι οποίοι μας οδηγούν όπως ο καλός Βοσκός, ο καλός Τσοπάνος, το ποίμνιό τους στα χλωερά λιβάδια για να χορτάσουν, να απολαύσουν πράσινο παχύ χορτάρι. Αυτό ακριβώς έκαναν με τη σοφία που τους διέκρινε οι Άγιοι Πατέρες και με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που τους φώτιζε, και μας έδιναν πνευματική τροφή και ερμηνεία των θειογραφών.
1: Διότι ήταν για τα γνήσια δοχεία του Αγίου Πνεύματος, οι οποίοι ερμήνευαν πραγματικά
0: τα μυρίπνοα
1: και
0: άνθη
1: επακριβίας,
0: του παραδείσου, όντως.
1: Επακριβίας
0: τα πάχρυσα στόματα του λόγου, όπως λέει και το σχετικό προξαστικό για τους Αγίους Πατέρες.
1: Αλλά ειλικρινά το Θείο και Ιερό Ευαγγέλιο του Αγίου Άνου του Ευαγγελιστού που διαβάζουμε αυτές τις μέρες του Πεντηκοσταρίου έχει πολλά θεία έτσι θησαυρίσματα και λόγια τα οποία είπε ο Κύριός μας απευθυνόμενος στους μαθητές του και στους Ιουδαίους, είτε κατηδίαν στους μαθητές του είτε ανοιχτά σε όλο το κοινό στους Ιουδαίους ή και ταυτόχρονα μαζί, και τα οποία είναι πηγές θεολογίας. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι Πατέρες συνέλεξαν και ερμήνευσαν αυτά τα λόγια του Αγίου Ευαγγελίου για να γλυκάνουν πραγματικά την ψυχή μας. Και όπως εκείνος ο οποίος θα συλλέξει τους καρπούς των δέντρων, αφού δοκιμάσει τους καρπούς αυτούς και θα επενέσει τα δέντρα τα οποία τους παρήγαγαν, έτσι και αυτός ο οποίος θα βάλει μες στην καρδιά του και στην ακοή του πρώτα τα λόγια των θείων διδασκάλων, δεν θα μπορέσει να μην μείνει χωρίς αυτή τη γλυκύτητα των θείων λόγων και τη θεολογία αυτών των λόγων και να πραγματοποιηθεί έτσι και το αγιογραφικό, το ψαλμικό, ως γλυκαία το λάριγγί σου, τα λόγια σου, υπερμέλει το στόματί μου.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά και ο σοφός Σολομώντας παρομοιάζει τους καλούς λόγους των Αγίων με κυρία μέλητος λόγοι καλή. Δηλαδή οι καλοί λόγοι μοιάζουν με λόπιτα, θα λέγαμε. Δηλαδή με ένα γλύκισμα από μέλι.
0: Την κυρίθρα με το μέλι.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ γνωστή τουλάχιστον στον αγροτικό κόσμο, έτσι, στους μελισσοκόμους, αλλά και όχι μόνο. Και μέχρι σήμερα βλέπουμε πολλοί άνθρωποι τους αρέσει να τρώνε από την κυρίθρα με το μέλι.
1: Ναι, είναι.
0: Έτσι λοιπόν την παρουσία παρομοιάζει.
1: Πραγματικά είναι, και δεν συγκρίνεται με έτσι γλυκά αυτό. Ακόμη και τώρα που έχουμε τόση πληθώρα γλυκών, αυτό θα είναι παράμιλο πάντα.
0: Και μην ξεχνάμε ότι και ο ίδιος ο Χριστός μετά την Ανάστασή του εμφανιζόμενος στους μαθητές του, τον είδαν από τη βάρκα μέσα έτσι στον Αιγαίο, έφαγε λέει από μελισσίου κυρίου. Κυρίθρα, μελισσό, μελόπιτα δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Και ο ψάρι, ονοπτούμε και ένα κομμάτι, λέει από ψάρι, αυτό έχει ανάψει κάρβουνα, θρακιά λέει, και είχε βάει ψάρι.
1: Ολόκληρη φροντίδα.
0: Ολόκληρη φροντίδα.
1: Δηλαδή πραγματικά πόσο θαυμασμό έτσι, για τα έργα του Χριστού μας. Και θα πρέπει εμείς οι πιστοί να έχουμε το νου μας να γνωρίζουμε και να διακρίνουμε τους ωφέλιμους λόγους, τους λόγους των Αγίων από τους επιβλαβείς λόγους. Καθώς λέει έτσι και η Αγία Γραφή.
0: Ένα παραπάνω σήμερα που μας βομβαρδίζουν οι επιβλαβείς λόγοι, έτσι δυστυχώς. Στο διαδίκτυο παντού υπάρχουν ραδιοφωνικοί σταθμοί, υπάρχουν έντυπα, υπάρχουν χίλια δύο πράγματα που είναι επιβλαβείς λόγοι από στόματα δυστυχώς ερετικά. Ή
1: και
0: από στόματα
1: ή απίστων.
0: Πλανεμένων.
1: Ναι, και απίστων.
0: Αυτά είναι ακόμη πιο, ναι.
1: πιο επικίνδυνα.
0: Πιο επικίνδυνα,
1: ναι.
0: Ακόμη πιο επικίνδυνα, γιατί δεν το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι από την πρώτη στιγμή.
1: Ναι. Γι' αυτό μας λένε οι Άγιοι ότι πρέπει να έχουμε το νου μας να, ο νου μας να είναι άγρυπνος, να είμαστε καλά καταρτισμένοι στα Θεία Δόγματα, ώστε να μπορούμε να διακρίνουμε με την προσευχή και με τη Θεία Ανάγνωση ποιος λόγος είναι επιβλαβής και ποιος λόγος είναι ωφέλιμος.
0: Πολύ σωστά.
1: Και ποιος λόγος είναι γεμάτος από Άγιο Πνεύμα. Και να μην νομίσει κανείς λοιπόν ότι οποιοδήποτε μπορεί να έχει έτσι στον κήπο του διάφορα δέντρα, όπως φοίνικες, έτσι, μιλιές, ελιές, έτσι και ο Κύριος είναι δυνατόν να έχει στο δικό του κήπο της Εκκλησίας διάφορα είδη δέντρων, δηλαδή πατέρων, εκ των οποίων ο καθένας προσφέρει από τα βάθη της καρδιάς του τους καρπούς των λόγων του, ώστε να τους απολαμβάνουν όλοι όσοι εισέρχονται στον κήπο αυτό. Mm-hmm. Και θα μπορεί κάποιος να απολαύσει ανάλογα με την προθυμία που θα δείξει και την ψυχική δύναμη που έχει, η οποία θα την αντλεί από τον Χριστό και από την πίστη του. Άλλος δηλαδή από τους πατέρες μοιάζει, θα μπορούμε να πούμε, με μια ελιά που έχει ένα θαλερό έτσι, μια θαλερή φιλοσιά. Άλλος θα μοιάζει με ένα οποροφόρο δέντρο, όπου οι καρποί του θα θρέφουν και θα γλυκαίνουν τις ψυχές μας. Και άλλος θα μοιάζει με ένα φοίνικα, ο οποίος θα στεφανώνει τους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν δικό τους, εγκολπώνονται και πράττουν με τα θεία έργα τα λόγια αυτά των Αγίων Πατέρων. Γι' αυτό και η Αγία Γραφή λέει «Δίκαιος ως φοίνιξ ανθίσει και ως οικέδρος είναι το λιβάνο πληθυνθήσεται». Θα πρέπει λοιπόν να δούμε και να καταλάβουμε πώς μέσα από την Αγία Γραφή θα μπορέσουμε και από τους λόγους των Αγίων Πατέρων να παρακινηθούμε στην αγάπη του Χριστού και στην εντρυφή και εγκόλπωση των Θείων Λόγων του.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Σύμφωνα λοιπόν με όλα αυτά, βλέπουμε ότι το Άγιο Ευαγγέλιο είναι η κορυφή των Αγίων Γραφών, είναι το γλυκύρα το Άγιο Ευαγγέλιο, όπως λένε οι Άγιοι μας, και μέσα από αυτό το Ευαγγέλιο διαβάζουμε έτσι για την παρούσα εορτή της Μεσοπεντηκοστής ότι της εορτής μεσούσης ανέβη ο Ιησούς εις το ιερόν και δίδασκε. Ο λόγος δηλαδή του Ευαγγελίου μέσα από το στόμα του Χριστού γίνεται όχι μόνο επίκαιρος, αλλά μας παρουσιάζει και την αυθεντική πηγή του. Η αυθεντική πηγή του Ευαγγελίου είναι ο Χριστός. Είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού. Η δύναμη λοιπόν του Λόγου, αυτού του Λόγου, είναι, θα λέγαμε, ισόκυρη και ισοδύναμη με την ημέρα της εορτής. Με την ημέρα της εορτής. Όταν δηλαδή είχε συμπληρωθεί η μισή περίοδος της εορτής της κοινοπηγίας, ανέφη, όπως είπαμε, ο Ιησούς στο Ιερό. Όταν όμως συνεπληρώθη η περίοδος της εορτής, δεν αναβαίνει πλέον στο Ιερό, αλλά εις των ουρανών.
0: Mm. Πώς τα ταιριάζουν, οι πατέρες, ναι. Ενώ ήταν μια γιορτή που δεν είχε σχέση με την περίοδο που διανύουμε, Είναι στο μέσο δύο μεγάλων εορτών, ναι, όχι τη κοινοπηγία την πρώτη και την τελευταία μέρα, αλλά των δύο μεγάλων χριστιανικών, δικών μας, εκκλησιαστικών εορτών, του Πάσχα και της Πεντηκοστής. Στο μέσο λοιπόν εμφανίζεται ο Χριστός, ο οποίος πλέον δεν ανεβαίνει αφού διδάσκει στο ιερό, αλλά ανέρχεται στα Άγια των Αγίων, του πραγματικού ουρανού, δηλαδή στο θρόνο του Θεού. Ανεβαίνει στον ουρανό.
1: Ανεβαίνει στον ουρανό και ανεβάζει την ανθρώπινη φύση έτσι μέσα στους κόλπους της Αγίας Τριάδος. Έχουμε τη θέωση της ανθρώπινης φύσης και πραγματικά η εορτή, οι εορτές αυτές φανερώνουν ολόκληρο το φάσμα της Θείας Οικονομίας, το οποίο ετέλεσε ο πατήρ δια του Υιού ένα Αγίο Πνεύματι. Ας κάνουμε τώρα ένα διάλειμμα και θα συνεχίσουμε σε λίγο τη συζήτησή μας.

0: Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας, αγαπητοί μας φίλοι. Απόψε μιλούμε για την μεγάλη εορτή της Μεσοπεντηκοστής, η οποία ενώνει τις δύο μεγάλες δεσποτικές εορτές, τη μέγιστη εορτή της Αναστάσεως του Κυρίου, το Πάσχα, και την Πεντηκοστή, που έχουμε την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στους Αγίους Μαθητές και Αποστόλους και στην επιδημία μέσα στην Εκκλησία του Αγίου Πνεύματος. Έχουμε την παρουσία του Χριστού στο μέσον της εορτής της Κοινοπηγίας, στο Ιερό των Ιουδαίων, που ήταν ο ναός, το περίβολος του ναού, ο οποίος φανερώνει τον εαυτό του ως τον αληθινό Μεσσία, τον κεχρισμένο από τον Πατέρα και επιβεβαιωμένο από τους προφήτες, οι οποίοι έχουν προφητεύσει την έλευσή του διαμέσου των αιώνων και φανερώνται στις Αγίες Γραφές, έτσι, όλη η παρουσία του Χριστού. Φυσικά οι Ιουδαίοι απορρίπτουν την παρουσία του, τον απειλούν με θανάτωση, τον απειλούν με λιθοβολισμό και ταυτόχρονα έρχονται σε μία, έτσι θα λέγαμε, αντιπαράθεση του νου τους, γιατί από τη μια θέλουν τον μισούν και θέλουν να τον φωνεύσουν και από την άλλη πραγματικά μένουν άναυδοι, γιατί έτσι δεν έχει ξαναμιλήσει ποτέ άνθρωπος ως ούτως ο άνθρωπος. Οι Άγιοι Πατέρες κάνουν μία έτσι διαφοροποίηση των εορτών, των εθνικών εορτών, των ειδωλολατρικών, των εορτών των Ελλήνων εκείνης της εποχής, με τις εορτές της Εκκλησίας αφενός και τις εορτές που είχε ο Ιουδαϊκός νόμος, που είχε δεσπίσει ο Μωυσής, για να μπορέσουν οι Εβραίοι να, να νιώσουν και να μπορέσουν να ακολουθήσουν τον νόμο του Θεού. Γιατί ήταν ένας λαός σκληροτράχυλος και έπρεπε να παιδευτεί με πάρα πολλούς τρόπους. Και ένας τρόπος ήταν αυτός, για να μπορέσουν να προσαρμόσουν την ψυχή τους και το νου τους που αλλού στο γεγονός του ερχόμενου Μεσσία, ο οποίος έχει καταφτάσει εκείνη την εποχή και οι Ιουδαίοι δυστυχώς αδυνατούν να τον γνωρίσουν. Μέσα σε αυτές τις εορτές θα πρέπει να διακρίνουμε τον όρο ιερό. Ιερό είναι μία λέξη η οποία ξεκινά βέβαια από την αρχαία έτσι εποχή και αναφέρεται σε κάτι το οποίο είναι αφιερωμένο στη λατρεία του Θεού, στο χώρο που γίνεται αυτή η λατρεία, και ερχόμαστε τώρα στο χώρο της Εκκλησίας που είναι η Αγία μας Εκκλησία, το ιερό, το πραγματικά ιερό που τελούνται τα Άγια Μυστήρια, το οποίο εικονίζει και είναι η πραγματική εικόνα του αληθινού ιερού που είναι ο ουρανός, ο θρόνος της Αγίας Τριάδος. Μέσα από αυτές τις εικόνες ο Χριστός έρχεται και δίνει πραγματικά στους Ιουδαίους τον τρόπο με τον οποίο αυτοί αγνοούν, τον τρόπο με τον οποίο υπάρχει το ιερό. Το εγκαινιάζει ο Χριστός. Έρχεται στο χώρο του. Έρχεται στο χώρο που είναι αφιερωμένο στο Θεό και ο Θεός έρχεται ανάμεσά τους. Η ιερό όμως, ενώ είναι ο ναός χτισμένος για κατοικία μόνο του Θεού, όπου συγκατοικεί αγάπη και ειρήνη, η πίστη και η σοφροσύνη, γι' αυτό το λόγο πρέπει ο ιερεύς, ο οποίος προσφέρει τη θυσία, και ειδικά ο ιερεύς της Καινής Διαθήκης, προσφέρει την ανέμακτη θυσία, να είναι ειρηνικός, να διακατέχεται από όλες τις αρετές τις οποίες διακατέχουν τους Αγίους Πατέρες, οι οποίοι είναι η πραγματική διάδοχη των Αγίων Αποστόλων και στη συνέχεια όλοι οι Άγιοι Αρχιερείς της Εκκλησίας μας και ιερείς, για να μπορέσει να κάνει και να προσελκύσει το λαό στο πραγματικό ιερό, στην κατοικία του Θεού.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Λέει ο Κύριος, «Εικήσω γάρ εν ημίν και εμπεριπατήσω». Ιερό δε πραγματικός και Άγιον και ιερεύς και θυσία και θύμα και θήτης είναι ο ίδιος ο Χριστός. στον οποίο, όπως λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, κατοικεί σωματικός όλο το πλήρμα της θεότητος. Σε αυτόν τον Υιόν του Θεού αναφέρεται ο πατήρ και λέει «Σι ιερεύσεις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ».
1: Να το δούμε αυτό.
0: Γιατί όμως αναφέρει τον Μελχισεδέκ?
1: Ο πραγματικός λοιπόν ιερεύς είναι ο Χριστός, έτσι. Του παρουσιάζει πολύ γλαφυρά, πολύ όμορφα ο Άγιος Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του. Έτσι, ασχολείται εκτενέστατα εκεί με τον μόνο, θα λέγαμε, και μέγα ιερέα αρχιερέα της πιστεύωσης στον Χριστό και θυσία του. Λοιπόν, και αυτόν τον ιερέα προσαγορεύει ο Θεός Πατήρ, λέγοντας ιερεύσει τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Ενώ οι Εβραίοι είχαν την τάξη Αρών, βλέπουμε κάτι άλλο να λέει εδώ. Για να το δούμε λοιπόν λίγο εδώ πέρα. Έτσι είναι και πολύ οικία σε φράση. Αυτή είναι το εισοδικό που λέμε για την ορειτό Χριστουγέννων.
0: Στα Χριστουγέννων, ακριβώς.
1: Λοιπόν,
0: και σε πολλά έτσι
1: αποστολικά. Ο Χριστός λοιπόν εισέρχεται στο ιερό, που είναι ουρανός. Και είναι ιερεύς κατά την τάξη Μελχισεδέκ, όπως λέει ο ίδιος ο Θεός Πατήρ, διαστόματος Δαβίδ του προφητάνακτος.
0: Κατά την φράση αυτή έχουμε βλέπουμε ακριβώς μία μετάθεση της ιεροσύνης. Έτσι. Ο Χριστός είναι ο πραγματικός και ο μόνος ιερεύς και αρχιερεύς, ο οποίος είναι και θήτης και θύμα. Προσφέρει άπαξ τον εαυτό του θυσία και προσφέρει το αίμα του στα Άγια των Αγίων, άπαξ και διαπαντός, και έτσι εγκοινιάζει μία νέα διαθήκη. Δηλαδή βλέπουμε ότι η μετάθεση της ιεροσύνης μας δείχνει τον εγκοινιασμό μιας νέας διαθήκης.
1: Το τραγικό είναι ότι όλα αυτά τα βλέπουν, τα διαβάζουν, τα γνωρίζουν, οι Ιουδαίοι, αλλά μένουν τυφλοί.
0: Δυστυχώς, πάρα πολλά.
1: Και τα παρερμηνεύουν, είτε ερμηνεύουν όπως θέλουν.
0: Ναι, δυστυχώς. Πολλοί άνθρωποι και σήμερα, ενώ είναι παρόντα τα ιερά κείμενα των Αγίων Ευαγγελίων, ενώ είναι παρούσα η διδασκαλία του Χριστού, ενώ η Ανάσταση του Χριστού είναι από τα μόνα έτσι, όχι μόνο αδιαφυσβήτητα γεγονότα, ιστορικά γεγονότα, παρόλα αυτά στην πίστη χωλαίνουν οι άνθρωποι, δυστυχώς. Έτσι λοιπόν τώρα ας δούμε ποιος ήταν αυτός ο Μελχισεδέκ. Ήταν ένας βασιλεύς στην περιοχή των Ιεροσολύμων, των αρχαίων Ιεροσολύμων, όταν ζούσε ακόμη ο Αβραάμ, ο οποίος στην Αγία Γραφή φαίνεται αγενεαλόγητος, δηλαδή δεν έχει κάποια γενιά από την οποία να κατάγεται. Δεν αναφέρεται ούτε ο πατέρας του, ούτε η μητέρα του.
1: Είναι καταγεγραμμένη λοιπόν
0: η γενεαλογία του.
1: Η γενεαλογία του, έτσι.
0: Και αυτό
1: οικογενειακό, το πούμε, δέντρο.
0: Δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο. Γιατί εικονίζει τον Χριστό. Και θέλει να δείξει ότι εικονίζει κάποιον ο οποίος δεν είναι άνθρωπος, αλλά Θεός. Πολλοί, επειδή νόμισαν ότι όσα είπε γι' αυτόν ο Απόστολος, είπαν ότι ο Μελχισεδέκ ήταν ανώτερος του Χριστού, δημιούργησαν δική τους αίρεση και ονομάστηκαν Μελχιδεσεκιανοί.
1: Υπήρξε λοιπόν και αίρεση.
0: Υπήρξε μια αίρεση.
1: Οι οποίοι θεωρούσαν εξαιτίας των λόγων του Αποστόλου Παύλου λοιπόν στην προς Εβραίους επιστολή ότι ο Μελχισεδέκ είναι ανώτερος του Χριστού.
0: Ναι. Παρενόησαν όταν ήταν εικόνα του Χριστού.
1: Είναι οι πλάνες που είπαμε, ναι, ότι ο καθένας, επειδή έχει εγωισμό, νομίζει ότι ερμηνεύει αυθεντικά αυτός και μόνο την γραφή.
0: Και δυστυχώς ερμηνεύει κατά φαντασία.
1: Έτσι.
0: Εκεί είναι το μέγεθος της πλάνης. Πώς λοιπόν λέγουν ότι είναι ανώτερος του Χριστού? Τη στιγμή που ο Μελχισεδέκ είναι ένας απλός βασιλεύς, ο οποίος προσφέρει ως θυσία άρτων και ίνων. Εκεί είναι το μυστικό και το κλειδί, στο οποίο είναι σημαντικό να δούμε γιατί ο Χριστός είναι ιερεύς κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Αφενός γιατί ο Χριστός δεν έχει πατέρα σαρχικό, δεν έχει ουράνια μητέρα, Είναι Θεός, αληθινός, εκ Θεού αληθινού, και προσφέρει στο μυστικό δείπνο άρτο και ίνο, μεταβαλλόμενα στο σώμα του και το αίμα του. Ο Μελχισεδέκ λοιπόν είναι εικόνα του Χριστού και ήταν ένας άνθρωπος όπως και εμείς, με αδυναμίες και με όλα τα ανθρώπινα τα οποία μπορεί να έχει κάποιος άνθρωπος. Ο Κύριος όμως είναι ο ανώτερος όλων, γιατί είναι ο Θεός, ο αληθινός. Και όταν λέει ο Χριστός ότι «αμήν λέγω ημήν, ούκα γη γερτέν γεννητής γυναικών μίζων Ιωάννου του Βαπτιστού», θέλει να επενέσει τον Ιωάννη του Βαπτιστή ως άνθρωπο
1: και καταρρύπτει
0: μεγαλύτερο των Αγίων.
1: Το επιχείρημα των αιρετικών που θεωρούσαν τον Μελχισεδέκ ανώτερο, ενώ ο ίδιος ο Χριστός λέει ότι ακόμη και ο πρόδρομος είναι ανώτερος του, του Μελχισεδέκ. Έτσι,
0: μακαρίζει να είναι τον πρόδρομο.
1: Κάνει αυτός ο λόγος του Κυρίου. Όταν λέει ότι δεν γεννήθηκε σπουδαιότερος, μεγαλύτερος άνθρωπος από γυναίκα από τον Ιωάννη τον πρόδρομο, πώς λοιπόν αυτοί οι αιρετικοί λέγανε τον Μελχισεδέκ ανώτερο και αυτού του Χριστού, αφού ακόμη και ο πρόδρομος είναι ανώτερός του, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής.
0: Και ο Απόστολος Παύλος αναφέρει ότι μπροστά στον Χριστό και μόνο μπροστά σε Αυτόν θα γονιπετήσουν πάντες και πάσα γλώσσα θα τον δοξολογήσει και των επουρανίων και των επιγείων και των καταχθονίων.
1: Λέπουμε, όλα όσα άρα, χρειάζεται λοιπόν, για να αντικρουστούν οι αιρετικοί, υπάρχουν όλα μέσα στην Αγία Γραφή.
0: Άρα λοιπόν και ο Μελχισεδέκ γονιπετεί ενώπιον του Χριστού.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Επουράνια, επίγεια, καταχθόνια. Τα πάντα λίγο γονατίζουν μπροστά στον Χριστό. Ναι. Ό,τι και να είναι. Επουράνιο είναι, επίγειο ή καταχθόνιο είναι, γονατίζουν μπροστά στον Χριστό.
0: Ναι.
1: Και το λέει ο Παύλος, τον οποίο χρησιμοποίησαν οι παρερμηνείς του λόγου. Του λόγου του για να κάνουν τον Μελχισεδέκ ανώτερο του Χριστού.
0: Επίσης ο Απόστολος Παύλος, για να βεβαιωθούν ότι ο Μελχισεδέκ είναι πραγματικά ανώτερος του Χριστού, συμπληρώνει και λέει ότι αφομοιωμένος το Υιό του Θεού, ως περ και ημείς, κατ' εικόνα και ομοίωση του Χριστού γενόμεθα. Κατ' εικόνα και ομοίωση του Χριστού.
1: Έτσι.
0: Είμαστε όλοι. Άρα και ο Μελχισεδέκ. Και ίσως λοιπόν κάποιος να αναρωτηθεί γιατί ο Μελχισεδέκ παρουσιάζεται έτσι, χωρίς πατέρα, χωρίς μητέρα, χωρίς γενεαλογία. Εμείς λοιπόν απαντάμε ότι οι μεν Ιουδαίοι βρήκαν ότι ο Μελχισεδέκ εγεννήθη από παράνομο γάμο.
1: Εκπορνίας δηλαδή.
0: Ναι. Και γι' αυτό η Αγία Γραφή δεν αναφέρει τη γενεαλογία του.
1: Αυτά τα λένε οι Ιουδαίοι.
0: Ναι.
1: Άλλοι παρερμηνείς.
0: Προς τους Ιουδαίους λοιπόν εμείς θα απαντήσουμε ότι η απάντησή τους είναι ασφαλμένη.
1: Ακριβώς.
0: Διότι στην Αγία Γραφή βρίσκουμε και άλλους οι οποίοι γεννήθησαν εκ πορνείας, αλλά αναφέρεται η γενεολογία τους. Αμέσως αναφέρουμε τον Σολομώντα.
1: Πες με κανένα δύο παραδείγματα.
0: Ο οποίος γεννήθηκε από τη γυναίκα του Ουρίου.
1: Αμέ.
0: Από Μιχία.
1: Δεν ήταν λοιπόν γιος του Δαβίδ από τον νόμιμο γάμο, αλλά από παράνομη μίξη.
0: Από παράνομο, ναι, πραγματικά. Και τον Αβιμέλεχ.
1: Και Αβιμέλεχ.
0: Τον Υιόν του Γεδεών, ο οποίος, αν και γεννήθηκε εκ πορνείας, εγενεαλογήθη. Για ποιο λόγο λοιπόν δεν αναφέρεται η γενεαλογία του Μελχισεδέκ? Γιατί οι Άγιοι Πατέρες λένε ότι ο Μελχισεδέκ ήταν ο τύπος του Χριστού. Αποτέλεσε την εικόνα του Χριστού. Γι' αυτό η Αγία Γραφή παραλείπει να αναφέρει τον πατέρα και τη μητέρα του και τον αφήνει χωρίς να αναφέρει τη γενεαλογία του, για να είδουμε σε αυτόν μέσα, ως μέσα σε καθρέφτη, τον πραγματικό χωρίς πατέρα σαρκικό και μητέρα εν ουρανής και γενεαλογία υπάρχοντα Χριστών.
1: Πολύ σωστά.
0: Ο Χριστός δηλαδή γεννηθής κατά σάρκα επί της γης δεν έχει πατέρα.
1: Ανθρωπίνος.
0: Και ως Θεός εις τους ουρανούς δεν έχει μητέρα.
1: Έχει μητέρα. Γεννάται εκ του Πατρός, αηδίως μόνο.
0: Έτσι λοιπόν, ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος δεν έχει ούτε αρχή ημερών, ούτε τέλος. Δεν ανέφερε δηλαδή η Αγιαγραφή τη γενεαλογία του Μελχισεδέκ, αλλά παρέλειψε και τη γέννηση και το θάνατό του, για να δούμε στο πρόσωπό του τον αληθινό Μελχισεδέκ. το Χριστό. Το όνομα Μελχισεδέκ σημαίνει βασιλεύς της δικαιοσύνης. Ποιος είναι ο μόνος βασιλεύς της δικαιοσύνης? Ο Χριστός. Ποιος είναι αυτός ο οποίος δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος? Ο Θεός Λόγος. Ο Χριστός λοιπόν παραμένει αιωνίος. Αντιλέγουν βέβαια σε αυτά οι αιρετικοί λέγοντες τι σημαίνει τότε αυτό που λέει προς αυτόν ο πατέρας ή ιερεύσεις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Σε αυτούς θα απαντήσουμε ότι ο Μελχισεδέκ υπήρξε άνθρωπος δίκαιος ο οποίος πραγματικά έφερε εντός του την εικόνα του Θεού. Παραγεννούμενος λοιπόν από προφητικό πνεύμα και επειδή προγνώρισε τη θυσία η οποία θα προσφερόταν υπό του Χριστού με άρτο και ίνο, μιμήθηκε το Χριστό με αυτόν τον τρόπο και μιμήθηκε και τον μέλλοντα, τη μέλουσα έτσι προσφορά του άρτου και του ίνου. Όχι ότι η Μελχισεδέκ πρόσφερε σώμα και αίμα Χριστού, αλλά πρόσφερε τον τύπο της θυσίας του Χριστού. Έτσι λοιπόν το «Σι ιερεύσεις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ» μας δείχνει και ότι μας δείχνει τη μετάθεση της ιεροσύνης, δηλαδή όχι πια κατά την τάξη Νααρών, ο οποίος λατρεύει το Θεό με μόσχους και αμνούς και ματηρές θυσίες, αλλά προσφέροντας την ανέμακτη θυσία με άρτο και ίνο στον αιώνα τον άπαντα. Μέχρι τις συντελείες του αιώνος δηλαδή.
1: Πολύ σωστά.
0: Αλλά για να μην δώσουμε έτσι την εντύπωση ότι λέμε πολλά πάνω σε αυτό, θα πρέπει έτσι πάντα να ακούμε και να παραπέμπουμε όλους μας, και εμάς που τα λέμε εδώ και εσάς που μας ακούτε αγαπητοί μας, και να διαβάζουμε έτσι τους λόγους των Αγίων Πατέρων και πρώτα απ' όλα το Άγιο Ευαγγέλιο.
1: Σωστά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που μας είπες, Σπύρο. Εμείς να, όταν ακούμε λοιπόν μέσω Πεντηκοστή, να ξέρουμε ότι η Εκκλησία μας θέσπισε αυτή την εορτή κατά μίμηση αυτού που έκανε ο Χριστός στο μέσο των ημερών της εορτής της κοινοπηγίας, έτσι. Μια εορτή που εορταζόταν, ήταν μια από τις 10 μεγάλες εορτές των Εβραίων που εορταζόταν το Σεπτέμβριο, διαρκούσε 8 μέρες, και στο μέσο εκείνης της εορτής ο Χριστός ανέβηκε στο ιερό και κήρυξε. Έτσι λοιπόν, ανάμεσα στις μεγάλες δύο εορτές της πίστεώς μας, την Ανάσταση του Κυρίου μας και την Πεντηκοστή, ο Χριστός κηρύττηκε πάλι λίγο προτού ανέλθει εις το ιερό, όπως έπραξε τότε την εορτή συνοπηγίας, και λέγοντας ιερό εννοούμε τον ουρανό, εφόσον αναλαμβάνεται μετά από λίγο στους ουρανούς. Και εμείς να ξέρουμε ότι εκείνος ως πραγματικός αρχιερέας κατά την τάξη Μελχισεδέκ εντυχάνει το πατρί, έτσι, για όλους εμάς, για την Εκκλησία του, για τα παιδιά του.
0: Να κάνουμε μόνο μια διευκρίνηση, να πούμε ότι η διδασκαλία του Χριστού είναι πριν το πάθος του, πριν την Ανάσταση. Αν μην νομίσουμε ότι έγινε μετά αυτό,
1: ναι,
0: την Ανάσταση.
1: Πριν.
0: Εμείς απλά το γιορτάζουμε μετά την Ανάσταση, για να ενώσουμε τις δύο εορτές.
1: Ναι. Μια εορτή η οποία, είπαμε, βγαίνει το παράδειγμα, στο πούμε έτσι, αυτού που έκανε ο Χριστός, ενώνει τις δύο μεγάλες εορτές, αλλά αυτά όλα τα οποία έλαβαν χώρα, τα οποία διηγείται το Ευαγγέλιο, ήταν πολύ πριν το πάθος. Σίγουρα. Λοιπόν, μακάρι και εμείς να ακούσουμε τη φωνή του Κυρίου, μακάρι και εμείς να προστρέξουμε κοντά του και να πιούμε από την πηγή που λέγεται Χριστός, αφού πιστέψουμε σε Αυτόν, για να δώσει έτσι η αφοσίωσή μας για τις πίστες μας στο πρόσωπό του, να αναβλύσει και μέσα μας η χάρη του Παρακλήτου, την οποία εύχομαι να λάβουμε όλοι κατά την επερχόμενη εορτή της Πεντηκοστής, για να μπορέσουμε πραγματικά να λατρεύσουμε το Θεό εν πνεύματι και αληθεία. Έχοντας φτάσει και στο τέλος της αποσυνής μας εκπομπής κάπου εδώ, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε και να ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη εκπομπή μας, και μέχρι τότε να ευχηθούμε σε όλους σας να είστε καλά, ευλογημένοι με τη χάρη του Θεού και τις πρεσβείες των Αγίων μας. Καλό βράδυ, Χριστός Ανέστη, καλή αντάμωση στην επόμενη εκπομπή μας. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ιατρικοί διάλογοι. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής Ιατρική Διάλογη, χαίρετε. Άλλη μία εκπομπή σήμερα αρχίζει έτσι ώστε οι άνθρωποι που μας ακούν να ακούσουν πράγματα σπάνια, συγχρόνως όμως καταστάσεις ασθενειών και δυσκολιών που αφορούν πάρα πολύ κόσμο και κυρίως αυτή την εποχή. Βρισκόμαστε στην άνοιξη, ως εποχή εννοώ, βρισκόμαστε μετά το χαρμόσυνο μήνυμα της Αναστάσεως του Χριστού, που ολόκληρος ο κόσμος, οι άνθρωποι και οι ψυχές μας χαίρονται και ανακαινίζονται. Όμως η εκπομπή αυτή έχει σκοπό να φροντίσει και το σώμα και τις ιδιαιτερότητες εκτός από τις ανάγκες της ψυχής. Έχουμε λοιπόν σήμερα στο στούντιό μας τη χαρά να φιλοξενούμε τον ιατρό κύριο Χατζιωάννου Αναστάσιο, αλλεργιολόγο, κλινικό ανοσολόγο. Και βέβαια, από τη στιγμή που έχουμε αλλεργιολόγο, θα ασχοληθούμε με τα θέματα που αφορούν αυτήν την ειδικότητα. Είναι μία σπάνια ειδικότητα. Στην περιοχή μας δεν υπάρχει γιατρός εξειδικευμένος και στο σημείο αυτό, πριν καλησπερίσουμε τον κύριο Χατζιωάννου, θα ήθελα και εκ μέρους όλων όσων ακούν, αλλά και της Μητροπόλεως, να τον ευχαριστήσω που ήρθε από την Ξάνθη για να δώσει και για να γράψουμε αυτές τις εκπομπές. Κύριε Χατζιωάννου, γιατρέ μας, καλώς ήρθατε στο Ράδιο Ελπίδα και στην Αλεξανδρούπολη.
2: Να σας ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση την οποία μου απευθύνατε, πατέρα Ειρηναί. Είναι χαρά μου και τιμή μου να βρίσκομαι εδώ πέρα για να μπορέσω να διαφωτίσω σημεία τα οποία υπάρχουν σε μια σπάνια ειδικότητα όπως είναι η δική μας ειδικότητα.
1: Μάλιστα. Ας μπούμε εξ αρχής στο θέμα μας και από τη στιγμή που έχουμε αλλεργιολόγο θα σας ερωτήσω το εξής. Τι είναι αλλεργία? Πολλοί κόσμος βασανίζεται, πολλοί άνθρωποι έχουν, ας πούμε, κάποιες δυσκολίες που δεν ξέρουν αν προέρχονται από αλλεργίες, αν αυτές είναι δερματικές, αν είναι διατροφικές, αν είναι... Νομίζω πως σήμερα θα μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα, έτσι ώστε την επιστημοσύνη σας και την ιατρική σας τέχνη να την μεταδώσετε στους ανθρώπους, αν μη τι άλλο, τουλάχιστον να κατευθυνθούν στη σωστή ειδικότητα για να θεραπευτούν. Ας μας πείτε λοιπόν, όταν εμείς λέμε κάποιος είναι αλλεργικός ή έχω μια αλλεργία, τι είναι αυτό, τι σημαίνει?
2: Ωραία. Η αλλεργιολογία είναι μια ειδικότητα η οποία είναι σύνθετη ειδικότητα, δηλαδή άπτεται του συνόλου του οργανισμού μας και ανάλογα λοιπόν με το πώς θα αντιδράσει ο οργανισμός μας και ποιο θα είναι το όργανο στόχος, εμείς βρίσκουμε σε ποια σημεία ο άνθρωπος αυτός έχει το πρόβλημα. Ο οργανισμός μας έχει ένα σύστημα άμυνας το οποίο ονομάζεται ανοσοποιητικό σύστημα. Το σύστημα αυτό λειτουργεί συνέχεια και η βασική του λειτουργία είναι να ελέγχει καταρχήν από τι είμαστε εμείς φτιαγμένοι και τι είναι το ξένο το οποίο θα εισέλθει στον οργανισμό μας. Εμάς μας απασχολούν περισσότερο το τι θα εισέλθει στον οργανισμό μας. Δηλαδή, αν καταναλώσουμε κάποια τροφή ή μας τσιμπήσει ένα έντομο, θα πρέπει ο οργανισμός να το αναγνωρίσει, αν μπορεί να το αφήσει ή θα πρέπει να αντιδράσει. Αν λοιπόν το αφήσει και καταναλωθεί το τρόφιμο ή μας τσιμπήσει το έντομο, τότε ο οργανισμός δεν αντιδρά. Προκαλείται μια διαδικασία που ονομάζεται ανοχή, το ανεχόμαστε όλο αυτό το πράγμα, το αναγνωρίζει ως φύλο και είμαστε προγραμματισμένοι για να κάνουμε αυτή τη διαδικασία. Αν παρόλα αυτά σε πολύ απλά πράγματα καθημερινότητας, όπως είναι το γάλα, όπως είναι η ξηρή καρπή ή ο νυγμός μιας μέλισσας ή μιας φίκας, αυτό δεν αναγνωριστεί από τον οργανισμό μας ως φιλικό, αλλά αναγνωριστεί ως εχθρικό πια, τότε ξεκινά μια διαδικασία να σχηματίσει έναν στρατό εντός εισαγωγικών από κύτταρα, κυταροκίνες, χημιοκίνες, λευκοτριένια και αναμένει μια δεύτερη επίθεση. Αν αυτή η δεύτερη επίθεση λοιπόν γίνει μέσα σε ένα χρονικό διάστημα, τότε ο οργανισμός αντιδρά και ανάλογα με το που θα κάνει τον πόλεμο εντός εισαγωγικών πάλι, αν αυτός είναι ο στόχος, το όργανο στόχος είναι το δέρμα, τότε το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι η κνίδωση ή η άλλη του έκφραση να είναι η ατοπική δερματίτιδα, το έγκζαμα. Αν το όργανο στόχος βρίσκεται στους βρόγχους, στους πνεύμονες, τότε μετατρέπεται σε άσθμα. Αν το όργανο στόχος είναι η μύτη, τότε είναι αλλεργική ρινίτιδα. Στους οφθαλμούς έχουμε την επιπεφικίτιδα, όταν είναι τροφή-τροφική αλλεργία, το φάρμακο-φαρμακευτική αλλεργία κ.ο.κ. Δηλαδή έχουμε μία νόσο, η οποία μπορεί να εκδηλωθεί με πολλά

0: ξέρω εγώ, αν είναι μικρός, αν είναι νέος, αν είναι έτσι μεγάλος στην ηλικία.
1: Το να εκφραστεί αλλεργική αντίδραση, δηλαδή ο οργανισμός να αντιδράσει σε απλά ερεθίσματα, σε απλά πράγματα, και γι' αυτό κάνει, και από εκεί προέρχεται και το όνομα της αλλεργίας, δηλαδή κάνει ένα άλλο έργο από αυτό που θα έπρεπε να έχει κάνει, εκφράζεται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Από τη στιγμή που θα γεννηθεί ένα παιδί και θα πάει στην αγκαλιά της μητέρας του, έως τα βαθιά μας γεράματα, θα μπορούμε να εκδηλώσουμε αλλεργίες. Βέβαια, εξαρτάται, έχουμε target group, δηλαδή ηλικιακές ομάδες στόχους. Δηλαδή, δεν περιμένω να έχω τροφική αλλεργία σε μια ηλικιακή ομάδα των 60, των μεσήλικων και αργότερα, γιατί έχουν φάει ήδη γάλα, έχουν καταναλώσει ήδη γάλα οι άνθρωποι αυτοί, οπότε και η διαδικασία της ανοχής έχει ολοκληρωθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει. Εκεί θα περιμένω πολύ περισσότερο να έχουμε προβλήματα με τα φάρμακα, γιατί το περιβάλλον μας είναι με φάρμακα, δηλαδή η κατανάλωση των φαρμάκων αυξάνεται κατά πολύ. Αντιθέτως, φαρμακευτική αλλεργία δεν περιμένουμε σε μικρές ηλικιακές ομάδες, αλλά περιμένουμε περισσότερο τροφικές αλλεργίες. Άρα λοιπόν έχουμε το σύνολο των ηλικιακών ομάδων που θα μπορούν να εκδηλωθεί κάποια αλλεργία, απλά περιμένουμε διαφορετικές εκδηλώσεις σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες ως επιτοπλίστων, όχι αποκλειστικά.
0: Μάλιστα. Και επειδή μιλάμε και για μικρές ηλικίες, μπορούμε να χαρακτηρίσουμε την αλλεργία ως κληρονομική ασθένεια? Μπορεί να...
1: Ναι. Κληρονομήτη προδιάθεση, όχι η ίδια η νόσος. Δηλαδή, το να θέλει κάποιος να κάνει αλλεργίες, κάποιος οργανισμός να προκαλέσει αλλεργίες, αυτό ναι, κληρονομείται. Δεν κληρονομείται όμως αποκλειστικά επειδή ο γονιός έχει έξεμα, μπορεί να έχει και το παιδί έξεμα. Το παιδί μπορεί να εκφραστεί ως αλλεργική ρινίτιδα.
0: Μάλιστα.
1: Ή μπορεί να εκφραστεί ως τροφική αλλεργία. Αυτό θα το αποφασίζει ο ίδιος ο οργανισμός και ανάλογα στο σημείο στο οποίο βρίσκεται το νοσοποιητικό σύστημα εκείνη τη στιγμή, θα αποφασίσει και ποιο θα είναι το όργανο στόχος.
0: Μάλιστα. Άρα κατανοήσαμε τι είναι η αλλεργία και πώς κινείται και επηρεάζει τα όργανα του σώματός μας. Ας πάμε τώρα σε έναν ασθενή, σε έναν αλλεργικό ασθενή. Η εποχή που μιλάμε είναι άνοιξη. Λοιπόν, και η άνοιξη ακούμε να θεωρείται επικίνδυνη εποχή, ας το πω έτσι, για τους αλλεργικούς. Τι πρέπει λοιπόν να προσέξουμε αυτήν την εποχή και ποιες αλλεργίες εμφανίζονται, εάν δηλαδή η εμφάνιση των αλλεργιών είναι και εποχιακή?
1: Η ερώτηση είναι συνήθις σε εμάς τους αλλεργιολόγους αυτή. Και περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν ότι η αλλεργία είναι εποχικής κατανομής,
0: ναι.
1: Να έχει δηλαδή μονάχα την άνοιξη. Αυτό είναι ένας μύθος όμως. Οι αλλεργίες εμφανίζονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, είτε είναι καλοκαίρι, είτε είναι χειμώνας, είτε είναι άνοιξη. Απλά την άνοιξη, επειδή υπάρχει πολύ μεγαλύτερη γυρεοφορία, τα αγροστόδια ανθίζουν και υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ποσότητα γύρης, επειδή επηρεάζουν λοιπόν την μύτη μας ή και τους βρόμφους μας περισσότερο, γι' αυτό και οι εκδηλώσεις είναι πολύ πιο ισχυρές, πολύ πιο έντονες. Άρα λοιπόν τα συμπτώματα της εποχικής αλλεργικής ρινίτιδας ή του εποχικού αλλεργικού άσθματος είναι πολύ πιο συχνά και πολύ πιο έντονα σε αυτή την εποχή. Παρ' όλα αυτά, και η αλλεργία ως προς τα ολοετή αλλεργιογόνα, όπως είναι το άκαρι, όπως είναι η μούχλα, η υγρασία δηλαδή, εμφανίζονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, που σημαίνει ότι οι ασθενείς έχουν συμπτώματα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Αυτό εξαρτάται ποιο είναι το αλλεργιογόνο εκείνο το οποίο προκαλεί το πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Ας πάμε λοιπόν τώρα να δούμε επιμέρους μία-μία αυτές τις αλλεργίες, αρχίζοντας από τη μύτη, η λεγόμενη αλλεργική ρινίτιδα.
1: Σωστά.
0: Ποιες οι αιτίες της?
1: Όπως προανέφερα, η κυριότερη αιτία αυτήν την εποχή είναι η γύρες. Έχουμε πλειάδα γύρεων.
0: Εξοχή λοιπόν.
1: Ναι.
0: Η λουλούδια ή... Ναι.
1: Ο άνθος του σιταριού, του κρυθαριού, της σίκαρλης, της βρώμης, το περδικάκι, ένα φυτό το οποίο βγαίνει και πολύ συχνά μέσα στις πόλεις, είναι πολύ πιο
0: εμείς
1: συχνά.
0: Εδώ έχουμε και ελαιώνες πολλούς, πεύκα.
1: Η ελιά λοιπόν, ναι, είναι η επόμενη που θα ανθίσει τώρα. Αναμένουμε την γυροφορία της ελιάς μέσα στον Μάιο. Είναι από τα φυτά

0: οποία επειδή ξυπνάει η φύση, έχουμε τεράστιες ποσότητες γύρις και αυτό ως αποτέλεσμα έχει να η γύρις καθώς εισπνέουμε από τη μύτη, μια μεγάλη ποσότητα να επικάθονται στον βλενογόνο της μύτης και από εκεί και πέρα να ξεκινάει η διαδικασία που προανέφερα της αντίδρασης του ανοσοποιητικού μας συστήματος, του οργανισμού μας, με αποτέλεσμα να δημιουργείται η φλεγμονή και εμείς να έχουμε συμπτώματα από την μύτη.
1: Μάλιστα. Ας δούμε τα συμπτώματα αυτά. Ποια είναι τα κυριότερα?
0: Ένα άτομο που έχει αλλεργική ρινίτιδα, είτε ολοετή είτε εποχική, θα έχει καταρροή λευκοποίηση χρειάς ρινόρια. Το λένε χαρακτηριστικά οι ασθενείς, τρέχει η μύτη μου σαν βρύση, σαν νεράκι.
1: Έτσι, ναι.
0: Θα υπάρχει το μπούκωμα, δηλαδή η συμφόρηση ως προς στη μύτη μέσα. Θα υπάρχουν τα πολλαπλά και επαναλαμβανόμενα φτενίσματα. Ή ο κνισμός στη μύτη, η φαγούρα δηλαδή μέσα στη μύτη, και το οποίο μπορεί να προεκτείνεται και στα αυτιά, μέσα στα αυτιά, προς τον φάριγγα, προς τον λαιμό. Θα μπορούσαμε να έχουμε φαγούρα στον ουρανίσκο και γενικότερα ένα άτομο το οποίο έχει χαρακτηριστικό προσωπείο που είναι το αλλεργικό προσωπείο, κόκκινη μύτη, μάτια που δακρύζουν αργότερα. Όλα αυτά είναι συμπτώματα της αλλεργικής ρινίτιδας.
1: Μάλιστα. Αυτό που βλέπουμε πολλές φορές, καταρροή συνεχόμενη, μάτια
0: που φέρνουν,
1: με δακρύρια και...
0: φέρνουν πολύ κακή ποιότητα ζωής στον ασθενή.
1: Μάλιστα. Εάν λοιπόν έχω αυτά τα συμπτώματα, θα πρέπει να επισκεφτώ τον γιατρό, τον αλλεργιολόγο.
0: Σωστά.
1: Εσείς πώς θα κάνετε τη διάγνωση?
0: Όσο και αν φαίνεται περίπλοκο, η διάγνωση για μας είναι απλή. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να κάνουμε δερματικές δοκιμασίες νυγμού. Δηλαδή, αφού πάρουμε πρώτα το κλινικό ιστορικό, το οποίο είναι το μεγαλύτερο κομμάτι του puzzle, το οποίο θέλουμε να σχηματίσουμε την εικόνα του αλλεργικού ασθενούς, τότε προχωρούμε στην διαδικασία των δερματικών δοκιμασιών νυγμού. Δηλαδή, βάζουμε στον πύχη του χεριού μικρές σταγονίτσες από αλλεργιογόνα, τα οποία έχουμε σταντάρει και ξέρουμε, διατίθενται από εταιρείες αυτά. Και κάνουμε ένα πολύ μικρό νυγμό, ο οποίος είναι παρεξηγημένος επίσης και νομίζω ότι οι περισσότεροι θα κάνουμε χαρακές ή θα τους τρυπήσουμε ή θα... είναι κάτι εντελώς ανώδυνο. Μέσα σε περίπου μισή ώρα, 20 λεπτά με μισή ώρα, έχουμε το αποτέλεσμα. Αν ο οργανισμός αντιδράσει, στο σημείο θα δημιουργηθεί πομφός. Δηλαδή, ένα μικρό τσίπημα κουνουπιού, το οποίο έχει κνισμό, έχει φαγούρα δηλαδή, στο σημείο. Αυτό μας λέει ότι εμείς έχουμε θετική δεροκυμασία νυγμού στο συγκεκριμένο αλλεργιογόνο και αυτό μας λέει ότι ο άνθρωπος αυτός όταν έρχεται σε επαφή με το συγκεκριμένο αλλεργιογόνο έχουμε και την αντίδραση του οργανισμού. Αυτό είναι η πρώτη προσέγγιση. Βέβαια μπορούμε να κάνουμε και πιο εξειδικευμένα πράγματα όπως είναι οι ενδοδερμικές δοκιμασίες νυγμού. Δηλαδή όταν έχουμε μικρή αντίδραση του οργανισμού, γιατί ο οργανισμός μπορεί να αντιδράσει με μεγαλύτερο ή μικρότερο τρόπο ως προς το δέρμα, μπορούμε να κάνουμε μικρές ενεσούλες στο δέρμα, εκεί η ειδικότητα και η αντίδραση αυξάνεται περίπου 100 φορές, αλλά και αυτό ακόμα αν δεν έχουμε μπορούμε να κάνουμε ειρηνικές προκλήσεις, δηλαδή να βάλουμε αλλεργιογόνο στη μύτη, στην είσοδο της μύτης και να αρχίσουμε να βλέπουμε, γιατί όλο αυτό γίνεται βέβαια κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες με συγκεκριμένο τρόπο, να προκληθούν συμπτώματα. Αυτή είναι η ιδέα της ρινικής πρόκλησης. Δεν είναι κάτι το επώδυνο, είναι εντελώς ανώδυνο, απλά θα δοθούν συμπτώματα, δηλαδή φαγούρα στη μύτη, φτερνίσματα, καταρροή, τα οποία μετρούμε και τεκμηριώνουμε έτσι την αλλεργία στη μύτη.
1: Μάλιστα. Απλή λοιπόν η διάγνωση, ανώδυνη, γιατί πολλοί άνθρωποι φοβούνται.
0: Σωστά.
1: Και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Οπότε μετά πηγαίνουμε στη θεραπεία. Αφού διαγνώσετε, ας το πούμε, την...
0: Αυτή είναι και η λογική της διάγνωσης. Δηλαδή, η λογική του να κάνουμε δερματικές δοκιμασίες νυγμού έχει όχι μονάχα να μάθουμε απλά τι έχουμε. Αυτό θα ήταν πάνω κάτω γνωστό, αφού είμαστε στην εποχή της άνοιξης, να μας ενοχλούν οι γύρες. Αλλά το θέμα είναι να αντιμετωπιστεί. Δηλαδή, ένα άτομο το οποίο είναι ευαισθητοποιημένο προς αυτές τις γύρες, ή και άλλα ολοετή αλλεργιογόνα, να απευαισθητοποιηθεί. Είναι η διαδικασία της ανοσοθεραπείας. Η ανοσοθεραπεία βέβαια είναι μια διαδικασία που κρατάει αρκετό χρονικό διάστημα. Είναι ηλικίας περίπου 120-130 ετών που διενεργείται στους ανθρώπους. Έχει διαφορετικούς τρόπους που μπορεί να γίνει, είτε με νεσούλες στο μπράτσο κάθε μήνα, είτε με σπρέι ή σταγόνες κάτω από τη γλώσσα. Βέβαια, τα ποσοστά επιτυχίας, γιατί να μην το κρύψουμε ότι η ανοσοθεραπεία δεν είναι δεν και καλά θα πρέπει να έχει αποτέλεσμα. Μπορεί να πάρουμε και οι δυο μας ασπιρίνια σας να σας περάσει το κεφάλι, εμένα να μην με περάσει, ναι, το κεφάλι για τον πονοκέφαλο το οποίο το παίρνουμε. Τα ποσοστά είναι αρκετά υψηλά. Βέβαια εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η ανοσοθεραπεία καταρχήν, αν είναι υπογλώσσια ή με ενεσούλες, ή και ποιες ευαισθητοποιήσεις έχει ο καθένας, γιατί κάθε ευαισθητοποίηση έχει και το δικό της τρόπο να απευαισθητοποιείται ο ασθενής.
1: Μάλιστα. Ολοκληρώνουμε λοιπόν αυτή την σύντομη αλλά περιεκτική αναφορά στην αλλεργική ρινίτιδα. Είπαμε τις αιτίες, είδαμε τα συμπτώματα που τα ζουν έτσι οι άνθρωποι αρκετά. Ο τρόπος της διάγνωσης είναι ανώδυνος και έτσι άμεσος.
0: Σωστά.
1: Η θεραπεία είπατε πως είναι με τους τρόπους, είτε με χάπια δηλαδή, είτε με ενέσιμο.
0: Χάπια ήταν λίγο παλαιότερα.
1: Ναι.
0: Αποδείχθηκε ότι η θεραπεία με τα χάπια δεν είχε την επιθυμητή αποτελεσματικότητα και τώρα πια λίγο τα έχουμε αφήσει λίγο στην άκρη. Περισσότερο είναι το σπρέι κάτω από τη γλώσσα. Δεν είναι υπογλώσσα, είτε σταγόνας είτε σπρέι. Για κάποιους που φοβούνται τις βελόνες και δεν μπορούν στην θέα της σύριγγας. Για τους υπολείπους όμως η πρόταση είναι περισσότερο η ενέσιμη ανοσοθεραπεία, γιατί έχει πολύ καλύτερα αποτελέσματα, έχει πολύ μακρά ιστορία και πολύ καλύτερη γνώση πάνω στο θέμα.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία. Στο σημείο αυτό ας περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σύντομα.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν μετά το μουσικό μας διάλειμμα στο στούντιό μας και συνεχίζουμε την εκπομπή μας που αφορά τις αλλεργίες με τον ιατρό αλλεργιολόγο κύριο Χατζιωάννου Αναστάσιο. Κάναμε μέχρι εδώ μία αναφορά στην αλλεργία και βλέπουμε πλέον εξειδικευμένα μία-μία τις αλλεργίες που προσβάλλουν τον ανθρώπινο οργανισμό. Μιλήσαμε για την αλλεργική ρινίτιδα και η επόμενη, ας το πούμε, προσβολή αλλεργίας ονομάζεται κνίδωση, και αυτό θέλουμε να δούμε, και έξεμα. Να δούμε, γιατρέ, τι είναι η κνίδωση και τι είναι έξεμα.
1: Ωραία. Αναφερόμαστε στο ίδιο όργανο, δηλαδή στο δέρμα.
0: Στο δέρμα.
1: Οι εκδηλώσεις πάνω από το ανοσοποιητικό μας σύστημα ως προς το δέρμα, λοιπόν, είναι η μία είναι η κνίδωση και η άλλη είναι η ατοπική δερματίτιδα ή έξεμα. Η ατοπικό έξεμα που θα το έχουν ακούσει κάποιοι ακροατές μας. Η κνίδωση είναι αποτέλεσμα της διεργασίας που υπάρχει στον οργανισμό μας μετά από την προσβολή του αλλεργιογόνου. Εμφανίζεται με πομφούς, σαν τσιμπήματα κουνουπιών, τα οποία δεν έχουν βέβαια το σημείο του νυγμού, έχουν μεταναστευτικό χαρακτήρα, δηλαδή πότε θα το δούμε στο χέρι, πότε θα το δούμε στο πόδι, πότε θα το δούμε στο σώμα, δεν έχει καμία σημασία το σε ποιο σημείο θα είναι. Θα μπορούν και αποδράμουν εντός 24 ώρων, χωρίς να αφήνουν σημάδι πάνω στο δέρμα, και συνήθως έχουν ασύμμετρη κατανομή. Οι αιτίες για την εμφάνιση της κνίδωσης, και υπάρχει πάρα πολύ κνισμός. Αυτό πρέπει να το πω. Η φαγούρα δηλαδή είναι πάρα πολύ. Είναι ένα αίσθημα το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο για κάποιον ο οποίος το νιώθει. Οι αιτίες θα μπορούσαν να είναι τροφές και θα πρέπει να επαναλαμβάνονται, δηλαδή κάθε φορά που καταναλώνουν τη συγκεκριμένη τροφή επαναλαμβάνεται το ίδιο αποτέλεσμα, γιατί ο οργανισμός μας έχει μνήμη. Το ίδιο θα μπορούσε να συμβεί και με κάποιο φάρμακο. Κάθε φορά που παίρνω το συγκεκριμένο φάρμακο εμφανίζω το συγκεκριμένο εξάνθημα. Και από εκεί και πέρα άλλες αιτίες θα μπορούσε να είναι η άσκηση, τα τσιμπήματα και οι λοιμώδεις καταστάσεις, δηλαδή μια υιογενής λίμωξη θα μπορούσε να προκαλέσει. Είναι αυτό που παλιά έλεγαν οι γιαγιάδες μας, αναφυλαξία υπαθέτω παιδιλί. Δηλαδή μετά από υιογενείς λοιμώξεις εμφανιζόταν ένα εξάνθημα, συνήθως σε μικρές ηλικίες από 7 ως 12, 13 ετών, και απέδραμε χωρίς να υπάρχει κάποια ιδιαίτερη θεραπεία. Ένα τελευταίο που άφησα ως αιτία στην κνίδωση είναι η ψυχολογική κατάσταση του ασθενούς. Και βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια ασθενείς οι οποίοι πιέζονται, και γενικότερα πιεζόμαστε οικονομικά, άτομα αρχίζουν και εμφανίζουν πιο συχνά κνιδώσεις. Είναι οι ψυχογενείς κνιδώσεις. Βέβαια, θα πρέπει να έχουμε καταλήξει αυτό το σημείο αφού αποκλείσουμε όλα τα υπόλοιπα για να φτάσουμε στο σημείο αυτό. Τώρα, να πούμε λίγο για το έξεμα. Το έξεμα είναι ανοσολογική διαδικασία στον οργανισμό. Υπάρχει συγκεκριμένο αλλεργιογόνο, εμφανίζεται σε πιο συχνά σε μικρές ηλικίες, συνήθως από 0 έως 2 ετών. Τα παιδάκια που έχουν έξεμα κυρίως στις καμπτικές επιφάνειες του σώματος, κυρίως δηλαδή μέσα στους αγκώνες, στο εσωτερικό από τους αγκώνες, κάτω από τα γόνατα, στο σβέρκο ή στη μέση ή κάτω στους αστραγάλους. Εκεί πέρα το δέρμα έχει χαρακτηριστικά το εξέματος, δηλαδή σπασμένο το δέρμα σε πολλά πολλά μικρά κομμάτια. Έχει πάρα πολύ έντονο κνισμό στα σημεία εκείνα και συσχετίζεται άμεσα κυρίως με τροφές. Υπάρχει μια υπόγεια διαδικασία, υπόγεια σύνδεση μεταξύ τροφικής αλλεργίας και εξέματος. Βέβαια, έξεμα μπορεί να έχουμε και σε μεγαλύτερες ηλικίες, να εμφανίζεται σε μεγαλύτερες ηλικίες. Εκεί πέρα η αιτία πλέον είναι κυρίως αεροαλλεργιογόνο, όπως είναι πολύ συχνά, κατά το 75% εμφανίζεται ως το άκαρι της οικιακής σκόνης να είναι η αιτία για την εμφάνιση του εξέματος. Και είμαστε ευτυχείς που τα τελευταία 2 χρόνια, γιατί είχαμε μια συζήτηση προηγουμένως που σας έλεγα ότι πολλά πράγματα αλλάζουν, να έχουμε πάρει τη έγκριση. Έχουμε μπει στη διαδικασία να κάνουμε ανοσοθεραπεία στο έγκζεμα όταν έχουμε αεροαλλεργικό γόνα. Και κυριολεκτικά αυτό έχει γίνει την τελευταία διετία με τις οδηγίες, τις παγκόσμιες οδηγίες για την θεραπεία της ανοσοθεραπείας, και έχει εκπληκτικά καλά αποτελέσματα.
0: Μάλιστα, μακάρι να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Να πάμε να δούμε την θεραπεία, αφού μας είπατε και τις αιτίες. Πώς θεραπεύεται η κνίδωση?
1: Η κνίδωση χρειάζεται καταρχήν να βρούμε ποιο είναι το αίτιο. Αυτό γίνεται μέσα από το ιστορικό το οποίο λαμβάνουμε. Και αν υπάρχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος μας λέει ότι επαναλαμβάνοντας κάθε φορά που τρώω τη συγκεκριμένη τροφή, θα πρέπει να κάνουμε δερματικές δοκιμασίες νυγμού, να βρούμε ως προς τη συγκεκριμένη τροφή, να το τεκμηριώσουμε, και από εκεί και πέρα η θεραπεία είναι να αποφύγουμε εντελώς το τρόφιμο αυτό. Το ίδιο συμβαίνει και με το φάρμακο. Από εκεί και πέρα πρέπει να απομακρυνθεί από το διαιτολόγιο μας είτε η τροφή είτε το φάρμακο. Τώρα, στις λοιμώδεις καταστάσεις, εκεί θέλουμε λίγο περισσότερο χρόνο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα αντισταμινικά ακόμη περισσότερο, και προσπαθούμε να αποφύγουμε την χορήγηση κορτιζόνης. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν μας χρειάζεται. Τέλος, άφηξα την ψυχογενή. Εκεί θα πρέπει να δώσουμε αντισταμινικά τα οποία περισσότερο δίνουν και μια λίγο περισσότερη ηρεμία, γιατί ως γνωστόν τα αντισταμινικά είναι φάρμακα τα οποία φέρνουν λίγο ύπνο, τα παλαιότερης βέβαια γενιάς, γιατί τα πιο καινούργια αντισταμινικά είναι αντισταμινικά τα οποία δεν φέρνουν υπνηλία, δεν περνούν δηλαδή τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό τόσο ώστε να φέρουν καταστολή στο κεντρικό νευρικό σύστημα, και εκεί χρησιμοποιούμε λίγα παλαιότερης γενιάς, έτσι ώστε να φέρουν λίγο ηρεμία, και φυσικά όσο το δυνατόν περισσότερο να λυθεί το πρωταρχικό πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Ενώ η θεραπεία του εκζέματος.
1: Η θεραπεία του εκζέματος. Να γυρίσω λίγο πίσω και να πω στη διάγνωση λίγο του εκζέματος, ότι θα πρέπει στις μικρές ηλικίες να χρησιμοποιήσουμε τα αυτοκόλλητα στην πλάτη, τα περίφημα πάτς, όπου βάζουμε διάφορες τροφές, τα αφήνουμε περίπου 72 ώρες στα μικρά παιδιά, και εκεί πέρα ανάλογα με το αποτέλεσμα που θα προκληθεί στο δέρμα του παιδιού, θεωρούμε θετικό ή αρνητικό, και αφαιρούμε, και από εκεί προέρχεται και η θεραπεία, αφαιρούμε την τροφή, την υπεύθυνη τροφή που προκαλεί το έγκζεμα, με εξαιρετικά καλά αποτελέσματα. Στις μεγαλύτερες ηλικίες για το έγκζεμα, όπως σας ανέφερα, θα πρέπει να γίνουν δερματικές δοκιμασίες νυγμού, να βρεθεί ο υπεύθυνος παράγοντας και αναλόγως να γίνει η ανάλογη ανοσοθεραπεία απέναντι στο αλλεργιογόνο το οποίο μας ενοχλεί.
0: Μάλιστα. Ποια είναι η θεραπεία του εκζέματος?
1: Στις μικρότερες ηλικίες, λοιπόν, όπως προανέφερα, η ανέβρεση της υπεύθυνης τροφής έχει μεγάλη σημασία, και η αφαίρεση της θα αποφέρει και τη θεραπεία, ενώ στις μεγαλύτερες ηλικίες η ανέβρεση του υπεύθυνου αεροαλλεργιογόνου, είτε είναι άκαρη, είτε είναι μούχλα, είτε είναι κάποιο εποχικό αλλεργιογόνο, η ανοσοθεραπεία θα επιφέρει την ίαση.
0: Μάλιστα. Γιατρέ, μιλήσαμε για την αλλεργική ρινίτιδα.
1: Σωστά.
0: Είδαμε την θερματική, όπως είναι η κνίδωση και το έγκζεμα. Να πούμε κάτι και για τα μάτια. Η αλλεργία αυτή χαρακτηρίζεται ως επιπεφικίτιδα. Τι είναι λοιπόν, πώς προσβάλλει τα μάτια και πώς αναπτύσσεται, τι αίτια έχει και τι συμπτώματα παρουσιάζει ο άνθρωπος?
1: Η αλλεργική επιπεφικίτιδα εμφανίζεται, έχει περισσότερο εποχικό χαρακτήρα, όντως, αυτό είναι αλήθεια, και περισσότερο από όλα την εποχή της άνοιξης, με τα αεροαλλεργιογόνα, κυρίως τα αγροστόδη, τη γύρις από τα δέντρα, όπως είναι η ελιά παραδείγματος χάρη, αλλά και κοινά αλλεργιογόνα, όπως είναι το ανθός του σιταριού, του κρυθαριού, της βρώμης κλπ. Και έχει ως αποτέλεσμα, όταν επικάθονται γύρις στον επιπεφικότα, στο μάτι μας δηλαδή επί της ουσίας, να προκαλείται αλλεργική αντίδραση και ο οργανισμός να δίνει συμπτωματολογία από τους οφθαλμούς με δακρύρια, κνισμό των οφθαλμών και φυσικά ερυθρότητα στους οφθαλμούς. Επίσης είναι, το συνέστημα είναι πάρα πολύ άσχημο. Ένας ασθενής να έχει συνέχεια τα χέρια στους οφθαλμούς που θα μπορεί να μεταφέρει και λοιμώδεις παράγοντες και να προκληθεί και λοιμώδεις επιπεφικίτιδα ταυτόχρονα μαζί με την αλλεργική, μια πιο επιπλεγμένη κατάσταση. Αλλά θα πρέπει ο ασθενής αυτός να επιλέγει όσο το δυνατόν περισσότερο να πλύνει συχνά τους οφθαλμούς, έτσι ώστε να απομακρύνει τον αλλεργογόνο παράγοντα, να χρησιμοποιεί κολλήρια τα οποία έχουν αντιϊσταμινικά φάρμακα σε αυτά και κυρίως να αποφεύγουμε πάλι την κορτιζόνη.
0: Μάλιστα. Υπάρχει μία μεγάλη κατηγορία ανθρώπων, δεν ξέρω να το λέω και σωστά αν είναι μεγάλη, αλλά υπάρχει μία κατηγορία ανθρώπων και ακούμε συχνά να έχουν αλλεργίες στις μέλισσες. Ναι. Τι γίνεται εκεί, πώς λειτουργεί ο οργανισμός το συγκεκριμένο ας πούμε έντομο ή τι έχει και τι πρέπει να προσέχουν οι άνθρωποι αυτοί.
1: Ωραία. Η αλλεργία λοιπόν στα ημενόπτερα, και αυτό αφορά και τις μέλισσες και τις σφίκες ταυτόχρονα, συνήθως εκδηλώνεται με αναφυλακτική αντίδραση. Δηλαδή ταυτόχρονα από δύο διαφορετικά συστήματα έχουμε μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα από τον νυγμό του ημενοπτέρου αντιδράσεις όπως είναι η κνίδωση μαζί με δυσπνοϊκά ενοχλήματα, δηλαδή εμφανίζεται από το αναπνευστικό σύστημα δυσπνία ή και πταρμή, φτερνίσματα δηλαδή, ή και βήχας ταυτόχρονα. Θα μπορούσαν επίσης από το κεντρικό νευρικό σύστημα να έχουμε πρόσφατη απώλεια όρασης ή και πτώση της πίεσης. Είναι μια κατάσταση γενικότερα πολύ επικίνδυνη για τον οργανισμό. Είναι επικίνδυνη για τη ζωή πολύ περισσότερο. Στη χώρα μας έχουμε περίπου 1 με 2 θανάτους κάθε χρόνο από νυγμό είτε σφίκας είτε μέλισσας. Πέρυσι θυμάμαι στην Βέρεια υπήρξε ένας θάνατος νέου ανθρώπου, νομίζω 37χρονος δάσκαλος αν δεν κάνω λάθος, απεβίωσε από τσίμπημα μέλισσας. Θα πρέπει να προσέχουμε, καταρχήν θα πρέπει να ξέρουμε αν αντιδρούμε στις μέλισσες. Αν αντιδρούμε στις μέλισσες ή τις φύκες σε τσιμπήματα, θα πρέπει να επισκεφθούμε άμεσα αλλεργιολόγο, έτσι ώστε καταρχήν να μας χορηγήσει σετ αντιμετώπισης σε περίπτωση που θα υπάρχει τσίμπημα του ημενόπτερου, δηλαδή τσίμπημα της μέλισσας ή της φύκας. Αυτό μπορεί να γίνει είτε μες στην πόλη, είτε μπορεί να γίνει και έξω στους αγρούς. Κανείς δεν ξέρει πότε και πώς θα το τσιμπήσει ένα ημενόπτερο. Το σετ περιλαμβάνει αντισταμινικό, εδώ η κορτιζόνη φάρμακο εκλογής, αλλά πιο φάρμακο εκλογής ακόμη περισσότερο είναι η αδρεναλίνη. Δηλαδή η αδρεναλίνη είναι αυτή που θα σώσει τη ζωή του ασθενούς. Και αυτή η αδρεναλίνη είναι για να σε πάει στο νοσοκομείο, όχι για να την κάνεις και να παραμείνεις στο σπίτι. Γιατί πολλές φορές οι αναφυλακτικές αντιδράσεις ακολουθούνται από μια δεύτερη αντίδραση μετά από 6 ώρες, η οποία ονομάζεται διφασική αντίδραση, και δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό αν κάποιος θα αντιδράσει μία ή δύο φορές. Ακόμη δεν ξέρουμε και πώς γίνεται η όλη διαδικασία στο να αντιδρά κάποιος δύο φορές. Άρα λοιπόν, αν κάποιος τον έχει τσιμπήσει η μέλισσα και έχει συμπτώματα, θα πρέπει να έχει σετ αντιμετώπισης κοντά του, έτσι ώστε σε ένα επόμενο τσίμπημα να μην απειληθεί η ζωή του.
0: Μάλιστα. Αλλά ο αλλεργικός της μέλισσες έχει πάντα μαζί του το σετ, όπως το λέτε.
1: Θα πρέπει να έχει.
0: Εργάζεται έξω ή αν είναι, φαντάζομαι θα το ξέρουν.
1: Ναι.
0: Εάν μου τύχει εμένα.
1: Ναι.
0: Μου έχει τύχει σε ένα ταξίδι, σε ένα group.
1: Σωστά.
0: Τι κάνω εγώ τότε, δηλαδή πώς μπορώ να βοηθήσω, επειδή είπατε ότι μπορεί να είναι ας πούμε στιγμή ζωής και θανάτου, τόσο σοβαρό είναι αυτό το τσίμπημα, αυτό το σοκ, το αλλεργικό. Ναι. Τι πρέπει να κάνω εγώ που είμαι δίπλα σε έναν τέτοιο άνθρωπο.
1: Θα πρέπει να αφαιρεθεί, αν είναι μέλισσα, θα πρέπει να αφαιρεθεί το κεντρί. Και θα πρέπει να αφαιρεθεί με ένα τσιμπιδάκι ή θα πρέπει να αφαιρεθεί με ένα ξέστρο, με κάτι το οποίο να το ξύσει, όχι να το πιάσει κάποιος με το χέρι, γιατί με το που τσιμπάει η μέλισσα αφήνει το κεντρί της, επειδή στο κεντρί της επάνω υπάρχουν μικρές οδοντοτές, είναι σαν χτένι. και όταν μπει στο δέρμα δεν βγαίνει εύκολα. Δεν είναι λίο. Ναι. Που σημαίνει ότι όταν φύγει το κεντρί και η μέλισσα προσπαθεί να ξεφύγει από το δέρμα μας, τότε αφήνει, αφήνει το σύστημα εκείνο του δηλητηρίου της μέλισσας, τους ασκούς που υπάρχουν πάνω, και ένα κομμάτι από τα εσωτερικά της όργανα, και γι' αυτό αργότερα η μέλισσα αποβιώνει. Και όταν εμείς πάμε και πιάσουμε με τα χέρια μας να βγάλουμε το κεντρί, τότε πατούμε τους ασκούς αυτούς, δηλαδή τους άκους αυτούς που υπάρχουν που υπάρχει με δηλητήριο, και στην ουσία βάζουμε στον οργανισμό μεγαλύτερη ποσότητα. Άρα λοιπόν πρέπει είτε με ένα τσιμπιδάκι να αφαιρεθεί το κεντρί, είτε θα πρέπει να το ξύσουμε και να το βγάλουμε προς τα έξω το κεντρί. Πρώτο λοιπόν και κύριο είναι να αφαιρεθεί το κεντρί. Το δεύτερο είναι αν ο ασθενής αυτός αρχίσει και έχει συμπτώματα, μέχρι ότου να τον πάμε στο νοσοκομείο, γιατί πρέπει
0: να πάει σε νοσοκομείο
1: για να σωθεί ο άνθρωπος. Θα πρέπει να έχουμε τα πόδια σε υψηλή θέση, να είναι ήρεμος, να είναι ήσυχος, να μπορούμε να διατηρούμε όσο το δυνατόν περισσότερο ανοιχτούς στους αεραγωγούς, έτσι ώστε να αναπνέει καλά. Τα πόδια τα βάζουμε σε όρθια θέση για να μπορέσει να έχουμε σε περίπτωση υπότασης, να έχουμε όσο το δυνατόν υψηλότερη πίεση. Και πάλι θα πω ότι θα πρέπει, αν έχει κάποιος να του δώσει ένα αντισταμινικό, να το δώσει άμεσα, θα βοηθήσει. Αν έχει κάποιος μαζί του, γιατί είναι φάρμακα τα οποία συνήθως όταν πάμε σε ένα ταξίδι, παίρνουμε μαζί μας. Ναι. Ή μια κορτιζόνη, ναι, ακριβώς. Γιατί η αδρεναλίνη είναι κάτι λίγο πιο σπάνιο, το οποίο μπορεί να έχει κάποιος μαζί του. Αλλά αυτά τα φάρμακα θα βοηθήσουν στη χορήγησή του. Και στο τέλος και να το χορηγήσεις, εντάξει, δεν έγινε και τίποτα κάποιος να πάρει ένα χάπι αντισταμινικό. Δεν είναι κάτι το οποίο θα είναι τόσο κακό. Θα τον βοηθήσει, δεν θα του προκαλέσει κακό.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Είμαστε στη λογική του ωφελέν μη βλάπτε.
0: Γενικότερα τώρα να ρωτήσω για τις αλλεργίες, υπάρχει οριστική θεραπεία? Μπορούμε να πούμε ότι κάποιος θα θεραπευτεί οριστικά?
1: Αυτή είναι η πιο ωραία ερώτηση κυριολεκτικά, γιατί υπάρχει παρεξήγηση ότι οι αλλεργίες δεν θεραπεύονται. Οι αλλεργίες πλέον θεραπεύονται. Και θεραπεύονται γιατί έχουμε τον τρόπο με τον οποίο να κάνουμε την ανοσοθεραπεία μας. Μπορεί να παίρνει αρκετό χρόνο μεν, αλλά τα ποσοστά μας είναι εξαιρετικά καλά, γιατί μπορούμε και έχουμε καλύτερα διαλύματα πια και πιο καθαρά και πιο εξειδικευμένα. Τώρα πλέον μπαίνουμε στη μοριακή αλλεργιολογία. Έχουμε μάλιστα και ελληνικές συμμετοχές στην Πανευρωπαϊκή Ένωση των Αλλεργιολόγων. Να θυμίσω μονάχα ότι ο δάσκαλός μου και καθηγητής μου, ο κ. Παπαδόπουλος, ήταν πρόεδρος της Πανευρωπαϊκής Αλλεργιολογικής Εταιρείας μέχρι πριν από 2 χρόνια και για μια διετία. Και μπορούμε και βρίσκουμε ακριβώς τι είναι αυτό που ενοχλεί, και σε βάση αυτού θα μπορούμε να κάνουμε και μοριακά διαλύματα, δηλαδή να έχουμε ακριβώς πιο εξατομικευμένες, όσο πιο εξατομικευμένες γίνονται θεραπείες. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι το κομμάτι της διάγνωσης. Δηλαδή στην τροφική αλλεργία όντως δεν έχουμε τις δυνατότητες να κάνουμε πολλά πράγματα. Αναπτύσσονται βέβαια διαδικασίες ανοσοθεραπείας, ιδίως στο γάλα και το αυγό, θα λέγαμε, όπως είναι τροφές που συνήθως ενοχλούν πολύ περισσότερο τα μικρά παιδιά. Αλλά και πάλι το να διαγνώσουμε και να πούμε ότι αυτό δεν θα το φας, ή αυτό θα το φας, ή αυτό μπορείς να το φας, ή αυτό μπορείς να μην το φας, είναι για μας σημαντικό, να μπορεί ο ασθενής κυρίως να μην φοβάται τι θα καταναλώσει και τι δεν θα καταναλώσει.
0: Μάλιστα, ναι. Σημαντικό αυτό που μας λέτε, διότι ότι υπάρχει δηλαδή θεραπεία, γιατί έξω εμείς οι άνθρωποι που δεν έχουμε τις ιατρικές γνώσεις, εννοώ, θεωρούμε τις αλλεργίες ως ασθένεια ανίατη. Αλλά δόξα τω Θεώ που μας δίνεται αυτό το μήνυμα, και με αυτό το μήνυμα να περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα.

0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, μετά το μουσικό διάλειμμα επιστρέφουμε στο στούντιο για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Χατζιωάννου Αναστάσιο, αλλεργιολόγο, κλινικό ανοσολόγο. Όλα όσα μας είπατε, γιατρέ, είναι πολύ σημαντικά και πολύ σπουδαία, επειδή όλοι μας, άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο, θεωρούμε, κάποιοι όμως βασανίζονται από διάφορες αλλεργίες. Κλείνοντας λοιπόν την αναφορά μας στη σημερινή εκπομπή, θα ήθελα να μας κάνετε μία περίληψη, έτσι ώστε να δώσουμε στους ακροατές μας περιληπτικά πράγματα που θα μείνουν στο μυαλό τους.
1: Σωστά.
0: Και αυτός είναι ο στόχος.
1: Σωστά.
0: Να μεταφέρετε και να μεταφέρετε τις γνώσεις σας και τον τρόπο των θεραπείων, τον τρόπο της προσέγγισης προς το γιατρό σε όσους μας ακούν. Άρα λοιπόν, κλείνοντας όλη την αναφορά σας στις αλλεργίες, ας μας πείτε πέντε, έτσι ας το πούμε, και ή όσα εσείς κρίνετε σημεία που θα μας μείνουν περιληπτικά.
1: Ωραία. Αλλεργία λοιπόν είναι η αντίδραση του νοσοποιητικού μας συστήματος σε πολύ απλά και καθημερινά πράγματα. Με στόχο κάποια συγκεκριμένα όργανα, και όταν αυτό το όργανο είναι η μύτη μας, έχουμε συμπτώματα όπως είναι καταρροή, ειρηνική συμφόρηση, κνισμό της μύτης και φτερνίσματα, είτε σε εποχές είτε σε όλο το χρόνο, γίνονται δερματικές δοκιμασίες νυγμού, τα περίφημα τεστ, τα οποία είναι εντελώς ανώδυνα, και αφού ανακαλύψουμε τον παράγοντα μπορούμε να προχωρήσουμε σε απευαισθητοποίηση. Η κνίδωση και το έγκζαμα είναι δύο νοσολογικές οντότητες οι οποίες εκφράζονται στο δέρμα. Στη μεν κνίδωση η αιτία θα μπορούσε να είναι είτε τροφή, είτε φάρμακο, είτε κάποια λοιμώδης κατάσταση ή ψυχολογική κατάσταση, και κυρίως η θεραπεία βασίζεται στα αντισταμινικά, ενώ το έγκζαμα το χωρίζουμε περισσότερο στις μικρές ηλικίες και στις μεγάλες ηλικίες. Στις μικρές ηλικίες κάνουμε patch test, δηλαδή αυτοκόλλητα στην πλάτη, και βρίσκουμε ποια είναι η υπεύθυνη τροφή, ενώ στις μεγαλύτερες ηλικίες κάνουμε δερματικές δοκιμασίες νυγμού και βρίσκουμε ποιο είναι το αλλεργιογόνο εκείνο το οποίο είναι υπεύθυνο, με διαδικασία μετά απευαισθητοποίηση και πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Στους οφθαλμούς έχουμε συμπτώματα επιπεφικίτιδας, δηλαδή δακρύρια, κνισμό, ερυθρότητα, είναι τα πιο βασικά. Και η αντιμετώπιση είναι κυρίως με αντισταμινικά κολύρια τα οποία υπάρχουν. Ενώ στην αλλεργία ως προς τα ημενόπτερα, στην αναφυλαξία, γιατί συνήθως εκφράζονται με αναφυλαξία στα τσιμπήματα των μελισσών ή των σφικών, έχουμε απειλητικά για τη ζωή συμπτώματα από δύο διαφορετικά συστήματα, όπως είναι ο κνισμός ή η κνίδωση, δηλαδή από το αναπνευστικό να έχουμε δύσπνοια, βήχα, καταρροή, μπούκωμα, από το κεντρικό νευρικό σύστημα να έχουμε πρόσφατη απώλεια όρασης, ή από το καρδιαγγειακό να έχουμε πτώση της πίεσης. Αυτό θα πρέπει να έχουμε σετ αντιμετώπισης της επικίνδυνης αυτής κατάστασης, και το σετ αυτό είναι για να μας οδηγήσει προς το νοσοκομείο και όχι για να δεχθούμε την περίθαλψη από εξειδικευμένο προσωπικό, και επειδή θα μπορούσε να ακολουθεί και μια δεύτερη φάση αναφυλαξίας μετά από μερικές ώρες, αλλά πολύ περισσότερο θα μας βοηθήσει αργότερα η τεκμηρίωση της αλλεργίας ως προς τα ημενόπτερα και η απευαισθητοποίηση που μπορεί να ακολουθήσει.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, και εγώ και οι ακροατές μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Αλλά και εκ μέρους της Ιεράς Μητροπόλεως του Πατρός Χρυσοστόμου που βρίσκεται εδώ και είναι ο ηχολήπτης μας, για όλα όσα μας είπατε για τις αλλεργίες. Γνωρίζουμε όλοι, και από το φιλικό μας και το συγγενικό μας και το επαγγελματικό μας φιλικό περιβάλλον, ότι βασανίζουν πολλούς ανθρώπους. Εγώ δε να πω ότι όσοι θέλουμε να επισκεφτούμε αλλεργιολόγο, υπάρχει στην πόλη μας ο κύριος Χατζιωάννου Αναστάσιος, ειδικός αλλεργιολόγος, κλινικός ανοσολόγος, ο οποίος, αν και κατοικεί στην Ξάνθη, κάθε Τρίτη βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη σε ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο επί της οδού Δήμητρας 21, Οπότε μπορούμε να επισκεφτούμε, να τον δούμε και να μας δώσει τα επιστημονικά του φώτα μέσω της ιατρικής τέχνης που ασκεί, για να αποσυμφορηθούν οι άνθρωποι από τις αλλεργίες. Κύριε Χατζιαναγνώστου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Μας υποσχεθήκατε και άλλη μια εκπομπή που θα κάνουμε ειδική αναφορά στα υπόλοιπα σημεία, όργανα ας το πούμε, που υποφέρουν από τις αλλεργίες. Οπότε μέχρι την επόμενη εκπομπή μας ευχόμαστε και εσείς να είστε καλά, αλλά και όλοι οι ακροατές μας. Αγαπητοί μου, χαίρετε, ο Χριστός να είναι πάντα μαζί σας.
2: Ιατρική διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής. Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Την Τρίτη 12 Μαΐου, εορτή της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Εναγίης Πατρός Σιμών Μύρονος, Επισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός της ομονίμου Κομοπόλεως Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 11 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και η λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων εντός της Κομοπόλεως, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Το απόγευμα της Τρίτης, στις 18:30, θα ψαλεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση του Αγίου Μύρονος.

Την Κυριακή 17 Μαΐου η Εκκλησία μας εορτάζει την 60η επέτειο της επανακομιδής της Τιμίας Κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου της Εκκλησίας Κρήτης. Το Σάββατο 16 Μαΐου και ώρα 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός. Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 7 το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Το εσπέρας της Κυριακής και ώρα 7, κατά το έθος της τοπικής μας εκκλησίας, θα γίνει ο εσπερινός και στη συνέχεια η πάνδημος λιτάνευσης της Τιμίας Κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου, δια των οδών, 25 Αυγούστου, πλατεία 18 Άγγλων, 25 Αυγούστου. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, κύριος Ευγένιος.

0: Με βαθιά τιμή και χαρά, η Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης σας προσκαλεί τη Δευτέρα 11 Μαΐου και ώρα 7 το απόγευμα στην εκδήλωση τιμής και ευχαριστίας προς τον ελογιμότατο ομότιμο καθηγητή και πρώην αντιπρίτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, κύριο Ιωάννη Πυριωτάκη, για όσα έχει προσφέρει στην παιδεία του γένους μας και ιδιαίτερα στην Κρήτη και το Πανεπιστήμιο της. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στον τρίτο όροφο του κτηρίου, παραπλεύρος του Μητροπολιτικού Μεγάρου.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

0: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Χριστός Ανέστη.
1: Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Δόξα τη τριημέρω αυτού εγέρση.

Ψαλμός 121. Εκβαθέωνε και έκραξα σοι, Κύριε, Κύριε, εις άκουσον της φωνής μου. Γεννηθήτω τα ότα σου προσέχοντα, εις τη φωνήν της δεήσεώς μου. Εάν ανομίες παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τις υποστήσετε, ότι παρασύ ο ηλασμός εστίν. Ένεκεν το ονόματό σου υπέμεινάσαι, Κύριε. Υπέμεινεν η ψυχή μου εις το λόγον σου. Ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κύριων. Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας, ελπισά το Ισραήλ επί των Κύριων. Ότι παρά το Κυρίο το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης, και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού.

Ψαλμός 133. Κύριε, ούχ υψώθη η καρδία μου, ουδέ εμετεωρίστησαν οι οφθαλμοί μου. Ουδέ πορεύθην εν μεγάλης, ουδέ εν θαυμασίες υπέρ εμέ. Ημίε ταπεινοφρόνου, αλείψωσα την ψυχή μου, ως το απογεγαλακτισμένον επί τη μητέραν αυτού, ως ανταποδώσεις επί την ψυχή μου. Ελπισά το Ισραήλ επί των Κύριων, από του νυν και έως του αιώνος.

Ψαλμός 131. Μνήστητη Κύριε του Δαβίδ και πάσης της πραότητος αυτού. Οσώμωσε το Κυρίο, ήξατο το Θεό Ιακώβ. Εις ελεύσομαι εις κίνωμα οίκου μου, ή αναβίσομαι επικλίνης στρωμνής μου. Ή δώσω ύπνον της οφθαλμής μου και της βλεφάρης μου νησταγμών, και ανάπαυσιν της κροτάφης μου. Έως σου εύρω τόπον του Κυρίου, σκήνωμα το Θεό Ιακώβ. Ιδού οικούσαμεν αυτήν εν Εφραθά, εύρωμεν αυτήν εν τις παιδείες του δρυμού. Εισελευσόμεθα εις τα σκηνώματα αυτού, προσκυνήσομεν εις τον τόπον ου έστησαν οι πόδες αυτού. Ανάστηθη Κύριε εις την ανάπαυσήν σου, σύ και η κυβωτός του αγιάσματός σου. Οι ιεροί σου ενδύσονται δικαιοσύνη και οι όσοι σου αγαλιάσονται. Ένεκεν Δαβίδ του δούλου σου μη αποστρέψει το πρόσωπο του Χριστού σου. Όμως Κύριος το Δαβίδ αλήθεια και ου μη αθετήσει αυτήν. Εκαρπού της κοιλίας σου θύσομαι επί του θρόνου σου. Εάν φυλάξονται οι ιοί σου την διαθήκη μου και τα μαρτύριά μου ταύτα διδάξω αυτούς. Και οι ιοί αυτών έως του αιώνος καθιούνται επί του θρόνου σου. Ότι εξελέξα το Κύριος την Σιών, ηρετήσα το αυτήν εις κατοικίαν εαυτό. Αύτη η κατάπαυσής μου εις αιώνα αιώνους, όδε κατοικήσω ό,τι ηρετησάμην αυτήν. Την θύραν αυτής ευλογών ευλογήσου, τους πτωχούς αυτής χορτάσω άρτων. Τους ιερείς αυτής ενδύσω σωτηρίαν, και οι όσοι αυτής αγαλιάσει αγαλιάσονται. Εκεί εξανατελώ κέρας το Δαβίδ, ητίμασα λίχνον το Χριστό μου. Τους εχθρούς αυτού ενδύσω ισχύνην, επειδή αυτόν εξανθίσει το αγίασμά μου.

Ψαλμός 132. Ιδού δι τι καλόν ή τι τερπνόν αλήτω κατοικήν αδελφούς επί το αυτού. Ως μύρον επικεφαλής το καταβαίνον επί πόγωνα το πόγωνα του Ααρών, το καταβαίνον επί την όαν του ενδύματος αυτού. Ως δρόσος αερμόνι καταβαίνουσα επί τα όρισιόν, ότι εκεί εν ετήλατο Κύριος την ευλογίαν, ζωήν έως του αιώνος.

Ψαλμός 133. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οίκου Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τας Κύρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γην.

Ψαλμός 134. Εν είτε το όνομα Κυρίου, εν είτε δούλη Κύριον, οι εστώτες εν οίκο Κυρίου, εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν είτε τον Κύριον ότι αγαθός Κύριος, ψάλατε το ονόματι αυτού ότι καλόν. Ότι τον Ιακώβ εξελέξα το εαυτό ο Κύριος, Ισραήλ εις περιουσιασμόν εαυτό. Ότι εγώ έγνωκα, ότι μέγας ο Κύριος και ο Κύριος ημών παραπάντας τους θεούς. Πάντα όσα ηθέλησεν ο Κύριος επίεσεν εν το ουρανό και εν τη γη, εν τες θαλάσσεις και εν πάσες τες αβύσσεις. Ανάγων νεφέλας εξ εσχάτου της γης, αστραπάσεις η ετών επίεσεν, ο εξάγων ανέμους εκ θησαυρών αυτού. Ως επάταξε τα πρωτότοκα Αιγύπτου από ανθρώπου έως κτίνους, εξαπέστειλε σημεία και τέρατα εν μέσω σου Αίγυπτε, εν Φαραώ και εν βάση της δούλης αυτού. Ως επάταξε έθνη πολλά και απέκτηνε βασιλείς κρατεούς, τον Σιών βασιλέα των Αμοραίων και τον Όγ βασιλέα γης Βασάν και πάσας τας βασιλείας Χαναάν. Και έδωκε την γήν αυτών κληρονομίαν, κληρονομία Ισραήλ λαό αυτού. Κύριε το όνομά σου εις τον αιώνα και το μνημό σου νόσου εις γενεάν και γενεάν. Ότι κρινεί Κύριος των λαών αυτού και επί της δούλης αυτού παρακληθήσετε. Τα είδωλα των εθνών αργύριων και χρυσίων έργα χειρών ανθρώπων. Στόμα έχουσι και ου λαλίσουσι, οφθαλμούς έχουσι και ου κόψονται. Ότα έχουσι και ου καινοτιστήσονται, ουδέ γαρεστή πνεύμα εντός στόματι αυτών. Όμοιοι αυτής γέννητο υπηούνται σ' αυτά και πάντες υπεπιθώτες επ' αυτής. Οίκος Ισραήλ ευλογήσατε τον Κύριον, οίκος Ααρών ευλογήσατε τον Κύριον, οίκος Λεβί ευλογήσατε τον Κύριον. Οι φοβούμενοι τον Κύριον ευλογήσατε τον Κύριον, ευλογητός Κύριος εξ Ιών, ο κατοικών Ιερουσαλήμ.

Ιερών Ψαλτήριων. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Πορταλάς.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί μου, συνεχίζουμε την πορεία μας στην Αγία Γη μέσα από την εκπομπή «Άγιοι Τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου και βρισκόμαστε πλέον στην Λαύρα του Αγίου Σάβα. Η Λαύρα του Αγίου Σάβα βρίσκεται στην καρδιά της ερήμου, μεταξύ Βηθλεέμ και Νεκράς Θάλασσας, στη δεξιά όχθη του Πύρινου ποταμού, ονομάζεται έτσι λόγω της υπερβολικής ζέστης και είναι συνέχεια του χήμαρου των Κέδρων. Απέχει 7 χιλιόμετρα ανατολικά της μονής του Αγίου Θεοδοσίου. Η Λαύρα αυτή ιδρύθηκε την εποχή του Ιουστινιανού το 485 μετά Χριστόν από τον Άγιο Σάβα τον Υγειασμένο κατόπιν θείας υποδείξεως από την Υπεραγία Θεοτόκο. Σε αυτή ασκήτεψαν μεγάλοι Άγιοι της Εκκλησίας μας, όπως ο μεγάλος υμνογράφος, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός, ο Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης, οι Άγιοι Θεοφάνης και Θεόδωρος οι Γραπτοί, ο Άγιος Ξενοφών και οι του Αρκάδιος και Ιωάννης, ο Άγιος Στέφανος και πολλοί άλλοι.

Ο Άγιος Σάββας μαζί με τους μαθητές του ίδρυσε στην Παλαιστίνη 14 μοναστήρια. Ο ίδιος υπήρξε μαθητής του Μεγάλου Ευθυμίου και η λαύρα του γνώρισε μέρες μεγάλης ακμής και έγινε το κέντρο της μοναχικής ζωής όλων όσων ζούσαν στη γύρω περιοχή. Το 614 μετά Χριστόν, το έτος της μεγάλης σφαγής των Αββάδων από τους Πέρσες, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη τους στις 20 Μαρτίου, η Λαύρα είχε 5.000 μοναχούς και άλλους 10.000 αναχωρητές στα γύρω ασκητήρια. Προς τα βόρεια της Μονής υπάρχει οικοδόμημα Οχυρό, ο πύργος του Ιουστινιανού όπως λέγεται. Ο Ευσεβής Αυτοκράτορας έχτισε αυτό τον πύργο για την προστασία των μοναχών από τους Αρακινούς. Ανατολικά από τη Μονή και πέρα από το Χήμαρο σώζονται τα ασκητήρια, σπηλιές του Αγίου Σάββα,

ρυθμού βασιλικής μετρούλου. Είναι διακοσμημένο με σπουδαιότατες στιχογραφίες και η ανέγερσή του κράτησε 20 χρόνια. Στο δεξιό μέρος του ναού φυλάσσεται μέσα σε λάρνακα το Άγιο Σκήνομα του Οσίου Σάββατου Υγειασμένου, το οποίο είναι άφθαρτο. Μέσα στο καθολικό επίσης φυλάσσεται αρχαία εικόνα του Αγίου και οι κάρες των Αγίων Ξενοφόντος και των παιδιών του, Ιωάννου και Αρκαδίου. Επίσης υπάρχει και ένα θαυμάσιο αντίγραφο της εικόνας της Παναγίας της Τριχερούσας, έργο της αδελφότητας των Δαναλιαίων από τα κατουνάκια του Αγίου Όρους. Το πρωτότυπο βρίσκεται στην Ιερά Μονή Χιλανδαρίου, σέρβικο μοναστήρι του Αγίου Όρους.

Έξω από το καθολικό και στο κέντρο της αυλής βρίσκεται ο τάφος του Αγίου Σάβα. Αυτό είναι μικρό οικοδόμημα με τρούλο. Πρόσφατα έχει διακοσμηθεί με αγιογραφίες που απεικονίζουν σκηνές από τον βίο του Αγίου Σάβα. Σε αυτό το χώρο αρχικά τοποθετούσαν τους διακεκριμένους πατέρες και ηγουμένους της Μονής. Εκεί τοποθέτησαν και το λείψανο του Αγίου Σάβα το 532 μετά Χριστόν. Όταν μετά από 14 χρόνια χρειάστηκε ο τάφος, τότε βρήκαν ολόσωμο τον Άγιο να ευωδιάζει και τον μετέφεραν στο καθολικό της Μονής όπου βρίσκεται σήμερα. Εκτός του καθολικού στην Μονή του Αγίου Σάβα υπάρχουν και 6 παρεκκλήσια. Του Αγίου Νικολάου, το οποίο είναι το αρχαιότερο απ' όλα, βρίσκεται μέσα σε σπήλαιο το οποίο ανακάλυψε ο Άγιος Σάβας, και επειδή το σπήλαιο αυτό είχε το σχήμα εκκλησίας, το καθιέρωσε προς τιμήν του Αγίου Νικολάου και το ονόμασε Θεόχτιστη Εκκλησία. Σήμερα το παρεκκλήσιο αυτό περιέχει σε ειδικές λειψανοθήκες τα λείψανα των σφαγιαστέν των πατέρων από τους Πέρσες το 614 μετά Χριστόν, αλλά και από άλλες σφαγές που έγιναν στο πέρασμα των χρόνων. 5 σφαγές στο σύνολο. Το παρεκκλήσι των Αγίων Ιωακείμ και Άννας. Το παρεκκλήσι των Αγίων Αρχαγγέλων. Το παρεκκλήσι του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, στο οποίο ασκήτεψε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός και στο οποίο βρίσκεται ο τάφος του στη βορειοδυτική άκρη της Μονής. Το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου. Το παρεκκλήσι του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Τα τελευταία χρόνια στη Μονή έχουν χτιστεί και 2 νέα παρεκκλήσια. Των Αγίων Θεοδόρου και Μιχαήλ και των Αγίων Νεοφανών Νεομαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης. Στο ανατολικό μέρος της Μονής, στην όχθη του Πύρινου ποταμού, πάνω σε απόκριμνη πλαγιά μέσα σε βράχο, βρίσκεται η σπηλιά όπου έζησε ασκούμενος ο Άγιος Σάβας για πολλά χρόνια, διακονούμενος από ένα λιοντάρι. Λέγεται ότι όταν ο Άγιος μπήκε στη σπηλιά να ασκητέψει, το λιοντάρι βρυχήθηκε, αλλά ο Άγιος Σάβας του φανέρωσε το σκοπό του λέγοντάς του αν ήθελε να φύγει ή να μείνει. Το λιοντάρι έμεινε και τον υπηρετούσε σε όλη του τη ζωή.

Η μονή είναι άβατη για τις γυναίκες. Ο Άγιος Σάβας δεν επέτρεπε να μπει στη μονή ούτε και η μητέρα του ακόμη. Αυτό τον περιορισμό που έβαλε ο Άγιος Σάβας δεν τον έβαλε γιατί ήθελε να υποτιμήσει το γυναικείο φύλο, αλλά γιατί θέλησε να ακολουθήσει τη συνήθεια παλαιότερων γερόντων. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι και το άβατο του Αγίου Όρους είναι επιθυμία και εντολή της Παναγίας. Είναι θλιβερό το γεγονός ότι πολλές φορές γίνονται παράπονα για αυτό το λόγο και μάλιστα από μορφωμένους και αξιωματούχους της πολιτείας. Αξίζει τον κόπο να αναφερθούμε σε ένα γεγονός που έγινε το 2009 στη Μονή του Αγίου Σάβα, το οποίο μας υπενθυμίζει ότι πρέπει να σεβόμαστε τις αρχές, τους κανόνες και την παράδοση της μοναχικής πολιτείας. Όλοι γνωρίζουμε ότι η ασέβεια, η θρασίτητα, η ανέδεια και η απιστία είναι κακό πράγμα στον άνθρωπο και ιδιαιτέρως σε έναν που λέει ότι είναι χριστιανός και επισκέπτεται τους Αγίους Τόπους. Μια κοπέλα λοιπόν με θράσος και ανέδεια και ασφαλώς έξαλλα ντυμένη δεν υπήκουσε στην παράκληση του πορτάρι της Ιεράς Μονής του Αγίου Σάβα. Μια στιγμή που αυτός είχε μπει στο δωματιάκι που βρίσκεται δίπλα στην πόρτα της εισόδου της Μονής για να φέρει κάτι σε μια προσκυνήτρια, βρήκε ευκαιρία η δεσποινίδα αυτή, όρμησε και μπήκε στο μοναστήρι. Τότε ο μοναχός με ευγένεια και καλοσύνη της είπε «Πού πας παιδί μου, δεν επιτρέπεται». Αυτή όμως συνέχιζε να κατεβαίνει τα σκαλιά. Δεν πρόφτασε όμως να κατέβει 2-3 σκαλιά και όρμησε πάνω της ένας άγριος γάτος που δεν άφησε σημείο του σώματός της που ήταν ακάλυπτο να μην το γδάρει. Το σώμα της πλημμύρισε στα αίματα και παραμορφώθηκε τελείως. Τότε φώναξε δυνατά «Άγιε μου Σάβα, βοήθησέ με και συγχώρεσέ με». Άρχισε να παρακαλάει τον πορτάρι μοναχό και τις άλλες προσκυνήτριες που ήταν εκεί έξω να παρακαλέσουν τον Άγιο Σάβα να τη συγχωρέσει για την ανυπακοή της. Φοβήθηκαν μην πάθει καμιά μόλυνση. Ειδοποίησαν τις πρώτες βοήθησες και την πήγαν στο νοσοκομείο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ανάλογο περιστατικό δεν έχει συμβεί τις τόσες φορές που ο κόσμος επισκέπτεται το μοναστήρι αυτό, την Ιερά Μονή δηλαδή του Αγίου Σάβα. Βεβαίως οι άνδρες συναντούμε και στα σκαλιά που κατεβαίνουμε και στην αυλή πολλές φορές γάτες, αλλά ποτέ δεν πείραξαν κανένα από τους προσκυνητές. Το συμβάν αυτό λοιπόν ήταν μια παραδειγματική επέμβαση του ιδρυτή, προστάτη, φρουρού και εφόρου της Μονής του Αγίου Σάββα.

Το αγίασμα του Αγίου Σάβα. Κάτω από την ανατολική πρόσωψη της Μονής, κατεβαίνοντας 358 σκαλοπάτια, υπάρχει σπήλαιο με καθαρό νερό που είναι αγίασμα. Ο Άγιος Σάββας παρακαλούσε συνέχεια το Θεό να δώσει στο μοναστήρι νερό για τις ανάγκες των ασκητών, για να μην αναγκάζονται να κουβαλούν νερό από μακριά. Πράγματι, ο Θεός εισήκουσε τη δέηση του Αγίου Σάββα και με θαυμαστό τρόπο έδωσε στο μοναστήρι το αγίασμα. Ένα βράδυ, ενώ ο Άγιος Σάββας προσευχόταν, άκουσε χτυπήματα που έρχονταν από τη χαράδρα του πύρινου ποταμού. Στην αρχή δεν έδωσε σημασία. Νόμιζε ότι ήταν ο πειρασμός. Ο θόρυβος συνεχιζόταν με μεγάλη επιμονή για πολλή ώρα. Τότε ο Άγιος, βγαίνοντας από το ασκητήριό του και ενώ το φεγγάρι λαμποκοπούσε, είδε με έκπληξη στο βάθος ένα γαϊδουράκι να χτυπάει τα πόδια του. Μπροστά στο γαϊδουράκι κάτι γυάλιζε. Το πρωί, όταν κατέβηκε, βρήκε να στάζει από το βράχο νερό και να έχει γεμίσει τη γούρνα που έσκαψε ο γάιδαρος. Το νερό αυτό αναβλύζει μέσα από το βράχο με θαυμαστό τρόπο μέχρι σήμερα, παρόλο που όλη η περιοχή γύρω είναι κατάξερη και ονομάζεται το αγίασμα του Αγίου Σάββα. Η γούρνα χωράει περίπου 20 λίτρα και αφού γεμίσει δεν ξεχυλίζει ποτέ. Οι πατέρες της Μονής χρησιμοποιούν το νερό αυτό για τις ανάγκες τους και το δίνουν στους προσκυνητές ως ευλογία. Για τη λάτρα της Μονής έχουν δεξαμενές στις οποίες μαζεύουν το βρόχερνο νερό όταν βρέχει.

το κημητήριο της Μονής. Το αρχικό κημητήριο της Μονής του Αγίου Σάβα βρίσκονταν έξω από τη Μονή. Σήμερα, λόγω των πολλών επιδρομών και καταστροφών στην περιοχή, οι πατέρες δεν γνωρίζουν το ακριβές σημείο που βρισκόταν. Σαν κημητήριο των πατέρων της Μονής σήμερα χρησιμοποιείται ένας υπόγειος θάλαμος κάτω από την πλακόστρωτη μικρή αυλή μπροστά από τον άρθικα του Καθολικού της Μονής. Εκεί υπάρχουν δύο τρύπες από τις οποίες η μια χρησιμοποιείται για να κατεβάζουν τα σώματα των μεγαλόσχημων και η άλλη τα σώματα των μικρόσχημων μοναχών και εργατών της Μονής. Το θαυμαστό είναι ότι τα λείψανα των πατέρων που τίθενται εκεί ακάλυπτα έως ότου να διαλυθούν δεν αναδίδουν δυσοσμία.

η θαυματουργική φοινικιά του Αγίου Σάβα. Το μοναστήρι του Αγίου Σάβα αποτελεί μεγάλη πηγή ευλογίας. Μέσα στο μοναστήρι υπάρχει μια φοινικιά, φυτεμένη από τον ίδιο τον Άγιο Σάβα, της οποίας τα φύλλα και οι καρποί κάνουν θαύματα σε στήρες γυναίκες. Το δέντρο που φύτευσε ο Άγιος ξεράθηκε πριν μερικά χρόνια. Ενώ οι πατέρες προσπάθησαν να φυτέψουν πολλές φορές νέο φοίνικα στο ίδιο σημείο, απέτυχαν. Με θαυμαστό τρόπο όμως βλάστησε εκ νέου από το ίδιο δέντρο που είχε φυτέψει ο Άγιος Σάβας, το οποίο μεγαλώνει συνεχώς. Από αυτό το νέο δέντρο δίνουν πλέον οι πατέρες της Μονής φύλλα ως ευλογία στα ευλαβή και στήρα ανδρόγυνα.

Αγαπητή μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε το πρώτο μέρος του αφιερώματός μας στην Λαύρα του Αγίου Σάββατου Υγειασμένου. Θα συνεχίσουμε και θα ολοκληρώσουμε το αφιερώμα μας αυτό στην αμέσως επόμενή μας εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου. Να είστε καλά. Και στην επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

Αγαπητοί φίλοι του σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, χαίρετε. Σήμερα ο Αλέξανδρος Σμέμαν, ο πραγματικά υπέροχος συγγραφέας στο έργο του «Μεγάλη Σαρακοστή Πορεία προς το Πάσχα», μας διευκρινίζει και μας αναλύει όσα θα έπρεπε να γνωρίζουμε όσο αφορά τη διάταξη της λειτουργίας των προηγιασμένων δώρων.

Στην πρώτη εκκλησία, όταν οι χριστιανοί ήταν πολύ λίγοι και καλά δοκιμασμένοι, υπήρχε η συνήθεια τα καθαγιασμένα δώρα να μοιράζονται στους πιστούς στο τέλος της Κυριακάτικης Θείας Ευχαριστίας για να κοινωνούν καθημερινά στο σπίτι τους. Έτσι η Θεία Ευχαριστία, που ενσώματι η Εκκλησία τελούσε την Κυριακή, τη μέρα του Κυρίου, επεκτηνόταν μέσα σε όλο τον χρόνο και σε όλη τη ζωή. Αυτή όμως η συνήθεια ήταν δύσκολο να συνεχιστεί όταν αυξήθηκαν τα μέλη της Εκκλησίας και ο χριστιανισμός μετατράπηκε σε μαζική θρησκεία. Αναπόφευκτα έπεσε η πνευματική ένταση που χαρακτήριζε τις πρώτες γενιές των χριστιανών και ανάγκασε τους υπεύθυνους της Εκκλησίας να πάρουν μέτρα για να μην γίνει τυχόν κακή χρήση των Αγίων Τιμίων δώρων. Στην Δύση αυτό οδήγησε στην καθημερινή τέλεση της Θείας Ευχαριστίας, πράγμα που αποτελεί πια ένα από τα χαρακτηριστικά στοιχεία στη δυτική λειτουργική παράδοση και ευσέβεια, αλλά που επίσης προκάλεσε και μια σημαντική αλλαγή στην ουσιαστική αντίληψη της Θείας Ευχαριστίας. Αφού η Θεία Ευχαριστία αποχωρίστηκε από τον πανηγυρικό χαρακτήρα της και έπαψε να είναι η γιορτή της Εκκλησίας και έγινε ένα αναπόσπαστο μέρος του καθημερινού λειτουργικού κύκλου, η πόρτα άνοιξε πια για αυτό που ονομάζεται ιδιωτική Θεία Λειτουργία, που με τη σειρά της αλλίωσε σιγά σιγά όλα τα άλλα στοιχεία της λατρείας. Στην Ανατολή πάντως η αρχική, εσχατολογική, χαρμόσυνη και πάντοτε με κέντρο τη Βασιλεία του Θεού αντίληψη της Θείας Ευχαριστίας ποτέ δεν άλλαξε, και στη θεωρία τουλάχιστον η Θεία Λειτουργία ακόμα και σήμερα δεν είναι ένα μέρος του καθημερινού λειτουργικού κύκλου. Η τέλεσή της αποτελεί πάντοτε ένα πανηγύρι και η μέρα που τελείται αποκτάει πάντοτε μια πνευματική σημασία της μέρας του Κυρίου. Όπως θα έχουμε πολλές φορές μέχρι τώρα τονίσει, η Θεία Ευχαριστία δεν συμβιβάζεται με την νηστεία και δεν τελείται τις μέρες της εβδομάδας εκτός Σαββάτου και Κυριακής στη διάρκεια της Μεγάλης Σαρακοστής. Έτσι, αφού η καθημερινή Θεία Κοινωνία στο σπίτι δεν μπόρεσε να συνεχιστεί, δεν αντικαταστάθηκε μεν στην Ανατολή με την καθημερινή τέλεση της Θείας Ευχαριστίας, έδωσε όμως αφορμή να γεννηθεί μια νέα μορφή ακολουθίας για Θεία Κοινωνία με προαγιασμένα τίμια δώρα κρατημένα από την προηγούμενη Κυριακή ή από μια άλλη γιορταστική τέλεση του μυστηρίου. Είναι πολύ πιθανό στην αρχή η ακολουθία των προηγιασμένων δώρων να μην γινόταν μόνο τη Μεγάλη Σαρακοστή, αλλά και σε όλες τις περιόδους νηστείας. Όταν όμως οι γιορτές, μικρότερες ή μεγαλύτερες, αυξήθηκαν και η τέλεση της Θείας Ευχαριστίας έγινε πολύ πιο συχνή, η λειτουργία των προηγιασμένων έγινε χαρακτηριστικό λειτουργικό στοιχείο της Μεγάλης Σαρακοστής και σιγά σιγά κάτω από την επίδραση του λειτουργικού πνεύματος της Σαρακοστής, του πνεύματος της χαρμολύπης για την οποία μιλήσαμε, απόκτησε αυτή τη μοναδική ομορφιά
και επισημότητα που την κάνει να είναι το πνευματικό αποκορύφωμα της λατρείας της Μεγάλης Σαρακοστής. Η ακολουθία αρχίζει με το Μεγάλο Εσπερινό, μολονότι η δοξολογία στην αρχή είναι ευχαριστιακή. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και τοποθετεί την όλη τέλεση στην προοπτική της Βασιλείας, που είναι η πνευματική προοπτική της Μεγάλης Σαρακοστής και της νηστείας. Ο Εσπερινός Ψαλμός 102 «Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο» ψάλεται ως συνήθως και ακολουθεί η Μεγάλη Συναπτή και το 18ο κάθισμα από το ψαλτήρι. Αυτό το κάθισμα στοιχολογείται κάθε μέρα της εβδομάδας της Μεγάλης Σαρακοστής. Περιλαμβάνει τους ψαλμούς 119 έως 133 που ονομάζονται οδές των αναβαθμών. Τους έψερναν στα σκαλοπάτια του ναού της Ιερουσαλήμ σαν λιτανικούς ψαλμούς, σαν ύμνους του λαού του συγκεντρωμένου για τη Θεία Λατρεία, δηλαδή σαν προετοιμασία τους για να συναντήσουν τον Θεό τους. «Εφράνθην επί της ειδικόσημη, εισήκον Κυρίου πορευσόμεθα. Ιδού δι ευλογείται τον Κύριο πάντες η δούλη Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκο Κυρίου, εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήν, επάρατε τα σχήρα ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γην». Ενώ διαβάζονται αυτοί οι ψαλμοί, ο λειτουργός παίρνει τον προηγιασμένο άρτο που φυλάγεται από την προηγούμενη Κυριακή και τον τοποθετεί στο δισκάριο. Ύστερα, αφού μεταφέρει το δισκάριο από την Αγία Τράπεζα στην πρόθεση, χύνει ίνο μέσα στο Άγιο Ποτήριο και καλύπτει τα δώρα όπως συνήθως γίνεται πριν από την Θεία Λειτουργία. Αξίζει να σημειώσουμε ότι όλα αυτά γίνονται χωρίς ο ιερέας να λέει τίποτε. Αυτό το τυπικό τονίζει τον πραγματικό χαρακτήρα αυτών των πράξεων, επειδή οι ευχαριστιακές ευχές έχουν διαβαστεί στη Θεία Λειτουργία της προηγούμενης Κυριακής. Μετά την είσοδο με το Ευαγγέλιο ψέλνεται ο Εσπερινός ύμνος «Φως Ιλαρών» και διαβάζονται δύο καθορισμένα αναγνώσματα από την Παλαιά Διαθήκη, από την Γένεση και τις Παροιμίες. Μία ειδική ιεροτελεστία συνοδεύει την ανάγνωση, η οποία μας μεταφέρει στην εποχή που η Μεγάλη Σαρακοστή ήταν ακόμα το κέντρο της προετοιμασίας των κατηχουμένων για το βάπτισμα. Ενώ διαβάζεται το κείμενο από τη Γένεση, μία αναμένη λαμπάδα τοποθετείται στο Ευαγγέλιο πάνω στην Αγία Τράπεζα και μόλις τελειώσει η ανάγνωση, ο ιερέας παίρνει τη λαμπάδα και το θυμιατήρι, ευλογεί με αυτά το εκκλησίασμα και εκφωνεί το «Φως Χριστού φαίνει πάση». Η λαμπάδα είναι το λειτουργικό σύμβολο του Χριστού, που είναι το φως του κόσμου. Η τοποθέτηση της λαμπάδας πάνω στο Ευαγγέλιο στη διάρκεια της ανάγνωσης της Παλαιάς Διαθήκης σημαίνει ότι όλες οι προφητείες εκπληρώθηκαν
στο πρόσωπο του Χριστού, ο οποίος διάνοιξε το νου των μαθητών του. Του συνιένε τας γραφάς. Η Παλαιά Διαθήκη οδηγεί στο Χριστό, όπως η Μεγάλη Σαρακοστή οδηγεί στο φώτισμα του βαπτίσματος. Το φως του βαπτίσματος, ενσωματώνοντας τους κατηχουμένους στο Χριστό, θα ανοίξει το νου τους στην κατανόηση των ρημάτων του. Αφού διαβαστεί και το δεύτερο κείμενο από την Παλαιά Διαθήκη, ψάλλονται 5 στίχοι από τον ψαλμό του Λιχνικού. Ψαλμός 140, αρχίζοντας από το δεύτερο στίχο. Κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν σου. Αν και ο ψαλμός αυτός έχει ήδη ψαλεί στην αρχή του Εσπερινού, τώρα επαναλαμβάνεται και μπορεί κανείς να αναρωτηθεί για το νόημα αυτής της επανάληψης. Βασιζόμενος σε μερικές ενδείξεις, μπορεί να υποθέσει κανείς ότι αυτή η συνήθεια έχει την αρχή της στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης της λειτουργίας των προηγιασμένων. Είναι πιθανόν την εποχή που αυτή η λειτουργία δεν είχε ακόμα την σημερινή επισημότητα και περιπλοκή, αλλά ήταν απλούστατα μια προσφορά της Θείας Κοινωνίας στη διάρκεια του Εσπερινού, αυτή η στίχη να ψάλλονταν αντί για κοινωνικό. Σήμερα πάντως, οι στίχοι αυτοί αποτελούν ένα ωραιότατο ύμνο μετάνοιας, σαν εισαγωγή στο δεύτερο μέρος της ακολουθίας, την κυρίως λειτουργία των προηγιασμένων. Αυτό το δεύτερο μέρος αρχίζει με τη λειτουργία των κατηχουμένων, δηλαδή ένα σύνολο από ευχές και αιτήσεις για εκείνους που προετοιμάζονται για το βάπτισμα. Στην Μεσοσαρακοστή, την Τετάρτη της τέταρτης εβδομάδας, προσθέτουμε ειδικές ευχές και αιτήσεις για τους φωτιζόμενους, δηλαδή για τους προς το Άγιο Φώτισμα ευτρεπιζομένους. Ακόμα μια φορά βλέπουμε να τονίζεται ο πρωταρχικός χαρακτήρας της Μεγάλης Σαρακοστής σαν προετοιμασίας για το βάπτισμα και για το Πάσχα. Αφού αποχωρήσουν οι κατηχούμενοι, λέγονται 2 ευχές σαν εισαγωγή στη λειτουργία των πιστών. Στην πρώτη ζητάμε την κάθαρση της ψυχής, του σώματος και των αισθήσεων. Και ο φθαλμός μεν απέστω παντός πονηρού βλέμματος, ακούει δε λόγοι σαργής ανεπίβατος, η δε γλώσσα καθαρευέ το ρημά των απρεπών. Άγνησον ημών τα χείλη, τα ετούντα σε Κύριε, τα σχήρα ημών ποιήσον, των μεν φαύλων απέχεστε πράξεων, ενεργήν δε μόνα τα σιευάρεστα, πάντα ημών τα μέλη και την διάνοια, τη σι κατασφαλιζόμενος χάριτη. Η δεύτερη ευχή των πιστών μας προετοιμάζει για την είσοδο των αγιασμένων δώρων. Και αξίους ποιήσε της υποδοχής του μονογενού σου Υιού και Θεού ημών, του βασιλέως της δόξης. Ιδού γάρ το άχραντον αυτού σώμα και το τίμιο αίμα κατά την παρούσαν ώρα εισπορευόμενα τη μυστική ταύτη προτίθεστε μέλη τραπέζι υπό πλήθους στρατιάς ουρανίου αοράτος
δώρη φορούμενα, όν την μετάληψην ακατάκριτον ημίν δώρησε, ειν αδι αυτόν το της διανία σώμα καταβγαζόμενη, ή φωτός και ημέρας γενόμεθα. Κατόπιν έρχεται η πιο ιερή στιγμή όλης της ακολουθίας, η μεταφορά των Αγίων Δώρων στην Αγία Τράπεζα. Εξωτερικά αυτή η είσοδος είναι η ίδια με τη μεγάλη είσοδο της Θείας Λειτουργίας, αλλά το λειτουργικό και πνευματικό νόημα είναι ριζικά διαφορετικό. Στην πλήρη Θεία Λειτουργία που γίνεται την Κυριακή, έχουμε κατά τη στιγμή της μεγάλης εισόδου την πορεία της προσφοράς. Η Εκκλησία δηλαδή προσφέρει τον εαυτό της, την ζωή της, τη ζωή των μελών της και βέβαια όλης της δημιουργίας σαν θυσία στο Θεό, σαν αναπαράσταση της μιας μοναδικής και τέλειας θυσίας του Χριστού. Με την ανάμνηση του Χριστού, η Εκκλησία θυμάται όλους εκείνους τον οποίον η ζωή προσέλαβε ο Χριστός για τη λύτρωσή τους και τη σωτηρία τους. Στη λειτουργία των προηγιασμένων δεν υπάρχει προσφορά, δεν υπάρχει θυσία και ευχαριστία, δεν γίνεται καθαγιασμός, αλλά το μυστήριο της παρουσίας του Χριστού μέσα στην Εκκλησία αποκαλύπτεται και εξαγγέλλεται. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η ορθόδοξη λειτουργική παράδοση διαφέρει σε αυτό το σημείο από τη λατινική συνήθεια. Δεν αποδίδει καμιά λατρεία στα ευχαριστιακά δώρα έξω από τη Θεία Κοινωνία, αλλά η τήρηση των δώρων σαν διαφυλαγμένο μυστήριο και η χρήση τους για τη Θεία Κοινωνία σε ασθενείς ή σε άλλες επίγουσες καταστάσεις είναι μια αυταπόδεικτη παράδοση που ποτέ δεν είχε αμφισβητηθεί στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Είπαμε παραπάνω ότι στην πρώτη Εκκλησία υπήρχε η συνήθεια της ιδιωτικής Θείας Κοινωνίας στο σπίτι. Έχουμε δηλαδή τη μόνιμη παρουσία των αγιασμένων δώρων, αλλά απουσιάζει κάθε έννοια λατρείας τους. Διατηρώντας ταυτόχρονα αυτές τις δύο καταστάσεις, παρουσία-απουσία, η Ορθόδοξη Εκκλησία απέφυγε τον κίνδυνο του μυστηριακού ορθολογισμού που βρίσκουμε στη Δύση. Οθούμενη από την επιθυμία να επιβεβαιώσουν αντίθετα από τους προτεστάντες την αντικειμενικότητα της πραγματικής παρουσίας του Χριστού στα καθαγιασμένα δώρα, οι καθολικοί έχουν ξεχωρίσει τη λατρεία από τη Θεία Κοινωνία. Με αυτό όμως άνοιξαν την πόρτα σε μια επικίνδυνη πνευματική παρέκκληση από τον πραγματικό σκοπό της Θείας Ευχαριστίας και ακόμα αυτής της ίδιας της Εκκλησίας. Γιατί ο σκοπός της Εκκλησίας και των μυστηρίων της δεν είναι να καθαγιάσει τεμάχια και στοιχεία της ύλης και κάνοντάς τα ιερά και άγια να τα αντιτάξει στα μη ιερά, στα βέβυλα. Και πάλι τονίζουμε ότι ο σκοπός της Εκκλησίας είναι να κάνει τη ζωή του ανθρώπου μια κοινωνία με το Θεό, γνώση του Θεού
και ανάληψη στη Βασιλεία του Θεού. Τα ευχαριστιακά δώρα είναι τα μέσα για μια τέτοια κοινωνία. Είναι η τροφή αυτής της νέας ζωής, αλλά δεν είναι αυτά τα ίδια το τέλος. Γιατί η Βασιλεία του Θεού δεν είναι βρώσεις και πόσεις, αλλά είναι χαρά και ειρήνη εν Αγίω Πνεύματι. Όπως ακριβώς συμβαίνει στον κόσμο τούτο, με την τροφή που εκπληρώνει τον προορισμό της, μόνο όταν αφομοιωθεί και μετατραπεί σε ζωή, έτσι και η νέα ζωή του κόσμου που έρχεται μας προσφέρεται με τη συμμετοχή μας στην τροφή της Αθανασίας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία επίμονα αποφεύγει κάθε λατρεία του μυστηρίου έξω από τη Θεία Κοινωνία, γιατί η μόνη πραγματική λατρεία είναι η συμμετοχή στο σώμα και το αίμα του Χριστού, και έτσι κάνουμε σε αυτόν τον κόσμο ό,τι έκανε και εκείνος. Όσο για τους Προτεστάντες, μέσα στο φόβο τους για κάποια μαγική σημασία, έχουν την τάση να αποπνευματοποιούν το μυστήριο σε τέτοιο βαθμό ώστε να αρνούνται την παρουσία του σώματος και του αίματος του Χριστού έξω από αυτήν την πράξη της Θείας Μετάληψης. Εδώ πάλι η Ορθόδοξη Εκκλησία με την τακτική της διατηρήσεως των τιμίων δώρων επαναφέρει την αληθινή ισορροπία. Τα δώρα προσφέρονται για τη Θεία Κοινωνία, αλλά η πραγματικότητα της Θείας Κοινωνίας βασίζεται στην πραγματικότητα των δώρων. Η Εκκλησία δεν ασχολείται με τον τρόπο της παρουσίας του Χριστού στα δώρα. Απαγορεύει να χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλη πράξη εκτός από τη Θεία Κοινωνία. Δεν αποκαλύπτει, θα μπορούσαμε να πούμε, την παρουσία τους έξω από την Θεία Μετάληψη, αλλά πιστεύει ακράδαντα ότι όπως ακριβώς η Βασιλεία του Θεού, η οποία έρχεται, ταυτόχρονα βρίσκεται μέσα μας, όπως ο Χριστός αναλήφθηκε στους ουρανούς, κάθεται εκ δεξιών του Πατρός και όμως είναι εν μέσω ημών έως της συντελείας του αιώνος, έτσι και τα μέσα της Θείας Κοινωνίας με το Χριστό και τη Βασιλεία Του. Η τροφή της Αθανασίας είναι πάντοτε παρόντα στην Εκκλησία. Αυτή η θεολογική υποσημείωση μας ξαναγυρίζει στη λειτουργία των προϋγιασμένων και στην παρουσία των καθαγιασμένων δώρων, που αποτελεί το ιερό αποκορύφωμα της λειτουργίας αυτής. Η μεγάλη είσοδος καθιερώθηκε από την ανάγκη να μεταφέρονται στην Αγία Τράπεζα τα προϋγιασμένα δώρα, που στην αρχή δεν φυλάγονται εκεί, αλλά σε κάποιο ειδικό μέρος, μάλιστα μερικές φορές και έξω από το ναό. Αυτή η είσοδος απαιτούσε φυσικά μια πολύ μεγάλη ιεροπρέπεια, γιατί εκφράζει λειτουργικά τον ερχομό του Χριστού και το τέλος μιας μακράς μέρας νηστείας, προσευχής και αναμονής, τον ερχομό της βοήθειας, της ανακούφισης και της χαράς που περιμένουμε. Νυν εδυνάμεις των ουρανών συνημήν αοράτος λατρεύουσιν, ιδού γάρ εισπορεύεται ο βασιλεύς της δόξης.
Ιδού θυσία μυστική, τετελειωμένη δορυφορείτε. Πίστη και πόθο προσέλθομεν, είναι μέτοχη ζωής αιωνίου γενόμεθα. Αλληλούια. Τα Άγια Δώρα αποθέτονται στην Αγία Τράπεζα και τώρα, προετοιμάζοντας τον εαυτό μας για τη Θεία Μετάληψη, ζητούμε Αγίασον πάντων ημών τας ψυχάς και τα σώματα αγιασμού αναφερέτω, ή να αν καθαρό συνειδότη, αν ανεπεσχύντο προσώπο, πεφωτισμένη καρδία των θείων τούτων μεταλαμβάνοντες αγιασμάτων και υπ' αυτών ζωοποιούμενοι ενωθόμεν αυτό το Χριστό, το αληθινό Θεό ημών, το υπόντι ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό, όπως ενικούντος εν ημίν και εμπεριπατούντος του λόγου σου Κύριε, γενόμεθα ναός του Παναγίου και προσκυνητού σου πνεύματος, λελιτρωμένη πάσης διαβολικής μεθοδίας, εν πράξη ή λόγο ή κατά διάνοιαν ενεργουμένης, και τύχομεν των επιγγελμένων ημίν αγαθών, συν πάση της Αγίης σου, της απαιώνωση ευαρεστήσασιν. Μετά από την ευχή αυτή, ακολουθεί η Κυριακή προσευχή, που είναι πάντοτε η τελευταία πράξη προετοιμασίας για τη Θεία Κοινωνία, γιατί αφού είναι η προσευχή του Κυρίου, σημαίνει ότι αποδεχόμαστε το νου του Χριστού σαν δικό μας νου, την προσευχή του στον Πατέρα του σαν δική μας προσευχή, το θέλημά του, την επιθυμία του, τη ζωή του, τα κάνουμε δικά μας. Έπειτα αρχίζει η Θεία Μετάληψη, ενώ ο χορός ψάλλει το κοινωνικό. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος. Τελικά, αφού ολοκληρωθεί η ακολουθία, ο ιερέας μας προτρέπει να προέλθομεν εν ειρήνη. Η τελευταία οπισθάμβονος ευχή ανακεφαλαιώνει το νόημα της ακολουθίας των προηγιασμένων δώρων και των σχέσεών της με τις προσπάθειές μας στην περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής. Δέσποτα Παντοκράτορ, ο πάσαν την κτήση εν σοφία δημιουργή σας, ο δια την άφατον σου πρόνοιαν και πολλήν αγαθότητα αγαγών ημάς εις τα σπανσέπτους ημέρας ταύτας προς εγκράτη απαθών, προς ελπίδα αναστάσεως, ο δια τεσσαράκοντα ημερών πλάκας χειρίσας τα θεοχάρακτα γράμματα το θεράποντί σου Μωυσή, παράσου και ημίν αγαθέ τον αγώνα τον καλό αγωνίζαστε, τον δρόμο της νηστείας εκτελέσε, την πίστην αδιέρετον τηρήσε, τα σκεφαλάς των αοράτων δρακόντων συνθλάσε, νικητάστε της αμαρτίας αναφανίνε και ακατακρίτως φθάσε προσκυνήσε και την Αγίαν Ανάστασιν. Ότι ευλόγητε και δεδόξαστε το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Τώρα πια μπορεί να είναι σκοτάδι έξω και η νύχτα μέσα στην οποία πορευόμαστε και στην οποία θα πρέπει να ζήσουμε, να παλέψουμε και να αντέξουμε, μπορεί ακόμα να κρατήσει πολύ.
Αλλά είδομεν το φως του αληθινών, και το φως αυτό φωτίζει τώρα τη νύχτα. Η Βασιλεία του Θεού, της οποίας την παρουσία τίποτε σε αυτόν τον κόσμο δεν την φανερώνει, μας δόθηκε εν το κρυπτό. Η χαρά και η ειρήνη της μας συνοδεύει, καθώς ετοιμαζόμαστε να συνεχίσουμε το στάδιο της νηστείας. Αγαπητοί φίλοι, εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Στην επόμενη εκπομπή θα συνεχίσουμε με το ταξίδι της Μεγάλης Σαρακοστής και του Μεγάλου Κανόνα. Χαίρετε!

Από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση του βιβλίου με τίτλο «Άγιος Ιωάννης της Κωνσταντής» του Επισκόπου Αλεξάνδρου Σεμενόφ, σε μετάφραση επιμέλεια Ιεράς Μονής Παρακλήτου Αττικής. Η ψυχή είναι δεκτική όχι μόνο των εμπνεύσεων του Θεού και των φωτεινών δυνάμεων, αλλά και των επενεργειών των δαιμονικών πνευμάτων. Έτσι γίνεται πεδίο μάχης του καλού και του κακού. Η ζωή μας πάνω στη γη είναι πόλεμος, αδιάκοπος πόλεμος. Αδυσόπιτα μας πολεμούν οι εχθροί με τα άπειρα πάθη. Σχεδόν κάθε καλή μου σκέψη, κάθε καλό μου αίσθημα πρέπει να το υπερασπίζομαι με αγώνα. Το ληστρικό πλήθος των πονηρών ενεργειών μέσα μου, πρωί και βράδυ, νύχτα και ημέρα, ακόμη και στα διάφορα όνειρα. Τι σπήριο νοητών ληστών γίνεται η ψυχή μου. Πόσο διεφθαρμένη είναι η καρδιά μου. Πόσο παραμορφωμένη είναι μέσα μου η εικόνα του Θεού. Τι θύελες ξεσηκώνουν τα πάθη μου. Κύριε, ο ετάζων νεφρούς και καρδίας, βοήθησέ με στον αγώνα μου. Ενίσχυσε παντοδύναμε αρχηγέ τους στρατιώτες σου. Χωρίς εσένα δεν κατορθώνουμε τίποτα. Ο κίνδυνος να αποδεχθούμε το κακό λέγεται πειρασμός. Ο πειρασμός, όσο μεγάλος και αν είναι, δεν έχει μόνος του αποφασιστική δύναμη. Την αποκτά όμως επειδή ο άνθρωπος γεννιέται με την κλίση προς το κακό. Ο χριστιανός στο μυστήριο του βαπτίσματος λαμβάνει την ικανότητα να υπερνικά αυτή την κακή κλίση ή κληρονομιά του προπατορικού αμαρτήματος και έτσι ο αγώνας του σημαντικά ελαφρώνεται. Όμως για να αντιστέκεται στον πειρασμό της αμαρτίας χρειάζεται και μετά το βάπτισμα την Θεία Βοήθεια. Την βοήθεια αυτή με ποικίλους τρόπους του τη χαρίζει ο Θεός, ιδιαίτερα με την Αγία Γραφή και τα μυστήρια της μετανοίας και της μεταλήψεως. Ωστόσο, η τελεία απαλλαγή από την αμαρτία είναι σόβιο πρόβλημα του χριστιανού. Ο άνθρωπος μέχρι το θάνατό του ζει κάτω από την απειλή που προέρχεται όχι μόνο από την πλευρά των εξωτερικών πειρασμών, αλλά και από την πλευρά της αδυνατισμένης φύσεώς του. Η αμαρτία, σύμφωνα με τη μικρή διαπίστωση του πατρός Ιωάννου, διαρκώς απατά, ελκύει, πιέζει την ψυχή, καταστρέφει ακατάπαυστα. Αλλά τι είναι αμαρτία? Αμαρτία δεν είναι το ακάθαρτο

δήλωση της εικόνος του Θεού μέσα μας, αποτελεί μολυσμό της ψυχής, σκοτάδι του θανάτου, ηθικό χάος. Είναι ακόμη εξασθένησης των πνευματικών και σωματικών δυνάμων και συγχρόνως απώλεια του πνευματικού καταφυγίου που είναι ο Θεός. Η αμαρτία είναι εκούσια πάθηση ψυχής που εάν δεν θεραπευθεί με τη μετάνοια οδηγεί στον προσωρινό και τελικά στον αιώνιο θάνατο. Μετά το βασικό αυτό απόσπασμα παραθέτουμε και μερικές σκέψεις του που καθορίζουν τις ουσιαστικές ιδιότητες της αμαρτίας. Η αμαρτία είναι η μοναδική φοβερή δυστυχία. Όλες οι άλλες δυστυχίες συμβάλλουν είτε στην κάθαρση από την αμαρτία, είτε στην τιμωρία της, είτε στην αποφυγή της. Σκοπός της ζωής μας είναι να ενωθούμε το Θεό. Η αμαρτία όμως μας χωρίζει από Αυτόν και εδώ στη γη και στην αιωνιότητα. Ο αμαρτωλός που δεν υποτάσσεται στους θείους νόμους, στους νόμους της αγάπης και της ειρήνης, είναι ένα τέρας, είναι εκτροπή της θείας δημιουργίας. Δεν έχει θέση στην πλάση, γι' αυτό όλα του είναι στενόχωρα. Τον καταδιώκει ο Θεός, η συνείδησή του, ολόκληρη η δημιουργία, οι αμαρτίες και τα πάθη καταστρέφουν την υγεία της ψυχής και του σώματος. Η νίκη κατά των παθών χαρίζει ηρεμία στην ψυχή και υγεία στο σώμα. Πόσο φοβερό δηλητήριο για την αθάνατη ψυχή είναι η αμαρτία. Με πόση καυστική, καταστρεπτική δύναμη χύνεται το δηλητήριο αυτό στα σπλάχνα και στις αρθρώσεις του σώματος. Τι νομίζετε λοιπόν αδελφοί, μπορούμε να παίζουμε τη φωτιά? Μπορούμε να διασκεδάζουμε με το θανάσιμο δηλητήριο? Το συμπέρασμα βγαίνει μόνο του. Η αμαρτία είναι το κεντρί του θανάτου. Είναι ο ίδιος ο θάνατος. Πόσα πάθη συσπυρώνονται μέσα σε μια καρδιά, στοχάζεται ο πατήρ Ιωάννης. Πόσες πηγές θανάτου, κάθε πάθος και μια πηγή θανάτου. Η αμαρτία σαν διατάραξη του νόμου της ζωής, του νόμου της αγάπης, είναι συγχρόνως και μια δυσμορφία, μια σχήμια. Κάθε αμαρτία ασχηματίζει και τραυματίζει την ψυχή. Βλέποντας με τα πνευματικά του μάτια να απλώνεται παντού και να χτινοβολεί η θεία ρεώτης και γνωρίζοντας πως αυτή η ρεώτης είναι εντονότερα αποτυπωμένη στον δίκαιο, θεόμορφο άνθρωπο, ένιωθε βαθιά μέσα του την ασχήμια που έχει η αμαρτία. Πόσο αφύσικη και ατέριαστη είναι η οργή και η μανία. Ρίξτε μια ματιά στο πρόσωπο του πράου ανθρώπου. Πόσο υπέροχο φαίνεται. Ρίξτε τώρα ένα βλέμμα στο πρόσωπο του οργύλου. Πόσο ανήσυχο, σκοτεινό, δύσμορφο παρουσιάζεται. Οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας έκαναν πλήρη ταξινόμηση των αμαρτιών και ανακάλυψαν σειρά νόμων για το πώς από τη μια αμαρτία γεννιέται η άλλη. Ο πατήρ Ιωάννης σημείωσε αρκετές προσωπικές παρατηρήσεις στο θέμα αυτό. Αναφέρουμε για παράδειγμα δύο απλές. Η φιλαργυρία μας προκαλεί μείωση της αγάπης και αύξηση της αντιπάθειας για αυτόν που μας αφαιρεί χρήματα ή πράγματα. Ο διάβολος ενεργεί πολλές φορές με την σαρκικότητά μας. Με τηλεμαργία παραδείγματος χάρη εξάπτει και άλλα πάθη. Διαρκώς μας υπενθυμίζει ότι το θεόμορφο πνεύμα του ανθρώπου είναι απλό. Και γι' αυτό αμαρτάνοντας σε κάτι παραδίδεται ολόκληρο στην αμαρτία. Η ψυχή είναι ύπαρξης απλή. Δεν μπορεί λοιπόν συγχρόνως να αγαπά και τον Θεό και τα χρήματα ή την τροφή ή το ποτό. Πώς να αναπαυθεί το Άγιο Πνεύμα σε μια ψυχή συνεχώς απασχολημένη με γήινες μέρημνες και διασκεδάσεις? Γι' αυτό και κάθε πτώσης μεταβάλλεται σε καθολική πτώση με μοιραία επακόλουθα. Ένα από αυτά είναι η διάσπαση και η αποσύνθεση του εσωτερικού κόσμου. Στην ψυχή εμφανίζεται πόλεμος και ο άνθρωπος φτάνει στο κατάντημα εκείνο που ιδιαίτερα γίνεται αισθητό στις ημέρες μας. Ένας σύγχρονος Γάλλος συγγραφεύς
χαρακτηρίζει

Ζει το σημερινό άνθρωπο κατά το εσωτερικό του περιεχόμενο σαν ένα κινητό εμφύλιο πόλεμο. Ακόμη και μετά την εξομολόγηση ο χριστιανός δεν μπορεί αμέσως να αποκαταστήσει την αρμονία και την εσωτερική του γαλήνη. Είναι άξιο απορίας, παρατηρεί ο πατήρ Ιωάννης, το πως ο ίδιος ο άνθρωπος που εκδηλώνει την ευλάβειά του μπροστά στο Δημιουργό και που βλέπει τη δημιουργία στην πιο υπέροχη και αξιοθαύμαστη μορφή, γίνεται ικανός και για τα χαμηλά, τα ακάθαρτα, τα νοσηρά αισθήματα και τους αισχρούς λογισμούς. Και πώς μπορεί να κυλιέται στις πιο ακάθαρτες ζωώδεις επιθυμίες και ικανοποιήσεις και να μολύνει τόσο ολοκληρωτικά την ψυχή του. Τι αντινομία, τι αγώνας πνευματικός χρειάζεται. Δεν μπορούμε να παραμένουμε άπραχτοι, διότι η αμαρτία θα μας νικήσει και θα μας υποτάξει στην αιώνια αιχμαλωσία, στην εντροπή και στα βάσανα.

σύμφωνος με τους αρχαίους διδασκάλους της Εκκλησίας, θεωρεί σαν πρώτη αμαρτία την υπερηφάνεια, την φιλαυτία, δηλαδή τη μετατόπιση του ενδιαφέροντος του ανθρώπου από τον Θεό στον ίδιο τον εαυτό του. Τη στιγμή της παρακοής της εντολής του Θεού γράφει «Ο άνθρωπος ξέπεσε από την αγάπη προς τον Θεό». Μετέφερε την διαστρεβλωμένη αγάπη στον εαυτό του και στα υλικά πράγματα. Στην καρδιά του δεν άφησε τόπο για τον Κύριο, τον οποίον οφείλουμε να αγαπούμε μόλι μας την ύπαρξη. Η ψυχή μοιάζει σαν ένα άδειο δοχείο που οφείλει να γεμίζει με τη Θεία Αγάπη. Έχει όμως τη δυνατότητα να θαυμάζει και να αγαπά τον ίδιο τον εαυτό της. Αυτό τελικά σημαίνει πως μπορεί να αγαπά τον ίδιο τον άδειο δοχείο, δηλαδή την κενότητα, και να κλειδωθεί στον εαυτό της. Ο Πούσκιν πολύ εύκολα χαρακτήρισε αυτό με ένα ειρωνικό λογοπαίγνιο. Εκείνος ο άνθρωπος είναι πραγματικά άδειος που είναι όλο ζυμάτος από τον ίδιο τον εαυτό του. Ο αυτοθαυμασμός μοιάζει με φυλάκιση σε ένα κελί με καθρέπτες. Ο εγωισμός ξεριζώνει τον άνθρωπο από την πηγή της ζωής και της αγάπης και τον οδηγεί στη φοβερή εσωτερική μόνωση και το άδειασμα. Η ανθρώπινη καρδιά, επισημαίνει ο πατήρ Ιωάννης, φοβάται το άδειασμα και το κενό. Είναι δυνατόν η καρδιά να μένει χωρίς περιεχόμενο. Όταν εμείς εξωστρακίζουμε το αγαθό πνεύμα, τη θέση του την καταλαμβάνει το πονηρό πνεύμα. Έτσι, αντί του ζώντος Θεού, ο άνθρωπος αρχίζει να προσκυνά τα διάφορα είδωλα. Η καρδιά γεμίζει και με τα ίδια τα πάθη και με την θανατηφόρα απληστία τους, επειδή τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει το Θεό και την άδολη αγάπη. Μόνο ο Θεός μπορεί να ικανοποιήσει τη δίψα της ψυχής. Η μακαριότης προέρχεται από το Θεό και υπάρχει μόνο κοντά Του. Μακριά από Αυτόν υπάρχει η τυραννία των παθών. Ρίζα όλων των κακών είναι η φιλαυτία, η υπερβολική και αποκλειστική αγάπη προς τον εαυτό μας. Ο άνθρωπος που δουλεύει στα πάθη του είναι ειδωλολάτρης, όπως σημειώνει ο Άγιος Ανδρέας της Κρήτης. Ο πατήρ Ιωάννης μερικές φορές ειδικεύει την βασική σκέψη ότι τα πάθη προέρχονται από το κενό που δημιουργεί η απουσία του Θεού από την καρδιά του ανθρώπου. Από ποια αιτία προέρχεται η δίψα για το κρασί? Από το ότι απουσιάζει η δίψα της Θείας Χάριτος. Η δίψα της σωτηρίας θα έδιωχνε τη δίψα του κρασιού και κάθε αισθησιακής απολαύσεως. Στα κείμενά του υπάρχουν έντονες γραμμές για το ανικανοποίητο των παθών που οφείλεται στην αδυναμία τους να κατασυγάσουν τη δίψα της ψυχής για το Θεό. Χαρακτηριστικό της αμαρτίας είναι η απέσια δίψα της, η αναζήτηση όλων των ευκαιριών για την πραγματοποίησή της. Έτσι ο Φιλίδωνος είναι έτοιμος για κάθε είδος ασωτείας, με την όραση, με την αφή, με την ακοή, με τη σκέψη, με τη φαντασία, με τη μνήμη. Ο Κακεντρεχής είναι έτοιμος με όλους να φιλονικήσει, με τους οικείους, με τους συναδέλφους, με τους υπηρέτες. Η λύσα της φιλαργυρίας εξαναγκάζει τον σκλάβο της όλους και όλα να τα πουλήσει και να τα μεταβάλει σε χρήματα. Τι να πούμε για τον πυρετό της Μέθης? Ο Μέθησος είναι έτοιμος όλα να τα χάσει και να κερδίσει την αγαπημένη του βότκα. Η εμπαθής λοιπόν ύπαρξης θέλει τα πάντα να τα μετατρέπει σε μέσα ικανοποίησεώς της. Εδώ φαίνεται η έλλειψη της πραγματικής αγάπης και η καταστροφή που φέρνει η αμαρτία. Όταν ένας άνθρωπος νιώθει για τον άλλο άνθρωπο αγάπη σαρκική, τότε εξαφανίζεται η πραγματική αγάπη και ο άλλος άνθρωπος καταστρέφεται, εκφυλίζεται σε ένα άψυχο, απολαυστικό αντικείμενο, σε ένα πράγμα. Μια τέτοια μεταβολή των πάντων σε μέσα ικανοποιήσεως των παθών καταντούν τη ζωή ένα επικίνδυνο παιχνίδι, όπως τονίζει ο πατήρ Ιωάννης. Η ζωή μας μοιάζει
με ένα παιδικό παιχνίδι, μόνο που δεν είναι αθώο, αλλά εφάμαρτο, διότι ενώ έχουμε λογικό και ενώ γνωρίζουμε το σκοπό της ζωής, δεν ενδιαφερόμεθα γι' αυτόν. Ασχολούμεθα με πράγματα άσκοπα, διασκεδάζουμε την τροφή και το ποτό, απολαμβάνοντάς τα αντί να τα χρησιμοποιούμε μόνο για τη συντήρηση του σώματος. Διασκεδάζουμε με τα πνευματικά μας χαρίσματα, το νου, τη φαντασία, το λόγο, χρησιμοποιώντας τα μόνο για την υπηρεσία της αμαρτίας και της ματαιότητος του παρόντος κόσμου. Διασκεδάζουμε με τα ωραία πρόσωπα ή το ασθενές φίλο. Διασκεδάζουμε με το χρόνο, τον οποίο πρέπει να χρησιμοποιούμε σύνεση για να εξαγοράσουμε την αιωνιότητα. Διασκεδάζουμε τέλος με τον ίδιο τον εαυτό μας, κάνοντας τον είδωλο της λατρείας μας.

Η πραγματική αγάπη δεν βλέπει τους άλλους σαν μέσα εξυπηρετήσεως του ατόμου μας, αλλά σαν αξίες, σαν πολύτιμες και απαραβίαστες ζωντανές υπάρξεις. Να αγαπάς κάθε άνθρωπο, συμβουλεύει ο πατήρ Ιωάννης, όπως τον ίδιο τον εαυτό σου, διότι αυτός ο άνθρωπος είναι ένας άλλος εαυτός σου. Θυμήσου ότι ο Κύριος είναι μέσα σε κάθε χριστιανό. Όταν σε πλησιάζει ο αδελφός, να διαπνέεσαι από κάθε σφασμό, γιατί μέσα του βρίσκεται ο Κύριος, που πολλές φορές εκφράζει το θέλημά του χρησιμοποιώντας το συνάνθρωπό σου. Η πραγματική αγάπη βλέπει όχι μόνο τον πλησίον, αλλά και σε όλα τα δημιουργήματα την αντάβια της Θείας Ωραιότητος, και έτσι φοβάται να τα κακοποιήσει. Γι' αυτό και πολλοί Άγιοι εκδήλωναν προς τα άψυχα αντικείμενα μια εξαιρετικά λεπτή συμπεριφορά. Γι' αυτό ακόμη και τα στοιχεία της φύσεως, ακούγοντας τη φωνή τους, υπήκουαν σε αυτούς, όπως και στον Κύριο. Με το γλυκύτατο φως της πραγματικής αγάπης που αναφέραμε, γίνεται περισσότερο φανερή η τυραννία και η σκληρότητα της αμαρτίας. Θέλοντας ο αμαρτωλός να κάνει όλο τον κόσμο μέσω ικανοποιήσεως του εαυτού του, τελικά γίνεται ο ίδιος μέσω παιχνίδι των προσωπικών του παθών και των δαιμόνων που κρύβονται πίσω από τα πάθη αυτά. Η αμαρτία εχμαλωτίζει τον άνθρωπο με την απάτη, με το ψέμα και με τη βία. Τον αναγκάζει να γίνει δούλος της. Είναι τύραννος σκληρός και φωνιάς ψυχών και σωμάτων. Άνθρωπε που ονομάζεσαι χριστιανός, πες μου τι θέλεις να γίνεις, εχμάλωτος ή ελεύθερος? Υπάρχει ψεύτικη ελευθερία, κακοποιημένη ελευθερία, καταστρεπτική, παράλογη και ανέσκεντη. Γίνε πραγματικά ελεύθερος, αλλά όχι για να ευαρεστήσεις την φιλίδωνη και εμπαθή σάρκα σου. Το κακό πολεμά τον άνθρωπο και τον εξωθεί να διαπράξει την αμαρτία. Το αγαθό ελκύει με την ηθική του ωραιότητα, την ψυχική γρήνη, την πνευματική ελευθερία. Η αμαρτία είναι φοβερή, και διότι είναι μεταδοτική καθώς και κληρονομική, όπως σημειώνει ο πατήρ Ιωάννης. Τα πάθη είναι μεταδοτικά, ιδιαίτερα πρέπει να προφυλάσσονται από αυτά οι μέλλοντες γονείς, διότι τα πάθη κληρονομούνται και στα παιδιά. Η αμαρτία είναι προσβολή εναντίον της Εκκλησίας, εναντίον της ψύστης ενότητος που περικλείει, εναντίον της θείας αγάπης που συνδέει τα μέλη της. Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι η αμαρτία είναι συμμετοχή στη Σταύρωση του Χριστού, είναι μια καινούργια του Σταύρωσης. Κάθε πάθος που ενεργεί μέσα μας προς βλάβη του πλησίον ή προς το σκανδαλισμό του, είναι μια δεύτερη Σταύρωση του Υιού του Θεού. Το κακό που στρέφεται κατά του πλησίον, στρέφεται και κατά του ίδιου του Χριστού, του οποίου ο πλησίον είναι μέλος. Ολόκληρος ο κόσμος γίνεται σκοτεινός και θλιβερός με την κοινή υποταγή στην αμαρτία. Βλέποντας την εξάπλωσή της και τους αλλεπάλληλους τραυματισμούς που ακολουθούν, οι άνθρωποι στον πλησίον τους και στον Κύριό τους, γεμάτος πόνο ο πατήρ Ιωάννης αντιφωνεί. Από τον αμπελώνα που φύτευσε ο Κύριος, περίμενε να τρυγίσει εκλεκτά στα φύλλα. Αυτός όμως ευλάστησε αγκάθια. Ο ακάνθινος στέφανος του Εσταυρωμένου είναι το σύμβολο των αγκαθιών της αμαρτίας με την οποία γέμισε η ανθρωπότης. Την αιτία του πνευματικού πολέμου την γνωρίσαμε προηγουμένως, καθώς και τους εχθρούς μας. Στη συνέχεια θα εξετάσουμε τα απαραίτητα όπλα αυτού του πολέμου. Παίζει σπουδαίο ρόλο στο σημείο αυτό να ενθυμούμεθα πάντοτε ότι ένωσες με το Θεό δεν είναι μόνο κλήρος των Αγίων, αλλά εκφράζει την ουσία της ζωής κάθε συνειδητού χριστιανού. Η θεανθρώπινη ζωή του πιστού αποτελεί το πεδίο μάχης, διαμέσου της οποίας ο Θεός χειραγωγεί την ψυχή προς την αδιάκοπη κοινωνία μαζί του. Η Θεία Φωνή γίνεται αντιληπτή ανάλογα με τον βαθμό της πνευματικής πρόοδου. Όσο κανείς περισσότερο αγωνίζεται εναντίον του κακού, τόσο ευκρινέστερα ακούει τη Θεία Φωνή που τον διδάσκει, παραδείγματος χάρη, πώς και σε τι να βοηθεί τους αδελφούς, πώς να δοξάζει τον Θεό.
Σαν πρώτο όπλο του πνευματικού αγώνος αναγνωρίζουμε την προσοχή στον εσωτερικό μας κόσμο, την ικανότητα δηλαδή να ξεχωρίζουμε μέσα μας το καλό από το κακό και την προσπάθεια να απαλλαγούμε από το τελευταίο. Οι πατέρες της Εκκλησίας χαρακτηρίζουν την εργασία αυτή επιστήμη επιστημών και τέχνη τεχνών. Την ονομάζουν ακόμη νύψη ή εσωτερική εργασία. Διατύπωσαν και μνημειώδη αποφράγματα για την αξία της. Ο περίφημος λόγου χάρη αγωνιστής Όσιος Ισάκος Ήρος έγραψε: «Όποιος αξιώθηκε να γνωρίσει τον εαυτό του είναι καλύτερος από εκείνον που αξιώθηκε να δει αγγέλους. Όποιος ένιωσε τις αμαρτίες του είναι καλύτερος από εκείνον που ανασταίνει νεκρούς». Ο πατήρ Ιωάννης Χρυσοστάνδης ασχολήθηκε αρκετά με το θέμα αυτό. Οι άνθρωποι που προσπαθούν να ζήσουν ένα ανώτερο βίο αγωνίζονται στον πιο λεπτό και στο πιο δύσκολο πνευματικό πόλεμο. Πρέπει κάθε στιγμή να είσαι ο οφθαλμός φωτεινός για να αντιλαμβάνεσαι τους λογισμούς του πονηρού που σπείρονται μέσα σου και να τους αποκρούεις. Παρακολούθησε την καρδιά σε όλη σου τη ζωή και προσπάθησε να διακρίνεις τι την εμποδίζει να ενωθεί με τον Πανάγαθο Θεό. Αυτό είναι η επιστήμη των επιστημών. Φύλαξε την καρδιά διώχνοντας από αυτήν κάθε γήινη επιθυμία, διότι μια και μόνη αστραπιαία εμπαθής επιθυμία λερώνει την ψυχή και την απομακρύνει από το Θεό. Θέλοντας να μας ενθαρρύνει στον τομέα αυτό, φέρνει παράδειγμα τους Αγίους. Οι Άγιοι διαρκώς εκοπίαζαν για να καθαρίσουν την καρδιά τους. Με τον αγώνα εκαθαρίστησαν από κάθε ορμολισμό και έγιναν ναοί του Αγίου Πνεύματος. Για την γνωριμία του βαθύτερου μας εαυτού δεν είναι απαραίτητη η τελεία απομάκρυσης από τον κόσμο. Αν και για τον καθένα είναι απόλυτα αναγκαίες οι στιγμές της μονώσεως και της ησυχίας. Μέσα στην ησυχία μπορούμε χωρίς εμπόδια να εξετάσουμε τον εαυτό μας ενώπιον του Θεού. Δεν είναι όμως σπάνιο το φαινόμενο να βοηθούν στην αυτογνωσία οι επαφές και οι σχέσεις με τους άλλους. «Θέλετε να μάθετε τον εαυτό σας?» ερωτά ο πατήρ Ιωάννης. «Παρακολουθήστε με τι πνεύμα αντιμετωπίζετε τους συνεργάτες σας, τους υφισταμένους σας ή εκείνους που σας απλώνουν χέρι επαιτίας. Το κριτήριο αυτό αναγνωριζόταν πολύτιμο για τη μοναχική τελείωση όχι μόνο από τον αρχαίο αναχωρητισμό αλλά και από τα κοινόβια μοναστήρια. Ωστόσο, παρά τη χρησιμοποίηση του πνευματικού αυτοελέγχου, ο άνθρωπος είναι δυνατόν να ξεχνιέται και να αμαρτάνει. Έτσι αποκαλύπτεται ότι η επιτυχία της εγρηγόρσεως και της μετανοίας είναι αδύνατη χωρίς τη βοήθεια του υψίστου. Τι θα κάνουμε εάν δεν μας ενίσχυε προκαταβολικά η χάρις του Θεού? Σε ποιο κατάντημα θα φτάναμε εάν δεν μας αγκάλιαζε ξαφνικά, χωρίς να το περιμένουμε, μετά από την αμαρτία και δεν μας προετοίμαζε για μετάνοια και δάκρυα? Σπάνια, πολύ σπάνια θα μπορούσε κανείς να απαλλακεί από το ζυγό της αμαρτίας. Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο μας αυτό τελείωσε ο χρόνος μας. Θα συνεχίσουμε το ανάγνωσμά μας στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστώ τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε. Ο Θεός μαζί μας.

0: γεροντικό εκπόντου. Μία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα αφιερωμένη στον βίο και στις διδαχές του Οσίου Γεωργίου, του νέου, του ομολογητού της δράμας. Άνθη Ελπίδος από το γεροντικό του πόντου. Παρουσιάζει η Σύρμος Γιάβρου.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Παραμονή πρωτοχρονιά σήμερα και όλοι ετοιμαζόμαστε να αποχαιρετήσουμε τον παλιό χρόνο και να υποδεχτούμε τον καινούριο. Κάνουμε ετοιμασίες, φροντίζοντας την εμφάνισή μας για το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν, τα ψώνια για το πλούσιο γιορτινό τραπέζι, γιατί όπως λέμε, θέλουμε ο καινούριος χρόνος να μας βρει με αυθονία υλικών αγαθών για να τα έχουμε πλούσια και όλη τη χρονιά. Αυτά θυμόταν και όσιος γέροντας Γεώργιος Σκαρσλίδης από τα παιδικά του χρόνια στην Αργυρούπολη του Πόντου. Αυτά συζητούσε με τα πνευματικά του τέκνα κάθε χρόνο τέτοιες μέρες. «Και ναι», τους έλεγε, «είναι καλά και ωραία όλα τα ήθη και έθιμα που έχουμε για αυτές τις μέρες. Αλλά θα πρέπει να φροντίζουμε και τις ευχές που δίνουμε τέτοιες μέρες να τις κάνουμε πράξεις. Τι ευχόμαστε όλοι? Ο καινούριος χρόνος να μας φέρει υγεία, αγάπη, ειρήνη. Για την υγεία μας ενδιαφερόμαστε και φροντίζουμε να την έχουμε. Προσέχουμε να μην κρυώσουμε, τρεφόμαστε καλά, να πηγαίνουμε στους γιατρούς και ό,τι άλλο είναι απαραίτητο. Αυτά όλα τα κάνουμε για τη σωματική μας υγεία. Την πνευματική μας υγεία όμως τη φροντίζουμε όπως πρέπει? Πόσοι άνθρωποι πηγαίνουν σε πνευματικό να εξομολογηθούν για να καθαρίσουν και την ψυχή τους? Κάποια γυναίκα μας λέει Όσιος που είχε στο σπίτι της προβλήματα, αυτό που σκέφτηκε ήταν να πηγαίνει από χόντζα σε χόντζα για να της λύσουν τα προβλήματά της. Όταν είδε ότι δεν μπορούσε να βρει λύση και αφού είχε ακούσει από κάποια συγχωριανή της για τον Όσιο Γέροντα Γεώργιο Καρσλίδη, αποφάσισε να πάει να τον επισκεφθεί. Στην αρχή δεν τη δέχθηκε ο Όσιος, γιατί όπως έχουμε πει, ήταν προορατικός, έβλεπε ακριβώς τι συνέβαινε στον κάθε άνθρωπο. Αλλά αφού τον παρακάλεσε η μάνα Αργυρό, γιατί τη λυπήθηκε, της είπε να την φέρει στο μοναστήρι. Η γυναίκα, αφού μίλησε και είπε όλα όσα της συνέβαιναν στον Όσιο Γέροντα, αυτός της έδωσε κανόνα και της είπε ότι έτσι μόνο θα λυθούν τα προβλήματά της. Και πράγματι, η γυναίκα αυτή έκανε τον κανόνα που της έβαλε ο Όσιος και είδε σιγά σιγά να λύνονται τα προβλήματά της. Και από τότε πήγαινε συχνά στον Όσιο Γέροντα στο μοναστήρι για να εξομολογηθεί και να ακούσει τις συμβουλές του. Γι' αυτό, λέει, πρέπει να φροντίζουμε εκτός από το σώμα μας και την ψυχή μας για να είναι η ζωή μας κατά Χριστόν. Ευχόμαστε επίσης αγάπη. Δεν αρκεί να το ευχόμαστε μόνο, αλλά και να το υλοποιούμε. Αγάπη τι είναι? Αγάπη είναι να θέλεις να σκέπτεσαι το διπλανό σου, τον φίλο σου, το γείτονά σου, το συνάνθρωπό σου, όποιος και είναι αυτός. Να μιλάς και να είσαι μαζί του όταν το χρειάζεται. Να μπορείς να δίνεις έστω λίγο χρόνο σε όποιον το έχει ανάγκη, είτε είναι γνωστός σου, είτε είναι άγνωστος. Για να αγαπήσουμε όμως τον πλησίον είναι δύσκολο. Πρέπει να αγαπήσουμε και τον Θεό και τον πλησίον. Αυτό όμως θα μας κάνει να ματώσουμε. Δεν αγαπάμε τον πλησίον τόσο εύκολα χωρίς να ματώσουμε, χωρίς να πονέσουμε, γιατί ο πλησίον μπορεί να μας βρήσει, μπορεί να μας κακολογήσει, να μας συκοφαντήσει, να μας κλέψει, να μας απατήσει. Κι όμως, εμείς πρέπει να τον αγαπάμε. Τον πλησίον μας πρέπει να τον πιστεύουμε ως εικόνα του Θεού. Αγαπώ το Θεό, πιστεύω στο Θεό. Αγαπώ τον πλησίον και πιστεύω στον πλησίον ως εικόνα Θεού. Είναι πλάσμα, όπως είμαι και εγώ. Έχουμε την ίδια ανθρώπινη φύση. Επομένως, το ίδιο ενδιαφέρον και την ίδια αγάπη που δείχνω προς τον εαυτό μου, πρέπει να δείξω και προς τον πλησίον μου. Πρέπει να δείξω αγάπη και προς την οικογένειά μου, στη σύντροφό μου, στα παιδιά μου, στους γονείς, στους συγγενείς. Πρέπει να πιστέψω ότι και αυτοί και αυτά είναι όλα εικόνες του Θεού. Και όταν το πιστέψω αυτό, θα κρατήσω διαφορετική στάση. Κάνουμε ό,τι κάνουμε αποκλειστικά από αγάπη προς το Θεό, γιατί θέλουμε να ξαναγίνουμε παιδιά Του. Χάσαμε την υιοθεσία και θέλουμε να επανέλθουμε στο χώρο της οικογένειάς Του, της πατρότητάς Του, όπως έκανε και ο άσωτος Υιός της παραβολής, ο οποίος εγκατέλειψε την τροφή των χείρων και ό,τι άλλο αμαρτωλό έκανε και γύρισε στο πατρικό του σπίτι. Μόλις επέστρεψε, έπεσε μέσα στην ανοιχτή γι' αυτόν αγκαλιά του ουρανίου πατρός και ενώ ήθελε να γίνει δούλος, έγινε πάλι Υιός και μάλιστα Υιός περίλαμπρος. Έτσι θα κάνουμε κι εμείς. Το τι θα μας δώσει ο Θεός, αν θα μας βάλει δακτύλιον εις την χείρα, αν θα μας βάλει την στολήν την πρώτην, την Θεοήφαντον, αν θα μας φάξει τον μόσχον των συτευτών ή αν θα μας χαρίσει άλλες δωρεές και πλούσια αγαθά, αυτό είναι αποκλειστικά και μόνο δική του δουλειά. Το τι πρέπει να γίνει για τον καθένα μας, εκείνος το ξέρει. Επίσης, ευχόμαστε ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Και λέει Όσιος Γέροντας Γεώργιος Σκαρσλίδης, για να έχουμε ειρήνη σε όλο τον κόσμο, πρέπει πρώτα να την έχουμε στο σπίτι μας, στη γειτονιά μας, στο χωριό μας, στην πατρίδα μας. Όταν ήρθε ένας Κύριος, μας λέει, να με δει και να πάρει την ευχή μου, τον κοίταξα επίμονα χωρίς να μιλάω. Μου λέει τότε αυτός, «Γέροντα, γιατί δεν μου δίνεις την ευχή σου?» «Πες μου», του λέω, «τι ευχή να σου δώσω, όταν ξέρω ότι εσύ στο σπίτι σου είσαι σκληρός, μαλώνεις τα παιδιά σου, βρίζεις τη γυναίκα σου, χτυπάς την πεθερά σου. Αγαπητό μου παιδί, πώς να ειρηνεύσει η ψυχή σου με όλα αυτά που κάνεις στην οικογένειά σου?» Όταν δεν έχουμε ειρήνη στην ψυχή μας, δεν μπορεί να έχουμε ειρήνη στο σπίτι μας. Έτσι, δεν έχουμε ειρήνη και στη γειτονιά, αν κάποιοι άνθρωποι είναι εριστικοί. Έτσι δημιουργούνται έρηδες μεταξύ των ανθρώπων, των κρατών σε όλη τη γη. Αρχίζουν οι προστριβές μεταξύ μας, οι διαμάχες μεταξύ λαών και κρατών και τελικά ο πόλεμος. Αυτός ο πόλεμος που καταστρέφει σπίτια, ανθρώπους και ολόκληρα κράτη και οικονομίες. Γι' αυτό σας λέω, παιδιά μου, λέει Όσιος Γεώργιος Σκαρσλίδης, όταν ευχόμαστε ειρήνη, πρέπει πρώτα να την δουλέψουμε μέσα στην ψυχή μας, στην οικογένειά μας και στη συνέχεια και σε όλους τους ανθρώπους. Αν φροντίζουμε, όπως μας λέει και Όσιος Γέροντας, μόλις τις δυνάμεις μας, την ψυχή μας, τότε θα έχουμε ειρήνη. Από αυτήν αρχίζουν όλα. Ο σύγχρονος άνθρωπος έχει χάσει την εμπιστοσύνη στο Θεό και γι' αυτό του δημιουργείται άγχος. Και επομένως, μία αναστάτωση μέσα του που δεν μπορεί να νιώθει ήρεμος. Τη ζωή μας τώρα τη ρυθμίζουν διάφορα άλλα πράγματα που είναι έξω από τον παράγοντα Θεός. Βιαζόμαστε, πρέπει να τα προλάβουμε όλα. Μήπως όμως έγινε πολυσύνθετη η ζωή μας και πολλαπλή και μας δημιουργεί άγχος? Μήπως αν είμαστε πιο απλοί θα ήταν καλύτερα τα πράγματα? Η έλλειψη εμπιστοσύνης λοιπόν στο Θεό, αυτή είναι που δημιουργεί ένα μεγάλο άγχος μέσα μας. Έγινε εγχώδης η ζωή μας εξαιτίας πολλών πραγμάτων. Έφυγε από τη ζωή μας ο Θεός. Δεν γίνεται αυτός ρυθμιστής και μας ρυθμίζουν τη ζωή μας διάφορα άλλα πράγματα που είναι έξω από τον παράγοντα Θεός. Βιαζόμαστε. Πρέπει να προλάβουμε το αυτοκίνητο, τη δουλειά μας, τις τράπεζες, τα σούπερ μάρκετ και ό,τι βάλει ο νους μας. Θέλουμε να μαγειρέψουμε γρήγορα, να τελειώσουμε αυτό που ξεκινήσαμε, αλλά δεν γίνεται έτσι. Έτσι έγινε πολυσύνθετη η ζωή μας και έτσι μας δημιουργείται αυτό το άγχος. Το κακό δεν είναι μεγαλώνει από χρόνο σε χρόνο, ούτε από μήνα σε μήνα, ούτε από εβδομάδα σε εβδομάδα, αλλά από μέρα σε μέρα. Βαδίζουμε προς μια ολοκληρωτική πνευματική καταστροφή. Δεν μιλάω για πολέμους, που κι αυτοί δεν αποκλείονται, μια και αυτή τη στιγμή έχουμε αιστείες πολέμου γύρω μας, αλλά για μια φοβερή πνευματική αλωτρίωση που υφιστάμεθα μέρα με τη μέρα. Όλοι μας έχουμε μια προσδιόριστη ανησυχία, έχουμε μια αίσθηση κινδύνου, δεν ξέρουμε τι έρχεται. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να μην μας πιάσει πανικός. Τα χρόνια είναι δύσκολα, αλλά ο χριστιανός μπορεί να κρατηθεί. Και αυτό που θα μας κρατήσει, αυτό που θα μας σώσει εμάς τους χριστιανούς, είναι η πίστη. Πρέπει να έχουμε πίστη, να έχουμε ομολογία, να έχουμε έργα πίστεως. Εμείς, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, δεν πρέπει ποτέ να λησμονούμε ότι το πολίτευμα ημών εν ουρανής υπάρχει. Υπάρχει στην αντίπερα όχθη, στην πόλη την Αγία του Θεού, στην Άνω Ιερουσαλήμ. Άλλωστε, και αυτός είναι και ο σκοπός μας, να φτάσουμε στην αντικρινή όχθη της Βασιλείας του Φωτός, της Βασιλείας των Ουρανών. Για να φτάσουμε όμως απέναντι ή Άνω, δηλαδή στην αιώνια πατρίδα μας, θα πρέπει να κάνουμε μία πορεία που θα είναι επίπονη. Θα περάσουμε μέσα από την άχαρη έρημο της παρούσης ζωής, η οποία κατά την Αγία Γραφή ονομάζεται κοιλάδα του κλαφθμόνος, δηλαδή κοιλάδα των δακρύων. Διασχίζοντας την έρημο θα συναντήσουμε κινδύνους. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πλήθος εχθρών, τον καύσωνα της ημέρας, το ψύχος της νύχτας και τους ληστάς βεδουίνους. Μπορεί στο δρόμο να συναντήσουμε και ένα καραβάνι, που θα είναι όμως εχθρικό, που θα θελήσουν να μας ληστέψουν, ακόμα δε και να μας σκοτώσουν. Όποιος πεθάνει στην έρημο γιατί χάνει την πατρίδα, γιατί και πεθαμένο να σε πάνε, τι αξία έχει? Όλοι αυτοί οι εχθροί λοιπόν που θα συναντήσουμε δεν είναι άλλοι από τους δαίμονες, από τα πονηρά και ακάθαρτα πνεύματα, από τη σάρκα, τα πάθη, τις αδυναμίες, τις κακές κλίσεις και ροπές, από τον κόσμο, από το περιβάλλον, από τον παλαιό μας άνθρωπο και τον έσχατο εχθρό του ανθρώπου, τον θάνατον. Αν αμελήσουμε ή αδιαφορήσουμε για τη σωστή προετοιμασία και τη θωράκισή μας, θα μείνουμε στο δρόμο και ή θα μας φάνε τα κοράκια ή θα μας σκοτώσουν οι ληστές βιδουίνοι. Χρειαζόμαστε λοιπόν εφόδια. Εφόδια για να περάσουμε την έρημο, εφόδια για να συντηρηθούμε, εφόδια για να φυλαχτούμε από τους κινδύνους.

0: ανεφοδιασμός και ανάπαυση σε εκείνων που διασχίζουν τη φυσική έρημο γίνεται στις οάσεις. Έτσι και εμείς που πορευόμεθα μέσα στην έρημο της παρούσης ζωής κατά καιρούς συναντάμε πνευματικές οάσεις, μικρές ή μεγάλες, που μας ξεκουράζουν, που μας αναπαύουν, που μας δροσίζουν. Άλλοι από μας συναντούν πολλές, άλλοι λίγες. Οι οάσεις αυτές είναι η φανερή ενέργεια του Θεού προς ανακούφιση και γλυκασμών, προς τόνωση της ψυχής για να συνεχίσει κανείς την πορεία του. Οάσεις είναι και οι αποκεκαλυμμένες ενέργειες της ακτής του χάριτος του Παναγίου Πνεύματος δια της καρδιακής προσευχής. Οάσεις είναι ακόμα η ανασασμή του Αγίου Πνεύματος, η έκσταση, η θεία έλαμψη και θεωρία. Οάσεις είναι και οι σωματικές και χαριτωμένες αλλοιώσεις. Όλα αυτά υπάρχουν, αλλά αυτά υπάρχουν, όπως είπαμε, μόνο και μόνο για να τονώσουν τις δυνάμεις της ψυχής, για να κάνει έναν αγώνα μέχρι σέματος, μέχρι θανάτου για τη σωτηρία μας. Σκοπός μας όμως δεν είναι οι οάσεις. Εάν αυτές βρεθούν στο δρόμο μας, δηλαδή μας τις στείλει ο Θεός κατά τη διάρκεια της πνευματικής μας πορείας, ευλογημένες να είναι. Χρειάζονται οι οάσεις. Αλλά δεν είναι ο τελικός προορισμός μας και πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Γιατί οι περισσότεροι από εμάς δυστυχώς μένουμε στα χαρίσματα, στα ενεργήματα του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Βέβαια, τον καρπό θα τον πάρουμε, αλλά θα τον πάρουμε στον καιρό που πρέπει. Θα αμυφθεί ο οδηπόρος, θα αμυφθεί ο εργάτης, ο αγρότης, ο αμπελουργός. Όλοι θα αμυφθούν στον καιρό τους όμως. Κανένας δεν παίρνει τον καρπό προκαιρού. Θα πάρουμε καρπών, θα πάρουμε μισθών. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ όμως ότι ο σκοπός μας είναι να περάσουμε στην αντίπερα όχθη. Και ο μισθός θα χρησιμοποιηθεί για τον ανεφοδιασμό μας, για την κάλυψη αναγκών και για την ενίσχυση έτι περισσότερο η ασφαλής πορεία της ζωής μας. Επαναλαμβάνω, η όαση είναι μέσον και όχι σκοπός. Το ίδιο λέμε και για την νηστεία και για την εγκράτεια. Είναι μέσα καθάρσεως και αγιασμού και όχι σκοπός. Δεν τα κάνουμε για να δείξουμε στους ανθρώπους ότι εμείς τα κάνουμε. Έτσι και η προσευχή είναι το τελειότερο μέσον αγιασμού, αλλά μέσον και όχι σκοπός. Και οι άκτιστες ενέργειες και το πλήθος των χαρισμάτων, τα προερχόμενα ως καρπός εκ της οσιακής καρδιακής προσευχής, είναι μέσα προς την θέωση και όχι σκοπός. Σκοπός είναι να μην λυπούμε το Άγιο Πνεύμα, να ευχαριστούμε το Θεό με την τήρηση των εντολών και την καλλιέργεια κατά δύναμη των αρετών. Σκοπός είναι ο αγιασμός μας. «Άγιοι γίνεστε ότι εγώ Άγιος ημί», λέγει Κύριος ο Παντοκράτορ. Σκοπός είναι η θέωσής μας. «Εγώ είπα Θεοί έστε και οι υψείς του πάντες», λέει. Σκοπός είναι η χριστοποίησής μας κατά το Χριστοφόρη και Θεοφόρη. Είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος κατά το Πνευματοφόρη, όπως μας διαβεβαιώνει ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ. Συζητούμε συνεχώς, έγγαμοι και άγαμοι. Έχουμε εργασίες, κυκλοφορούμε στους δρόμους, κάνουμε πότε εκείνο και πότε το άλλο. Και η επίδραση αυτής της κοινωνίας και του περιβάλλοντος είναι συνήθως διαβρωτική. Οπότε μειώνεται μέσα μας η αίσθηση των πνευματικών λόγων. Δεν μπορούμε να μπούμε στα πράγματα του Θεού και μπαίνουμε στα ανθρώπινα πράγματα. Γι' αυτό και μας αρέσει το τραγουδάκι, μας αρέσει το ουζάκι, το μεζεδάκι και όλα τα ισάκι. Και δεν αρκούμε στο ολοκληρωτικό δόσιμο στην προσευχή. Εάν το κάνουμε αυτό, θα μας πλημμυρίσει η μακαριότης του Αγίου Πνεύματος. Θα είμαστε ήρεμοι. Θα έχουμε ειρήνη και στην ψυχή και στο νου και στο σώμα μας. Έτσι θα πάψουμε να έχουμε κακούς λογισμούς και οι πνευματικοί λόγοι θα είναι το κυριότερο αντίσωμα στις προσβολές του εχθρού με τους δαιμονιώδεις λογισμούς. Ο νους του ανθρώπου, όταν σκοτιστεί από την αμαρτία, γίνεται ή κτηνώδης ή δαιμονιώδης. Η λογική μας συλλαμβάνει μόνο τα περιορισμένα πράγματα, αυτά που έχουν περίγραμμα, αυτά που περιλαμβάνονται από περιθώρια, αυτά που μπορούν να καθοριστούν τροποντινά. Δηλαδή, συλλαμβάνει εκείνα που λέει η επιστήμη ότι μπορούν να γίνουν με την παρατήρηση και με το πείραμα. Το λογικό μας, το οποίο εκμεταλλεύεται άριστα ο διάβολος, θέλει τα πάντα να τα καθορίζει με ακρίβεια. Η γνωστική του ικανότητα θέλει πάντα να ξεχωρίζει τα όρια, να διακρίνει το ένα πράγμα από το άλλο, να καταλαβαίνει, να τα συλλαμβάνει. Αλλά δεν μπορεί, διότι όπως ο Θεός είναι άπειρος και συγχρόνως ένας και απλός, έτσι και τα πράγματα του Θεού. Τις περισσότερες φορές είναι ακατανόητα και ασύλληπτα για το λογικό, για το μυαλό. Ο άνθρωπος καταλαβαίνει και εννοεί μόνο από την υπερφυσική αποκάλυψη του ίδιου του τριαδικού Θεού μέσα του. Οπότε δεν χρειάζεται αποδείξεις για να καταλάβει και εννοήσει. Ξέρει, γνωρίζει, πιστεύει, ομολογεί και είναι έτοιμος για κάθε θυσία και πρόθυμος να φτάσει ακόμα και στο μαρτύριο και στο θάνατο. Η ειρήνη λοιπόν δεν έρχεται προσπαθώντας να κατανοήσουμε όλα όσα συμβαίνουν στη ζωή μας. Πρέπει να πιστέψουμε στο Θεό, να νιώσουμε τη γαλήνη και την ειρήνη μέσα μας. Όλοι οι άνθρωποι, και αν γίνει αυτό, εγώ πιστεύω, όπως μας λέει ο Γέροντας, θα έχουμε μια κοινωνία με ειρήνη και αγάπη. Γιατί συνήθως μένουμε σε πολύ ρηχά πράγματα σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Και μέσα στα σπίτια μας και στις οικογένειες. Και έξω στο χώρο τον κοινωνικό και τον επαγγελματικό. Και στις ποικίλες δραστηριότητές μας μένουμε και προσπαθούμε να κολυμπήσουμε σε πολύ ρηχά νερά. Πρέπει ο άνθρωπος να μάθει να κολυμπάει νοερά, ακόμα και σε αυτή την απίθμενη θάλασσα της θεολογίας. Η θεολογία όμως εξαρτάται από την προσευχή. Η προσευχή εξαρτάται από την κάθαρση. Και η κάθαρση εξαρτάται από την τήρηση των εντολών, την καλλιέργεια των αρετών και στη συμμετοχή μας στα Πανάγια μυστήρια. Άλλο να λέμε ένας καλός άνθρωπος και άλλο ένας καλός χριστιανός. Δεν αρκεί να είμαστε απλώς καλοί άνθρωποι, χρειάζεται να είμαστε και καλοί χριστιανοί, διότι υπάρχουν πολλοί καλοί άνθρωποι, αλλά δεν είναι καλοί χριστιανοί. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα καλά έργα που κάνει ένας καλός άνθρωπος και σε εκείνα που κάνει ένας χριστιανός, παρόλο που εξωτερικά μπορεί να φαίνονται ίδια. Και αυτό γιατί άλλος είναι ο σκοπός του ενός και άλλος ο σκοπός του άλλου. Υπάρχουν μερικοί που είναι ανθρωπιστέ ή αλτρουιστέ όπως λέγονται, καθώς υπάρχουν και οργανισμοί που ενδιαφέρονται για όλους τους ανθρώπους. Το ενδιαφέρον αυτό όμως δεν ξεκινάει από αγάπη προς τον Χριστό. Αντίθετα, ο χριστιανός βοηθάει τον άλλον, τον πλησίον, γιατί αυτό θέλει ο Θεός. Γι' αυτό το κάνει. Δεν το κάνει επειδή φοβάται την κόλαση, όπως επίσης δεν το κάνει επειδή περιμένει κάποιο μισθό από το Θεό, κάποια ανταμοιβή. Βοηθάει τον άλλον γιατί τον βλέπει και τον αισθάνεται αδελφό του. Και αυτό το αισθάνεται γιατί γνωρίζει καλά ότι και αυτός και ο άλλος είναι τέκνον του ουράνιου πατρός. Έχεις εσύ μια ανάγκη, πρέπει να σε βοηθήσω. Έχω εγώ μια ανάγκη, να με βοηθήσεις. Εγώ και εσύ είμαστε μέλη. Κομμάτια δηλαδή από το σώμα που λέγεται Εκκλησία και κεφαλή έχει τον Χριστό. Βοηθάω λοιπόν εσένα γιατί είσαι κομμάτι του εαυτού μου. Γι' αυτό ενδιαφέρομαι, εγώ ο χριστιανός για σένα. Γι' αυτό υπάρχει διαφορά μεταξύ εμού του χριστιανού που προσφέρω ό,τι μπορώ στον συνάνθρωπό μου και αυτού ο οποίος διοργανώνει παραδείγματος χάρη χορό, πολλές φορές μάλιστα και μέσα στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, για να μαζέψει λεφτά και να τα δώσει σε φτωχούς. Ενώ εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ για να βοηθήσω εσένα που είσαι πληγωμένος, χωρίς να κάνω χορό ή οτιδήποτε άλλο αμαρτωλό, θα ανοίξω το πορτοφόλι μου, αν χρειαστεί, για να αγοράσω γάζες, για να αγοράσω φάρμακα, να πληρώσω ένα γιατρό, και αυτό θα το κάνω με την ίδια ευκολία που θα το έκανα για τον εαυτό μου. Και θα το κάνω επειδή εσύ είσαι ο εαυτός μου, αλλά θα το κάνεις και εσύ για μένα. επειδή εγώ είμαι ο εαυτός σου. Υπάρχει λοιπόν διαφορά όταν το ίδιο καλό έργο το κάνει ένας πιστός και ένας άπιστος. Όταν λοιπόν πιστεύουμε στο Θεό και αγαπάμε τον πλησίον και φροντίζουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε, έτσι θα μπορέσει όλος ο κόσμος να έχει μεταξύ του αγάπη και ειρήνη. Η ειρήνη που την επικαλούμαστε και την ευχόμαστε κάθε φορά την πρωτοχρονιά οπωσδήποτε. Και σε αυτό εδώ το σημείο, αγαπητοί μου ακροατές, θα διακόψουμε τη σημερινή μας εκπομπή και με την ευκαιρία λοιπόν της πρωτοχρονιάς που σε λίγες ώρες θα την ανταμώσουμε, εύχομαι σε όλους σας να έχετε μια καλή χρονιά με υγεία, με αγάπη, ειρήνη όπως είπαμε και προπάντων πίστη. Πίστη στον Πατέρα και Θεό μας και να αγωνιστούμε για ό,τι καλό για να μπορέσουμε να φέρουμε όλα αυτά τα πράγματα στον κόσμο μας και στους γείτονές μας και σε όλη την κοινωνία.
1: Γεροντικό εκπόντου. Μία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα αφιερωμένη στον βίο και στις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του νέου του ομολογητού της δράμας. Άνθη Ελπίδος από το γεροντικό του πόντου παρουσιάζει η Σύρμος Γιάβρου.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του Αηδήμου Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Μέρος πρώτο. Η ζωή του Αγίου Νικολάου. Συνέχεια από το πρώτο κεφάλαιο, ο χριστιανισμός στη Λυκία. Μέρος πρώτο. Η ζωή του Αγίου Νικολάου. Συνέχεια από το πρώτο κεφάλαιο, ο βίος του Αγίου Νικολάου, ο χριστιανισμός στη Λυκία. Στα μέσα του 3ου αιώνα έχουμε και πάλι νέες πληροφορίες για το χριστιανισμό στην επαρχία της Λυκίας. Μία καλή ιστορική βάση φαίνεται να αποτελούν τα γεγονότα με το μαρτύριο του Παρηγορίου και του Λέοντα, δύο καλών φίλων, αθλησάντων εν πατάρης της Λυκίας, κατά το διωγμό του Βαλεριανού και του Γαλλιεινού, 258-259. Ο μαρτυρικός θάνατος του Παρηγορίου έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Το σώμα του βρίσκεται εγκαταλελειμμένο έξω από την πόλη. Ο μόνος που έχει το ψυχικό σθένος να το επισκεφθεί είναι ο Γερολέων, ο πιστός του σύντροφος. Κάποια μέρα, εκεί που περπατούσε, βρέθηκε ο ευσεβής αυτός χριστιανός στη μέση μιας ενθουσιώδους πομπής προς τιμή του θεού Σέραπη, θεού των Αιγυπτίων, οδηγούμενη από τον επίτροπο Λολιανό, που εκτελούσε και τα καθήκοντα του Ανθιπάτου. Βέβαιος για τη χριστιανική του πίστη, ο Λέων έκανε μία χειρονομία περιφρόνησης για τη θεότητα, ενώ άρχισε να μιλά τιμητικά και εγκομιαστικά για τον Ιησού Χριστό. Όλοι αντιλήφθηκαν πως ο Λέων ανήκει στην καινούργια θρησκεία του χριστιανισμού, αλλά δεν αντιδρούν στην προσβολή. Έτσι, ο Λέων έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει στο σπίτι του ανενόχλητος. Τη νύχτα βλέπει σε όραμα ότι έχει ριχτεί μέσα σε ένα ορμητικό χύμαρο, ώστε να ξαναζήσει τα γεγονότα της σκηνής του θανάτου του φίλου του Παρηγορίου. Αρχίζει λοιπόν να φλέγεται από πόθο μαρτυρίου και να επιδιώκει ολοένα και περισσότερο το μαρτύριό του. Και έτσι, ενώ πηγαίνει πάλι να τιμήσει το σώμα του φίλου του, σταματά στην πλατεία των Πατάρων, πλησιάζει τον ναό της Θεάς Τύχης, αρπάζει τους λίχνους και τα κεργιά με τα χέρια του και τα αναθήματα και τα πετά στο δάπεδο, ποδοπατώντας τα. Ο κόσμος αναστατώνεται. Αρχικά δεν αναμειγνύεται, περιμένοντας ίσως την εκδίκηση της ανύπαρκτης θεάς, η οποία θα τιμωρούσε τον Ιερόσυλο. Στη συνέχεια, οι πιο έξυπνοι, φοβούμενοι ότι η θεά έπαψε να τους προστατεύει πια, καταγγέλουν το γεγονός στις αρχές. Φέροντας το Λέοντα μπροστά στον επίτροπο, επιβεβαιώνει τα αδιάντροπα λόγια που χρησιμοποίησε εναντίον της θεάς Τύχης, του Σέραπη και άλλων ειδωλολατρικών θεοτήτων. Ο επίτροπος, που δεν του αρέσει η βία και επιθυμεί τη γαλήνη, τον προτρέπει να κάνει ένα συμβιβασμό. Να αναγνωρίσει δημόσια, δηλαδή εμπρός σε όλο τον κόσμο, το μεγαλείο των θεών και μετά να συνεχίσει να πιστεύει σε όποιο θεό θέλει, που τον ευχαριστεί. Η σταθερή και θερμή πίστη του Λέοντα δεν του επιτρέπει τέτοιους συμβιβασμούς. Στα αυτιά του ακούει τα θεία λόγια του Κυρίου, που του δίνουν τόση χαρά. Καθένας που θα ομολογήσει εμπρός στους ανθρώπους ότι ανήκει σε μένα, θα κάνω το ίδιο και εγώ μπροστά στον Πατέρα μου, που είναι στους ουρανούς. Κατά Ματθαίον κεφάλαιο 10, στίχος 32. Επιθυμεί να ακολουθήσει τον πρωτομάρτυρα και αρχιμάρτυρα Χριστό, τον πιστό και αληθινό μάρτυρα, όπως τον αποκαλεί η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Κατά Ιωάννη κεφάλαιο 1, στίχος 5. Θέλει να είναι ο τέλειος μαθητής του Χριστού που μιμείται τον πρωτομάρτυρα Χριστό και επισφραγίζει με το ίδιο το αίμα του την προσωπική ομολογία πίστεως προς τον Ιησού. Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος μέσα στη φυλακή και κάτω από τα δεσμά του περιγράφει στους Εφεσίους τη χαρά που αισθάνεται που του δίνεται η ευκαιρία να μαρτυρήσει για τον Χριστό. Είναι για αυτόν στιγμές πρόγευσης της ζωής του Παραδείσου. Και εσύ Χριστό είναι. Προς Φιλιππισίους κεφάλαιο 1 στίχος 23. Όταν αργότερα παίρνει το δρόμο για τη Ρώμη και μαθαίνει πως οι χριστιανοί συγκεντρώνουν χρήματα για να εξαγοράσουν την ελευθερία του, τους γράφει. «Σας παρακαλώ, μη δείχνετε την αγάπη σας σε μένα σε ακατάλληλο χρόνο.
Αφήσετε με να γίνω τροφή των θηρίων, με τα οποία θα επιτύχω να βρω

ανεπανάληπτον και τέλειος γίνεται της ψυχής ο καθαρισμός και ανερμήνευτος. Και όπως αυτοί που βαπτίζονται στο νερό λούονται με το θείο λουτρό, έτσι και αυτοί που μαρτυρούν λούονται στο αίμα τους. Ο Επίτροπος ακόμη και την τελευταία στιγμή προσπαθεί να βρει κάποιον τρόπο να μην τον καταδικάσει, αλλά ο Λέων παραμένει σταθερός και αδιάλακτος σε ό,τι αφορά την πίστη του. Στο τέλος καταδικάζεται σε θάνατο. Θα τον έσαιρναν μέχρι το χείμαρο και εκεί θα τον αποκεφάλιζαν. Μετά θα ήταν έργο των Ορναίων και των Θηρίων να μην αφήσουν το λείψανο του πνευματοφόρου μάρτυρα, να το αφανίσουν από προσώπου της γης. Οι εχθροί της Εκκλησίας δεν ήθελαν να έχουν οι χριστιανοί ούτε και αυτά τα ιερά λείψανα των μαρτύρων, ούτε τα αίματά τους, ούτε και ένα από τα τεκμήρια τους, τμήμα από τα ρούχα τους, τα υποδήματά τους, ένα αντικείμενο που χρησιμοποιούσαν, λίγα από τα ιερά λείψανά τους, τον σκούφο τους κλπ. Τα οποία, όπως μαρτυρεί και ο Ιππόλυτος, με πολύ σαφήνεια πολλούς οδήγησαν στην αληθινή πίστη του Χριστού. Όταν κάποιος από τους χριστιανούς κληθεί για να μαρτυρήσει, αφού μέσα του γεννηθούν κάποιοι ιεροί πόθοι με τη χάρη του Θεού, αμέσως όλοι θαυμάζουν αφού ειδούν τη θυσία του. Πολλοί δε αφού πιστέψουν από το θάρρος και τη θυσία των μαρτύρων, γίνονται και αυτοί επίσης μάρτυρες του Θεού. Και αυτό το μαρτύριο του Κρεσέντο, που πραγματοποιήθηκε περίπου το ίδιο έτος, αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο της ανεκτικότητας που έδειχναν από την πλευρά τους οι επίτροποι. Ο Κρεσέντο αρνείται να κάνει θυσία στα είδωλα. Ο κυβερνήτης της επαρχίας των Μύρων, όπου και έγινε το επεισόδιο, ζήτησε να μάθει το όνομά του και την καταγωγή του. Η απάντηση που δίνει παραμένει πάντοτε ίδια. «Είμαι χριστιανός». Εδώ έχουν εφαρμογή εκείνα τα λόγια του Μεγάλου Βασιλείου προς τους τεσσαράκοντα μάρτυρες, που πάντα είναι επίκαιρα και διαχρονικά. Ω ευτυχισμένες γλώσσες, όσες άφησαν την ιερή εκείνη φωνή «Είμαι χριστιανός», την οποία δέχθηκε ο αέρας και αγιάστηκε, οι άγγελοι επεδοκίμασαν όταν την άκουσαν, από την οποία τραυματίστηκε ο διάβολος με τους δαίμονες, ο δε Κύριος την υπέγραψε στους ουρανούς. Η ομολογία του μάρτυρα εμπρός στον κυβερνήτη αποδεικνύει την ακλόνητη πίστη και την στέρεη αγάπη του στον Χριστό. Η Εκκλησία δέχεται πως οι μάρτυρες, με την τόση αγάπη στο Θεό και τη διάθεση θυσίας, έχουν ανεβεί πολύ ψηλά στους παραδείσιους χώρους της αγιότητος και με την ομολογία τους έχουν αγιάσει το σώμα, την ψυχή, τη γλώσσα, τη διάνοια, ακόμη και την ατμόσφαιρα και τον αέρα που τους περιβάλλει. Και έχουν εξασφαλίσει θέση στην ουράνια πολιτεία. Ο Άγιος Κυπριανός τους ονομάζει Ναούς του Θεού και μακαρίζει τις φυλακές που τους φιλοξενούν, ενώ ο ίδιος χαρακτηρίζει μακάριο τον εαυτό του όταν παίρνει την απόφαση να τους επισκεφθεί στις βρώμικες, σκοτεινές και ανήλιες φυλακές τους για να αγκαλιάσει τα ιερά τους σώματα, να ψηλαφίσει τα τίμια χέρια τους και να φιλήσει τα χείλη τους που αγιάστηκαν με την ομολογία του ονόματος του Χριστού. Οι μάρτυρες είναι οι δια Χριστών πάσχοντες. Ο κυβερνήτης λέει στον Κρεσέντο πως δεν είναι αντίθετο στην ιδέα του να λατρεύει κάποιον άλλο Θεό ή να ακολουθεί κάποια διαφορετική θρησκεία. Όμως δεν μπορεί να αγνοήσει το γεγονός ότι αρνείται να θυσιάσει στα είδωλα. Ο Κρεσέντο δεν δέχεται κανένα συμβιβασμό και καταδικάζεται σε θάνατο μέσα σε ένα καμίνι πειρακτωμένο. Με τους διωγμούς του αυτοκράτορα Δεκίου 250-251 φαίνεται να σχετίζεται και το μαρτύριο του Θεμιστοκλή και του Διοσκουρίδη. Ο τελευταίος είχε αναπτύξει στα Μύρα μια αξιόλογη δραστηριότητα σχετικά με το κήρυγμα και τις βαπτίσεις. Το ξέσπασμα του διωγμού αναγκάζει το Διοσκουρίδη να ζητήσει καταφύγιο στα βουνά βόρεια της πόλης. Ο επικεφαλής έστειλε στρατιώτες να τον αναζητήσουν στα βουνά. Αυτοί συνάντησαν τον Θεμιστοκλή που ήταν βοσκός και τον ρώτησαν μήπως είδε τον Διοσκουρίδη. Ο Θεμιστοκλής όχι μόνο δεν φανέρωσε τον φίλο του που έκρυβε, αλλά δήλωσε πως και ο ίδιος ήταν χριστιανός. Αφού υποβλήθηκε σε ανάκριση από το διοικητή Ασκληπιό, καταδικάστηκε, βασανίστηκε και θανατώθηκε. Στο μεταξύ

συνέλαβαν και τον Διοσκουρίδη, τον οποίο έριξαν στη φυλακή. Στην άρνησή του να δεχτεί δημόσια κάποιο συμβιβασμό, τον σκότωσαν. Ο μοναδικός πατέρας της Εκκλησίας, ο οποίος συνδέεται βεβαιότατα με τη Λυκία, είναι ο Μεθόδιος, επίσκοπος στην πόλη Όλυμπος, ενδεχομένως και στα Πάταρα, σύγχρονος του Αγίου Νικολάου ή λίγο προγενέστερος. Δυστυχώς, η αντίθεσή του προς τους οργιανιστές στρέφει τον ιστορικό Ευσέβιο Κεσαρίας εναντίον του, ώστε να μην αναφέρει για αυτόν τίποτα στην εκκλησιαστική του ιστορία. Σήμερα πάντως καταλήγουν οι ιστορικοί στο να προσδιορίζουν ως χρονολογία θανάτου του το 311 ή το 312 μετά Χριστόν. Η παρουσία επισκόπου στην περιοχή προϋποθέτει πίμνιο με οργάνωση. Από κάποιο έργο έχει διασωθεί ο διάλογος «Αγλαοφόνε ο ντε λα ρεζουρετσιόνε», ο αγλαοφών της Ανάστασης, από το οποίο πληροφορούμαστε ότι ο αγλαοφών είναι ένας γιατρός και σύγχρονος του Αγίου Νικολάου, στο σπίτι του οποίου γίνονται χριστιανικές συγκεντρώσεις και ομιλίες με τη μορφή διαλόγου, έρωτο αποκρίσεων. Από το διάλογο πληροφορούμαστε πως οι χριστιανοί συγκεντρώνουν για να συζητήσουν θρησκευτικά θέματα σχετικά με τη δημιουργία του κόσμου και τον προορισμό του ανθρώπου. Επίσης, το γεγονός ότι ο Αγλαοφών ήταν γιατρός αποδεικνύει πως ο χριστιανισμός στα Πάταρα, στα χρόνια του Αγίου Νικολάου, είχε περάσει ακόμα και στα μεσαία και πιο υψηλά κοινωνικά στρώματα. Αλλά και ο μεγάλος αριθμός των αιρετικών στα χρόνια του Μεθοδίου και του Αγίου Νικολάου στην περιοχή της Λυκίας, γιατί τότε δεν είχαν ακόμα αποσαφινιστεί και κωδικοποιηθεί οι διάφοροι δογματικοί όροι και αυτά τα δόγματα της Εκκλησίας, φανερώνει την εξάπλωση του χριστιανισμού στη Λυκία και την οργάνωση χριστιανικών κοινοτήτων στα χρόνια του Αγίου Νικολάου.

Η παγνωσία του Θεού και η ελευθερία του ανθρώπου. Η ευλογία του Θεού ακολουθούσε πάντα τον Άγιο Νικόλαο, ο οποίος έδειχνε ότι είχε χώρο για ζωή, αγνή και αγία. Και το παιδί μεγάλωνε και δυνάμωνε πνευματικά, γέμιζε από σοφία και η χάρη του Θεού ήταν επάνω του. Με τέτοια πολιτεία και τέτοιες αρετές, ο Άγιος φανέρωνε με τον καλύτερο τρόπο ότι στο πνευματικό στερέωμα θα έλαμπε ηλίου δίκην, σαν τον ήλιον, με τις λάμψεις και τις φωταυγίες των αρετών του. Από τη βρεφική του ηλικία, την ανδρική του και μέχρι του θανάτου του, παρουσιάστηκε ως ίσως με την αρετή ο περιώνυμος Νικόλαος και απολάμβανε τους καρπούς των κόπων του. Ο βιογράφος του, αρχιμανδρίτης Μιχαήλ, συχνά περιγράφει την παιδική ηλικία του Αγίου με όρους που υποδηλώνουν το θείο προορισμό του. Έχοντας όμως παραθέσει αυτό που γράφει ο Απόστολος Παύλος στους Ρωμαίους, το ότι όλους εκείνους τους οποίους ο Θεός είχε προγνωρίσει ως αξίους, τους προόριζε να γίνουν ομοιόμορφοι με την εικόνα του Υιού του. Ο βιογράφος του αισθάνεται το καθήκον να κάνει μία αποσαφήνιση. Το γεγονός ότι ο Άγιος Νικόλαος είναι προορισμένος για μεγάλα και θαυμαστά πράγματα και ότι ο Θεός προγνωρίζει τους διαφόρους σταθμούς της ζωής του, αυτό δεν σημαίνει ότι η αιτία των ελαττωμάτων και των αρετών βρίσκονται στην πρόγνωση του μέλλοντος. Η προσωπική γνώμη κάνει την επιλογή και είναι η κύρια αιτία «γενέστε τούτο ή εκείνο». Ο Κύριος γνωρίζει αυτό που θα κάνουμε, αλλά δεν είναι αυτός που οθεί τις πράξεις μας, που μας αναγκάζει, έξω από την προσωπική μας βούληση και επιλογή. Πίσω από την επιλογή της μίας ή της άλλης πράξης μας, βρίσκεται η υπεύθυνη εκδήλωση της ελεύθερης βούλησής μας. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος. Εκείνους δε που προώρησε ως αξίους, αυτούς και κάλεσε και αυτούς που κάλεσε τους δικαίωσε. Και αυτούς που δικαίωσε, τους δόξασε. Ο Κύριος λοιπόν, ως παντογνώστης, γνωρίζει τα πάντα πριν γενέστε. Γνώριζε τον τέλειο και αγγελικό βίο του Αγίου και πως με την προσωπική του βούληση και την οικίαν πρόθεση θα γινόταν φύλακας των εντολών του Θεού και ως αρχιερέας εις πολλών σωτηρίαν τιμηθήσετε. Όπως γνωρίζουμε, αναφορικά με αυτό το θέμα, η θεολογία της Ανατολής παίρνει αρκετά διαφορετική θέση από τη θεολογία της Δύσης και ειδικότερα από εκείνη του Ιερού Αυγουστίνου. Για τη θεολογία της Ανατολής το θέμα είναι κυρίως η γνώση του μέλλοντος από μέρους του Θεού, μία γνώση που δεν είναι η αιτία των ανθρωπίνων πράξεων. Για παράδειγμα, ο Ιησούς γνώριζε ότι ο Ιούδας θα τον πρόδιδε, αλλά δεν ήταν αυτός που τον όθησε στην προδοσία, ούτε και η γνώση αυτή περιόρισε την ελεύθερη βούληση του Ιούδα. Ο Οριγένης διαπίστωσε τη θέση που θα γίνει κοινή σε όλη την Ανατολική παράδοση, σύμφωνα με την οποία για κάθε πρόοδο στο καλό απαραίτητη είναι η γνώση του Θεού και η ελεύθερη βούληση του ανθρώπου. Στα ίδια πλαίσια κινείται και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και προς επιβεβαίωση της συνέχειας της παράδοσης ο Ιερός Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Ο Ιερός Δαμασκηνός εκφράζεται ως εξής. Ο Θεός δεν προκαθορίζει τα πράγματα. Εκείνος προβλέπει τα πράγματα που εξαρτώνται από εμάς, αλλά δεν τα προκαθορίζει. Πράγματι, δεν θέλει το κακό, αλλά δεν εξαναγκάζει προς την αρετή. Ο Θεός, αντίθετα, σύμφωνα με την ικανότητά του να γνωρίζει το μέλλον, προκαθορίζει τα πράγματα που δεν εξαρτώνται από εμάς. Διαφορετικά από τη θεολογία της Ανατολής που έχει εξαπλωθεί, διαφυλάττοντας την ανθρώπινη ελευθερία, τη στιγμή που επιβεβαίωνε τη θεία επίγνωση του μέλλοντος ο Ιερός Αυγουστίνος, πολεμώντας τον πελαγιανισμό, επέμενε στην ενεργό πρωτοβουλία του Θεού πάνω στις ανθρώπινες πράξεις. Για τον Ιερό Αυγουστίνο, ό,τι καλό κάνει ο άνθρωπος είναι ο Θεός που τον κάνει να το πράξει, που δεν πρόκειται τόσο για τη γνώση του μέλλοντος όσο για τον προορισμό. Στο έργο του, ο προορισμός των Αγίων υποστηρίζει ξεκάθαρα την ολοκληρωτική αυθαιρεσία και τη δύναμη της χάρης. Το μυστήριο υπάρχει, αλλά δεν συνίσταται στο να συμβιβάζει κανείς τη θεϊκή γνώση του μέλλοντος και την ελευθερία του ανθρώπου. Η γνώση λοιπόν του μέλλοντος από τον Θεό δεν είναι η αιτία που κάποιος απόκτησε αρετές ή είναι γεμάτος από ελαττώματα.
Πραγματικά αυτό που οθεί τον άνθρωπο να κάνει εκείνο ή το άλλο είναι η ελεύθερη θέληση. Γι' αυτό και είναι υπεύθυνος ο άνθρωπος και υπόλογος των πράξεών του και δίκαια άξιος αμοιβής ή τιμωρίας για τις καλές ή κακές πράξεις του. Ο Κύριος γνωρίζει τα πάντα πριν καν συμβούν. Όντας Θεός, γνώριζε την τέλεια αγγελική ζωή που ο Νικόλαος θα περνούσε με καρτερία, καθώς και ότι θα ήταν προσκολλημένος στην τήρηση των εντολών του. Γι' αυτό το λόγο θα τον τιμούσε και με το αξίωμα του Επισκόπου για τη σωτηρία των πολλών. Θα τον καθιστούσε ξακουστό από βρέφος σε εκείνους που καταλάβαιναν τον ιδιαίτερο τρόπο ζωής τους και θα αποδείκνυε με απτά σημάδια ότι ήταν αφιερωμένος στο Θεό από τότε που γαλακτοτρεφόταν στην αγκαλιά της μητέρας του. Η Ορθοδοξία δεν έχει καμία σχέση με τον απόλυτο προορισμό κάποιων παραφιάδων των Προτεσταντών. Διδάσκει την ελευθερία του ατόμου, γι' αυτό και ο καθένας μας ως υπεύθυνος των πράξεών του είναι άξιος αμοιβής και κληρονόμος της ουράνιας βασιλείας ή δίκαια άξιος τιμωρίας για όσα αντίθετα προς το θέλημα του Θεού διέπραξε. Διαφορετικά ο άνθρωπος θα ήταν ένα άβουλο όργανο του Θεού, ένας εντολοδόχος του Θεού και ένας απλός παρατηρητής των πράξεών του, χωρίς καμία ευθύνη σε όσα πράττει και όσα διαλογίζεται.

Ο Άγιος Νικόλαος στο Δυτικό Χριστιανισμό. Κάθε Άγιος έτυχε μιας ιδιαίτερης τιμής και σεβασμού είτε στον τόπο όπου εκοιμήθη, οσιακά, είτε στον τόπο του μαρτυρίου του, εκεί όπου υπάρχει ο τάφος του, το ιερό του λείψανο, ή εκδήλωσε με θαύμα τη χάρη του σε ένα ναό αφιερωμένο στο όνομά του. Ή εκεί όπου αγωνίστηκε τον αγώνα των καλών και υψώθηκε από δόξα σε δόξα. Ο Άγιος Νικόλαος υπήρξε το ιερό εκείνο πρόσωπο της Εκκλησίας μας που τιμάται και δοξάζεται από όλον τον χριστιανικό κόσμο και στα τέσσερα άκρα της γης. Γράφει σχετικά ο Θεοφάνης Κεραμέας για αυτήν την παγκόσμια διάσταση της τιμής του Αγίου Νικολάου. Όλοι οι Άγιοι τιμήθηκαν από ένα μέρος των ανθρώπων, κυρίως τον τόπο εκείνο που αγωνίστηκαν και ευχαρίστησαν τον Θεό. Αλλά ο θαυματουργός και μέγας Νικόλαος, αφού ξεπέρασε όλους τους Αγίους τις δωρεές με τα θαύματά του, έτσι ξεπέρασε και σε τιμή όλους τους Αγίους από τους χριστιανούς. Και όπως δεν υπάρχει κανένας τόπος που δεν έτυχε των χαρίτων του και των δωρεών του, έτσι ούτε εκ των πανηγύρεων του κανένας ποτέ δεν απουσίασε για να τύχει των δωρεών του. Ο Άγιος Νικόλαος είναι αξιαγάπητος και σε αυτούς τους άπιστους βαρβάρους. Πολύ εύστοχα συνεχίζει σε άλλο μέρος ο Θεοφάνης Κεραμέας, σκιαγραφεί τη διηπηρωτική διάσταση της τιμής του Αγίου Νικολάου. Και πράγματι, όπως μαρτυρούν οι αρχαίες πηγές που περιγράφουν τον βίο και την πολιτεία του Αγίου, ο Άγιος δεν έτυχε τιμής μόνο στον τόπο δράσης του, εκεί όπου οι χριστιανοί τον γνώρισαν προσωπικά, στον τόπο των θαυμάτων του και της παρουσίας του αγιασμένου λειψάνου του, αλλά και στην Ιταλία, στην Αγγλία και Αμερική, κάτι που εξακολουθεί μέχρι σήμερα. Στη Δύση, την περίοδο πριν από την κάθοδο των παπικών βανδάλων, 1087, και την κλοπή των ιερών λειψάνων του Αγίου Νικολάου από τα μοίρα της Λυκίας και τη μετακομιδή του στον Πάρη της Ιταλίας, συχνά επικαλούνται τον Άγιο ως προστάτη Άγιο της θάλασσας. Αρκεί να θυμηθούμε πως γύρω στα 1044, αν η πληροφορία είναι αληθινή, του δόγη της Βενετίας Δομίνικο Κονταρίνη, σε πολλές πόλεις που έχουν λιμάνι υπάρχουν ναοί του Αγίου Νικολάου. Γύρω στα μέσα του 11ου αιώνα υπήρχαν ναοί αφιερωμένοι στον Άγιο, όπως στην Πούλια, στις πόλεις του Τάραντα, στον Πρίντεζη, στον Πάρη και στη Μονόπολη. Το ίδιο υπόθηκε και για όλες τις παραθαλάσσιες πόλεις του χριστιανικού κόσμου. Το επεισόδιο που σχετίζεται με τη θάλασσα και ιδιαίτερα συγκίνησε τους ζωγράφους και τράβηξε την προσοχή τους είναι το θαύμα με την Αρτέμιδα, κυρίως η σκηνή με τη φωτιά στη θάλασσα, αυτό του Δημητρίου και εκείνο του Αμμονίου. Εκείνο που ξεχωρίζει και είναι πολύ σημαντικό είναι το θαύμα με το χρυσό Αγγείο Βάζο. Το ενδιαφέρον της Παπικής Εκκλησίας για τον Άγιο Νικόλαο παρουσιάζεται στο χρονικό εκείνο όπου οι πόλεις της Βενετίας και του Μπάρι υποβλήθηκαν σε αγώνα δρόμου ποια πρώτη θα κλέψει το ιερό λείψανο του Αγίου Νικολάου από τον ιερό και αγιασμένο τόπο της ταφής του, τα μοίρα της Λυκίας, σαν να ήταν κάτι δικό τους που τους ανήκει από χρόνια, όταν ο τόπος εκείνος πέρασε στα χέρια των Σαρακινών. Στην Αγγλία, τουλάχιστον 400 εκκλησίες είναι αφιερωμένες στον Άγιο Νικόλαο. Με τις υπερβολές που διακρίνει την Παπική Εκκλησία, εκτός από προστάτη των ναυτιλωμένων, χαρακτήρισε τον Άγιο Νικόλαο προστάτη των παιδιών, των ανήπανδρων κοριτσιών, των αποθηκαρίων, των εμπόρων, των ενεχειροδανιστών και των αρωματοπολών. Λησμόνησαν να τον ανακηρύξουν και προστάτη των γκάνγκστερς και των ντοκοκλήφων. Ο Άγιος Νικόλαος θεωρείται επίσης προστάτης πολλών πόλεων σε Ευρώπη και Αμερική που φέρουν το όνομά του. Όπως οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί έχουν τον Άγιο Βασίλειο ως Άγιο των Δώρων, έτσι και οι Δυτικοί έχουν τον Άγιο Νικόλαο ή Σάντα Κλάους, Άγιο που φέρνει δώρα. Στην Ολλανδία και στο Βέλγιο υπάρχει ακόμη και ο Ζίντερ Κλάς με το βοηθό του τον Μαύρο Πέτρο, που φέρνει δώρα στα παιδιά την ημέρα της εορτής του στις 6 Δεκεμβρίου. Και στην Ελλάδα ο Άγιος Νικόλαος εορτάζει την ίδια μέρα. Οι Ολλανδοί πρώτοι πήγαν τον Ζίντερ Κλάς στην Αμερική και εκεί με το χρόνο, σιγά σιγά, έγινε το όνομά του Σάντα Κλάους. Αλλά και οι Τούρκοι τιμούν τον Άγιο Νικόλαο και τον αποκαλούν Νόελ Μπαμπά. Τον θεωρούν Άγιο, Αζίς Νίκολα.
και έχουν στήσει προς τιμήν του χάλκινο άγαλμα έξω από τον ναό του στα μοίρα, με τη μορφή που δίνει ο λαός μας στον Χριστουγεννιάτικο Άι Βασίλη.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

0: ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρος Ηρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: εσύ. Ζωήν χαρισόμενο.
1: Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο, Κύριε Θεός με μεγαλύνει σπόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια εν ενερήσω αναβαλόμενος φως ασημάτιον. Εκτείνων των ουρανών των σιδέρινων στεγάζων εν είδαση τα υπερό αυτού. Ότι θες να έρθει την επίβαση αυτού περιπατών επιτερήγορα νέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός λόγα. Εθεμελιών την υγιεινή την ασφάλεια αυτής που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον των περιβόλων αυτού. Επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως παίξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουν, αναβαίνουν στην όρη και κατεβαίνουν στην παιδεία εις τον τόπο των εθεμελίωτων σ' αυτά. Όριον έθω, παρελεύσονται ουδέ επιστρέψει και καλύψε την υγιήν, εξ αποστέλων πηγάσαν φάραγγιν αναμέσων των ωραίων, διελεύσονται ύδατα, φωτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όνα γρυζήψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει. Εκ μέσ των πετρών δώσει φωνήν, φωτίζον όρη εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σπορταστήσεται η γη, εξ ανατένων φόρτων της κτίνεσης και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων, εξ αγαγήν άρθρα εκ της γης, και είναι ως εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, φυλαρίνε πρόσωπον εν ωραίο και άρθρος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, σπορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκ έδρη του λιβάνου ας επίτευσας, εκεί στρουθεί ένος έσωση, το ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όρη τα υψηλά τα σελάφη, πέτρα κατά φυγή της λαγωής. Επί σε σελήνη της καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύση αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ήξ, εν αυτοί διαλέψονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Κι μυριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν, και εις τας μάντρας αυτών κοιτασίσονται. Εξελεύθεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και την εργασία αυτού έως εις πέρα. Να σε μεγαλύνθει τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσως. Επληρώθηκε γη της θυσιός σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύπουρος. Εκεί ερπετάουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ανέπλασσας εμπέζειν αυτή. Πάντα προς έπλος δοκόσιτουν την τροφή αυτών εις εύκαιρον, δόντως αυτή η συλλέξη σου. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα, πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαν το δε στο πρόσωπο, ανταραχθήσονται. Ανταναλύσει το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το φούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελεί το πνεύμα και χριστήσονται και ανακαινεί το πρόσωπο τη γη. Και το ειδόξα κυρίω ει του αιώνα, εφραντίσεται κυρίω επ' τη έργη αυτού. Που επιβλέπανε την υγιή και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενο των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Και την θεία αυτή η διαλογή μου, εγώ δεν φραντίσω με το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνω με όσοι τιμή υπάρχουν αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιο έγνω την δύση αυτού έτου πρώτο και εγγένε τον ήξ. Όσο μεγαλύνει τα έργα σου, Κύριε, πάντα έστω και επίση. Το ξαπατρί και ιό και ιό πνεύματι και νύχια είχε σε όλα στον αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίδα.

επί την ηλίου δύση, ειδώντας φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, αξιών σεν πάση ρίση νύστη φωνές θυσίες, και Θεού ζωήν οδηγούν.

Και πάσουμε στο ημών αδελφότητος. Ετιδεώμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεις των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη τάφου.

αξίωσαν, Κύριε Διασπέραντα, την αμαρτία του φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε πότισον με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου στον αιώνα τα έργα το χειρός μη παρήδη. Συπρεπή ένωση, συπρεπή ύμνωση, δόξα πρέπει του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιγκαία.

0: Απόσταση ενακόλιασι βόντες παντοδύναμε Κύριε δόξασι.
1: Σε ήρα τους οφθαλμού μου το κατοικούντα εν ουρανό ιδού ως οφθαλμή δουλών εις ήρας των Κύριων αυτών ως οφθαλμή παιδίστης εις ήρας της Κυρίας αυτής ούτως η οφθαλμή ημών

0: είναι απολύει στον δούλο σου δέσμο, το γνωρί μα τον ειρήνη, ότι είδων και ον θάλαμοι μα τον τριών σου, ετή μα και πρόσωπαν των λαών, φω αποκάλυψη εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάμπτο, λέει σαν ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάμπτο, λέει σαν ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάμπτο, λέει σαν ημά. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, και νυν και αεί και σε αιώνα σε αιώνα να μην. Αναγία Τριάδος ελέησον ημάς, Κύριε ελάς της αμαρτίας ημών δέσποτα συγχώρησον τους αναμίας ημίν, Άγιε επίσκεψη και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονοματός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, όξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, και νυν και αεί και σε αιώνα στον αιώνα να μην, Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφης μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες

0: Μόνο βρεθό Θεό ημών πάντεν ειν και αεί και εις όνος των αιώνων. Αμήν.
1: Ειν στερέωσον Κύριο Θεό στην Αγία και αμόμη των πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία αυτή εκκλησίαν νήσων πόλην και ενωρίαν τα αυτήν εις αιώνα αιώνα.
0: Δόξα σε ο Θεός, ελπίσμα δόξα αναστάσει εκ των νεκρών Χριστός, ο αήθινος εσημών της πρεσβείς Παναχράντου, και Παναμόμου, Άγιος του Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων, επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες, Τιμίων δόξου, προφήτου, προδρόμου, και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Κάνικων Μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων Ιμών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιακιμ και Άνιστο Εναγής Πατέρων Ιμών, Επιφανίου Κύπρου, Γερμανού Κωνσταντινού Πόλεως και του Οσίπατρου Σιμών Ιακίμ του Πατουπεδινού, όν την μνήμη τελούμενη και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Χριστός Ανέστη και καλή βραδιά.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρος Ηρακλείου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

δείγμα στην εκδήλωση τιμής και ευχαριστίας προς τον ελογημότατο ομότιμο καθηγητή και πρώην αντιπρίτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, κύριο Ιωάννη Πυριωτάκη, για όσα έχει προσφέρει στην παιδεία του γένους μας και ιδιαίτερα στην Κρήτη και το Πανεπιστήμιο της. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στον τρίτο όροφο του κτηρίου, παραπλεύρος του Μητροπολιτικού Μεγάρου.

Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iac.museo@gmail.com.

Τρίτη 12 Μαΐου εορτή της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Εναγίης Πατρός Ιμών Μύρονος, επισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός της ομονίμου Κομοπόλεως Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 11 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και η λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων εντός της Κομοπόλεως, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Το απόγευμα της Τρίτης, στις 18:30, θα ψαλεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση του Αγίου Μύρονος.

0: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.
1: Την Κυριακή 17 Μαΐου η Εκκλησία μας εορτάζει την 60η επέτειο της επανακομιδής της Τιμίας Κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου της Εκκλησίας Κρήτης. Το Σάββατο 16 Μαΐου και ώρα 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός. Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 7 το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Το εσπέρας της Κυριακής και ώρα 7, κατά το έθος της τοπικής μας εκκλησίας, θα γίνει ο εσπερινός και στη συνέχεια η πάνδημος λιτάνευσης της Τιμίας Κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου, δια των οδών. 25 Αυγούστου, πλατεία 18 Άγγλων, 25 Αυγούστου. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, κύριος Ευγένιος.

0: Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη.
0: Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη.
0: Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη.
0: Δόξα τη τριημέρω αυτού εγέρση.
1: Προσκυνούμενο.

Η μέρα είναι Ανάστασης. Όλοι ας λαμπρινθούμε για τούτη την πανήγερη. Ας λευκοφορεθούμε και μεταξύ μας όλοι μας να σφιχταγκαλιαστούμε και σε αυτούς που μας μισούν, αδέλφια μου, να πούμε τα πάντα ας συγχωρήσουμε και να συγχωρεθούμε. Για χάρη της Ανάστασης κακίες μην κρατούμε και δυνατά ας ψάλουμε ύμνους αγαπημένους, γιατί αναστήθηκε ο Χριστός από τους πεθαμένους. Συνέτριψε τον θάνατο για πάντα ο θάνατός του. Το σκότος διαλύθηκε, μετάγιο το φως του. Σ' αυτούς που ήταν στα μνήματα, ζωή ξανά χαρίζει, και στον καθένα που σε αυτόν πιστεύει και ελπίζει.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γεναράκη.

0: 11 Μαΐου. Εθνική μέρα πρόληψης θαλάσσιων ατυχημάτων και πνιγμών. Σαν σήμερα το 330 μετά Χριστόν, η νέα πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στα ευρωπαϊκά παράλια των στενών του Βοσπόρου, γνωστή μέχρι τότε ως Βυζάντιο και στη συνέχεια ως Κωνσταντινούπολη, μετονομάζεται από τον αυτοκράτορα των Ρωμαίων Κωνσταντίνο I σε Νέα Ρώμη.
1: Το 483 γεννιέται ο Φλάβιος Πέτρος Σαββάτιος Ιουστινιανός, αυτοκράτορας του Βυζαντίου.
0: Το 912 μετά Χριστόν πεθαίνει ο Μακεδόνας αυτοκράτορας του Βυζαντίου, Λέων έκτος ο Σοφός.
1: Το 1771 γεννιέται η ηρωίδα της ελληνικής επανάστασης Λασκαρίνα Πινότσι, γνωστότερη ως Μπουμπουλίνα.
0: Το 1894 γεννιέται η Αμερικανίδα χορεύτρια και χορογράφος, πρωτοπόρος του μοντέρνου χορού, Μάρθα Γκράχαμ.
1: Το 1904 γεννιέται ο Ισπανός σουρεαλιστής ζωγράφος Σαλβαντόρ Νταλί.
0: Το 1910 ο κομήτης Χάλεϊ πλησιάζει τη γη, με αποτέλεσμα αστρολόγοι και μελλοντολόγοι να προαναγγέλουν το τέλος του κόσμου.
1: Το 1926, με διαταγή του δικτάτορα Θεόδωρου Πάγκαλου, απαγορεύεται στις γυναίκες να φοράνε κοντή φούστα. Η άκρη του υφάσματος πρέπει να απέχει 30 εκατοστά από το έδαφος.
0: Το 1927 ιδρύεται στο Λος Άντζελες η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, που από το 1929 και μετά απονέμει κάθε χρόνο τα κινηματογραφικά βραβεία Όσκαρ.

0: το 1960 εντοπίζεται και συλλαμβάνεται από 4 πράκτορες της Μοσάντ το στέλεχος των SS Adolf Eichmann, ο οποίος ζούσε στο Buenos Aires με το ψευδώνυμο Ricardo Clement.
1: Το 1967 ο Ανδρέας Παπανδρέου φυλακίζεται από τη Χούντα στις φυλακές Αβέροφ.
0: Το 1968 ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας Ζορζ Μπομπιντού ανακοινώνει την υποχώρηση της κυβέρνησής του στα αιτήματα των φοιτητών σε μια προσπάθεια να δώσει τέλος σε μια από τις χειρότερες συγκρούσεις που έχουν ξεσπάσει στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά.

0: Το 1987 στη Βαλτιμόρη των Ηνωμένων Πολιτειών γίνεται η πρώτη μεταμόσχευση καρδιάς και πνεύμονα.
1: Το 1987 δικάζεται στη Λιόν για εγκλήματα πολέμου ο Γερμανός αξιωματικός Κλάους Μπάρμπι, γνωστός και ως Χασάπης της Λιόν.
0: Το 1995 οι 178 χώρες μέλη του ΟΗΕ αποφασίζουν να παρατείνουν επαόριστον την ισχύ της συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, καθιστώντας την μόνιμη.

0: Το 1997, σε μια αμφιλεγόμενη μονομαχία, ο ειδικά σχεδιασμένος υπολογιστής της IBM Deep Blue κερδίζει τον παγκόσμιο πρωταθλητή σκακιού Γκάρι Κασπάροφ σε μια σειρά από 6 παρτίδες στη Νέα Υόρκη. Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Αγαπητές ακροάτριες και ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού, συνδεόμαστε με την αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την τιμητική εκδήλωση προς τον ελογημότατο ομότιμο καθηγητή και πρώην αντιπρίτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, κύριο Ιωάννη Πυριωτάκη.
2: Πανεπιστημίου Κρήτης για τρεις περίπου δεκαετίες. Διετέλεσε αντιπρίτανης ακαδημαϊκών υποθέσεων επί δύο θητείες, μέλος της Συνόδου των Ελλήνων Πριτάνεων, πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνιολογίας και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και πρωτοστάτησε στη λειτουργία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το έργο του εκτείνεται κυρίως στις ερευνητικές περιοχές της εκπαιδευτικής πολιτικής και εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, της εκπαιδευτικής ανισότητας και της κοινωνιολογίας του εκπαιδευτικού επαγγέλματος. Είναι ιδρυτής και συντονιστής των διδακτορικών σπουδών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Υπήρξε επισκέπτης καθηγητής του Πανεπιστημίου Γκέτε της Φραγκφούρτης, του Γερμανικού Ινστιτούτου για Διεθνή Παιδαγωγική Έρευνα και του Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι μέλος πολλών επιστημονικών εταιριών και διετέλεσε πρόεδρος της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, της οποίας είναι επίτιμος πρόεδρος. Στη μακρά ερευνητική και συγγραφική του πορεία υπήρξε πολυγραφότατος και μάλιστα βλέπετε αρκετούς τίτλους των βιβλίων του. Έχει εκδώσει περί τα 30 βιβλία και έχουν εκδοθεί προς τιμήν του 2 ακόμη. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 200 μελέτες, άρθρα και μονογραφίες δημοσιευμένες σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά της Ελλάδας και της Ευρώπης. Μνημειώδους σημασίας θεωρείται το έργο του «Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη», με 17 εκδόσεις, καθώς και το έργο «Κοινωνικοποίηση και εκπαιδευτικές ανισότητες», με 12 επανεκδόσεις. Θα παρακαλέσω από τους εκλεκτούς προσκεκλημένους για ένα πολύ σύντομο χαιρετισμό για τον τιμόμενο κύριο Πυριωτάκη. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Ιεραπίτνης, παρακαλώ προσέλθετε για ένα σύντομο χαιρετισμό.
3: Σεβασμιότατε Αρχιεπίσκοπε Κρήτης, κύριε κύριε Ευγένη, σεβαστοί πατέρες, ελογημότατε κύριε Πυριωτάκη, ελογημότατοι κύριοι καθηγητές, κυρίες και κύριοι, η χαρά μας απόψε είναι ιδιαίτερη και η συγκίνησή μας, διότι όταν ο σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος μας, ο πρόεδρος της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου, σε μια πρόσφατη συνεδρία της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου εξέφρασε την επιθυμία του να τιμήσει η Εκκλησία μας τον κύριο Πυριωτάκη, όλοι οι αρχιερείς, ομοφόνος, ενενή στόματι και μια καρδία, όπως προείπα στον αγαπητό μας κύριο Πυριωτάκη προηγουμένως, αποδεχθήκαμε την πρότασή του και εκφράσαμε τη χαρά μας ότι είναι άξιο και δίκαιο ένας άνθρωπος ο οποίος υπηρέτησε τα γράμματα, υπηρέτησε την παιδεία, υπηρέτησε το γένος, ένας άνθρωπος φιλογενής, να τιμηθεί από την Εκκλησία με την ανώτατη τιμητική διάκριση. Ιδιαίτερα όμως για μένα, για την ελαχιστότητά μου, η χαρά απόψε είναι μεγάλη και η τιμή που παρευρίσκομαι ανάμεσά σας, καθότι όπως γνωρίζετε ο κύριος Πυριωτάκης κατάγεται από την όμορφη Ιερά Πέτρα, την οποία ποτέ δεν ξεχνάει και περνάει όσο του επιτρέπει ο χρόνος του, ιδιαίτερα τα καλοκαίρια, αρκετές στιγμές κοντά μας. Θα πω μόνο μια λέξη ότι εγώ αξιώθηκα από τον Θεό να γνωρίσω την αείμνηστη μητέρα του, η οποία ήταν ένας αγιασμένος άνθρωπος, ένας άνθρωπος της λαϊκής ευσέβειας, της λαϊκής παράδοσης, και θα συνδέσω και κάτι ακόμα, αφού προηγουμένως προέπεμψα τον γέροντα της Μονής των Ιβύρων, τον πατέρα Ναθαναήλ, στο αεροδρόμιο, διότι μας είχε φέρει το Άγιο Λείψανο της Αγίας Φωτεινής. Όταν το έφερε την πρώτη φορά ο αείμνηστος πατήρ Βασίλειος Γοντικάκης, πήγαμε στον Άγιο Κωνσταντίνο και το σπίτι ήταν απέναντι και γνώρισε την μητέρα του, γιατί μου είπε ότι θέλω να γνωρίσω μια αυθεντική γιαγιά. Όταν λοιπόν τη γνώρισε, συγκινήθηκε τόσο πολύ και μετά την κουβέντα που είχανε, μου είπε αυτές είναι οι αγιασμένες ψυχές, ήμουν τότε πρωτοσύγγελος, Άγιε πρωτοσύγγελε, και όχι αυτοί που πολλές φορές εμείς με το ζόρι θέλουμε να αγιοποιήσουμε και να αγιοκατατάξουμε. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι εκείνοι οι οποίοι μας καθοδηγούν. Ας έχουμε την ευχή της και από εκεί ψηλά που είναι θα χαίρεται για την αποψινή εκδήλωση. Πολλά συγχαρητήρια κύριε Πυριωτάκη και ευχόμαστε η χάρη του Αποστόλου Τίτου να σας ενισχύει στο έργο σας και πάντοτε να είστε ένα φωτεινό παράδειγμα και να εκπέμπετε φως για όλους εμάς τους νεότερους. Να είστε καλά.
2: Στη συνέχεια, ως εκπρόσωπος του Δημάρχου Ηρακλείου, η κυρία Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υποθέσεων, παρακαλώ να λάβετε το λόγο για ένα σύντομο χαιρετισμό. Παρακαλώ. Ναι, ναι.

Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, καθηγητές πανεπιστημιακοί, αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι, με ιδιαίτερη συγκίνηση και βαθύ αίσθημα τιμής παρίσταμε σήμερα σε αυτόν εδώ το χώρο για να αποδώσουμε όλοι μαζί τον οφειλόμενο σεβασμό σε ένα άνθρωπο που με την πορεία, το ήθος και το έργο του άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην πανεπιστημιακή κοινότητα, στην επιστήμη, μα και στην κοινωνία μας. Ο αξιότιμος κύριος Πυριωτάκης υπηρέτησε την επιστήμη και την εκπαίδευση με αφοσίωση, με συνέπεια και αληθινό πάθος. Υπήρξε ένας σπουδαίος πανεπιστημιακός δάσκαλος που δεν είδε ποτέ, μα ποτέ, την έδρα ως θέση αυθεντίας ή προβολής, αλλά ως χώρο ευθύνης, προσφοράς και πνευματικής καθοδήγησης. Για τους φοιτητές του υπήρξε φάρος γνώσης, έμπνευσης και ανθρωπιάς, ένας δάσκαλος που δεν μετέδιδε μόνο επιστημονική γνώση, αλλά κυρίως αξίες ζωής. Σε κάθε στάδιο της διαδρομής του έθετε στο επίκεντρο τον άνθρωπο. Η επιστημονική του έρευνα, η συγγραφική του δράση, η διδασκαλία και η δημόσια παρουσία του υπήρξαν πάντα βαθιά συνδεδεμένες με την αγωνία για τον άνθρωπο, την αναζήτηση της αλήθειας και την πνευματική καλλιέργεια. Το έργο του δεν υπήρξε ποτέ μια ψυχρή ακαδημαϊκή κατάθεση. Ήταν καρπός εσωτερικής αναζήτησης, ψυχικής καλλιέργειας και βαθιάς αγάπης για την κοινωνία. Ως αντιδήμαρχος εθελοντισμού, αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για το παράδειγμα που προσφέρεται, αγαπητέ μας κύριε Πυριωτάκη, σε όλους μας. Διδάξατε με τη στάση σας ότι η αληθινή γνώση αποκτά αξία μόνο όταν συνοδεύεται από ταπεινότητα, αγάπη και διάθεση προσφοράς. Η σημερινή τιμητική διάκριση από την Εκκλησία της Κρήτης μας αποτελεί μια πράξη βαθιά δίκαιη και ουσιαστική. Είναι η αναγνώριση μιας πορείας φωτεινής, μιας ζωής αφιερωμένης στην πνευματική προσφορά και στην υπηρεσία του ανθρώπου. Κύριε Πυριωτάκη, αγαπητέ μας δάσκαλε, ευχαριστούμε για το έργο σας και για το παράδειγμά σας, για το ανεξίτηλο αποτύπωμα που αφήσατε και συνεχίζετε.

0: Να καλωσορίσουμε και τον ομότιμο καθηγητή Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Παλίκαρη, τον οποίο θα παρακαλέσουμε. Πρώην Πρίτανη, συγχωρέστε με, για ένα σύντομο χαιρετισμό.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Ξέρετε, δεν έχω κανένα χαρτί μαζί μου και είναι δύσκολο και να εκφραστώ μέσα από την ψυχή μου για τον συνοδοιπόρο, θα πω, το Γιάννη το Μπριωτάκη, σε πολλά στοιχήματα μέσα στη ζωή μας, στο πανεπιστήμιο, στην κοινωνία, στα όρη και στους χώρους που ο κύριος Μπριωτάκης ακόμα υπηρετεί, διδάσκοντας τις απόκριφες μεριές της Κρήτης και προσπαθώντας να δώσει ένα νόημα στους νέους σε μια δύσκολη εποχή που τα νοήματα, η νεολαία τα εισπράττει μέσα από ένα κινητό συνήθως ή ένα κομπιούτερ. Και ο Γιάννης προσπαθεί να ξαναδώσει στα παιδιά ένα τρόπο σκέψης διαφορετικό, σηματοδοτήντας την έννοια της λέξης αυτάρκεια, γιατί αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα είναι η αυτάρκεια για να επιζήσουμε σε ένα δύσκολο κόσμο. Αυτό είναι και το πάτερ ημών του Γιάννη, που συνεχώς το μεταλαμπαδεύει στα παιδιά σε δύσκολες εποχές, όπου από ό,τι ξέρετε και η Εκκλησία που τεμά σήμερα προσπαθεί να βρει το βηματισμό της στην νεολαία, όπου η οικογένεια δυστυχώς σχεδόν δεν υπάρχει, γιατί όλοι είμαστε απασχολημένοι κάπου και τα παιδιά μας δεν έχουν καμιά επικοινωνία πλέον με την οικογένειά τους. Άρα οι μόνοι που μπορούν να πούνε ένα λόγο στους νέους είναι στην ουσία οι άνθρωποι της εκπαίδευσης. Και νομίζω ότι ο Γιάννης το κάνει συνεχώς και το έχει αποδείξει όχι μόνο με τις συγγραφικές του επιδόσεις σε τόσα πολλά βιβλία και συγγράμματα και στο εξωτερικό και εδώ, αλλά και πολύ απλά περνώντας πολλές ώρες στα τελευταία σχολεία της Κρήτης για να τους δείξει τα νέα νοήματα της ζωής. Γιάννη, είμαι συγκινημένος που μπορώ να απευθύνω ένα λόγο για σένα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Από τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Ομού Ηρακλείου, Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, ο πρόεδρος αυτού απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό.
2: Σεβατισμιότατε Αρχιεπίσκοπε Κρήτης, κύριε Ευγένιε, σεβαστοί πατέρες, κύριοι καθηγητές, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, να συγχαρώ καταρχάς την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης για τη σπουδαία πρωτοβουλία να τιμήσει σε ειδική εκδήλωση τον ομότιμο καθηγητή και πρώην αντιπρίτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, μα πάνω απ' όλα δάσκαλο, τον κύριο Ιωάννη Πυριωτάκη. Παράλληλα, δεν ευχαριστήσω την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης που μου δίνει τη δυνατότητα να πω δύο λόγια για τον αγαπημένο μας καθηγητή. Ο Ιωάννης Πυριωτάκης είναι ένας λαμπρός και καταξιωμένος επιστήμονας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο και εξάλλου αυτό είναι γνωστό. Το έργο, η προσφορά και η αφοσίωσή του όλα αυτά τα χρόνια στη δημόσια εκπαίδευση και στο πανεπιστήμιο έχει εκτιμηθεί τόσο από την πανεπιστημιακή και όχι μόνο κοινότητα. Τα συγγράμματά του αποτελούν υπόδειγμα επιστημονικής και ανθρωπιστικής παιδείας. Ειδικότερα το πανεπιστημιακό του σύγγραμμα, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, η εισαγωγή στην παιδαγωγική επιστήμη, έχει προσλάβει εμβληματικό χαρακτήρα, καθότι έχει εκθρέψει γενιές και γενιές δασκάλων τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο. Το σύγγραμμα αυτό βρίσκεται στη βιβλιοθήκη κάθε Έλληνα δασκάλου. Ο Μιλόν, μάλιστα, είχε την τύχη να είναι φοιτητής στο παιδαγωγικό τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης και να έχει καθηγητή τον κύριο Πυριωτάκη την περίοδο 2003-2007. Και έχω να ομολογήσω ότι τα αφιθέατρα και οι αίθουσες στις οποίες δίδασκε ήταν πάντοτε γεμάτα. Όλοι πηγαίναμε με χαρά στο μάθημά του, γιατί είχαμε μπροστά μας έναν καθηγητή που ακτινοβολούσε επιστημονικότητα, απλότητα και ανθρωπιά. Είναι επίσης δε καταγεγραμμένο ότι ο κύριος Πυριωτάκης είχε κοινό και από τις υπόλοιπες σχολές, καθώς έρχονταν φοιτητές ή διάλογαν το μάθημά του για να τον ακούσουν. Ήταν ένας άνθρωπος που πραγματικά πλημμύριζε ευγένεια και καλοσύνη. Η σχέση του με τους φοιτητές ήταν πάντοτε έντιμη και καθαρή. Να προσθέσω ακόμη ότι και τότε ως μέλος του Φοιτητικού Συλλόγου, ο αγαπητός καθηγητής δεν δίσταζε να πάρει θέση υπέρ των αιτημάτων των φοιτητών, αν και αυτό κάποιες φορές ήταν πεδίο διαφωνίας με άλλους συναδέλφους του. Αυτό βέβαια είχε και την άλλη όψη, κάποιες φορές το αντίστροφο δηλαδή. Δεν δίσταζε να διαχωρίσει τις θέσεις του από τους φοιτητές, αν θεωρούσε ή αν εκτιμούσε ότι είχαμε άδικο. Πάντοτε όμως αυτό γινόταν με αμοιβαίο σεβασμό και ευπρέπεια. Το ενδιαφέρον του για τους φοιτητές ήταν αγνό και το νιάξιμό του μεγάλο. Θυμάμαι μάλιστα ότι ως αντιπρίτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης φρόντιζε να βρίσκει την λεγόμενη φοιτητική κάρτα σύτησης και ερχόταν κάποιες φορές και έτρωγε με τους φοιτητές προκειμένου και ο ίδιος να διαπιστώσει πώς ήταν το φοιτητικό πιάτο, όπως μας έλεγε. Και όλα αυτά ήρεμα, αθόρυβα, με ειλικρινές ενδιαφέρον, χωρίς δημαγωγίες και φανφάρες. Ο κύριος Πυριωτάκης θεωρείται στην κυριολεξία ο πατέρας του ολοήμερου σχολείου. Υπήρξε ο εμπνευστής για μία από τις σημαντικότερες τομές που συνέβαλαν στο μετασχηματισμό της εκπαίδευσης στα τέλη της δεκαετίας του 90 με αρχές του 2000. Η παιδαγωγική, κοινωνική και πολιτισμική αποστολή του ολοήμερου σχολείου έχουν βαθιά το αποτύπωμα του αγαπητού καθηγητή. Εν κατακλείδη, ο κύριος Πυριωτάκης ήταν πάντοτε κοντά στους φοιτητές, στους μαχόμενους εκπαιδευτικούς και μέσα στα εκπαιδευτικά και επιστημονικά δρόμενα. Δεν ήταν ο παιδαγωγός του γραφείου, αλλά ένας ανήσυχος και παρεμβατικός παιδαγωγός. Αγαπητέ καθηγητή και δάσκαλε, εκ μέρους όλων των εκπαιδευτικών, σας ευχαριστούμε θερμά για τη σημαίνουσα προσφορά στην παιδαγωγική επιστήμη, στην κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα και στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Να είστε καλά.
0: Στη συνέχεια θα διαβαστούν συγχαρητήρια μηνύματα τα οποία απέστειλαν ομότιμοι καθηγητές προς τιμή του κυρίου Πυριωτάκη. Ο κύριος Γεράσιμος Ζώρας, καθηγητής Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος της Εθνικής Εταιρείας των Ελλήνων Λογοτεχνών. Προς το Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, υπέρτιμο και έξαρχο Ευρώπης κύριο Ευγένιο. Σεβασμιότατε, με το χαιρετισμό που αποστέλω σήμερα, με αφορμή την επάξια ευράβευση του καθηγητή Ιωάννη Πυριωτάκη από την Εκκλησία της Κρήτης, θέλω πρωτίστως να εκφράσω τη μεγάλη χαρά που αισθάνονται για το συγκεκριμένο γεγονός όλα τα μέλη της Εθνικής Εταιρείας των Ελλήνων Λογοτεχνών, στην οποία ομοφόνος ο τιμόμενος είχε γίνει μέλος προ λίγων ετών με βάση τα λογοτεχνικά του χαρίσματα. Αυτά εξάλλου τα είχα θαυμάσει και ως μέλος της Κρητικής Επιτροπής του Παρνασσού, που του απένει με πρώτο βραβείο πεζογραφίας για τη συλλογή διηγημάτων του στη γη της Τηλυρίας. Θα μπορούσα να ισχυριστώ ότι ο κύριος Πυριωτάκης συνεχίζει μέσα στην εταιρεία μας την παράδοση που μας κληροδότησαν οι ταγοί της λογοτεχνίας μας, όπως ο Κώστας Ουράνης, ο Στρατής Μυριβίλης και ο Πέτρος Χάρης, που διετέλεσαν κατά σειράν οι πρώτοι πρόεδροι της. Ωστόσο σήμερα ο κύριος Πυριωτάκης βραβεύεται για δύο άλλες πρωτιές του. Ως αντάξιο τέκνο της ιδιαίτερης πατρίδας του, της Κρήτης, καθώς διέπρεψε στο πανεπιστήμιό της ως χαρισματικός καθηγητής και οξυδερκής αντιπρίτανης. Η άλλη πρωτιά του έχει να κάνει με το γνωστικό αντικείμενο το οποίο υπηρετεί, δηλαδή την παιδαγωγική επιστήμη. Πρόκειται δηλαδή για ένα δάσκαλο εις το τετράγωνο, καθώς διαπλάθη με το έργο του συγγραφικό και διδακτικό τους δασκάλους που στη συνέχεια διαπλάθουν τα παιδιά τους και καλλιεργούν τις γνώσεις τους και γενικότερα τον ψυχικό τους κόσμο. Και αυτό το παιδευτικό έργο του είναι μάλλον που όθησε στη βράβευσή του την Εκκλησία της Κρήτης, καθώς αυτό είναι παραπληρωματικό με το έργο της ιδίας της Εκκλησίας. Και θα ήθελα τελειώνοντας να καταθέσω και την προσωπική μου εμπειρία για τον κύριο Πυριωτάκη ως ομιλητή και ως συνομιλητή. Και στις δύο περιπτώσεις, είτε μιλάει από το βήμα, είτε μιλάει δίπλα μας, ο εκφερόμενος λόγος του χαρακτηρίζεται πάντα από γλυκύτητα, πραότητα, μεταδοτικότητα, απλότητα, ακόμη και όταν αναφέρεται στα πιο σύνθετα και δυσπρόσιτα σημεία της επιστήμης, της λογοτεχνίας και της ίδιας της ζωής. Του ευχόμαστε ολόψυχα να συνεχίσει για πολλά χρόνια, να μας φωτίζει πολύ πρισματικά, να μας διδάσκει χαρισματικά και να μας μεταλαμπαδεύει αβίαστα την ψυχική του γαλήνη και αταραξία. Χαιρετισμό επίσης απέστειλε ο ομότιμος καθηγητής Οδυσσέας Ιωάννης Ζώρας, πρώην πρίτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Σεβασμιότατε Αρχιεπίσκοπε Κρήτης, σεβαστοί πατέρες, με μεγάλη χαρά χαιρετίζω την τιμητική διάκριση που η Εκκλησία της Κρήτης δίκαια απονέμει σήμερα στον ομότιμο καθηγητή και πρώην αντιπρίτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, κύριο Ιωάννη Πυριωτάκη. Με τον Γιάννη Πυριωτάκη γνωρίζομαι από την ημέρα της ορκομοσίας μου στη βαθμίδα του λέκτορα στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Από την πρώτη στιγμή εκτίμησα τον γλυκύτατο χαρακτήρα του, τον ήρεμο λόγο του και την αντιμότητά του. Συνεργάστηκα μαζί του σε πολλές επιτροπές και λάβαμε από κοινού πολλές αποφάσεις ενίοτε δύσκολες. Σε αυτές ακριβώς τις δύσκολες καταστάσεις, σε πολύπλοκα και ακαθόδη ζητήματα, διέκρινα την καθαρότητα της σκέψης, το ήθος του και την εντιμότητά του. Με την ηρεμία και την υφαλιότητα του πνεύματος και της συμπεριφοράς του, συχνά δε με το έξυπνο χιούμορ και την ανιδιοτέλειά του, βοηθούσε στην άρση των αντιθέσεων, τη σύγκληση των απόψεων. Με τον τρόπο του βοηθούσε να ληφθούν οι πιο όριμες και ορθές αποφάσεις για το πανεπιστήμιό μας. Κορυφαία στιγμή της συνεργασίας μας υπήρξε όταν μετά από εισήγησή μου και απόφαση του Πρετανικού Συμβουλίου και τη συγκλή του, ανέθεσα ως πρίτανη στον κύριο Πυριωτάκη να εκπονήσει τον πολυσέλιδο και πολυτελή τόμο για την ιστορία του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ο τόμος αυτός αποτελεί μοναδικό έργο, έργο εσαΐ για το Πανεπιστήμιό μας και είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό. Εδώ αποκαλύπτεται η εργατικότητα και η επιστημονικότητα του καθηγητή Πυριωτάκη. Είναι απίστευτο πόσες εφημερίδες ανέσυρε και μελέτησε από το κατασκονισμένα αρχεία, πόσες πηγές ερεύνησε και με πόσο προσεγμένη μεθοδολογία προχώρησε για να συνθέσει αυτόν τον πολύτιμο τόμο. Κατά κοινή ομολογία, κανένα πανεπιστήμιο της χώρας και προφανώς ελάχιστα της Αλλοδαπής έχουν να επιδείξουν ένα παρόμοιο έργο για την ιστορία τους. Συγχαίρω τον κύριο Πυριωτάκη, τον δάσκαλο των δασκάλων, όπως συνηθίζω να τον αποκαλώ, για τη δίκαια αυτή βράβευση που επιφύλαξε η Εκκλησία της Κρήτης, η οποία για μία ακόμη φορά αποδεικνύει ότι ενδιαφέρεται για την παιδεία και τον πολιτισμό της Κρήτης. Του εύχομαι να έχει υγεία και δύναμη, να συνεχίσει να μας προσφέρει για πολλά χρόνια ακόμη. Στη συνέχεια ακολουθεί ο χαιρετισμός της κυρίας Ελπινίκης Νικολουδάκη, ομότιμης καθηγήτριας Πανεπιστημίου, καθηγήτριας Φιλοσοφικής Σχολής. Κάθε χαιρετισμός ανατρέχει στις απαρχές μιας ιστορίας. Αυτή που ανακαλεί συναντήσεις, που ίσως και ο ίδιος ο αγαπημένος και εξαίρετος συνάδελφος Γιάννης Πυριωτάκης δεν γνωρίζει. Με είχαν εντυπωσιάσει οι εισηγήσεις του στην παιδαγωγική, ο τρόπος με τον οποίο μας δίδασκε, η ενάργεια στην ερμηνευτική των ενιών και των καταστάσεων, όταν απευθυνόταν στα πρώτα σεμινάρια σε φιλολόγους. Κάθε θεωρία υποστηριζόταν από το παράδειγμα και κάθε παράδειγμα έδινε αφορμή για διάλογο, που αφορούσε αξίες, αρχές, συμπεριφορές και συναναστροφές. Συναντηθήκαμε λίγα χρόνια αργότερα στο Πανεπιστήμιο, όπου θαύμασα τις ικανότητες του ως αντιπριτάνεως και ως Προέδρου του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. Έκτοτε άρχισε και η κουβέντα μας για τη λογοτεχνία. Δεν γνωρίζει ο Γιάννης Πυριωτάκης ότι από τη μελέτη του για τον μακαριστό Στυλιανό Χαρκιανάκη άρχισα να μελετώ την ποίησή του. Πώς είχε καταφέρει αλήθεια να αποκαλύψει με απλές σκέψεις τη σχέση της ανθρωπιάς με τη θεολογία. Δεν ξέρει επίσης πως ορισμένα διηγήματα από το εκπληκτικό «Γη της Τηλυρίας», όπως τα «Γη της Τηλυρίας», «Η Γιαγιά Παϊλάς» και «Το Μεγάλο Ρολόι», διδάχθηκαν σε συναντήσεις φιλολόγων ως πρότυπα αφηγήσεων που απεικονίζουν τα δράματα στερήσεων αλλά και απαντοχές των ανθρώπων μαζί με το έλεο του αφηγητή. Το Κυπριακό του 64, η αρχέτυπη μάνα, η γιαγιά Παϊλάς αλλά και η μοναξιά του γερμανικού θαύματος βάζουν στο κέντρο κάθε δοκιμασίας τον άνθρωπο και τη δύναμή του. Αν με ρωτούσαν για ένα χαρακτηριστικό που διαπερνά τα κριτικά κείμενα και τη λογοτεχνία του Πυριωτάκη, θα έλεγα ότι είναι η ηθική μέρημνα. Έτσι περνά στη διεισδυτική ανθρωπολογική, κοινωνιολογική και παιδαγωγική μελέτη του για τον Παπαδιαμάντη. Τον ονομάζει «Αλλοδαπό της Αθήνας». Γιατί, διαβάζοντας την αλληλογραφία του συγγραφέα με τους γονείς του, ερευνώντας τα διηγήματά του, ανακαλύπτει τη διαμόρφωση μιας προσωπικότητας η οποία βιώνει μεν τη δραματική ανάμνηση του τόπου του, αλλά τη μετατρέπει σε δημιουργικότητα, σε ομορφιά. Αυτή είναι η διαφορά του από τον Κρυστάλλι, για παράδειγμα. Ο Γιάννης Πυριωτάκης, όσο καιρό έμεινε στην Κύπρο, έγινε ο ερευνητής του δράματος που πέρασε ως λογοτεχνική αφήγηση στην νουβέλα του «Οι Αγνοούμενοι». Τι μας δείχνουν οι Αγνοούμενοι? Ότι ο πόλεμος του 1974 κόστησε όχι μόνο την απώλεια του μισού νησιού, αλλά και την απώλεια του μισού εαυτού του καθενός μας. Κρίμα που δεν έχει γίνει το βιβλίο αυτό ευρέως γνωστό. Δείχνει πώς επουλώνονται οι πληγές, πώς οργανώνεται το κράτος, πώς προσπαθεί ο καθένας και η κάθε μια να μην ξεχάσει, μήπως και η αγωνιστικότητα ενδυναμώσει τη διεκδίκηση. Σαγηνευτικός αφηγητής ο κύριος Γιάννης Πυριωτάκης φροντίζει πάντοτε και από τη λογοτεχνία του να αναδύεται η ανθρωπιά, όσο κι αν η ίδια η ζωή την απειλεί κάποτε. Σεβασμιότατε, απέραντες ευχαριστίες για την πρωτοβουλία σας.

0: αναγνώρισης. Εγώ φυσικά δεν είμαι ικανός να το κρίνω. Υπήρξαν όμως άλλοι αρμοδιότητες που το έκριναν και το εκτίμησαν ακόμη και ως διδακτέα ύλη στα πανεπιστήμια της χώρας μας. Τον Γιάννη Πυριωτάκη που τον διακρίνει σύν της άλλης η ευγένεια, η καλοσύνη και η ευσέβεια. Όλα αυτά συνθέτουν το πρότυπο του καλού καγαθού που αξίζει ιδιαίτερης αναγνώρισης και τιμής. Σεβασμιότατε, στα όσα του αναγνωρίζει η κοινωνία, έρχεστε σήμερα εσείς με την πρωτοβουλία σας να τον τιμήσετε όχι μόνο ως επιστήμονα, αλλά και ως άνθρωπο. Εκτιμούμε πολύ την πρωτοβουλία σας που οπωσδήποτε μεγιστοποιεί την αναγνώριση του τιμωμένου. Στη συνέχεια, για την παρουσίαση του τιμόμενου καθηγητή, κυρίου Ιωάννου Πυριωτάκη, θα ομιλήσει ο καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, ελογημότατος κύριος Νίκος Παπαδάκης. Κύριε καθηγητά, έχετε το λόγο.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Γραμματέα. Σεβασμιότατε Αρχιεπίσκοπε Κρήτης, σεβαστοί πατέρες, αξιότιμε κύριε Πρίτανη, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Πρωτίστως να ευχαριστήσω θερμά και από καρδιάς την Εκκλησία της Κρήτης και εντελώς ιδιαιτέρως τον Σεβασμιότατο, τον Αρχιεπίσκοπό μας, για την εξόχως τιμητική πρόσκληση να είμαι σήμερα εδώ να παρουσιάσω σύντομα, ευσύνοπτα, το έργο, την πορεία, τη διαδρομή, την προσωπικότητα του καθηγητή Γιάννη Πυριωτάκη. Ομολογώ ότι αποδέχτηκα ασμένος αυτή την πολύ τιμητική πρόσκληση και από τον Αρχιεπίσκοπο και από τον καθηγητή Πυριωτάκη με μεγάλη τιμή και με μεγάλη χαρά. Όμως στέκομαι εδώ ενώπιόν σας, χωρίς να κρύψω ότι αυτά συνοδεύονται και με συγκίνηση αλλά και με ένα δέος. Πώς είναι εφικτό να παρουσιάσεις το έργο ενός εκ των διαπρεπόπιστερων επιστημόνων στον χώρο των κοινωνικών ανθρωπιστικών επιστημών και των επιστημών της εκπαίδευσης, όχι μόνο στην Ελλάδα, ο οποίος συγχρόνως είναι και ο δάσκαλός. Ξέρετε, στην πορεία των σπουδών κανείς, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έχει πολλούς καθηγητές, κάποιοι εκ των οποίων και πολύ επιδραστικοί. Δάσκαλο όμως έχει μόνο ένα. Θα επιχειρήσω λοιπόν να ακολουθήσω αυτό που λέει ο αγαπημένος του Γιάννη του Πυριωτάκη, ο Πιέρ Μπουρντιέ, να επιλέξω τα αναπόφευκτα χωρίς να επιβαρύνω το αναποαίσθητο. Έλεγε ο Γκέτε ότι όλα τα σημαντικά οι άνθρωποι τα έχουν ήδη σκεφτεί, το σημαντικότερο είναι να τα σκεφτούμε από την αρχή. Αυτή η φράση είναι εξόχως ενδιαφέρουσα και στο βαθμό που έχει δίκιο και στο βαθμό που δεν έχει δίκιο, Γκέτε. Στο βαθμό που έχει δίκιο, γιατί πολλά από τα σημαντικά πράγματα οι άνθρωποι τα έχουν ήδη σκεφτεί και πρέπει να τα ξανασκεφτούμε από την αρχή. Και δεν έχει δίκιο, τολμώ να πω για τον Γκέτε, ότι κάποια από τα σημαντικά οι άνθρωποι δεν τα είχαν σκεφτεί, γιατί απλούστατα δεν είχαν συμβεί. Και με τα δύο αναμετρήθηκε και αναμετρίεται στο έργο, στη διαδρομή, στην πορεία του ο καθηγητής Πυριωτάκης. Και το κάνει με μια εξόχως στέρεη θεωρητική σκευή σε τεράστιο βάθος, όπως και σε μια συνεκτική εμβληματική μεθοδολογική στρατηγική, την οποία όχι απλά ακολουθεί, την οποία εξέλιξε και την οποία έχει επηρεάσει την επιστημονική κοινότητα διεθνώς, όχι μόνο στην Ελλάδα. Με ένα τεράστιο έργο που αριθμεί πάνω από τις 200 επιστημονικές δημοσιεύσεις στα ελληνικά, στα γερμανικά, στα αγγλικά, στα ιταλικά και πιθανόν να μου διαφεύγουν και κάποιες γλώσσες, με πολύ σημαντικά βιβλία και με μια συμβολή την οποία θα επιχειρήσω σύντομα να επισκοπήσω, συγχρόνως αρδευόμενος και από αυτό που είπε ο Πρίτανης, το Πάτερ Ημών του Πυριωτάκη. Ποιες είναι λοιπόν οι θεμελιώδεις αγωνίες του Πυριωτάκη, πώς εκδιπλώνονται στο έργο του αλλά και στη διαδρομή του? Δεν προλαβαίνω να σας απαντήσω σε όλα, λίγα πράγματα θα πω σεβόμενος στην οικονομία του χρόνου. Ο αείμνηστος Δημήτρης Τσάτσος, αγαπημένος φίλος του Γιάννη του Πυριωτάκη, προλογίζοντας το βιβλίο του Πυριωτάκη με τίτλο «Εκπαίδευση και κοινωνία στην Ελλάδα, οι διαλεκτικές σχέσεις και αδιάλεξες συγκρούσεις», γράφει: «Για κάποιον που αφιέρωσε τη ζωή του στην παιδεία και την πολιτική, αποτελεί τιμή, αναγνώριση και χαρά να προλογίζει ένα βιβλίο που η θεματική του κινείται στο μετέχμιο εκπαιδευτικής επιστήμης, εκπαιδευτικής πολιτικής και κοινωνίας. Και όταν

θα μου δίνει το λόγο στο νέο του βιβλίο ένας επιστήμονας του κύρους του Γιάννη Περιωτάκη, τότε αισθάνομαι ιδιαίτερη ευθύνη. Αν το έγραφε αυτό ο αείμνηστος Δημήτρης Τσάτσος, τι να πει η ταπεινότητά μου. Όταν ένας λαμπρός επιστήμονας λοιπόν και πεφωτισμένος διανοούμενος διατυπώνει με τα λόγω γνώσεως κάτι τέτοιο, τότε εύκολα αντιλαμβάνεται ο αναγνώστης πόση τιμή αλλά και τι είδους πρόκληση είναι αυτό που θα επιχειρήσω, μια πρόκληση που ωστόσο καλωσορίζω με ευγνωμοσύνη. Και εδώ η πρόκληση είναι πολλαπλή, γιατί είναι μια αποτίμηση, έστω μια συνοπτική παρουσίαση του έργου ενός ανθρώπου που ήταν και παραμένει ένας διαπρεπής καθηγητής με το κάπα κεφαλαίο, ένας διαπρεπής και διακεκριμένος επιστήμονας, απολύτως επιδραστικός στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ένας δημόσιος διανοούμενος, ένας ενεργός ερευνητής, πάντα και διαρκώς, ένας σπουδαίος χαρισματικός συγγραφέας, ένας μεγάλος δάσκαλος, αλλά και ένας ενεργός πολίτης. Η σκέψη του Περιωτάκη είναι βαθιστόχαστη, είναι σύνθετη. Και δεν είναι καθόλου εύκολο να παρακολουθήσεις τον τρόπο με τον οποίο διεισδύει σε ένα βάθος θεμάτων που μελετά, τα οποία αρθρώνονται μεταξύ τους με ένα συνεκτικό ιστό, εκδιπλώνονται όμως όλο τους το βάθος, ακριβώς γιατί μπαίνει σε αυτά ο ερμηνευτικός φακός του Περιωτάκη. Όσο και αν γνωρίζουμε το πρόσωπο, τη ζωή και τη δράση του καθηγητή Περιωτάκη, όσο και αν οι συλλογισμοί του διέπονται από λογική καθαρότητα, στέρεη προσήλωση στον καθαρό λόγο και διάβια, όσο και αν η γραφή του είναι γοητευτικά όμορφη, συναρπαστική, και αναφέρομαι και στην επιστημονική γραφή, έχει συνέπεια, έχει συνέχεια, έχει συνοχή. Παρόλα αυτά, δεν μπορεί κανείς να μην λάβει υπόψη του και την ευαισθησία και τη σεμνότητα του καθηγητή Περιωτάκη, στην οποία οφείλει να την δει εξελίσσοντας και το τι συνεισέφερε. Με επίγνωση λοιπόν της δυσκολίας αυτής της σύνδεσης, προβαίνω στο εγχείρημα μιας σύντομης παρουσίασης και του ανθρώπου και του έργου, όντως με απόλυτη βεβαιότητα μάλλον εξ αρχής ότι αυτή η παρουσίαση δεν έχει και δεν μπορεί να έχει πληρότητα. Αποτελεί μια προσπάθεια, θα χρειαζόμουν κάνα δύο μέρες για να την κάνω καλύτερη την παρουσίαση. Κάνα δύο μέρες εννοώ να μιλάω. Όχι, δεν είμαι ο Φιντελ Κάστρο, μην ανησυχείτε. Πώς λοιπόν κάνεις αυτή την αποτίμηση ενός έργου για το οποίο αφιερώθηκε μια ολόκληρη ζωή και συνεχίζει να αφιερώνεται και για την ανάλυση για το οποίο χρειάζονται πολλές ερμηνευτικές προσπάθειες, οι οποίες επιχειρούνται επί δεκαετίες από δεινούς ερμηνευτές και επιστήμονες. Από την πρώτη επαφή που έχει κανείς με το έργο του Περιωτάκη, διαπιστώνει ότι είναι ένα έργο που η συνοχή του συναρθρώνεται με τους όρους συγκρότησης της ανάλυσης του μετέχμιου της σχέσης εκπαίδευσης, κοινωνίας και πολιτικής. Και αυτό ίσως αποτελεί μια πρώτη ενδιαφέρουσα επισήμανση στο έργο του καθηγητή Περιωτάκη. Κινείται πάντα σε ένα μετέχμιο Περιωτάκης. Στο μετέχμιο μεταξύ εκπαίδευσης και κοινωνίας. Στο μετέχμιο μεταξύ οικογένειας και σχολείου. Στο μετέχμιο της μετάλλαξης του παλιού σε σύγχρονο σχολείο. Στο μετέχμιο της μετάβασης από το συμβατικό εκπαιδευτικό σύστημα στο λεωμέρο σχολείο. Στο μετέχμιο μεταξύ γενικής εκπαίδευσης και πανεπιστημίου. Στο μετέχμιο μεταξύ του πανεπιστημίου με βάση το χουμπολντιανό όραμα και του πανεπιστημίου, του σύγχρονου πανεπιστημίου, όπως το προσδιορίζει ο ίδιος ως ένα ιστορικό υποκείμενο που στη διαχρονία μεταβάλλει περιεχόμενο. Στο μετέχμιο μεταρρύθμισης και αντιμεταρρύθμισης, ένα αναλυτικό ερμηνευτικό σχήμα με πάρα πολλές παραμέτρους, το οποίο εισέφερε όπως και πολλά άλλα στη βιβλιογραφία ο καθηγητής Περιωτάκης. Αυτές οι υπερβάσεις ή διαστήξεις που ποτέ όμως δεν είναι μετεωρισμοί. Δεν είναι μετέωρο το βήμα του Περιωτάκη. Ο Περιωτάκης είναι αυστηρός και είναι ακριβής. Προσεγγίζονται με τη μεγάλη του αιμονή στη λεπτομέρεια, στην αναδίφιση πλήθους πρωτογενών πηγών, ιστορικού υλικού, σύγχρονου υλικού, την τεκμηρίωση και τη μοναδική ερμηνευτική δυνότητα. Εξάλλου είναι ο ίδιος ο Περιωτάκης που προσπάθησε περισσότερο από κάθε ομό τεχνών του στην Ελλάδα να αναδείξει με τις μελέτες του και τις θεωρητικές του προσεγγίσεις την ερμηνευτική ως μέθοδο έρευνα στον χώρο των κοινωνικών επιστημών, και είναι φυσικό να μην υπολείπεται αυτό στην πράξη. Επισκοπώντας ωστόσο όλο αυτό το έργο του πολυγραφότατου και άγνωτου άοκνου ερευνητή Περιωτάκη στην προηγούσα εξελικτική του πορεία, μπορεί να επισημάνει μερικά κεντρικά πεδία που συνιστούν για τις θεμελιώδεις αγωνίες, και σε αυτά επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο, δεν εξαντλείται όμως αυτά, η συνολική συγγραφική, ερευνητική και επιστημονική του προσφορά.
Οι έρευνες για τα επιμέρους παιδεία δεν πάβουν να αποτελούν ένα ενιαίο όλο, αμετάθετο όλο θα έλεγα με όρους Κωνσταντίνου Τσουκαλά, με εσωτερική συνοχή, με συνέχεια αλλά και με εξέλιξη στην ανάλυση και συγκρότηση του επιχειρήματος. Της διαπερνά η ίδια η σταθερή μεθοδολογική προσέγγιση με τα δικά της κριτήρια, ανάλυση, κωδικοποίηση, επεξεργασίας δεδομένων, σύνθεση συγκρότησης και ανασυγκρότηση του επιχειρήματος. Μην ξεχνάμε ότι επιστήμονας είναι πολλά πράγματα, αλλά κυρίως τρία. Θεμελιώνει θεωρητικά, ερευνά και συγκροτεί επιχείρημα. Αν λείπει ένα από τα τρία, δεν είναι επιστήμονας, είναι κάτι άλλο. Όλα αυτά, επιμέρους, τίθονται από τον συγγραφέα σε συχνή διαλεκτική σχέση. Δεν αποφεύγει τη διαλεκτική ένταση. Την αναδεικνύει, δεν την προκαλεί, δεν την εκβιάζει, την αποτυπώνει και την αναδεικνύει. Το ένα επιβεβαιώνει, επιβεβαιώνεται ή διαψεύδεται από το άλλο το κάθε επιχείρημα μέσα από την έρευνα και την ανάλυση. Όλα μαζί τροφοδοτούν και ανατροφοδοτούνται και στο έργο και οι μελέτες του Πυριωτάκη δημιουργούν αυτό που περιέγραψε προηγουμένως ως το αμετάθετο όλο. Σε αυτές μπορεί να εντοπίσει κανείς και μελέτες που δεν εντάσσονται στο όλο όπως το περιέγραψα, αλλά πάντα κινούνται στη σχέση εκπαίδευσης, κοινωνίας και πολιτικής, εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων, κοινωνικής πολιτικής, κοινωνικών εξελίξεων και σειράς άλλων εξελίξεων. Άρα η διάκριση δεν υπονοεί διαφορετικά ερευνητικά πεδία χωρίς μεταξύ τους συνοχή, αποτελεί μια επισήμανση των κύριων επιστημονικών και ερευνητικών πεδίων στα οποία κινείται το έργο και η συμβολή του καθηγητή Περιωτάκη. Ως τέτοια κεντρικά πεδία θα μπορούσαν να οριστούν κατ' εκτίμηση, τα οποία αποτυπώνουν, ξαναλέω, και τις θεμελιώδεις αγωνίες του ως επιστήμονα. Θα μιλήσω λίγο αργότερα στις δικές του θεμελιώδεις αγωνίες ως ανθρώπου. Ιστορικό-κοινωνική ανάλυση της ελληνικής εκπαίδευσης και της εκπαιδευτικής πολιτικής, εκπαιδευτική και κοινωνικο-οικονομική ανισότητα, οικογένεια στην Ελλάδα, κοινωνιολογία της εκπαίδευσης και του δασκαλικού επαγγέλματος, σχολείο και εκπαιδευτική πραγματικότητα στη θεωρία και στην πράξη και μεθοδολογία της έρευνας. Προσπαθώντας να παρουσιάσει κανείς το επιστημονικό έργο του καθηγητή Πυριωτάκη, δεν μπορεί παρά να μην παραθέσει μια δικιά του φράση. Κάθε επιστήμονας, λέει ο Πυριωτάκης, δεν απολογείται στο παρόν, αλλά κρίνεται από το μέλλον και την ιστορία. Με την προϋπόθεση φυσικά ότι θα εξακολουθήσει να υπάρχει μέλλον και θα επιτρέψουμε στην ιστορία να συνεχίσει το δρόμο της. Γράφει ο Πυριωτάκης. Η φράση αυτή καταδεικνύει πώς αντιλαμβάνεται ο καθηγητής Πυριωτάκης το ρόλο του επιστήμονα, πρωτίστως ως δημόσια ευθύνη. Και αυτό αποτελεί τη μείζωνα συγκροτησιακή συνιστόσα που συνδέει το επιστήμονα, τον επιστήμονα με τον άνθρωπο, το έργο με την προσωπικότητα. Επιχειρώντας μια συνολικότερη θεώρηση για τον άνθρωπο, το έργο και τις ιεραρχικές διαδρομές του βίου, όπως προσδιορίζει το συγκεκριμένο όρο ο Νίκος Μουζέλης, επιτρέψτε μου να προβώ σε κάποια βασικά ερωτήματα. Είναι εφικτή η καινοτόμως ερευνητική δραστηριότητα δίχως ένα συστηματικό και ειλικρινή κριτικό αναστοχασμό? Είναι δυνατή η καταβήθηση στα ερωτήματα της ερμηνευτικής χωρίς την καταδάμαση ενός συχνά αποθαρρυντικά εκτεταμένου εμπειρικού υλικού? Υπάρχει ενεργός διανόηση χωρίς πολιτική σκέψη, γιατί ο Πυριωτάκης είναι και δημόσιος διανοούμενος? Και κάτι ακόμα, μέσα στα πολλά άλλα. Θα υπήρχε ολοήμερο σχολείο χωρίς τον Πυριωτάκη? Δεν θα υπήρχε. Όλα αυτά τα μείζωνα ερωτήματα θα ρίσκουν και οριοθετούν την ακαδημαϊκή και διανοητική διαδρομή και τελικά την ίδια τη βιωτική τροχιά του καθηγητή Πυριωτάκη. Ξαναδιαβάζοντας τον Πιέρ Μπουρδιέ, που τόσο όντως αγαπά, θα επιχειρήσουμε να αποτυπώσουμε κάποιες όψεις από τις ιεραρχικές διαδρομές του βίου, ενός βίου που κινήθηκε και κινείται μέσω της επίμονης αφοσίωσης στις αξίες και στις αγωνίες της επιστήμης και της έρευνας, της σχεδόν αιμονικής προσήλωσης στη διδασκαλία και στη συστηματική κριτική ανασυγκρότηση των πραγμάτων, του αυτού και του έργου του συμπεριλαμβανομένου. Δύσκολα εντοπίζει καθηγητή του διαμετρήματος και της παγκόσμιας ευέλειας του Πυριωτάκη να φτάνει να ασκεί κριτική στην ίδια του την προηγούμενη δουλειά, για να την εξελίξει περισσότερο, και αυτό σημαίνει πολλά και κάτι ακόμα, ακεραιότητα. Επίσης στην αμφισβήτηση κάθε λογής αυτονόητων. Δεν πάει καλά με τα αυτονόητα ο Πυριωτάκης, ευτυχώς, ούτε και με τις βεβαιότητες. Ό,τι δηλαδή επέτρεψε στο Γιάννη τον Πυριωτάκη να θεμελιώσει τη ζωή του σε αρχές και την πλοήγησή του στην έρευνα, τη διδασκαλία και στη διοίκηση. Τι είναι αυτό? Η αγωνία της προσφοράς για τον άλλο και στον άλλο. Και κυρίως εκείνο τον άλλο που έχει τη μεγαλύτερη ανάγκη, τον αγνοημένο, τον αόρατο άλλο. Εκείνο που διαβαίνει την έρημο μόνος του. Αν πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, ο καθηγητής Πυριωτάκης καινοτόμησε ερευνητικά, διαμόρφωσε ολόκληρα ερευνητικά πεδία.
την κοινωνιολογία της οικογένειας. Ο Περιοτάκης τη διαμόρφωσε. Συνέβαλε καθοριστικά στην εξέλιξη άλλων πεδίων, στην ουσία τα άλλαξε, όπως η κοινωνιολογία και η ιστορία της εκπαίδευσης. Και η εκπαιδευτική πολιτική, τόσο εν Ελλάδη όσο και εν διεθνώς, άνοιξε δρόμους, χωρίς παραμικρή υπερβολή, στη μεθοδολογία της έρευνας. Κυριολεκτικά άνοιξε δρόμους. Με ένα εντυπωσιακό συγγραφικό έργο με βιβλία, όπως η κοινωνικοποίηση και εκπαιδευτικές ανισότητες, ή εμβληματική εισαγωγή στην παιδαγωγική, να διδάσκονται κυριολεκτικά παντού. Πάνω από 2,5 δεκαετίες διδάσκεται η εισαγωγή στην παιδαγωγική, με πλήθος διεθνών και ελληνικών δημοσιεύσεων να διαβάζονται και να παραπέμπονται συστηματικά. Η μονογραφία του, δεν θα το πω στα γερμανικά γιατί θα προσβάλλω τη γλώσσα, δεν είναι καλά τα γερμανικά μου, η μεταρρύθμιση σχολείου στην Ελλάδα, η συγκριτική ανάλυση των μεταρρυθμίσεων σε Ελλάδα και Ιταλία, το ένα στα γερμανικά, το άλλο στα ιταλικά, το βιβλίο Το Ολοήμερο Σχολείο στην Ελλάδα, Λειτουργία και Προοπτικές, το βιβλίο Το Εκπαίδευση και Κοινωνία στην Ελλάδα, το πρόσφατο, πολύ πρόσφατο, το 24, Ποιοτική Έρευνα και Ερμηνευτική Θεωρία, που ανακατασκευάζει τη σχέση της ποιοτικής έρευνας με την εμπειρική μέθοδο στην ποιοτική μεθοδολογία, με μια πολυπίκυλη και συστηματική προσφορά στη Γερμανία, στην Κύπρο και την Ελλάδα. Και όχι μόνο βέβαια σε αυτές τις χώρες, από τη Χαϊδεβέργη μέχρι την Κρήτη και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια, μέχρι τα ιταλικά πανεπιστήμια, μέχρι την Αμερική, μέχρι το Δημόσιο Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Κύπρου και πάει λέγοντας. Ο καθηγητής Περιοτάκης ανέδειξε πιστικά τεκμηριωμένα δρόμους για τους οποίους συμβουλεύει να μην ερευνούμε εργαλειακά και προφανώς όχι πρόχειρα, αλλά ευρετικά, με την έννοια του ευρετικού βάθους, επιμένοντας στον αναστοχασμό και στην αμφισβήτηση. Ο Περιοτάκης προτείνει να ξεκινάμε θεωρητικούς προειδεασμούς με ανοιχτά ερευνητικά ερωτήματα για να μπορούμε πραγματικά να ασκήσουμε την ερμηνευτική ως κομμάτι της ανάλυσης των εμπειρικών ποιοτικών δεδομένων. Αξίζει μια σύντομη αναφορά και στις μελέτες του Περιοτάκη για το Πανεπιστήμιο. Μελέτες του όπως το Πανεπιστήμιο και η ιδεολογία της αγοράς. Πολύ νωρίτερα από ότι τα γεγονότα ήρθαν να μας μιλήσουν για αυτή τη σχέση, τώρα πια μας μιλάνε ανοιχτά. Αλλά ο Περιοτάκης το έγραψε πολύ νωρίτερα. Σε μια σειρά επόμενων μελετών, το καθηγητής Περιοτάκης επιχειρεί να απαντήσει τεκμηριωμένα στο μείζον ερώτημα που είναι και πιο επίκαιρο από ποτέ. Στο ερώτημα, είναι εφικτό ένα άλλο πανεπιστήμιο σήμερα? Δηλαδή, είναι εφικτό ένα πανεπιστήμιο που μπορεί να αρδεύεται από τα ιδεώδη του Χούμπολτ, αλλά να ακολουθεί ταυτόχρονα τα σύγχρονα προτάγματα της ερευνητικής αριστείας και της σύνδεσης του πανεπιστημίου με τη διευρυμένη κοινωνία, τη λεγόμενη Society at Large? Είναι εφικτό ένα τέτοιο πανεπιστήμιο, κατά τον Περιοτάκη, είναι και τεκμηριώνει και το πώς. Και δεν το κάνει μόνο σε προηγούμενες δουλειές του. Σε αυτό που είδατε και στο οποίο αναφέρθηκε ο αγαπημένος μου Οδυσσέας Ζώρας, ο πρώην πρίτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, στην ιστορία του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο τελευταίο κεφάλαιο, τεράστιο κεφάλαιο, ακριβώς εκδιπλώνει και το συνολικό επιχείρημα. Πού στεκόμαστε, πού μπορούμε να πάμε και αν θέλουμε να πάμε, διατηρώντας την παράδοση χιλίων χρόνων, το Πανεπιστήμιο είναι από τους παλιότερους ευρωπαϊκούς θεσμούς, πώς μπορούμε να το κάνουμε. Με βάση όλα τα προαναφερθέντα, λοιπόν, δεν αποτελεί έκπληξη ότι μεταξύ πολλών άλλων τιμών η Πρετανία του Πανεπιστημίου Κρήτης ανέθεσε στον καθηγητή Περιοτάκη να γράψει την ιστορία του Πανεπιστημίου Κρήτης. Και το έκανε παραδίδοντας στην ακαδημαϊκή και όχι μόνο δημοσιότητα, στην πολιτική, θα έλεγα με την ευρύτερη έννοια του όρου δημοσιότητα, ένα από κάθε άποψη ευληματικό βιβλίο, χαράζοντας και εκεί ένα νέο δρόμο, καθώς έκτοτε άλλα αρκετά πανεπιστήμια στην Ελλάδα και όχι μόνο έχουν επιχειρήσει να κάνουν κάτι ανάλογο. Ομολογώ όσα έχω δει πολύ φιλότιμα, όχι με την ίδια επιτυχία. Αλλά εντάξει. Γι' αυτό είναι και τα εμβληματικές δουλειές, για να εμπνέουν. Δεν έμεινε ο Περιοτάκης στην καθοριστική για τις ελληνικές κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες ερευνητική και επιστημονική προσφορά. Από νωρίς κατάλαβε ότι ο ρόλος του επιστήμονα και του κοινωνικού επιστήμονα και οι συνακόλουθες πειθαρχίες που αυτός απαιτεί δεν μπορούν να απονευρώνουν την προοπτική της δράσης του ενεργού διανοούμενου. Έκανε όμως και κάτι ουσιαστικότερο. Έχοντας διασφαλίσει από νωρίς τα φώτα της δημοσιότητας, το έργο και τις παρεμβάσεις του χωρίς να το επιδιώξει, όπως αυτές για παράδειγμα στην Τρίτη Απόψη των Νέων, δεν παθαρασύρθηκε από αυτή τη γοητευτική σιρήνα. Δεν έγινε ένας ερευνητικά αποστηρωμένος δημόσιος επιφυλιδογράφος και γι' αυτή ουδέποτε ξέχασε την ανάγκη ο διανοούμενος να εμβαπτίσει τις θέσεις του στην εμπειρική βάσανο και να πολιτεύεται ως ενεργός πολίτης και όχι ως σκεπτόμενη διασημότητα. Δεν είναι πολύ εύκολο αυτό. Με κείμενα που κυμαίνονται από την ανατριχιαστική του παρέμβαση για τα παιδιά των φαναριών και τα παιδιά των δρόμων μέχρι μείζωνα εθνικά και πολιτικά ζητήματα, ο Περιοτάκης μιλούσε και μιλά μόνο όταν έχει κάτι να πει. Και τότε συνήθως λέει πολλά. Που σημαίνουν πολλά για πολλούς, αφυπνίζοντας άλλους και ενοχλώντας μερικούς. Ευτυχώς.
Θα μπορούσε να αρκεστεί σε αυτά ο Γιάννης ο Πυριωτάκης. Είναι διπολά και κυρίως πολύτιμα για τα πανεπιστήμια, την έρευνα, την εκπαίδευση και τη δημόσια σφαίρα. Θα μπορούσε η διαδρομή του να μην περιλαμβάνει την Προεδρία του Τμήματος Κοινωνιολογίας, την Προεδρία του Παιδαγωγικού Τμήματος, την παρουσία του ως μέλος της Συντηρητικής Επιτροπής και της διοικούσας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης, ανέφερα ειδητήματα του Πατρία Τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης, την διεύθυνση του Προγράμματος Δακτορικών Σπουδών στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Κύπρου, το οποίο κυριολεκτικά έφυγε εξ αρχής. Και επίσης μια απολύτως πετυχημένη διπλή θητεία στην Πριτανία του Πανεπιστημίου Κρήτης, 6 χρόνια αντιπρίτανης, με κύριο επίτευγμά του όχι μόνο τη νέα Πανεπιστημίου Πολιτουγάλου και να είναι ήδη επιτυχημένη η πορεία του. Τα έκανε όμως και όλα αυτά. Πιστεύοντας στη σύνδεση θεωρίας και πράξης, ο Πυριωτάκης όταν εξελέγει για πρώτη φορά αντιπρίτανης σε ένα από τα καλύτερα και οπωσδήποτε το ερευνητικά αρτιότερο πανεπιστήμιο της χώρας, το οποίο ωστόσο το ίμιση πανεπιστημιακές σχολές του Ρεθύμνου ασφικτιούσε στις μικρές παλιές και τις λειτουργικές εγκαταστάσεις ενός πρώην τεχνικού λυκείου στα περβόλια του Ρεθύμνου, ανήγγειλε τις τρεις προτεραιότητες του νέου αντιπρίτανη. Ήταν η πρώτη συνέντευξη που έδωσε γι' αυτό. Πρώτον, κτίρια, δεύτερον, κτίρια και τρίτον, κτίρια. Ο ίδιος όταν έκανε αυτή τη δήλωση, προαναγγέλλοντας την πάστηση ανέγερσης της νέας Πανεπιστημιούπολης, πάγωσε προσωρινά αναλογιζόμενος πόσοι πριν από αυτόν δεν τα είχαν καταφέρει. Και ήταν ελάχιστοι εκείνοι που πίστεψαν ότι μπορούσαν να τα καταφέρει. Όχι γιατί δυσπιστούσαν για τις ικανότητες, αυτό το ξέρει όλη η ακαδημαϊκή κοινότητα. Είχε ήδη ένα πλούσιο και επιτυχημένο διοικητικό έργο και μια πολύ σημαντική ενδοσυστημική, για να χρησιμοποιήσω τον όρο, τη ρότω από τη διάκριση που εισήγαγε για το κράτος πρόνοιας για τις παρεμβάσεις ενδοσυστημικές και εξωσυστημικές, ενδοσυστημική πολιτική νομιμοποίηση από όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα. Ήταν ο μοναδικός αντιπρίτανης από τις σχολές του Ρεθύμνου, είχε όλα τα εγγένεια της επιτυχίας. Ο στόχος ήταν υπερβολικά ψηλός, σχεδόν δυσθεωρητός. Κι όμως, 5 χρόνια μετά, ο Γιάννης Πυριωτάκης παρέδεσε στους συναδέλφους και στους φοιτητές του την καταγενική ομολογία ωραιότερη και πληρέστερη Πανεπιστημίου Πόλη της Ελλάδος, το κάμπους του Γάλλου, στο Ρέθυμνο. Ακόμα και αν χρειάστηκε να μεταφέρει ο ίδιος τα θρανία και έπιπλα, ακόμα και αν χρειάστηκε εκείνο το πρωινό του Μάρτη, αμέσως μετά την καθαρά Δευτέρα, να πηγαίνει να ελέγχει μία-μία τις αίθουσες και να τοποθετεί ο ίδιος κοιμωλίες στους πίνακες. Λαμπρός επιστήμονας, διεθνούς κύρους και αναγνώρισης, επιδραστικός ερευνητής, πραγματικά δημόσιος γιανούμενος, διοικητικά επιτυχημένος και γνησίος άνθρωπος του Πανεπιστημίου και της εκπαίδευσης, ο καθηγητής Πυριωτάκης δεν αρκέστηκε να αναλύει εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις. Ενεπλάκη σε κάποιες εξ αυτών. Και βέβαια θα αποτελούσε ασυγχώρητη παράληψη για την ιστορία της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής, όχι μόνο για τον ίδιο, αν δεν αναφέραμε την καθοριστική συμβολή του, ήδη υπόθηκε, σε μία από τις λίγες μεταρρυθμίσεις που πράγματι έγινε, ανατρέποντας και το διάσημο αφορισμό του αείμνηστου Αλέξη Δημαρά για τις μεταρρυθμίσεις που δεν γίνονται. Αυτά είναι μία μεταρρύθμιση που έγινε. Το Λοήμερο Σχολείο. Και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι το Λοήμερο Σχολείο δεν είναι απλά μία μεταρρύθμιση που έγινε. Την οποία ανέλαβε ο Πυριωτάκης, προχώρησε ο Πυριωτάκης, ολοκλήρωσε ο Πυριωτάκης. Είναι από τις ελάχιστες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που είχαν εθνική συνένεση. Και έχουν ακόμα εθνική συνένεση. Και αυτό δεν το πολύ έχουμε στη χώρα μας, όπως γνωρίζετε, που η πολιτική κουλτούρα συνεχίζεται να ορίζεται ως reactive και όχι proactive. Σταμάτησε εκεί, έκανε και πολλές άλλες μεταρρυθμίσεις και συνεχίζει. Και τώρα εμπλέκεται σε ένα πολύ σημαντικό μεταρρυθμιστικό εγχείρημα. Είναι μέλος της Εθνικής Επιτροπής του Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία και μέλος της διαπυλωνικής ομάδας για τις εξετάσεις που τόσο μας απασχολούν επί πάρα πολλά χρόνια. Και ποιος άλλος θα μπορούσε να ήταν μέλος της διαπυλωνικής ομάδας, είναι 5 πυλώνες του Εθνικού Διαλόγου για τις εξετάσεις, αν δεν ήταν εκείνος ο πανεπιστημιακός, εκείνος ο επιστήμονας που τον όρισε η Σύνοδος των Πριτάνεων το 1996 ως πρόεδρο της Επιτροπής της Σύνοδου των Πριτάνεων για να υποβάλει την πρώτη ολοκληρωμένη πρόταση για να φύγουμε από τις Πανελλήνιες και να πάμε σε ένα άλλο μοντέλο. Πριωτάξει το έκανε, η Σύνοδος το υποστήριξε, έχουν περάσει μετράω καλά 30 χρόνια. Να είμαστε πάλι στην αρχή, τουλάχιστον ο Πυριωτάκης συνεχίζει και είναι εκεί και πιστεύω ότι αυτή τη φορά μπορεί και κάτι να καταφέρουμε. Χωρίς υπερβολή, ο καθηγητής Πυριωτάκης συμβάλλει δεκαετίες τώρα στην αναδιοργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος, καταδεικνύοντας πόσο ωφέλιμη μπορεί να είναι η σύνδεση της εφαρμοσμένης εκπαιδευτικής πολιτικής με τα στοιχεία κοινωνικής πολιτικής και με την ερευνητική εμπειρία. Και η επιδραστική προσφορά του προφανώς δεν περιορίζεται εντός των εθνικών μας συνόρων. Απλά αναφέρω, γιατί και ο χρόνος τελειώνει, τη σημαντική συμβολή του στην ανάπτυξη κυπριακής εκπαίδευσης, όχι μόνο για αυτό που είπα προηγουμένως, αλλά και με την ιδιότητα του επισκέπτη καθηγητή στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο της Κύπρου και
στην Κυπριακή Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση, επειδή υπήρξε μέλος της Αρμόδιας Επιστημονικής Επιτροπής. Δεν είναι μόνο αυτές οι διαστάσεις και εκφάνσεις προσφοράς, το αρχαιολογώ κάποιες ακόμα. Στα πλαίσια της έκθεσης για τα 150 χρόνια συνταγματικού βίου που οργανώθηκε το 1995 στη Βουλή των Ελλήνων, την οποία και συντόνισε επιστημονικά ο καθηγητής Πυριωτάκης, η Βουλή του το ανέθεσε, έστρεψε τον ερευνητικό και θεωρητικό του φακό στο πλέον κομβικό ζήτημα, την πολιτική κοινωνικοποίηση παιδιών και εφήβων. Άνοιξε στην ουσία μια συζήτηση που ακόμα και τώρα μας απασχολεί και στην πολιτική επιστήμη, το citizenship, την ιδιότητα του πολίτη μέσω της εκπαίδευσης. Κύριος σκοπός τότε ήταν να καλλιεργηθεί θεματοποίηση του πολιτικού συστήματος, όχι θεματοποίηση, θεματοποίηση, να εξοικειωθεί ο μαθητής, ο έφηβος με αυτό και να εδραιωθεί η κοινοβουλευτική δημοκρατία μέσα από το σχολείο, μέσα από τους μαθητές. Συγχρόνως διετέλεσε μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το ΙΤΑ της ΚΕΔΚΕ, και πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής για τα Ζητήματα Εκπαίδευσης, επεξεργάστηκε όλη τη στρατηγική πρόταση της θεσμικής και επιχειρησιακής μεταρρύθμισης και του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης στην εκπαίδευση, συμβάλλοντας καθοριστικά στη σημαντικότερη ενδεχομένως διάσταση αυτή της λεγόμενης περιφερειοποίησης. Τέλος, υπάρχει και μια άλλη μείζωνα διάσταση που συνδέει ανεξίτηλα όσο και αβίαστα τη ζωή, τις ιδέες και το έργο του. Η διδασκαλία. Υπόθηκαν πολλά, γι' αυτό κρατήθηκα και είπα λιγότερα. Χαρισματικός δάσκαλος. Δάσκαλος αμετάκλητα, επίμονα, αφοσιωμένα και απολύτως επιτυχημένα. Υπήρξε σε όλη του τη ζωή ο Γιάννης Πυριωτάκης. Ο πανεπιστημιακός, που ολοκληρώνοντας δύο υπερεπιτυχημένες θητείες ως αντιπρίτανης, αρνήθηκε τις προτροπές φίλων, συναδέλφων και μεγάλο μέρος κοινότητας να διεκδικήσει με σχεδόν εξασφαλισμένη την εκλογική επιτυχία μια πρετανική πλέον θητεία. Με βασικό επιχείρημα, και το είχε πει και το γνωρίζαμε όλοι, την ανάγκη που αισθανόταν να επιστρέψει στα αμφιθέατρα και στους φοιτητές του. Για παρόμοιους λόγους, αρνήθηκε, εδώ θα πάω περισσότερο, και αρκετές προτάσεις, πολύ σοβαρές προτάσεις για πολιτική καριέρα. Είναι όμως χιλιάδες οι φοιτητές του, είναι χιλιάδες οι μαθητές του. Και όποια βρεθείς κοντά του ή απουσία του, όταν όμως βρεθείς κοντά σε μαθητές του, σε φοιτητές του, διαπιστώνεις το σεβασμό, τη βαθιά γνωμοσύνη, την αναδιοτελή αγάπη τους προς το δάσκαλο. Τον αγαπούν οι μαθητές του, τον Πυριωτάκη. Όπως τον αγαπούμε και εμείς που είχαμε την τύχη να μαθητεύσουμε κοντά του, να μάθουμε, να ακούσουμε και να μας ακούσει. Από τις σπάνιες κατηγορίες τέτοιας εμβέλειας καθηγητών που ακούν, δεν μιλάνε μόνο. Και πλέον ως συνάδελφοι και διανοητικοί ομοτράπεζοι και φίλοι του, νιώθουμε μαθητές του, παραμένουμε και θα παραμένουμε σε μαθητές του. Κλείνουμε και κλείνω την παρουσίαση με μια σημαίνουσα διαπίστωση του Δημήτρη Τσάτσου. Σκοπός της κοινωνίας είναι ο άνθρωπος. Ο Γιάννης Πυριωτάκης με τη ζωή και το έργο του επιδίδεται ακάματα σε μια μεγάλη προσπάθεια να αναχθεί μια τέτοια θέαση σε κεντρικό σκοπό και σε πρόταγμα της εκπαιδευτικής και της κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα. Και θα έλεγα και συνολικά της πολιτικής με τη μόνη έννοια του όρου, αυτή που άλλος του φίλος ο Γιάννης ο Μεταξάς προσδιορίζει ότι είναι αυτό που τεκταίνεται στο όνομα των πιο πολλών ανθρώπων. Και αυτό ίσως συνιστά τη σημαντικότερη, ουσιαστικότερη προσφορά του έργου για τη συμβολή του καθηγητή Πυριωτάκη, που εξακολουθεί να παράγεται, να πληθαίνει, να εκδιπλώνεται και λόγω της ανεκτήμητης αξίας του θα αποτιμάται διαρκώς. Το έργο και η συμβολή του καθηγητή Πυριωτάκη στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες δεν αποτελεί περιστατικό στην ιστορία τους. Είναι συμβάν. Δάσκαλες, ευχαριστούμε.

0: Ευχαριστούμε τον κύριο καθηγητή και σεβασμιότατε η προσλαγιά σας προς τον τιμόμενο κύριο Πυριωτάκη.
1: Για τον πατέρα του ολοήμερου, ίσως θα χρειαζόταν μια ολοήμερη εκδήλωση. Και αισθάνομαι πως στα πλαίσια μιας περιορισμένης χρονικά εκδήλωσης όπως της απόψινής, ότι και να πούμε δεν θα είναι παρά σταγόνεντο ωκεανό, και εκεί που πάμε να τιμήσουμε θα αδικήσουμε. Γι' αυτό εκ των προτέρων ζητώ συγγνώμη για την αδικία. Όπως επίσης, καλέ μας κύριε Πυριωτάκη, προσωπικά ζητώ συγγνώμη γιατί άργησα πολύ να κάνω αυτό που γίνεται απόψη. Γιατί από το 2010 μέχρι το 2022, που η χάρη του Θεού με αξίωσε να είμαι επιμενάρχης του Ρεθύμνου, σπάνια περνούσε μέρα που να μην ακούσω ή να μην πω το όνομά σου. Γιατί το πέρασμά σου από το Ρέθυμνο και από το Πανεπιστήμιο Κρήτης έμεινε ανεξίτηλο. Με χρυσά γράμματα, τα οποία εσύ βέβαια δεν τα ζήτησες ποτέ. Γιατί ήξερες πάντα ήσυχα, απλά και ταπεινά, όπως διδάχτηκες, να πολιτεύεσαι και, επιτραπεί το μη έκφραση, να ιερουργείς τον λόγο. Αυτό έκανες. Κάποτε, καλοί μου φίλοι, έψαχνα ένα βιβλίο του καθηγητή, κάτι να διαβάσω, στο διαδίκτυο. Κάτω από τον τίτλο και το εξώφυλλο υπήρχαν κάποια σχόλια. Συνήθως δεν τα διαβάζω, αλλά σε εκείνη την οθόνη είχε προλάβει να χωρέσει το πρώτο σχόλιο, που μια μαθήτριά σας έγραφε δύο λέξεις. Τιμή μου που σε είχα παιδαγωγό. Δεν ήσουν απλά δάσκαλος, αλλά ένα ολόκληρο μεγάλο σχολείο. Σε σένα οφείλω ό,τι είμαι σήμερα. Αυτό το κράτησα. Όχι τόσο για σένα που γράφτηκε, όσο για όλους εμάς που κάνουμε τους δασκάλους, που επαγγελόμαστε τους παιδαγωγούς και που τελικά αυτό που μένει είναι αυτή η καταξίωση στους μαθητές. Να σ' αναγνωρίζουν όχι απλά σαν δάσκαλο, αλλά σαν ένα ολόκληρο σχολείο, και να λένε ότι, όπως έλεγε και κάποιος μεγάλος του ένδοξου παρελθόντος μας, αν στους γονείς μου οφείλω το ζήν, στους δασκάλους μου οφείλω το ευζήν. Και για να το συμπληρώσω, σεβασμιότατε, με την ευχή σας και σε εμάς τους μελανοχήτονες της Εκκλησίας, θα έπρεπε οι πνευματικοί μας μαθητές να λένε ότι οφείλουν το θεοπρεπώς και εκκλησιαστικός ζήν. Αλλά τέλος πάντων, ο Θεός ξέρει για όλους μας. Ό,τι μπορούμε τουλάχιστον το κάνουμε. Είμαι πολύ συγκινημένος απόψε. Γιατί η πρώτη ουσιαστικά εκδήλωση της Αρχιεπισκοπής μας στην ανακαινισμένη αυτή αίθουσα είναι η απόδοση του ωφελούμενου φόρου τιμής και σεβασμού και ευγνωμοσύνης στο πρόσωπό σας. Θα ακολουθήσουν κι άλλες, σε άλλους ανθρώπους που το αξίζουν. Όχι γιατί η Εκκλησία οφείλει να τιμά ανθρώπους που έτσι κι αλλιώς μπορεί να τους σωθήσει αν έχουν και το μικρόβιο στην αυταρέσκεια ή στην ανθρωπαρέσκεια, οπότε θα χάσουν εκείνη την προτροπή του Αποστόλου ότι σπουδάζομεν μόνον το Θεό αρέσε, και αλίμονο αν πέσουμε στην αυταρέσκεια και στην ανθρωπαρέσκεια, τότε οι τιμές θα έχουν χρονικό διάστημα όσο και το πεπερασμένο της ζωής μας, και θα γίνονται για άλλα κριτήρια ιδιωτελή, μακριά από μας. Αλλά γιατί έχουν ανάγκη κάποιοι άνθρωποι να παραδαγματίζονται? Και επειδή οι καιροί μας είναι δύσκολοι, και οι δάσκαλοι, καλέ μου πρόεδρε, με την αληθινή σημασία του όρου λιγάναμε, και επειδή έχουμε ανάγκη από ευπατρίδες σαν εσένα, σαν τον κύριο Παλίκαρη, σαν τον καθηγητή μου τον Καραταράκη στη δεύτερη σειρά, που του οφείλω αν ξέρω δύο ελληνικά γράμματα, σαν τον Τζερεβελάκη, τον Γιάννη από εκεί, και να μην αρχίσω να λέω ονόματα, δεν βλέπω και καλά στην αίθουσα. Επειδή έχουμε ανάγκη από ευπατρίδες, εσύ μεν δεν έχεις ανάγκη τιμών και εγκομείων, αλλά εμείς έχουμε ανάγκη του δικού σου παραδείγματος. Και γι' αυτό γίνεται αυτή η εκδήλωση. Όχι για σένα, αλλά για μας. Για να δώσουμε ένα μάθημα, πρώτα απ' όλα ευγνωμοσύνης στους ανθρώπους, και γι' αυτό αυτή η εκδήλωση μεταδίδεται και μέσα από τα Ερτζιανά, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Αρχιεπισκοπής, για να μάθουν οι άνθρωποι ότι η Εκκλησία μας δίνει απόψε στους καιρούς της αγνωμοσύνης ένα μάθημα ευγνωμοσύνης, εκεί που αξίζει πραγματικά, και εσύ το αξίζεις. Γιατί δεν έχουμε κανένα ιδιωτελές κριτήριο για αυτή τη βράβευση. Γιατί όταν το πρότεινα στην Ιερά Σύνοδό μας να σου απονεμηθεί η ανώτατη τιμητική διάκριση της Εκκλησίας της Κρήτης, ο Σταυρός των Αγίων Αποστόλων Παύλου και Τίτου του Πρωτεπισκόπου μας, και μάλιστα εκείνος ήθελε να γίνει αυτή τη βδομάδα την επετειακή, να ξεκινούμε τη βδομάδα της επετείου των 60 ετών από την επανακομιδή της κάρας του με τη δική σου βράβευση. Γιατί είσαι δάσκαλος, όπως ήταν και αυτός δάσκαλος των Κρητών σε κάποια άλλη εποχή, με τις εντολές που πήρε από τον Απόστολο των Εθνών και του νησιού μας, τον Παύλο. Εμείς αφιερώνουμε την εκδήλωση αυτή σε σένα και στη μητέρα σου, γιατί είναι και αυτή λίγο αδικημένη, διότι σε όλα τα βιβλία σου το έψιλον υπάρχει μεταξύ του ονόματός σου και του επιθέτου. Ο πατέρας πάντα μπαίνει, έτσι ήταν τα κατεστημένα και αυτά. Δεν ξέρω, κύριε Παπαδάκη, αν πρέπει να αλλάξει αυτό κάποτε, αλλά μόνο οι πατεράδες φαίνονται. Εκείνο το έψιλον με την τελίτσα λοιπόν είναι στα εξώφυλλα όλα. Η μαμά απουσιάζει φαινομενικά, αλλά δεν απουσιάζει, γιατί ο Σεβασμιότατος το είπε και μνημόνευσε το μέγα γέροντα Βασίλειο Γοντικάκη, το συντοπίτη μας, αλλά εντέχνος απέκρυψε τα μισά, ίσως για να τα πω εγώ. Και τώρα θα ακούσετε και τα άλλα μισά. Όταν ο πατήρ Βασίλειος Γοντικάκης επισκέφθηκε τη μητέρα του καθηγητή, της έκανε ένα ερώτημα και της είπε: «Καλή μου, εγώ είμαι τόσα χρόνια καλόγερος εκεί στ' Άγιον Όρος, με λένε ηγούμενο, είμαι αυτό που είμαι τέλος πάντων. Για πες μου, εσύ που πας στην εκκλησία και όπως μαθαίνω είσαι εκεί πριν να πάει ο παπάς και φεύγεις τελευταία, τι καταλαβαίνεις από αυτά που λένε στην εκκλησία και από αυτά που ψάλλονται?» Και η μητέρα του κυρίου Πυριωτάκη απήντησε στο Γοντικάκη: «Δεν πάω, παιδί μου, για να καταλάβω, πάω για να ζήσω». Αυτή είναι η διαφορά. Πάμε στην εκκλησία για να καταλάβουμε ή για να βιώσουμε. Αυτά τα βιώματα επέρασαν και σε αυτή την ψυχούλα. Και αυτή η ψυχούλα τα έκαμε και επιστήμη, τα έκαμε και διδαχή, τα έκαμε και παράδειγμα, και στέκεται τώρα εδώ και κρατάει το κεφάλι του και διαμαρτύρεται εσωτερικά και λέει αυτός ο αρχιεπίσκοπος, τον επικίδιο μου κάνει. Αλλά δεν σου κάνω τον επικίδιο, καλέ μου, αλλά κάνω μνήμα αυτών των αρετών που απέκτησες κάνοντας πράξη το ένδον σκάπτε. Γιατί για να βγουν αυτά και για να γίνουν ό,τι έγιναν στη θητεία σου από όπου κι αν πέρασες, προϋποθέτουν πολύ πνευματική εργασία. Κι αν λοιπόν απόψε σου δίνω με ένα σταυρό να τον φοράς, είναι γιατί σήκωσες ένα πολύ βαρύ σταυρό σε όλη σου τη ζωή και έφερες εις πέρας και έφερες εις πέρας μια αληθινά οδό μαρτυρίου για την παιδεία του γένους μας. Και επίτρεψέ μου να μην είναι υπερβολικός ο λόγος μου ότι κατατάσσεσαι μεταξύ των διδασκάλων του γένους. Γιατί διδάσκεις πρωτίστως την πατρώα Ευσέβεια. Και αυτό αναγνωρίζομαι σε σένα. Δεν θα πω τίποτε περισσότερο, παρά θα πω ότι τώρα που σε είδα έτσι με το χεράκι σαν τον Κωστή Παλαμά να κάθεσαι στην καρέκλα, διαπίστωσα, κύριε Παπαδάκη, που είσαι καθηγητά του Πανεπιστημίου Κρήτης, πως τον κύριο Τέος Αντιπρίτανη ταιριάζει τόσο μα τόσο πολύ το έμβλημα του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η Ευρώπη που κρατά το κεφάλι της κάτω από κλαδιά ελιάς. Αυτό δεν είναι το έμβλημα? Η Ευρώπη στοχαστική, ειρηνική και δεοντολογικά ειρηνοποιός. Αυτό είναι ο Πυριωτάκης. Ειρηνικός και στοχαστικός. Αυτό είναι το Πανεπιστήμιο Κρήτης όπως το ενσάρκωσε, όπως το λειτουργήσε, όπως του άφησε την πνευματική του διαθήκη ο Πυριωτάκης. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από μέρους της Εκκλησίας της Κρήτης για αυτό που είσαι, για αυτό που έγινες, για αυτό που θα παραμένεις για πάντα, για όλους που θα δρασκελίζουν το κατόφλι του Πανεπιστημίου και να γνωρίζεις πως ο σπόρος που φύτεψες θα βλαστάνει για πολλές πολλές σειρές ετών. Να είσαι καλά και σε παρακαλώ να έρθεις εδώ πάνω ο πρωτοσύγγελός μας να αναγνώσει το σχετικό πιτάκιο της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης και ο σεβασμιότατος ποιμενάρχης του τόπου της καταγωγής σου να έρθει να σε περικοσμήσει με το σταυρό της Ιεράς μας Συνόδου.
2: Ορίστε, Άγιε Πρωτοσύγγελε.
3: Οικουμενικών Πατριαρχείων, Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης, Ευεργετήριον Γράμμα, Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Αποστολικής Εκκλησίας Κρήτης, αναγνωρίζουσα και τιμώσα τίντε άλλην αρετήν και προσφοράν του κυρίου Ιωάννου Εμμανουήλ Πυριωτάκη, Αντιπριτάνεως, απονέμει αυτό, την ανωτάτην τιμητικήν διάκριση αυτής, των σταυρών των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων Παύλου του Πρωτοκορυφαίου και Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης. Όθεν, εις ένδειξην, επιδίδει το ηρημένο το παρόν ευεργετήριον γράμμα. Εν Ηρακλείο, τη Δευτέρα Μαρτίου, δυσχιλιοστού, εικοστού και έκτου έτους, ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, πρόεδρος της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης.
1: Άξιος!
4: Άξιος!
1: Άξιος!
4: Άξιος!
1: Δόξα τω Θεώ για αυτήν την ευλογημένη ανάποδα. Μας εγύρισε στην Κρήτη ανάποδα. Γι' αυτήν. Αλλά επειδή είναι η γιορτή της μητέρας και επειδή η μητέρα σας είναι στην αγκαλιά του Θεού, εμείς επιθυμούμε να τιμήσουμε και τη μητέρα των παιδιών σας, τη σύζυγό σας που στάθηκε δίπλα σας όλα και χωρίς αυτήν μπορεί να μην είχατε κάνει τόσα πολλά. Παρακαλώ πολύ την κυρία Πυριωτάκη να δεχθεί από μέρους της τοπικής μας εκκλησίας το έμβλημα της Αρχιεπισκοπής μας. Ελάτε με το σύζυγό σας διότι ούς ο Θεός συνέζευσε άνθρωπος μη χωριζέται. Δικό σας. Πηγαίνετε από εκεί να βγάλετε με το σύζυγό σας τη φωτογραφιούλα. Έτσι πρέπει. Άριστα. Έλα κύριε Λένα. Πήγαινε. Ο κύριος Πυριωτάκης τώρα ως σηκός και κατά τα πανεπιστημιακά πρότυπα πρέπει να αντιφωνήσει. Ελπίζω ότι δεν σας έχουμε κουράσει τόσο πολύ ώστε να φύγετε στα μισά. Υπόσχομαι δε μετά την ομιλία του κυρίου Πυριωτάκη που την αναμένουμε όλοι γιατί είμαι σίγουρος ότι θα είναι το απόσταγμα της σοφίας και της συνέσεώς του. Έχουμε μια μικρή μουσική έκπληξη και μην τη χάσετε σας παρακαλώ.
4: Το 1908 η λογοτεχνική κοινότητα και οι διανοούμενοι της Αθήνας αποφάσισαν να τιμήσουν τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη για το έργο και την προσφορά του. Ήτανε πρόταση του Ανδρέα Καρκαβίτσα, γιατί έβλεπε ότι η ζωή του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη δεν είναι πολύ μεγάλη και είπε τώρα που μπορεί να τον τιμήσουμε.
2: Δεν σκεφτόμουν σαν τον Καρκαβίτσα.
4: Όχι. Σεβασμιότατε, ακόμη και σε αυτό συμφωνώ μαζί σας. Ναι. Ήταν όλοι εκεί. Η εκδήλωση τέθηκε υπό την μια πριγκίπισσα υπό την αιγίδα μιας γνωστής και ένδοξης τότε πριγκίπισσας. Οι ομιλητές ήταν οι καλύτεροι διανοούμενοι των Αθηνών. Ήταν όλοι εκεί. Ένας έλειπε. Ξέρετε ποιος? Ο Παπαδιαμάντης. Όταν το διάβασα, λίγο με ενόχλησε. Απόψε, κύριε Αλέξανδρε, σου δίνω απέραντη κατανόηση. Σας ευχαριστώ πολύ όλους, από καρδιάς. Σεβασμιότατε Αρχιεπίσκοπε Κρήτης, σεβασμιότατε Μητροπολίτα Ιεροσιτίας κύριε Κύριλε, σεβασμιότατε εκτατοί Μητροπολίτες της Εκκλησίας της Κρήτης, παρόντες και μη. Κυρία εκπρόσωπε του Δημάρχου Ηρακλείου, εντιμότατοι εκπρόσωποι των αρχών, σας ευχαριστώ όλους που είστε απόψε εδώ σε αυτή τη βραδιά που, για να θυμηθώ τον Παπαδιαμάντη καλύτερα, εγώ να μην ήμουν τόσο δύσκολα αισθάνθηκα πολλές φορές. Με πολύ σεβασμό ωστόσο θέλω να ομολογήσω σεβασμιότατε ότι αυτή η μέρα εγγράφεται στις λαμπρές ημέρες της ζωής μου. Τη λαμπρύνατε εσείς με την απόφασή σας και εύχομαι να κριθώ άξιος αυτής της τιμής. Θα διαβάζω τι γράφω. Τώρα περιτεύει γιατί μιλήσατε εσείς και ο Σεβασμιότατος Κύριος. Έγραφα λοιπόν, παρακαλώ επιτρέψτε μου, αυτή τη μεγάλη τιμή, την κορυφαία τιμή που παρέχει η Εκκλησία της Κρήτης, να την αφιερώσω εξ ολοκλήρου στη μνήμη της μητέρας μου Αθηνάς Πυριωτάκη. Είναι δίκαιο. Αν αξίζω κάποια στιγμή, αγαπητοί φίλοι, σε αυτήν το οφείλω. Στις αξίες που μου μεταλαμπάδευσε, στην αγωγή που μου έδωσε. Με αυτές πορεύτηκα στη ζωή μου. Με αυτές βρίσκομαι εδώ μπροστά σας και εκτιμώ ότι για αυτές με βραβεύετε όπως και εσείς ο ίδιος ομολογήσατε, σεβασμιότατε Αρχιεπίσκοπε Κρήτης. Με προλάβατε και στο επόμενο. Γράφω επίσης. Επιτρέψτε μου να μοιραστώ αυτή τη τιμή με την πανάξια σύζυγό μου Χρυσή Πυριωτάκη και τα παιδιά του και τα παιδιά μας. Όλοι μαζί πορευτήκαμε στη ζωή, όλοι μαζί αποκτήσαμε όσα ο Κύριος μας αξίωσε, όλοι μαζί ανήκουμε, έχουμε και εισπράττουμε και αυτήν την τιμή ως οικογένεια. Και για να επιβεβαιώσω ακόμη μια φορά αυτά που εσείς σεβασμιότατε Κρήτης είπατε, θυμάμαι με νοσταλγία τα παιδικά μου χρόνια που η μητέρα μου με ξυπνούσε πρωί-πρωί να πάω στην εκκλησία. Είχαμε την ευλογία το σπίτι μας να ήταν δίπλα ακριβώς στον Άγιο Κωνσταντίνο στην εκκλησία του χωριού μου, αλλά και αλλού να ήταν πάλι το ίδιο θα συνέβαινε. Και ο παπά Γιωργάκης, ο παπάς της ενορίας μας, πρώτα χτυπούσε την πόρτα του σπιτιού μας και μετά την καμπάνα της εκκλησίας. Έπρεπε η μητέρα μου να με ξυπνήσει πρωί-πρωί, να πάω στην εκκλησία, να ανάψω ξυλαράκια, να κάνω κάρβουνα για να έχουμε σε όλη τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Και ήταν μια τελετουργία αυτό για μένα και θέλω να πω σε όλους τους γονείς και σε όλα τα παιδιά ότι αυτό δεν με έβλαψε. Απέναντίας, από αυτά τα βιώματα έχω προσδιοριστεί σε πάρα πολλά σημεία της ζωής μου και σε αυτά τα βιώματα οφείλω πάρα πολλά. Απευθυνόμενος στο μαθητή μου τον Νίκο Παπαδάκη, βέβαια πρέπει να σας πω ότι ο Νίκος Παπαδάκης απόψε με εξέπληξε και εμένα. Είδα ότι ξέρει το έργο μου πολύ καλύτερα από ότι το ξέρω εγώ ο ίδιος και ότι θυμάται περιστατικά τα οποία εγώ μου είχαν διαφύγει. Νίκο, θέλω να σου εκφράσω εκ βάθους καρδίας ένα μεγάλο ευχαριστώ για την τιμή που μου επιδαψίλευσες και εσύ απόψε εδώ μαζί με τους Άγιους Πατέρες. Μου δώσες ακόμη μια μεγάλη χαρά. Τη χαρά που αισθάνεται ο καλός δάσκαλος όταν βλέπει ότι τον ξεπερνούν οι μαθητές του. Και αυτό είναι το κριτήριο. Αυτή είναι η ευχή και η παράκληση του δασκάλου προς τους μαθητές και όλους τους δασκάλους. Σε ευχαριστώ λοιπόν και γι' αυτό. Εγώ πάνω σε όλα αυτά που είπες, παρατήρησα απόψε αυτό που με ανέφερες, ότι όλο μου το έργο στο μετέχμιο, στο μετέχμιο αυτό και στο μετέχμιο και αυτά που θα σας πω στη συνέχεια, πάλι αφετηρία, ένα μετέχμιο έχουν. Τη μετάβαση στην παγκοσμιοποιημένη κοινωνία. Μου αρέσει αυτό που το επέλεξα, δηλαδή με επέλεξε, από μέσα μου το είχα φαίνεται και με επέλεξε. Ποτέ δεν δούλεψα όμως για να δρέψω δάφνες. Αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο και νομίζω το αντιλαμβάνονται οι μαθητές μου. Στάθηκα πάντα με πολύ σεβασμό, οφείλω δημόσια να το ομολογήσω τώρα, μπροστά στους μαθητές μου και με πολύ αγάπη. Και τους ευχαριστώ γιατί μου το ανταπέδωσαν και με το περιπλέον. Κάνω μεγάλη χαρά όταν βλέπω, και το βλέπω μερικές φορές, κάποιον μαθητή μου να αλλάζει πεζοδρόμιο, να έρθει σε αυτό που βαδίζω για να έχει τη χαρά να με χαιρετήσει, να ανταλλάξουν μια κουβέντα και να το πάρει. Ήδη είναι αρκετοί εδώ μέσα. Ακόμα και τα θέματα που επέλεξα να γράψω τα βιβλία μου, τα 30 βιβλία. Το 300 είναι στο τυπογραφείο. Δεν έχει με παιδαγωγική να κάνει. Αυτό μπορείτε να το δείτε πιο άνετα. Λοιπόν, επαναλαμβάνω λοιπόν ότι τα θέματα που επέλεγα δεν τα επέλεγα εγώ. Έβγαιναν από μέσα μου. Δεν τα είδα ποτέ με το ψυχρό ακαδημαϊκό επιστημονικό μάτι. Ήταν κομμάτια της ψυχής μου, μικρές κραυγές που με φώναζαν να πάω κοντά τους. Τα θόπευσα, τα αγκάλιασα, τα χάιδεψα, τα τυράννησα, με τυραννίσανε, ώσπου κάποια στιγμή οριμάζανε και μπορούσα να τα δώσω δημόσια στους φοιτητές μου στην ιερή στιγμή της διδασκαλίας. Γιατί η ιερότητα, αν λείψει από τη διδασκαλία, δεν πιάνει. Δεν πιάνει. Αν θέλεις να επηρεάσεις ανθρώπους στην ψυχή τους, πρέπει να μπεις στην ψυχή τους και να πας και με τους δικούς τους ρυθμούς. Και όταν καμιά φορά με ρωτούν, τώρα που είμαι πλέον συνταξιούχος, αν και δεν μου το έχουν καταλάβει και πολύ νομίζω, επιστρέφεις στα πράγματα αυτά που αγάπησες και που έκανες, απαντώ απερίφραστα όχι. Δεν επιστρέφεις ποτέ σε αυτό από το οποίο δεν απομακρύνθηκες ποτέ. Αυτή είναι η απάντηση. Και θέλω να πω πραγματικά ότι ήταν τόσο το πάθος μου για τη διδασκαλία και αυτό που βίωνα μέσα μου, πιστέψτε με ειλικρινά, τα πιο πολλά που έμαθα τα έχω μάθει μάλλον από τους μαθητές μου. Ήταν τέτοιο το εσωτερικό μου δόσιμο με τη διδασκαλία που δεν καταλάβαινα πότε ήμουν δάσκαλος και πότε ήμουν μαθητής. Πότε ήμουν καθηγητής και πότε ήμουν φοιτητής. Και τότε, αν δουλεύεις έτσι, τότε έρχονται και οι τιμές και οι διακρίσεις. Και τότε έχουν και αξία. Σεβασμιότατε, αυτό σας οφείλω, σεβασμιότατη. Και σας ευχαριστώ από καρδιάς. Και θα ήθελα να στραφώ ακόμη προς τις χιλιάδες των μαθητών μου και να τους ευχαριστήσω για αυτό που είπα προηγουμένως, την αγάπη που μου έδειξαν και μου δείχνουν με κάθε ευκαιρία. Επαναλαμβάνω, ήμουν τυχερός. Σεβάστηκα, αγάπησα τους μαθητές μου, αλλά μου το επέδωσαν με το περιπλέον. Και είναι αυτό που επιβεβαιώνει και επιβεβαίωνε πάντα την παιδαγωγική μου συνείδηση, είναι αυτό που σου μαθαίνει ότι είναι καλό, αξίζει να είσαι δάσκαλος. Και με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να δηλώσω ότι το λίγο που πρόσφερα στη ζωή μου, αν πρόσφερα, δεν είναι δικό μου. Δεν αποτελεί. Στην αντίληψή μου δεν υπάρχουν ατομικές δράσεις και προσφορές. Όταν δηλαδή δρά και λειτουργεί κάποιος, δεν δρά και δεν λειτουργεί ποτέ μόνος του. Δρούν και λειτουργούν μαζί του οι άνθρωποι που τον έφεραν στον κόσμο, που τον ανέθρεψαν, οι αρχές που πήρε από τις μάνας του το γάλα, οι φίλοι του, οι μαθητές του, τα αδέρφια του, οι συμμαθητές, όλοι μαζί δρούν και δρούν ανεπαίσθητα μεν, αλλά ουσιαστικά.

να μην αποκοπεί από τις φωνές του παρελθόντος. Είναι αυτές που μας συνδέουν κατευθείαν με τις ρίζες μας. Είναι αυτές που με τον καλύτερο τρόπο, αν όχι με το μοναδικό, μας συνδέουν κατευθείαν με την παράδοση, με το παρελθόν, με την ταυτότητά μας. Και αυτό θέλω να εξάρω στο μετέχμιο της μετάβασης που περνούμε σήμερα στην κοινωνία της παγκοσμιοποίησης. Γιατί αυτό συμβαίνει πάντα. Συνέβαινε, ελπίζω να το επιτρέψουμε να συνεχίσει να συμβαίνει. Ο χρόνος ο παρόν συμπλέκεται με τον παρελθόντα χρόνο και συναποφασίζουν και συμπροσδιορίζουν το χρόνο των μέλλοντα. Χωρίς να αφουκραζόμαστε τις φωνές του παρελθόντος, αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί και θέλουμε να συνεχιστεί ιδιαίτερα σήμερα. Γιατί σήμερα στην παγκοσμιοποιημένη κοινωνία, το έχετε αντιληφθεί λίγο πολύ, το έχουμε αντιληφθεί όλοι, συντελείται ένας ριζικός βαθύτατος μετασχηματισμός και επιτελείται μια γενικευμένη αναδόμηση των αξιών, η σωστή αποδόμηση, και γενικευμένη επανεξέταση των προτεραιοτήτων της ζωής και της ανθρώπινου γένους. Ένας μετασχηματισμός που αγκαλιάζει από τα βαθύτερα ζητήματα της ύπαρξής μας μέχρι τα απλά και τα καθημερινά της ζωής. Τα πάντα έχουν αλλάξει, το βλέπουμε κάθε μέρα, τα πάντα αλλάζουν κάθε στιγμή. Και φυσικά, εδώ μέσα σε αυτή την γενικευμένη αναδόμηση, επαναλαμβάνω, συντελείται και μια γενικευμένη αναδόμηση, παύλα αποδόμηση των αξιών και των προτεραιοτήτων, όπως προανέφερα. Γενικώς όλα μεταβάλλονται και η μόνη σταθερά παραμένει η ρευστότηση. Σεβασμιότατε Αρχιεπίσκοπε Κρήτης, σεβασμιότατε Μητροπολίτα της Ιεραπίθνης και Σιτίας, θέλω να σας ομολογήσω ότι την πρώτη παρουσίαση αυτών των σκέψεων, είδατε πως θα φέρνει ζωή, την έκανα πριν από 30 και πλέον χρόνια, εδώ πάλι σε αυτή την αίθουσα, σεβασμιότατε εκεί, με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης τότε, κύριο Τιμόθεο, το μακαριστό Τιμόθεο. Σήμερα βέβαια είναι πολύ πιο λαμπρή και πιο ωραία. Αλλά και τότε την ίδια πνευματικότητα απέπνε. Αργότερα δημοσίευσα αυτές τις σκέψεις σε ένα τιμητικό τόμο αφιέρωμα στο μακαριστό Μητροπολίτη Κισάμου και Σελήνου Ειρηναίο και διατύπωσα τις ανησυχίες μου για την επερχόμενη κοινωνική αναδόμηση, χρησιμοποιώντας μάλιστα λίγους στίχους από τον Ελίτη. Από το Άξιον Εστί. Τι το καλό, τι το κακό, ένα σημείο. Ένα σημείο. Και σε αυτό πάνω ισορροπείς και υπάθεις και από αυτό και πέρα ταραχή και σκότος. Και εξηγώ. Φοβάμαι μάλλον, να πω πρώτα, ότι αυτό το σημείο όπου ισορροπείς και υπάθεις κάπου το έχουμε μπερδέψει σήμερα. Και είναι αυτό που πρέπει να αναζητήσουμε σε αυτό το μετέχμιο, Νίκο, που με ετοποθέτησες να αναζητώ την ισορροπία. Όπως είπα παραπάνω για την αναδόμηση της ζωής και του κόσμου, μέσα από αυτή την κατάσταση

Το πρόταγμα δόθηκε ξεκάθαρα στην παραγωγή και το κέρδος. Και δεν λέει κανείς σήμερα ποιος είσαι, αλλά πόσα παίρνεις. Γύρω από αυτές τις αξίες διαμορφώνεται και συνεχίζει να υπάρχει ο κόσμος αυτός. Αν δεν το έχετε καταλάβει και εγώ έχω λάθος, θα μου δίνατε μεγάλη χαρά. Φοβάμαι όμως ότι όλοι σιγά σιγά το βλέπουμε κάθε μέρα και περισσότερο. Οι ανθρωπιστικές, οι πνευματικές και οι ηθικές αξίες περιήλθαν σε δεύτερη μοίρα. Πολύ συχνά μάλλον αγνοούνται ή και περιθωριοποιούνται ως αξίες. Την ίδια τύχη όμως έχουν και αυτοί που σπουδάζουν αυτές τις επιστήμες. Οι ανθρωπιστικές επιστήμες και αυτές έχουν σχεδόν την καταλάβατε τη λέξη. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα φέρω ένα παράδειγμα από το βιβλίο «Ποιος σκότωσε τον Όμηρο», όπου βεβαίως ο Όμηρος συμβολίζει τις ανθρωπιστικές σπουδές. Τρεις Αμερικάνοι επιστήμονες κορυφαίοι αποδεικνύουν ότι ο αριθμός των νέων που προσφεύγουν σήμερα σε αυτές τις επιστήμες, το 70, όχι σήμερα, του 1970 είναι τα ερευνητικά στοιχεία, ήταν περίπου ο μισός από τον αριθμό των φοιτητών εκείνων οι οποίοι σπούδαζαν τις σπουδές εκείνες τη δεκαετία του 50. Μέσα δηλαδή σε 20 χρόνια υπήρξε κάθετη πτώση. Αλλά γιατί να προσθέσουμε, να προσφύγουμε στους Αμερικανούς επιστήμονες? Στα χρόνια τα δικά μου, στη δεκαετία του 50 και αρχές του 60, για να περάσει στη θεολογική σχολή, στη φιλολογία, έπρεπε να είσαι η κορυφή της κορυφής ως μαθητής. Σήμερα σε σπρώχνουν για να πας και αρνείσαι. Φοβάμαι δηλαδή ότι μέσα από την υπερβολή που αυτό καταλαβαίνετε. Και αυτά παρά το γεγονός ότι διαπιστώνεται από πολλές πλευρές τι, ότι οι ανθρωπιστικές επιστήμες, παρακαλώ, οι ανθρωπιστικές επιστήμες εξανθρωπίζουν την πολιτική, την οικονομία και δίνουν ανθρώπινο πρόσωπο στην κοινωνία. Αυτό γίνεται αποδεκτό τουλάχιστον από μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων. Και βέβαια δεν θέλω να κατηγορήσω την διασύνδεση του πανεπιστημίου και της εκπαίδευσης γενικά με την παραγωγή. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι χάρη σε αυτήν τη διασύνδεση αυξήθηκαν τα καταναλωτικά αγαθά και ο πολλής κόσμος απολαμβάνει σήμερα πολύ περισσότερα από τη δεκαετία του 50 ή του 70 που αναφέρονται οι συγκεκριμένες έρευνες. Αποδεικνύεται όμως ότι αυτό δεν φτάνει. Πρώτον, αυτό όμως που επικρίνεται σήμερα ή τουλάχιστον εγώ σφόδρα επικρίνω είναι η μονομερής στροφή προς τις θετικές και τεχνολογικές επιστήμες με ταυτόχρονη εξασθένιση ή απλήρη απόσβεση των ανθρωπιστικών και των κοινωνικών επιστημών. Ο άνθρωπος με την έννοια ο πλησίων, όπως τον εννοεί η Ορθοδοξία, δεν υπάρχει σήμερα για κανέναν. Δεν νοιάζεται κανείς πλέον γι' αυτό. Και στο πνεύμα αυτό, και γίνομαι πιο ουσιαστικός τώρα παρακαλώ, λειτουργούν και τα σχολεία μας. Γιατί αυτός ο ανταγωνισμός των οικονομικών συμφερόντων οδήγησε σε ένα διαγωνισμό των προσώπων μέχρι σε εξαφανίσεως του άλλου για να επιβιώσω εγώ. Εμείς όμως στα σχολιά μας τότε
θα θυμάσαι, ποτέ δεν χρησιμοποιούσαμε τη λέξη ανταγωνισμός, τη θεωρήσαμε μη προσιδιάζουσα στα νιάτα και στην νεολαία μας. Εμείς τη λέγαμε η ευγενής άμυλα. Αυτός ήταν ο όρος που χρησιμοποιούσαμε. Σήμερα οι υπουργοί βγαίνουν δημόσια και υπερηφανεύονται γιατί οι Έλληνες μαθητές γίνονται επιτέλους ανταγωνιστικοί. Επομένως, είναι αναπόφευκτο να υπάρξεις, να εισπράξεις και την άλλη πλευρά του νομίσματος. Βέβαια πρέπει να πω ότι συγκριτικά με Ευρώπη και ιδίως με Αμερική και άλλες χώρες, εμείς στην Ελλάδα είμαστε ακόμα πολύ καλύτεροι. Αλλά ως πόσο. Δηλαδή και μόνο ότι χρησιμοποιούμε για να αναφερθώ στην ερμηνευτική που ο Νίκος ο Παπαδάκης είπε ότι εγώ και τα λοιπά, έτσι, και μόνο ότι εμείς χρησιμοποιούμε ακόμα τον όρο Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και όχι Υπουργείων Πολέμου, και αυτό φανερώνει ερμηνευτικά το σημαίνουν και το σημαίνουμε πάρα πολλά και τα λοιπά. Αλλά ωστόσο δεν είμαστε εκεί που εγώ θα ευχόμουν να είμαστε. Και για να ονομάσω κάποια λίγα συμπτώματα αυτής της παρακμής, γιατί για μένα αποτελεί παρακμή αυτή η μονομέρεια. Εδώ και καιρό η ελληνική πολιτεία μαστίζεται από φαινόμενα βίας. Μετρούμε και θρυνούμε γυναικοκτονίες, συγκλονιζόμαστε από την οικογενειακή βία, από τη βία των ανηλίκων, από το bullying στα σχολεία κλπ. Κλπ. Η πολιτεία και οι πολίτες, έντρομοι σχεδόν, μη μας διαφεύγει, τρέχουν να προλάβουν. Παίρνουν λοιπόν μέτρα η πολιτεία για τα γήπεδα, για την οπαδική βία, για τη βία των νέων, καθιστά συνυπεύθυνους τους γονείς και χίλια δυο άλλα πράγματα. Όμως, παρακαλώ, η βία είναι μία και ενιαία. Δεν είναι άλλη βία στο γήπεδο και άλλη στο σχολείο. Μην κάνουμε αυτό το λάθος. Η βία είναι μία και ενιαία. Και διερωτώ με, μήπως απορρέει από κάπου. Αυτά τα μέτρα που λαμβάνουμε σήμερα ως πολιτεία, που αποβλέπουν, αν τα προσέξετε, αποβλέπουν στο να τιμωρήσουν τις πράξεις εκείνες. Δεν προσπαθούν δηλαδή να ανοιχνεύσουν τις αιτίες που τα προκαλούν, διότι αν ανοιχνεύσουμε τις αιτίες που τα προκαλούν και λάβουμε μέτρα για αυτές τις αιτίες, τότε η βία, έχω τη γνώμη, αναμένεται τουλάχιστον, αν δεν καταργηθεί εξ ολοκλήρου, τότε η βία πάντως θα περιοριστεί και σε όλους τους τομείς, εφόσον ξεριζώνεις το κακό δηλαδή. Τώρα, εγώ από το 1900, πότε ήταν που έκανα εδώ την ομιλία Σεβασμιότατε, είναι μια η αγωνία μου. Και εκεί που περπατώ στοχάζομαι, σκέφτομαι και δεν μπορεί κανείς πλέον να μου αφαιρέσει από τη σκέψη μου ότι η βία προήλθε ως προϊόν της κατάστασης που προανέφερα, ότι βγάλαμε την ανθρωπιά και τις ανθρωπιστικές αξίες μέσα από τα σχολεία και μέσα από την οικογένεια και ότι ο πλησίον με την έννοια του συνανθρώπου και τα λοιπά έπαυσε να μας απασχολεί. Λοιπόν, δεν μπορεί αυτό το γεγονός να μη σχετίζεται με την απουσία της ανθρωπιάς. Και είναι καιρός, και αυτό νομίζω, να βάλουμε όλοι, να ανοίξουμε, να αφήσουμε να περάσει από το κατώφλι μας περισσότερη ανθρωπιά και, και από το κατώφλι της καρδιάς μας ακόμα καλύτερα περισσότερη ανθρωπιά
Και τότε ίσως έχουμε ελπίδα να απαλλαγούμε από αυτό το πράγμα. Το τραγικό όμως, σεβαστοί πατέρες, ξέρετε ποιο είναι? Το τραγικό είναι ότι η βία δεν διδάσκεται. Η βία βιώνεται, όχι με τη διδαχή, με το παράδειγμα. Βιωμένη εμπειρία μπορεί να οδηγήσει μόνο στην αλλαγή της συνείδησής μας. Και πού να τη βρούνε σήμερα τα παιδιά μας αυτή την βιωμένη εμπειρία? Κοιτάξτε παντού. Πόλεμοι και ερείπια, βρέφη και καυχόντι οι θύνοντες που θα πετάξουμε τον τάδε πύραυλο και τους τα... και όλα αυτά. Εκεί είναι τώρα το τραγικό αδιέξοδο που πρέπει και επιβάλλει να αυξήσουμε προσπάθειες, όχι επιβάλλοντας αξίες, δεν επιβάλλονται, ούτε με τη διδαχή να κάνεις αυτό, να κάνεις το άλλο, και αυτά προκαλούν καμιά φορά ακριβώς το αντίθετο. Θέλω να σας αναλύσω λίγο περισσότερο, αλλά δεν έχω το χρόνο, επομένως αφήστε με να σας δώσω μόνο ένα παράδειγμα. Θα σας πάω λίγο πίσω στο δημοτικό, εκεί που μαθαίναμε για τον Οδυσσέα. Αυτός λοιπόν ο μέγας καστροχαλαστής Οδυσσέας και πονηρούλης είναι ο πρώτος πολίτης της παγκοσμιότητας. Έτσι, αυτός που περίλθε την παγκόσμια γνωστό και άγνωστο κόσμο ήταν ο Οδυσσέας. Με δική του επιθυμία. Δεν ήταν μόνο η οργή των θεών που τον έσπρωξε ναυαγό στους λεστριγόνες και τους κύκλοπες. Δεν ήταν μόνο ο θυμωμένος Ποσειδώνας που τον πέταξε τιμωρημένο από τη σκύλα ως Σιχάριδη. Ήταν η δική του ενδόμηση επιθυμία να γνωρίσει και να απολαύσει τα πάντα. Και αυτό μας το φανερώνει όταν κλείνει τα αυτιά των συντρόφων του, αλλά τα δικά του τα κρατάει ο Πονηρούλης ανοιχτά. Προσέξτε όμως, προσέξτε, όταν οι σιρήνες του κόσμου τον απειλούν, προστάζει να τον δέσουν στο κατάρτι. Ακόμα πιο σφιχτά να τον δέσουν στο κατάρτι. Αυτό είναι που μας λείπει σήμερα, το κατάρτι. Και αυτό δεν μπορεί κατά την άποψή μου να είναι άλλο από τις αξίες, τις ηθικές, τις πνευματικές, τις ανθρωπιστικές που γέννησε αυτός ο τόπος. Σας ευχαριστώ πολύ.

0: Σας ευχαριστούμε εμείς, κύριε καθηγητά, για το φως που εκπέμψατε για μια ακόμη φορά. Και μέχρι να έρθουν ο πατήρ Νικόλαος Κουδετσανάκης με τα παιδιά της χοροδίας του και ο διάκονος του Αγίου Ιεραπίτνης για να εκπροσωπήσει και εκείνος τη γενέτειρά σας, να μας παίξει κάτι όμορφο με το λαούτο του, σας παρακαλώ πολύ για μια ακόμη φορά να δεχτείτε την ευχαριστία μας που αποδεχθήκατε αυτή η πρώτη εκδήλωση στην ανακαινισμένη αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Αρχιεπισκοπής να είναι προς τιμήν σας. Να ζητήσω συγγνώμη από τους υπέροχους ανθρώπους που τόση ώρα παρίστανται εδώ, γιατί τους ανεβάσαμε τρεις σκάλες. Η αίθουσα εδώ και μια εβδομάδα μόλις. Δόξα τω Θεώ, μετά την ανακαίνισή της μπορεί να λειτουργεί. Νομίζω ότι όλοι χαιρόμαστε που προσθέθηκε ένας ακόμη χώρος τέτοιος στο Ηράκλειο, στους ήδη υπάρχοντες. Η αίθουσα αυτή θα παραχωρείται σε κάθε φορέα που θα επιθυμεί να κάνει εδώ την εκδήλωσή του. Ο κύριος Περιφερειάρχης μας, ευγενός φερόμενος όπως πάντοτε, συμπεριέλαβε και τα ασανσέρ όπως και όλο το κλιμακοστάσιο σε ένα πρόγραμμα της περιφέρειας και αναμένουμε στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να ολοκληρωθεί και η πρόσβαση αυτή για να μπορούν πολλοί άνθρωποι που θα έχουν και προβλήματα κινητικά να ανεβαίνουν με ευκολία εδώ πάνω. Και για να αποκτήσει αυτός ο χώρος, αυτό το οικοδόμημα, αυτό που του αξίζει και όπως το οραματίστηκε εκείνος που το έφτιαξε πρώτος, ο Αρχιεπίσκοπος Ευγένιος. Στον πρώτο όροφο θα είναι πλέον από το Σεπτέμβριο και έπειτα τα γραφεία της Αρχιεπισκοπής μας που μεταφέρονται από το άλλο κτίριο σε ένα χώρο 340 τετραγωνικών μέτρων όπως είναι και αυτή η αίθουσα και έχει ο Θεός σιγά σιγά ολοκληρώνοντας μαζί με το Κέντρο Πληροφόρησης της Εκκλησιαστικής και Πολιτισμικής Κληρονομιάς που είναι στο Ισόγειο, μαζί με το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης, μαζί με τον Άγιο Μινά μας που δόξα τω Θεώ βρίσκει το αρχαίον του κάλος με την ανακαίνιση που του γίνεται, όλος αυτός ο χώρος να ξαναζωντανέψει για τον τόπο μας και το λαό μας και να είναι ένα μεγάλο σχολείο της τοπικής μας εκκλησίας και το κέντρο της καθημερινής προσευχητικής και μορφωτικής της αναφοράς. Κύριε Πυριωτάκη, πάλι σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά και παρακαλώ πολύ τη χοροδία μας, τη χοροδία του πατρός Νικολάου που είπα και πριν, που ψάλουν στην Αγία Φωτεινή, να έρθει εδώ πάνω και να μας αποδώσει 2-3 ύμνους και μερικά τραγουδάκια και το διάκο. Και το διάκο, κάποιος μου κλείνει το μικρόφωνο, αλλά θα το ελέγξω μετά. Ναι, κάποιος μου λέει ότι πρέπει να τελειώνω. Θα το κάνω έτσι κι αλλιώς, γιατί έτσι πρέπει. Ευχαριστώντας σας με ευγνωμοσύνη για μια ακόμη φορά, γιατί ξέρετε να αποδίδετε την τιμή και τελικά τιμώντας τον κύριο Πυριωτάκη τιμάτε τους ίδιους σας τους εαυτούς. Ευχαριστώ.
1: Μόνο δύο είναι ανοιχτά. Και πιο μπροστά σας σε λίγο, πιο μπροστά σας σε λίγο στα μικρόφωνα. Πιο μπροστά.
2: Πάμε να δούμε.

0: Ναι.
1: Αγγίσκο, αγγίς. Έλα και φύγαμε. Έλα. Έχεις εσύ κάτι ως το σέλα. Γερά, γερά. Άσε μας χειροκινήματα. Θα φύγουν οι ανθρώποι. Ναι, ναι. Γιατί έχω... Γιατί έχω να λάβει μια υποκρέστη. Έλα. Έλα, άσχομαι, Γιώργη, μην το καθυστερείς.

Δίπλα από το 1 θα είναι ο πατέρας.

0: Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Βασιλάκη Στέλιο, τον παραδοσιακό λιράρι της Κρήτης και του Σκαλανίου, που φέρνει μαζί του και την παράδοση της Ανατολής, της Θειακή και τη Γεραπετρίτικη. Γι' αυτό τον επιλέξαμε απόψε. Μαζί και τους καλούς οργανοπαίχτες, το Φραγκίσκο Μπαλτζάκη και το Μινά Μπαλτζάκη, ιερόπαιδες και σπουδαίους μουσικούς.
1: Ένα κομμάτι με το θεαπόλυρα να παίξει ο Φραγκίσκος.
0: Ο Φραγκίσκος είναι γνώστης παραδοσιακών πνευστών και μπορεί να μας παίξει και με ασκομαντούρα ή με φιαμπόλη, να δούμε και την άλλη διάσταση της Κρήτης.
1: Έλα, πάμε.
2: Όσοι θέλουν να μπείτε.
1: Πάνω, όλοι παρέα, δεν πάτε.
3: Να μου επιτρέψετε και εμένα μόνο δύο κουβέντες για το συμπατριώτη και το συγχωριανό μου Γιάννη Πυριωτάκη. Θέλω να πω πως σαν την Ανατολή χωριό δεν έχει άλλους τόπους με θέα, με παράδοση και άξιους ανθρώπους. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Θα παίξω με κάτι που είναι και από τη μεριά του κυρίου Πυριωτάκη.

Αγαπητές ακροάτριες και ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού, είχαμε συνδεθεί με την αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, από όπου παρακολουθήσαμε την τιμητική εκδήλωση προς τον ελογιμότατο ομότιμο καθηγητή και πρώην αντιπρίτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, κύριο Ιωάννη Πυριωτάκη.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας. Thank you.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής.

σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Τρίτη 12 Μαΐου εορτή της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Εναγίης Πατρός Σιμών Μύρονος, επισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός της ομονίμου Κομοπόλεως Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 11 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και η λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων εντός της Κομοπόλεως, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Το απόγευμα της Τρίτης, στις 18:30, θα ψαλεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση του Αγίου Μύρονος.

Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iag.museo@gmail.com. Την Κυριακή 17 Μαΐου η Εκκλησία μας εορτάζει την 60η επέτειο της επανακομιδής της Τιμίας Κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου της Εκκλησίας Κρήτης. Το Σάββατο 16 Μαΐου και ώρα 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός. Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 7 το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Το εσπέρας της Κυριακής και ώρα 7, κατά το έθος της τοπικής μας εκκλησίας, θα γίνει ο εσπερινός και στη συνέχεια η πάνδημος λιτάνευσης της Τιμίας Κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου, δια των οδών, 25 Αυγούστου, πλατεία 18 Άγγλων, 25

0: της Αυγούστου. Τον Ιερών Ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κύριος Ευγένιος.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Ύμνους υφαίνει συντόνος τεθυγμένους εργόδες εστίν. Μια περιδιάβαση στο λαμπρό κόσμο των ύμνων της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο κύριος Ιωάννης Τερεβελάκης, φιλόλογος, θεολόγος, άρχον πρωτονοτάριος του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ακούτε την εκπομπή «Μια περιδιάβαση στο λαμπρό κόσμο των ύμνων της Εκκλησίας μας», την οποία επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιάννης Τσερεβελάκης. Στον ήχο, όπως πάντα, ο αγαπητός φίλος κύριος Παντελής Καλογεράκης. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη σε δύο μεγάλους Αγίους της Εκκλησίας, δύο σημαντικές ιστορικές για την Εκκλησία και όχι μόνο προσωπικότητες, τον Μέγα Κωνσταντίνο, τον πρώτο χριστιανό αυτοκράτορα και την μητέρα του Αγία Ελένη. Ο Μέγας Κωνσταντίνος βασίλευσε από το 306 έως το 337 μετά Χριστόν. Γεννημένος σε περιοχή της Ιλυρίας μεταξύ των ετών 272 και 285 μετά Χριστόν, ο Κωνσταντίνος διαδέχτηκε τον πατέρα του και ανακηρύχθηκε αυτοκράτορας το 306 μετά Χριστόν. Ύστερα από πολλές συγκρούσεις με άλλους διεκδικητές του θρόνου, κατάφερε τελικά το 312 μετά Χριστόν στην περίφημη μάχη της Μουλβίας Γέφυρας να νικήσει τον αντίπαλό του Μαξέντιο. Μια μέρα πριν την έναρξη της μάχης, ο Κωνσταντίνος είδε σε όραμα ένα φωτεινό σταυρό στον ουρανό. Πάνω του υπήρχε η επιγραφή «Hoc Signor Victor S», δηλαδή «Εν τούτο νίκα». Τη νύχτα εμφανίστηκε σε όνειρο ο Χριστός, ο οποίος του είπε να αντικαταστήσει στη μάχη τα παλαιά λάβαρα με νέα που να φέρουν το σημείο του σταυρού. Πράγματι, τα λάβαρα αντικαταστάθηκαν και με το σημείο του σταυρού ο Κωνσταντίνος νίκησε τον Μαξέντιο και προήλασε προς τη Ρώμη. Μια από τις πρώτες του ενέργειες ήταν η έκδοση το 313 μετά Χριστόν στα Μεδιόλανα, το σημερινό Μιλάνο, του περίφημου διατάγματος των Μεδιολάνων, με το οποίο αναγνώριζε την ανεξιθρησκεία, δηλαδή την ανεκτικότητα σε όλες τις θρησκείες. Αφού νίκησε και τον έτερο αντίπαλό του, τον Λυκίνιο, το έτος 324 μετά Χριστόν, ο Κωνσταντίνος έμεινε ο μοναδικός αυτοκράτορας. Η πρώτη κίνησή του ήταν η μεταφορά της πρωτεύουσας της αυτοκρατορίας από τη Ρώμη στην περιοχή του αρχαίου Βυζαντίου, όπου έκτισε τη νέα χριστιανική πλέον πρωτεύουσα, η οποία ονομάστηκε Κωνσταντινούπολη και εγγενιάστηκε το 330 μετά Χριστόν. Η νέα πρωτεύουσα οχυρώθηκε με τύχη και κοσμήθηκε με μεγαλοπρεπή κτίρια και με ναούς. Ο Κωνσταντίνος έγινε χριστιανός πιθανόν το έτος 312. Επί των ημερών του απαγορεύτηκαν οι παγανιστικές θυσίες και οι αγώνες των μονομάχων, καταργήθηκαν οι σταυρώσεις και ψηφίστηκαν νόμοι ενάντια στη σεξουαλική ανηθικότητα. Επίσης, ο ίδιος συγκάλεσε το έτος 325 την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια της Βυθινίας, η οποία καταδίκασε τον αριανισμό. Στη σύνοδο αυτή προέστη ο ίδιος ο Μέγας Κωνσταντίνος, εγγενιάζοντας έτσι τον συνοδικό, δηλαδή δημοκρατικό τρόπο διοίκησης της Εκκλησίας. Ο Μέγας Κωνσταντίνος αρρώστησε και πέθανε στην Νικομίδια το έτος 337. Η σωρός του μεταφέρθηκε με μεγαλοπρεπή πομπή στην Κωνσταντινούπολη, όπου και ετάφη στο Ναό των Αγίων Αποστόλων. Η Εκκλησία, αναγνωρίζοντας την προσφορά του, τον ανακήρυξε Άγιο και εν βασιλεύσιν Απόστολων, όπως αποκαλείται στο απολυτικιό του. Η μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, η Αγία Ελένη, η οποία είχε ήδη από το 312 ασπαστεί τον χριστιανισμό, απεστάλλει από τον Μέγα Κωνσταντίνο το έτος 327 σε ηλικία περίπου 78 ετών στους Αγίους Τόπους, με σκοπό να αναζητήσει και να βρει τον Σταυρό του Χριστού. Εκεί, ύστερα από ανασκαφές που έγιναν με δικά της έξοδα, βρέθηκαν οι ακριβείς τόποι της γέννησης και της σταύρωσης του Χριστού, όπου η Αγία έκτισε τους μεγαλοπρεπείς ναούς της γεννήσεως και της Αναστάσεως του Κυρίου. Επίσης, βρήκε και τον Τίμιο Σταυρό του Χριστού, ένα μέρος το οποίο άφησε στα Ιεροσόλυμα και το άλλο το έφερε στην Κωνσταντινούπολη. Η Αγία, αφού ολοκλήρωσε το ταξίδι της στην Ανατολή, εγκαταστάθηκε στην Νικομίδια, όπου απεβίωσε σε ηλικία 80 ετών, έχοντας στο πλευρό της το γιο της Κωνσταντίνου. Και η Αγία Ελένη, όπως και ο Μέγας Κωνσταντίνος, τιμάται από την Εκκλησία ως εις Απόστολος. Τις πληροφορίες για τη ζωή του Μεγάλου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης μας παρέχει ο ιστορικός Ευσέβιος στο έργο του «Βίος Κωνσταντίνου».

Ύστερα από αυτά τα λίγα ιστορικά στοιχεία, αγαπητοί ακροατές, ερχόμαστε στους ύμνους που θα μας απασχολήσουν σήμερα. Θα ξεκινήσουμε με το δοξαστικό των αποστήχων του Εσπερινού που ψάλεται σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου. Το διαβάζω. «Σέλας φαϊνότατον, κομίτης εσπερότατος, εξ απιστίας εις πίστην θεότητος μετοχετευθείς, ήχθης αγιάσε λαών και πόλην, και τύπων σταυρού εν ουρανό κατοπτεύσας, ήκουσας εκείθεν εν τούτο νίκα τους εχθρού σου. Όθεν δεξάμενος την γνώση του πνεύματος, ιερεύστε Χριστής και βασιλεύς ελέο, εστήριξα στην εκκλησίαν του Θεού, ορθοδόξων βασιλέων πατήρ, ού και η λάρναξ η άσης βρύη. Κωνσταντίνε εις Απόστολε, πρέσβευε υπέρ των ψυχών ημών». Το μεταφράζω. «Φως ολόλαμπρο, κομίτης που σκορπίζεις παντού φως τα βράδια. Πέρασες από την απιστία στην πίστη της θεότητας και οδηγήθηκες από τον Θεό για να αγιάσεις λαό και πόλη. Στον ουρανό παρατήρησες το σημείο του Σταυρού και από εκεί άκουσες με αυτό το σημείο να νικάς τους εχθρούς σου. Γι' αυτό και αφού δέχτηκες τη γνώση του Αγίου Πνεύματος και χρήστηκες με έλεο ως ιερέας και βασιλιάς, στήριξες την Εκκλησία του Θεού, εσύ, ο πατέρας των Ορθοδόξων Βασιλέων, που ο τάφος σου αναβλύζει η άματα. Κωνσταντίνε, εσύ που είσαι ίσως με τους Αποστόλους, πρέσβευε για τις ψυχές μας». Το τροπάριο, αγαπητοί ακροατές, όπως ακούσατε, είναι ένα εγκόμιο για τον Μέγα Κωνσταντίνο, μέσα από το οποίο αναδεικνύονται στοιχεία από τη ζωή και το έργο του και προπάντων η προσφορά του στην Εκκλησία. Ο υμνογράφος χρησιμοποιεί το δεύτερο ενικό πρόσωπο, απευθυνόμενος στον Άγιο, διότι είναι πίστη της Εκκλησίας ότι ο Άγιος είναι παρόν στο ναό κατά την ώρα της λατρείας. Ταυτόχρονα, το τροπάριο αποκτά ζωντάνια και αμεσότητα, καθώς γίνεται ύμνος και προσευχή που οι πιστοί απευθύνουν πρόσωπο προς πρόσωπο προς τον Άγιο. Από δύο ενότητες αποτελείται το τροπάριο. Η πρώτη ενότητα αναφέρεται στο γεγονός της μεταστροφής του Κωνσταντίνου από την ειδωλολατρεία στον χριστιανισμό και στο όραμα του Σταυρού. Στην αρχή της ενότητας, ο Κωνσταντίνος εγκομιάζεται και εξυμνείται μεταφορικά ως «σέλας φαϊνότατον και κομίτης εσπερότατος». Οι εκφράσεις παραπέμπουν, η πρώτη στο φως της ημέρας, η δεύτερη στο νυχτερινό φως. Το ουσιαστικό «σέλας», από τη λέξη αυτή παράγεται και η λέξη σελήνη, σημαίνει γενικά το φως. Συνδέεται όμως περισσότερο με τον ήλιο, όπως δείχνουν εκφράσεις από την αρχαία γραμματεία, όπου διαβάζουμε «τέθρυπον ηλίου σέλας, λαμπρών ηλίου σέλας, σέλας εωσφόρον». Ο υπερθετικός βαθμός φαϊνότατον τονίζει την ένταση και τη λαμπρότητα του φωτός. Κομίτης στα αρχαία ελληνικά σημαίνει τον άνθρωπο που τρέφει μακριά κόμι, που έχει πλούσια και μακριά μαλλιά. Κομίτη σήμερα ονομάζουμε το ουράνιο σώμα που κινείται γύρω από τον ήλιο και εμφανίζεται κατά αραιά χρονικά διαστήματα. Πήρε το όνομά του επειδή η ουρά του μοιάζει με μαλλιά. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ορίζει τον κομίτη ως εξής: «Κομίτης εστί, πυροειδές άστρων άθροισμα, κόμις κεφαλής δίκην, κυκλώθεν εκπέμπων ακτίνας». Δηλαδή, κομίτης είναι ένα σύνολο άστρων που είναι σαν φωτιά, το οποίο μοιάζει με τα μαλλιά του κεφαλιού και εκπέμπει γύρω-γύρω ακτίνες. Ο κομίτης γίνεται ορατός στο ουράνιο στερέωμα τη νύχτα, γι' αυτό και ο υμνογράφος τον αποκαλεί «εσπερότατον». Το επίθετο «έσπερος» σημαίνει νυχτερινός, βραδινός. Άρα το ονοματικό σύνολο «κομίτης εσπερότατος» σημαίνει το εξαιρετικά φωτεινό άστρο που λάμπει τη νύχτα. Ο Μέγας Βασίλειος γράφει «και έσπερος αστέρων κάλιστος, ούδια το αναλογούντα έχειν τα μέρη εξών συνέστηκεν, αλλά δια το άλλη ποντινά και ιδίαν την απ' αυτού αυγήν εμπίπτην τη σώμασιν». Δηλαδή, ο έσπερος είναι το πιο ωραίο άστρο, όχι επειδή τα μέρη από τα οποία αποτελείται είναι ισόρροπα μεταξύ τους, αλλά επειδή πέφτει από εκείνον στα μάτια κάποιο φως που δεν προξενεί δυσαρέσκεια και είναι ευχάριστο. Σύμφωνα λοιπόν με τον υμνογράφο, ο Μέγας Κωνσταντίνος είναι ένα λαμπερό άστρο που φωτίζει όλο τον κόσμο και τη μέρα και τη νύχτα.
Τονίζεται έτσι το μέγεθος της φωτεινής προσωπικότητας και η αξία του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα, ο οποίος, όπως μας λέει στη συνέχεια το τροπάριο, μετοχετεύθηκε, δηλαδή πέρασε από την απιστία στην πίστη της θεότητας. Πράγματι, ο Κωνσταντίνος, όπως είπαμε στη σύντομη εισαγωγή μας, το 312 μετά Χριστόν, ένα έτος προτού εκδώσει το διάταγμα των Μεδιολάνων, βαπτίστηκε χριστιανός και πέρασε από την ειδωλολατρία στην πίστη της μίας θεότητας. Χρησιμοποιείται ο ενικός αριθμός και η λέξη θεότης για να δηλωθεί το πέρασμα από την ειδωλολατρική πολυθεία στη χριστιανική μονοθεία. Ωστόσο, αυτό το πέρασμα, η μετοχέτευση, έγινε για κάποιο σκοπό, επειδή ο Θεός είχε το σχέδιό του για τον Κωνσταντίνο. Λέει το τροπάριο, «Ήχθης αγιάσε λαόν και πόλην». Το παθητικό ρήμα «Ήχθης» δεν συνοδεύεται από το ποιητικό αίτιο, δηλαδή «υπό του Θεού», ως ευκόλως εννοούμενο. Στο δοξαστικό των ένων του Αγίου ο υμνογράφος λέει, «Ο των ανάκτων άναξ και Θεός, διασημείου του Σταυρού, σε Κωνσταντίνε εζόγρισεν», που σημαίνει ότι ο Θεός εχμαλώτησε, δηλαδή έκανε δικό του τον Μέγα Κωνσταντίνο, προφανώς για την εκπλήρωση κάποιου σκοπού του. Σύμφωνα με το τροπάριο που εξετάζουμε, σκοπός ήταν ο Κωνσταντίνος να αγιάσει τον λαό και την πόλη. Ο αγιασμός σημαίνει την διάκριση και τον χωρισμό ενός προσώπου ή πράγματος από κάθε τι το βέβυλο και μοιασμένο και την αφιέρωσή του στο Θεό. Ο Κωνσταντίνος επιλέχθηκε από τον Θεό για να ξεχωρίσει τον νέο χριστιανικό κόσμο της πίστης από τον παλαιό, βέβυλο, ειδωλολατρικό κόσμο της απιστίας και να τον αφιερώσει στον ένα αληθινό Θεό. Και ο αγιασμός αυτός αφορούσε τόσο τον λαό όσο και την πόλη. Πόλη βέβαια ονομαζόταν η νέα πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας, η Κωνσταντινούπολη, η οποία ως αφιερωμένη από τον ιδρυτή της τον Θεό παρουσιάζεται ως πόλη μοναδική, αγιασμένη, ξεχωριστή, ιερή. Πώς όμως ο Θεός οδήγησε τον Κωνσταντίνο στον χριστιανισμό και στην εκπλήρωση της αποστολής του? «Και τύπων σταυρού εν ουρανό κατοπτεύσας, ήκουσας εκείθεν εν τούτο νίκα τους εχθρού σου», λέει το τροπάριο. Πρόκειται για το όραμα που είδε ο Κωνσταντίνος μια μέρα πριν από τη σύγκρουση του στρατού του με το στρατό του συναυτοκράτορα Μαξεντίου, η οποία κατέληξε σε νίκη του Κωνσταντίνου. Ο ιστορικός Ευσέβιος περιγράφει ως εξής το όραμα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Λέει, «Τις απογευματικές περίπου ώρες, όταν ήδη η ημέρα πήγαινε προς τη δύση της, είπε ο Κωνσταντίνος ότι είδε με τα μάτια του τα ίδια στον ουρανό ένα τρόπαιο σε σχήμα σταυρού που ήταν πιο ψηλά από τον ήλιο, αποτελούμενο από φως, και πάνω του είχε ενωμένη μια επιγραφή που έλεγε «Με αυτό να νικάς». Στο θέαμα αυτό εξεπλάγηκε ο ίδιος και όλο το στράτευμα που ετοιμαζόταν να πορευτεί κάπου και τον ακολουθούσε και είδε το θαύμα. Ο ίδιος βρισκόταν σε απορία και έλεγε μέσα του τι τέλος πάντων σημαίνει αυτό το όραμα. Καθώς είχε αυτά στο μυαλό του και πολύ τα συλλογιζόταν, ήλθε και έπεσε η νύχτα. Τότε, καθώς κοιμόταν, παρουσιάστηκε σε αυτόν ο Χριστός μαζί με το σημείο του Θεού που εμφανίστηκε στον ουρανό και τον συμβούλεψε να κάνει μια απομίμηση του σημείου που του παρουσιάστηκε στον ουρανό και να το χρησιμοποιήσει σαν προστασία στις μάχες κατά των εχθρών. Όταν ξημέρωσε, σηκώθηκε και εξομολογήθηκε στους συντρόφους του το μυστικό. Κατόπιν συγκάλεσε τεχνίτες χρυσού και πολύτιμων λίθων, κάθεται στη μέση, περιγράφει την εικόνα του σημείου και διέταξε να κατασκευάσουν ένα πανομοιότυπό του με χρυσάφι και πολύτιμους λίθους, μας λέει ο ιστορικός Ευσέβιος. Το όραμα του Κωνσταντίνου θυμίζει το όραμα του Αποστόλου Παύλου κατά την πορεία του προς τη Δαμασκό, όπως λέει και το Απολυτίκιο του Αγίου. «Του σταυρού σου των τύπων εν ουρανό θεασάμενος και ως ο Παύλος την κλείσιν ούκ εξ ανθρώπων δεξάμενος, ο εν βασιλεύσιν Απόστολός σου Κύριε, βασιλεύουσαν πόλην τη χειρή σου παρέθετο».

Συνεχίζοντας, αγαπητοί ακροατές, την παρουσίαση του ύμνου για τον Μέγα Κωνσταντίνο, περνάμε στη δεύτερη ενότητα του Τροπαρίου. Σε αυτή την ενότητα ο υμνογράφος εκθέτει τα επακολουθήσαντα το θαυμαστό όραμα που έδωσε τη νίκη στον Μέγα Κωνσταντίνο. Λέει, «Όθεν δεξάμενος την γνώση του Πνεύματος, ιερεύστε Χριστής και βασιλεύς ελαίο». Η έκφραση «δεξάμενος την γνώση του Πνεύματος» μπορεί να ερμηνευθεί διτός. Είτε ότι ο Κωνσταντίνος γνώρισε και απόκτησε το Άγιο Πνεύμα, είτε ότι έγινε δοχείο της γνώσης που χαρίζει το Άγιο Πνεύμα από τη στιγμή που έγινε χριστιανός. Και η γνώση του Πνεύματος δεν είναι άλλο από τη γνώση του αληθινού Θεού, αλλά και των πνευματικών χαρισμάτων με τα οποία ο άνθρωπος αναπτύσσεται ηθικοπνευματικά. «Ιερεύστε Χριστής και βασιλεύς ελαίο». Γνωρίζουμε από την Παλαιά Διαθήκη ότι οι αρχιερείς και οι βασιλείς των Ισραηλιτών χρείονταν με έλαιο. Και ο Μέγας Κωνσταντίνος φαίνεται ότι κατά το βάπτισμά του χρήστηκε με έλαιο προκειμένου να λάβει το βασιλικό αλλά και το ιερατικό αξίωμα, αφού στο πρόσωπό του, όπως συνηθιζόταν τότε με τους αυτοκράτορες, συνυπήρχαν ο αυτοκράτορας και ο Pontifex Maximus, δηλαδή ο μέγιστος αρχιερέας. «Χριστής», μας λέει ο υμνογράφος. Δεν σημειώνει και πάλι το ποιητικό αίτιο, δηλαδή δεν μας λέει από ποιον χρήστηκε, υπονοώντας ότι ο Κωνσταντίνος δεν χρήστηκε από άνθρωπο, αλλά ήταν ο ελαίο Θεού αυτοκράτορας. Είναι άξια παρατηρήσεως στο σημείο αυτό η σύνδεση του Αγίου Πνεύματος με το χρίσμα, όπως ακριβώς συμβαίνει και σήμερα κατά το μυστήριο του χρίσματος, όταν ο ιερέας, καθώς χρύει τον βαπτιζόμενο, λέει «Σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου, αμήν». Αφότου ο Μέγας Κωνσταντίνος μεταστράφηκε στον χριστιανισμό, εστήριξε την Εκκλησία του Θεού, λέει ο υμνογράφος. Συγκεκριμένα, εκτός από το διάταγμα των Μεδιολάνων, ο Κωνσταντίνος συγκάλεσε την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο που καταδίκασε την αίρεση του αριανισμού, απάλλαξε τον κύρο από τη φορολογία, καθιέρωσε την Κυριακή ως επίσημη ημέρα αργίας, αναγνώρισε ως κρατικές τις χριστιανικές εορτές, ανήγειρε εντυπωσιακούς ναούς, έδωσε την άδεια επαναπατρισμού των εξόριστων χριστιανών, έδωσε στους επισκόπους δικαστικά καθήκοντα, απάλλαξε από τη φορολογία την εκκλησιαστική περιουσία, χρηματοδότησε τα μοναστήρια για τα εκκλησιαστικά ιδρύματα και γενικά στήριξε πολλαπλώς την Εκκλησία και τον χριστιανισμό. «Ορθοδόξων βασιλέων πατήρ, ου και η Λάρναξ η Άσης βρύει», λέει στη συνέχεια ο ύμνος. Πράγματι, ο Κωνσταντίνος, ως ο πρώτος χριστιανός αυτοκράτορας, ορθώς αποκαλείται από τον υμνογράφο «πατήρ Ορθοδόξων βασιλέων». Ο υμνογράφος επίσης μας δίνει την πληροφορία ότι ο τάφος του Αγίου είναι πηγή Ιάσιων, ότι δηλαδή ο Άγιος είναι θαυματουργός. Ο Ευσέβιος ωστόσο δεν διασώζει τέτοια πληροφορία. Η πληροφορία που μας δίδει είναι η παρακάτω, παραθέτω μεταφρασμένο το κείμενο. Ο Μακάριος Κωνσταντίνος είναι ο μοναδικός θνητός που και μετά το θάνατό του βασίλευε και γίνονταν τα συνηθισμένα στη διοίκηση του κράτους, όπως ακριβώς και όταν εκείνος ζούσε. Κάτι που ποτέ άλλοτε δεν είχε συμβεί και που μόνο σε αυτόν είχε δωριστεί από τον Θεό. Επειδή λοιπόν μόνο αυτός τίμησε όσο κανείς άλλος αυτοκράτορας τον βασιλέα των όλων Θεό και τον Χριστό του με κάθε είδους θεάρεστες πράξεις, εύλογα του δόθηκαν αυτές οι τιμές, ο Θεός δηλαδή των πάντων αξίωσε ακόμα και το νεκρό σώμα του να βασιλεύει στους ανθρώπους, αναδείχνοντας με αυτόν τον τρόπο την αγέραστη και ατελεύτητη βασιλεία της ψυχής σε εκείνους που ο νους τους δεν έχει πετρώσει. Κωνσταντίνε εις Απόστολε, πρέσβευε υπέρ των ψυχών ημών. Όπως είπαμε ήδη, ο Μέγας Κωνσταντίνος ονομάστηκε και τιμάται από την Εκκλησία ως εις Απόστολος, ως ίσως δηλαδή με τους Αποστόλους του Χριστού, για τον καταλυτικό ρόλο του στη διάδοση και προπάντων στην επικράτηση του χριστιανισμού και την καταπολέμηση της αίρεσης του αριανισμού. Αν αναλογιστεί κανείς την κατάσταση που επικρατούσε πρώτου Μεγάλου Κωνσταντίνου, τους διωγμούς κατά των χριστιανών, την εγγένη θέση των χριστιανών και της Εκκλησίας στην αυτοκρατορία και τη συγκρίνει με την κατάσταση μετά τις αποφάσεις, τους νόμους, τα διατάγματα και τις πράξεις του Μεγάλου Κωνσταντίνου υπέρ της Εκκλησίας και των χριστιανών,
μπορεί να συνειδητοποιήσει τον κέριο ρόλο αυτού του μεγάλου αυτοκράτορα στην επικράτηση του χριστιανισμού. Δικαίως λοιπόν η Εκκλησία τιμά τον ίδιο και την μητέρα του, την Αγία Ελένη, ως εις Αποστόλους. Μάλιστα, με τους δύο αυτούς μεγάλους Αγίους που πάντοτε τιμώνται από κοινού, έχουν συνδεθεί διάφορα κατά τόπους λαϊκά έθιμα που δείχνουν την αγάπη που τρέφει ο λαός στα ιερά πρόσωπά τους.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Μια περιδιάβαση στο λαμπρό κόσμο των ύμνων της Εκκλησίας μας» που μεταδίδεται από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Περνάμε τώρα στον δεύτερο ύμνο που θα μας απασχολήσει σήμερα. Τον διαβάζω. «Τα του Κυρίου διδάγματα καθάπερ γη εκλεκτή δεξαμένη πανέφημε, εναρέκ των πράξεων ευκαρπή ανεβλάστησας, τας διανοίας ημών εκτρέφουσα, τη εκμιμήσει ελένη πάνσοφε της πολιτείας σου. Όθεν εορτάζομεν περιχαρός σήμερον την μνήμην σου πανηγυρίζοντες». Δηλαδή, δέχτηκες εσύ που όλοι επενούν τα διδάγματα του Κυρίου, όπως ακριβώς ένα διαλεκτό χωράφι δέχεται το σπόρο, και έδωσες φυτά εναρέτων πράξεων, τρέφοντας τα διανοήματά μας πάνσοφη ελένη με τη μίμηση του βίου σου. Γι' αυτό εορτάζουμε σήμερα τη μνήμη σου και γεμάτη χαρά πανηγυρίζουμε. Το τροπάριο αναφέρεται στην μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, την Αγία Ελένη, την οποία ο υμνογράφος αποκαλεί εγκομιαστικά πανέφημον και πάνσοφον. Πρόκειται για δύο επίθετα πολύ συνήθη και κοινά στην υμνογραφία και στην εκκλησιαστική ρητορική, με τα οποία οι υμνογράφοι και οι πατέρες προσδίδουν με υπερθετικό τρόπο δύο σημαντικά χαρακτηριστικά στα ιερά πρόσωπα. Την πάνδημη αποδοχή και τη δόξα τους και τη σοφία τους. Κυρίως όμως για την ποιητική εξήμιση της Αγίας χρησιμοποιούνται στο τροπάριο τα αγαπημένα στους υμνογράφους σχήματα της παρομοίωσης και της μεταφοράς. Η Αγία παρομοιάζεται καθάπερ γη εκλεκτή, δηλαδή σαν διαλεκτό χωράφι. Να σημειώσουμε εδώ ότι η χρήση στοιχείων από την αγροτική ζωή και τον κόσμο των φυτών είναι πολύ συχνή στην υμνογραφία. Η έκφραση «γη εκλεκτή» παραπέμπει στην αγαθήν γην της γνωστής παραβολής του Σποραίος, το χωράφι όπου έπεσε ο σπόρος και έδωσε τον εκατονταπλάσιο καρπό. Και η Αγία Ελένη μοιάζει με αυτή την αγαθή γη, αυτό το εκλεκτό χωράφι, όπου όταν πέσει ο σπόρος δίδει πλούσια καρποφορία. Ο υμνογράφος χρησιμοποιεί το επίθετο «εκλεκτή» αντί αγαθή, θέλοντας να δηλώσει ότι η Αγία είχε επιλεγεί από τον Θεό, ήταν η εκλεκτή του Θεού. Και όπως το καλό χωράφι δέχεται το σπόρο, έτσι και η εκλεκτή γη, η Αγία Ελένη, δέχτηκε τα του Κυρίου διδάγματα, δηλαδή τις διδαχές του Χριστού. Επίσης, όπως το καλό και έφορο χωράφι δίδει πλούσιους καρπούς, έτσι και η Αγία Ελένη εναρέτων πράξεων ευκαρπίαν ευλάστησεν. Η Αγία αποδείχθηκε εύκαρπη, καρποφόρα σε ενάρετες πράξεις, αφού κατά το διάστημα της πορείας της προς τα Ιεροσόλυμα, όπως γνωρίζουμε από την ιστορία, επιδιδόταν σε πράξεις φιλανθρωπίας, συντηρώντας ολόκληρες κοινότητες, αναγύροντας ιδρύματα κοινής ωφέλειας με αυτοκρατορικές επιχορηγήσεις και ιδρύοντας μονές. Αλλά βεβαίως και επειδή βρήκε τον τίμιο σταυρό του Κυρίου. Ο υμνογράφος, εγκομιάζοντας την Αγία, υπενθυμίζει ταυτόχρονα στους πιστούς ότι ο Χριστός, σαν καλός πορέας, σπέρνει τη διδασκαλία του στις ψυχές των ανθρώπων και περιμένει την καλή καρποφορία, περιμένει τις ενάρετες πράξεις. Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει να ετοιμάσουν το χωράφι της ψυχής τους, ώστε να γίνει γη αγαθή, γη εκλεκτή. Ως παράδειγμα τρανό παρουσιάζει την Αγία Ελένη, της οποίας οι ενάρετες πράξεις έχουν αντίκτυπο στις καρδιές των πιστών που θέλουν να τη μιμηθούν. «Τας διανοίας ημών εκτρέφουσα, τη εκμιμήσει η Ελένη πάνσοφε της πολιτείας σου». Η λέξη κλειδί εδώ είναι η εκμίμησης, που σημαίνει την πιστή μίμηση. Διότι η μίμηση της πολιτείας, δηλαδή του τρόπου ζωής της Αγίας, μια ζωής έμπλεης από ενάρετες πράξεις, εκτρέφει τις σκέψεις μας, τις εξυγιένει και τις μεταπλάθει σε σκέψεις αγαθές και άρα μεταπλάθει και μεταμορφώνει τη ζωή μας. Όπως δηλαδή οι καλοί και υγιεινοί καρποί τρέφουν σωστά το σώμα και εξασφαλίζουν την υγεία του, έτσι και η ευκαρπία των εναρέτων πράξεων της Αγίας Ελένης τρέφει τις σκέψεις μας, τρέφει και δίνει υγεία στον πνευματικό μας κόσμο. Είναι πρόδειλη η μεταφορά στην έκφραση
τας Διανοίας ημών εκτρέφουσα, με την οποία ο υμνογράφος δίδει δύναμη στο λόγο του, τον διευρύνει και τον πλουτίζει, καθιστώντας απτή και κατανοητή την αξία της μίμησης της Αγίας, αφού οι ακροατές γνωρίζουν πολύ καλά τη σημασία της τροφής για το σώμα. Αν λοιπόν μεταφέρουν αυτή τη γνώση στα διανοήματα, τότε μπορούν ευκολότερα να κατανοήσουν πόση αξία έχει η τροφή του πνεύματος. Και το τροπάριο κλείνει με την έκφραση «Όθεν εορτάζομεν περιχαρός σήμερον την μνήμη σου, πανηγυρίζοντες». Όλα όσα είπε μέχρι τώρα ο υμνογράφος και που αφορούσαν τα ενάρατα έργα της Αγίας είναι η αιτία που οι πιστοί εορτάζουμε σήμερον και μάλιστα περιχαρός. Το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο εορτάζομεν δηλώνει ότι πρόκειται για προσευχή όλων των πιστών που είναι συναγμένοι στο ναό γύρω από το ιερό πρόσωπο της Αγίας. Πρόκειται για ένα πανηγύρι χαράς, επειδή η Εκκλησία έχει στους κόλπους της μια τόσο μεγάλη Αγία, η οποία με τα έργα της έχει γίνει παράδειγμα προς μίμηση. Αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Μιας εκπομπής που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Γιάννης Τσερεβελάκης. Στον ήχο, όπως πάντα, ήταν ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Ως την άλλη μας εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

Ύμνους υφαίνει συντόνος τεθυγμένους εργόδες εστίν. Μια περιδιάβαση στο λαμπρό κόσμο των ύμνων της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο κύριος Ιωάννης Τερεβελάκης, φιλόλογος, θεολόγος, άρχον πρωτονοτάριος του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM.
1: Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Δόξα τη τριημέρω αυτού εγέρση.

ανοσιολογιότατη και δεσιμολογιότατη Άγιοι Συλλειτουργοί και Αδελφοί, αγαπητοί μου, που όλοι σήμερα ευρισκόμεθα κάτω από την σκιάν και την αγάπη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου, αλλά και του εναγίης πατρός ημών Γρηγορίου του Παλαμά, πρέπει να ομολογήσουμε ότι λαμπρά και αξιέπαινος όσον και δυσχερής και επίπονος είναι η θεοφιλής και αγιότιμος αυτή πράξης και προσπάθεια του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου της περιπίστου Αποστολικής Εκκλησίας της Θεσσαλονίκης Κυρίου Κυρίου Παντελεήμονος, θέλοντος να προβάλλει τους δύο Θεσσαλονικείς Αγίους Κύριλλον και Μεθόδιον δια των ομιλιών τούτων των εσπερινών, δια των ατρίτων ενεργειών αυτού, να πραγματοποιηθεί και ολοκληρωθεί η οικοδόμηση και λειτουργία ενός ανταξίου των Αγίων Ναού και δια των οδυνηρών προσπαθειών προετοιμασίας των εγγενείων αυτού και άλλων σχετικών εκδηλώσεων. Είναι δε τούτο ου μόνον αξιέπαινον αλλά και δίκαιον, αφού επί τόσους αιώνας τιμώνται μεν οι Άγιοι μας, οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης από τους λάβους και μάλιστα τρεις φοράς καθέκαστον έτος, τιμώνται και από την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και μόνον εμείς. Η Εκκλησία του Βυζαντίου δεν είχομεν μνήμην των Αγίων αυτών. Το Βυζάντιον εμείς που τους εγεννήσαμεν, τους εποτίσαμεν με τα ορθόδοξα και αποστολικά νάματα και τους απεστήλαμεν Θεία Βουλήση ως άρνας εν μέσω λύκων, αυτούς που αμέσως ή εμέσως μετέστρεψαν τους σλαβικούς λαούς και έφεραν τον κόσμον της κεντρικής Ευρώπης και του Βορρά εις την αγκαλιά της Εκκλησίας, αυτούς ούτε καν τους αναφέρομεν εις τα συναξάρια μας. Ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι σπάσαν την γην είχε γίνει γνωστή η πίστη των Θεσσαλονικαίων προς τον Θεόν. Τώρα λοιπόν αξίζει να γίνει γνωστή εν παντή τόπο και η αγάπη και ο σεβασμός και η οφειλωμένη τιμή των τέκνων της Θεσσαλονίκης προς τους δύο αυτούς ιεραποστόλους των Σλάβων. Με τα σευχάς λοιπόν του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας, του μη διδόντος καθημέραν εισταγμών της βλεφάρης, εάν δεν αποδώσει την τιμήν εις τους Αγίους της Εκκλησίας μας δια προσευχής, με ρήμνης πολλής και των συναπτωμένων θλίψεων και οδυνών, και με τας ευχαριστίας μας εις Αυτόν, διότι η τιμή των Αγίων, την οποία Εκείνος επιδιώκει, είναι δόξα εις τον Θεόν, και με την ευγνωμοσύνη μας πάντες, και εγώ προσωπικός και ταπεινός δια την τιμή μου που μου παρέχει σήμερα, και ούτως κάτω από την αγάπη του
και το βλέμμα του ασίδωμεν. Πρώτον, ποιοι έγιναν και ονομάστηκαν Απόστολοι εις την Εκκλησία μας. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της αποστολικότητός των. Ποιον δηλαδή είναι το αποστολικό φρόνημα. Και δεύτερον, πώς εκφράζεται το αποστολικό φρόνημα εις τους Αγίους Κύριλλον και Μεθόδιον. Λοιπόν, η Αγία μας Εκκλησία γνωρίζομεν ότι λέγεται Αποστολική, διότι είναι ιδρυμένη από τους Αγίους Αποστόλους, είναι εκτισμένη επί των θεμέλιων των Αποστόλων, διοικείται δε και συγκροτείται από τον Σύλλογον των Αποστόλων, τον από τον Σύλλογον των Επισκόπων, ον έκαστος δια μιας αδιακόπου αποστολικής διαδοχής. Μετέχει του χορού των Αποστόλων, κάθεται εις την έδραν αυτών και αποκτά ως περιουσίαν εν το συνόλο το αποστολικό χάρισμα. Ο επίσκοπος γίνεται τύπος του Χριστού και αντιπρόσωπος της αποστολικής παραδόσεως. Είπαμε ότι ο επίσκοπος έχει το σύνολο του αποστολικού χαρίσματος. Αυτό σημαίνει ιδιαίτεραν πρόνοιαν και τιμήν του Θεού δια των επίσκοπων. Ως αυτός όμως σημαίνει ότι η αποστολικότης δεν είναι προνόμιον μόνον του επισκοπικού αξιώματος, αλλά είναι δια μιας μυστικής εταίρας σειράς αποστολικής διαδοχής εν πνεύματι και αληθεία. Είναι δια της Θείας υιοθεσίας υπό του ουρανίου Πατρός εν Ιησού Χριστώ. Είναι το αποστολικό αξίωμα, κληρονομιά, κτήμα όλης της Εκκλησίας, εκάστου πιστού ως της διά της κοινωνίας του με τον Χριστόν καθίσταται συγκληρονόμος αυτού. Και αυτό πρέπει να το ενθυμούμεθα, ότι δηλαδή όπου και αν πηγαίνομεν, όπου και αν περιπατώμεν, δεν είμαι θα αυτό που δείχνομεν, δεν είμαι θα ο τάδε ή η κυρία Δίνα, δεν είμαι αυτός ή εκείνος που έχει τούτο το επάγγελμα ή που πονάει το σηκώτη του ή που βασανίζεται από κάποιον πόνο. Δεν είμαι εκείνος που δεν ξέρω τι να κάνω εις τη ζωή μου, που αγαπώ ή μισώ, που έχω πάθος ή έχω αγάπη, που με καταλαβαίνουν και με αναγνωρίζουν ή δεν με καταλαβαίνουν. Δεν είμαι αυτός που τον λέγουν μορφωμένον ή αμόρφωτον, μεγάλον ή μικρόν. Δεν κουβαλάμε πάνω μας τίποτε από ό,τι μένει στην γην αυτήν. Εν παντί καιρό και τόπο και πάση περιστάση είμεθα η φορής του αποστολικού αξιώματος, είμεθα οι μάρτυρες της αποστολικής εκκλησίας, οι εστερνισμένοι το αποστολικό φρόνημα. Εμείς είμεθα εν εφέλε τα χερουβίμ και τα σεραφίμ,
ήμεθα οι εξαπτέρυγοι θρόνοι εφών μεταφέρομεν των θεών εις μαρτύριον πάση της ανθρώπης. Όμως ποια είναι η ιστορία μας, ποιος είναι ο πρώτος Απόστολος, για να παρακολουθήσουμε τι σημαίνει αποστολικόν αξίωμα. Ο πρώτος Απόστολος, μα ποιος άλλος, πρέπει να πάμε εις τον ουρανόν για να τον εύρωμεν. Είναι προφανώς ο Θεός Πατήρ. Είναι ο Θεός Πατήρ, ο οποίος εκ της αγάπης Του απέστελε εαυτόν και παρικολούθη τα εν το σχεδίο του αησέτη κτίσματα ουρανού και γης και συνεχεία τα κτιστά ταύτα και έδιδε τις εντολές του μόνο και μόνο για να προετοιμάσει τους Αποστόλους του. Είναι ο απεσταλμένος από της πατρικής του φροντίδος. Είναι εκείνος που έδωκεν συνεχεία εις τον Υιόν την εντολή να πραγματοποιήσει το θείο βούλημα και κατόπιν ο ίδιος ο Θεός, όταν ο άνθρωπος μέσα εις τον παράδεισον κυκλοφορούσε, του έδινε τις εντολές της αιωνιότητος. Και όταν τον έχασε τον παράδεισο, όταν δεν υπήρχε καμία συντροφιά, δεν υπήρχε καμία ελπής, μόνον ο θάνατος, αυτός πάλι ο πρώτος Απόστολος παρουσιάζεται εις τον άνθρωπον και του δίνει το πρωτευαγγέλιον, το πρωτευαγγέλιον της σωτηρίας. Και από τότε ο Θεός δια μίας σειράς πνευματικής διαδοχής διπλής χρησιμοποιεί μέσα εις την Παλαιάν Διαθήκη πολλούς Αποστόλους και μάλιστα εξ αυτών εις την πρώτη σειρά τον Μωυσή, τον οποίον απέστειλε για την σωτηρία του γένους και ως της εκήρυξε εν το νόμο και δια του στόματος και δια της ζωής του την έλευση του Χριστού. Προφήτην θα αναστήσει ο Θεός σου λέγει και αυτόν θα ακούγεται, διότι θα είναι ο Απόστολος του Πατρός. Και αφετέρου μη ανετέραν σειράν των προφητών, όλοι αυτοί νόμος και προφητείε εμαρτύρουν τον Χριστόν. Έσχατος δε των προφητών ομίζων πάντων ο Ιωάννης ο πρόδρομος, δια τον οποίον ο Κύριος είπε «Ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελόν μου». Είναι λοιπόν Απόστολος του Πατρός. Είναι Απόστολος του Πατρός και πρόδρομος του Υιού. Ήτο απεσταλμένος, ευτυχής σας να είδει αυτό το οποίον ευγγελίζετο. Και τώρα πια ερχομένου του Χριστού επαληθεύουν οι λόγοι των προφητών. Ελθόντος του λόγου γνώσονται
τον προφήτην, ον απέστειλεν αυτής Κύριος εν πίστη. Ήρθε, λέγει ο Λόγος του Θεού, απεστάλλει ο Υιός του Πατρός, και πάντες όσοι επίστευσαν έγνωσαν ότι αληθώς είναι ο Υιός του Θεού. Και υποστατικός συνεχίζει το έργο της σωτηρίας που ήρξα το πατήρ. Επεκτείνει εν τη ιστορία την θείαν οικονομίαν. Ο ίδιος είπε ότι εξήλθον εκ του Πατρός και λυλιθά εις τον κόσμον. Αυτός είναι που έγινε φως εις τη σκιά και εις τον θάνατον, αλλά και ομολογεί ότι δεν απεστάλλει από τον εαυτόν του, αλλά εκείνος με απέστειλε. Η θέλησης λοιπόν του Πατρός είναι το αποστολικόν του χαρακτηριστικόν, και δικό του η υπακοή του και η μέχρι θυσίας πραγματοποίησης του βουλήματος του Πατρός. Με τη σειρά του τώρα ο Χριστός αποστέλει στην Εκκλησία μετά την Ανάληψη και πρώτα εις τους μαθητάς του το Πνεύμα το Άγιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον. Το Πνεύμα το Άγιον αποστέλλεται από τον Υιόν, και ο Υιός αποκαλύπτει τον Πατέρα. Το δε Πνεύμα το Άγιον υπομιμνίσκει τα του Υιού, διασαφηνίζει πάντα όσα εκήρυξεν, εδίδαξεν και άπασαν την αλήθειαν. Συμπληρώνει όσα χρειάζεται. Το Πνεύμα το Άγιον ο Απόστολος του Κυρίου έδωκε δύναμην εις τον άνθρωπον, δύναμην μένουσαν εν αυτό. Εμαρτύρησε πες θεότητος του Χριστού και του ενέβαλε την δύναμη να μπορεί να μιμείται αυτόν. Το Πνεύμα λοιπόν γίνεται αναφέρετον στοιχείων της πνευματικής ζωής του ανθρώπου. Το Πνεύμα γίνεται η ζωή της ζωής μας. Αφού λοιπόν ο Υιός απέστειλε το Πνεύμα το Άγιον, τότε εξαποστέλει και τους μαθητάς του ίνα εν Πνεύματι Αγίω ευαγγελιστούν άπαντα τα έθνη. Ο νόμος και οι προφήτε έφτασαν έως του Χριστού, και ο Χριστός αφήνει το Πνεύμα του και συν αυτό εξαποστέλει τους μαθητάς. Μία σειρά τώρα δημιουργείται αποστόλων της Καινής Διαθήκης, και η αποστολή από της Πεντηκοστής του Αγίου Πνεύματος γίνεται μία ιεραποστολή διαδοχική. Η ιεραποστολή από του Αγίου Πνεύματος είναι μια μίμησης της αποστολής

Τους βλέπουμε να δρουν πρώτα απ' όλα δια της προσευχής. Ξήμερο βραδιάζονται μέσα εις των ναών. Τους βάζουν εις τας φυλακάς και δεν κάνουν τίποτε άλλο εκεί παρά να προσεύχονται. Δρούν λοιπόν δια της προσευχής, δηλαδή δια της αικινήτου κοινωνίας με τον Χριστόν, κοινωνίας μυστικής και μυστηριακής. Δεύτερον, δρούν εν Αγίω Πνεύματι, γι' αυτό εχρειάστηκε πρώτα να κατέβει αυτό και μετά να αρχίσουν το έργο τους. Εν Αγίω Πνεύματι, το οποίον ζωοποιεί τους Αποστόλους διαδυνάμεων, διενεργειών και διαθαυμάτων. Τρίτον, δρούν δια του λόγου αυτών, δια της μαρτυρίας της θεότητος του Χριστού, δια του κηρύγματος, δηλαδή δια της αποκαλύψεως, όσων τους έλεγε και ενήργη επ' αυτής ο Θεός. Δεν είναι επομένως ο Απόστολος ο λαλών, δεν είναι οι Απόστολοι οι λαλούντες, αλλά το Πνεύμα του Πατρός ημών το λαλούν εν ημίν. Ήξευραν ότι οι λέξεις που θα τους έβγαινε από το στόμα έπρεπε να ή το λέξεις ερευγωμένη υπό του Αγίου Πνεύματος. Το Πνεύμα δίνει μέσα τους τις κραυγές της προσευχής, τους στεναγμούς τους αλαλήτους, το Πνεύμα δίνει και των σπόρων της σωτηρίας εις τας ψυχάς, δηλαδή των λόγων των Αποστολικών. Όπως κατά την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος αυτό εκάθισεν εφένα έκαστον αυτών και ήρξαν το λαλήν εταίρες γλώσσες. Έτσι ακριβώς συμβαίνει στην καθημερινή ζωή. Επί ένα έκαστον καθίζεται το Πνεύμα του Άγιον και αυτό σημαίνει προσωπικήν θέωσιν και προσωπικόν χάρισμα, το οποίον δίδεται αναφερέτως, όπως είπαμε, και απαρτίζει τον Απόστολον. Πας Απόστολος ομιλεί και ενεργεί εκφράζον την βιωματική του μαρτυρία της θεότητος του Χριστού, επιμαρτυρουμένης και αποδεικνυωμένης και ενδυναμωμένης υπό του Αγίου Πνεύματος, την βιωματική μαρτυρία της εν κενότητης ζωής του ιδίου του Αποστόλου. Του Αγίου Πνεύματος πάλι βεβαιούντος τα θαύματα αυτής της καινής ζωής και του Λόγου, ο οποίος αποκτά μίαν ιδιάζουσαν τώρα δύναμη να εισέρχεται εις την καρδίαν του ακούοντος. Και ούτω ο ακούον αποκτά και λαμβάνει κάποιο χρήσμα. Πώς μας κάνουν το χρήσμα και μας μυρώνουν? Και παίρνω με το Πνεύμα του Άγιον, έτσι ακριβώς με τον Λόγον χρειόμεθα εν Αγίω Πνεύματι. Λαμβάνομαι εν μιαν χάριν και μεταποιητικήν πιστικότητα και ελκυστικότητα. Εις την ουσία λοιπόν ο Απόστολος

δεν μεταδίδει ημι πνεύμα Άγιον και ορμήν αιωνίου ζωής. Κάτι το ισχυρό, κάτι το βαθύ, το ακάθεκτον βγαίνει από μέσα του και σφραγίζει την ζωήν και την καρδίαν του ακούοντος των Απόστολων. Δεν μπορεί την ορμήν αυτήν και την φωνήν να την κρατήσει μέσα του, αλλά και αυτό το πνεύμα δεν μπορεί να μένει εγκλωβωμένο, αλλά εξέρχεται και χυμάει στις καρδιές, για να μπορέσουν εκείνοι πλέον να καβαλικεύσουν τη χάριν και να ανέβουν εις τους ουρανούς. Ωραία το λέγει ένας προφήτης, λέον ερεύξετε, τι σου προφητεύσει, τι μου λέτε να μην προφητεύω, δεν μπορώ, ο λόγος του πνεύματος είναι μέσα μου σαν ένα λιοντάρι, μπορείς να συγκρατήσεις το λιοντάρι. Πώς να μη προφητεύσω και ποιος δεν εκπλήσεται μπροστά εις τον λέοντα, έτσι ακριβώς και μπροστά εις το πνεύμα του Άγιον το λαλούν, η ψυχή του ανθρώπου κατακλείσεται και πληρούται. Μα εάν δεν συμβαίνει αυτό, εάν ο λόγος δεν είναι λόγος του Αγίου Πνεύματος, αν έσωθεν δεν υπάρχει ο Χριστός αποστέλλον το Πνεύμα, τότε ο καρπός του λόγου είναι νέκρα, ο λόγος είναι σπέρμα χωρίς ζωή, δεν τρέφει, είναι φάσμα, δεν είναι παρουσία Θεού. Τότε ισχύει το άλλο που λέγει ένας έτερος προφήτης, τι το άχυρον προς τον σίτον, τι σχέση έχει το άχυρον με το σιτάρι, τόση σχέση έχει η ψευδής προφητεία με την αληθή προφητεία. Με την αληθή προφητεία, η αληθής αποστολική φωνή από την ψευδή αποστολική φωνή. Είναι σύτος ο λόγος του πραγματικού αποστόλου. Ώστε λοιπόν τρίτον χαρακτηριστικών του αποστολικού κινήματος και φρονήματος είναι το Πνεύμα το Άγιον το λαλούν. Ας προχωρήσουμε τώρα σε ένα τέταρτο. Πας Απόστολος, για να είναι αληθής, δεν αρκεί μόνον να έχει το Πνεύμα το Άγιον, αλλά πρέπει και την ζωή του να την ταυτίζει με τα βήματα του Αγίου Πνεύματος. Πρέπει να ζει μιμητικός των Χριστών και ακόμη να εμπνέεται υπό του Πνεύματος. Η αποστολική διδασκαλία απαιτεί φως καθαρότατον, διότι αυτό δείχνει τι πρέπει να πει αναλόγως το τι βλέπει όταν το φως είναι καθαρόν. Μόνον ο καθαρός βλέπει τον Θεόν, ο ταπεινός, εκείνος που έχει την εκοπήν του θελήματος του, ο πιστός άχρη θανάτου, εκείνος που υφίσταται διωγμούς, κατατρεγμούς, συκοφαντίας, θλίψης,
πόνων, μαρτύρια, χίλια μαρτύρια, καθημερινά μαρτύρια. Αν δεν είναι μάρτης αληθής, ούτε απόστολος αληθής μπορεί να είναι κανείς. Ώστε λοιπόν μαρτυρική ζωή ερκαθαρότητη και απολύτω υπακοή. Δρά, επομένως, με την καθαρότητα και με τον θάνατόν του. Ακόμη όμως, ας πούμε και ένα πέμπτον που είναι χρήσιμο. Ο Απόστολος περισσότερο ζει, όπως το λέγουν οι προφήτες, όπως τον θέλει ο Χριστός, εν το ταμείο την κρυφήν ζωήν του, την νυκτερινήν ζωήν του, δια σιωπής, δια ησυχίας, δια μελέτης εμπόνου, δια νηστείας, δια γρυπνίας, δια ζητήσεως και καραδοκίας και αδολεσχίας του Θεού, με κραυγάς του πνεύματος, με μίαν ζωήν ξένην και διάφορον της κοινής των ανθρώπων ζωής, με μίαν ζωήν αξίαν να αποκαλύπτει το φως της θεότητος, για να οδηγεί εις το φως το αληθινόν, το φωτίζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον. Διότι όπως λέγει ο Άγιος Μακάριος, εάν αυτός που οδηγεί τους ανθρώπους, δηλαδή ο Απόστολος, εάν δεν είναι πλήρης υποφωτός ουρανίου και πνευματικής σοφίας, δεν θα μπορέσει να δώσει πληροφορία εις την καρδία και εις το νουν των ανθρώπων. Επομένως, η κρυφή ζωή μας είναι ο έτερος τρόπος της αποστολικής μαρτυρίας. Και γι' αυτό ακριβώς παρουσιάζεται αμέσως κάτι άλλο. Αυτός ο πόθος και η προσπάθεια της κρυφής ζωής εις όλους τους Αποστόλους ήταν ένας πόθος της ησυχίας. Οδηγούσε τα αναρρύθμιτα πλήθη ο πόθος της ησυχίας εις την έρημον, τα πλήθη των Αποστόλων κατά μίμησιν του Χριστού. Πώς ο Άγιος Παύλος ο Απόστολος του είπε ο Χριστός να πάει εις τα έθνη ως Απόστολος εθνών. Ξέρετε πόσα χρόνια έκανε ο Απόστολος κηλικίες και από και παντού όπου μπορούσε να κρύβεται, και μετά ήρχισε το κήρυγμα του Λόγου. Η ησυχία είναι ο τόπος των εκουσίων, παθημάτων και μαρτυρίων του Αποστόλου. Ο Πέτρος και ο Παύλος μιλάνε με το στόμα, αλλά μιλάνε περισσότερο με τα μαρτυριά τους. Ούτε του Πέτρου, ούτε του Παύλου, ούτε την ως εταίρου Αποστόλου ο Λόγος θα είχε δύναμη, αν κάνοντας το χέρι του έτσι δε θα οίκουον οι άλλοι των βρόντων των αλυσίδων. Ο Λόγος δεν αρκεί, χρειάζονται οι αλυσίδες, χρειάζονται τα εκούσια μαρτύρια και εκείνα που παρέχει ο ίδιος ο Θεός. Αυτή λοιπόν η ζωή της ησυχίας, της προσευχής, του μαρτυρίου των Αποστόλων είναι η ζωή που γέμισε την Εκκλησία μας. Δεν κοιτούσαν για να έχουν καρπούς, να έχουν δραστηριότητα μεγάλη. Ήσαν σαφείς εις αυτό το θεύμα.
Δι' αυτό και έμπαινε μέσα τους και έβγαινε ο Θεός και γίνεται ο Λόγος του Θεού, διότι εσκήνωνε εν αυτής εξήρχετο και πάλιν εισήρχετο. Οι Απόστολοι δεν ήταν κουρασμένοι άνθρωποι από τις δουλειές, δεν ήταν απεισκολημένοι άνθρωποι, γιατί δεν θα μπορούσαν να αποδώσουν έργο. Ήταν οι προσδοκόντες το Πνεύμα του Άγιον και μόλις το συνελάμβαναν οίκουον και το μήνυμα το έδιναν. Έτσι όλοι τους είχαν την προσωπική τους εποπτείαν του Χριστού. Πρώτοι Απόστολοι, όταν χρειάστηκε να κάνουν άλλον Απόστολον, το Ματθίαν, ζήτησαν κάποιον που είχε δει τον Χριστόν. Ο Παύλος που δεν τον είχε δει, χρειάστηκε να έχει το όραμα την δική του προσωπική συνάντηση και κλίση. Δεν ήθελαν να ζουν έργων, αλλά ήθελαν να ζουν τον Χριστόν, τον ποιούντα θαυμάσια μεγάλα. Αυτός τους έδιδε τα χαρίσματα, αυτός τις γνώσεις, τα συνεργίας, τα θαύματα, αυτός τους έδιδε τα τέκνα τα πνευματικά. Και όσον η δύνατο, η μελέτη και η αγωγή πνευματική από τους άλλους Αποστόλους και η οικείωση της πείρας των πρώτερων Αγίων Αποστόλων και όλων των Αγίων ήσαν επίσης βιώματα θεωρίας του Θεού. Ώστε είδαμε ολίγον μέσα από τα κείμενα βγαλμένα του Ευαγγελίου τα χαρακτηριστικά του Αποστολικού αξιώματος. Ερχόμεθα λοιπόν πάλιν εις τους Αποστόλους. Οι μαθητές του Χριστού οργάνωσαν τη ζωή της Εκκλησίας και δια της χειροτονίας εν συνόλο έδιδον το Αποστολικό χάρισμα εις τους Αποστόλους συνολικώς και μερικώς εις τους λοιπούς κληρικούς. Δι' αυτόν τώρα των Αποστόλων και των Επισκόπων δημιουργείται μία εταίρα του Αγίου Πνεύματος της εποχής της Εκκλησίας, σειρά Αγίων Πατέρων, όν το κήρυγμα επλήρωσε την Οικουμένη. Χαρακτηριστικός δε παρουσιάζονται στην Εκκλησία σύμφωνα με το φρόνημα των Αποστολικών που αναφέραμε, δύο κατηγορίες, ομότροποι και ομόδοξοι αποστολικής ποιότητος. Η πρώτη κατηγορία είναι οι μάρτυρες. Εις εξ αυτών δια της απολογίας του, δια της υπομονής του, δια του μαρτυρίου του, ήταν δυνατόν και συνήθως αυτό έγινε το να σώσει άλλους 10, 100, 1000, 200, 200.000 ανθρώπους. Εκατομμύρια άνθρωποι επίστευσαν εις τον Χριστόν χάριν των μαρτύρων. Έβαψαν και επότισαν τα χώματα και τα έκαναν ιερά χώματα και τα λείψανά τους αγιάζουν την γην ακόμη και των ουρανών. Και η δευτέρα κατηγορία, η μοναχή, η ζωή των είναι η ακριβής επαγγελία όλων των αποστολικών χαρακτηριστικών εις ένα υπέρτατον βαθμόν, με αδιάλειπτον πάθος, αυταπάρνησιν σταυρών, αλλά και με αμοιβάς τας οποίας ακόμη ζηλεύουν και οι άγγελοι. Εις αυτούς ο πόθος της ησυχίας και του μαρτυρίου είναι η σφραγής της σωτηρίας των, είναι η προϋπόθεσης
μιμήσεως του Χριστού, ώστις ολονέν τους έκανε να φεύγουν περισσότερον εις τα σερήμους. Είναι αποτελεσματικότατη η Ιεραποστολή. Γι' αυτό και λέγει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, αγάπησον την αργίαν της ησυχίας, υπέρ το επιστρέψε πολλά έθνη εις προσκύνησιν του Θεού. Μη σου κάνει εντύπωση, λέγει, όταν άλλοι σώζουν έθνη ολόκληρα, σύ περισσότερο από εκείνο αγάπησε την αργίαν της ησυχίας. Μα πώς τα δύο ταύτα συγκρούονται? Δεν υπάρχει σύγκρουσης εις τον Χριστόν, αμφότερα είναι, όπως είπαμε, δύο κατηγορίες αποστολικότητες. Λοιπόν, αυτοί είναι Απόστολοι εν τόπο. Η Εκκλησία όμως ήθελε και Αποστόλους περιοδεύοντας, θέοντας, τρέχοντας κατά το υπόδειγμα του Θεού, ο οποίος θέει τρέχει εις ουρανούς και εις γην. Και δια τούτο δημιούργησε, όπως είπαμε, των θεσμών των Ιεραποστόλων, ειδικήν κατηγορίαν Αποστόλων, Αποστόλων της Χάριτος. Αυτοί οι Ιεραπόστολοι είχαν τα χαρακτηριστικά, είχαν την ηθογραφία ακριβώς των Αποστόλων επίσης. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και οι Άγιοι που εορτάζουμε στην φετινή μας χρονιά και τους τιμόμεν, το Κύριλλος και ο Μεθόδιος. Υπερικλείσαντες εν τη ζωή και εν το θανάτο αυτών όλων το αποστολικό φρόνημα. Τώρα λοιπόν, αγαπητοί μου, το καταλαβαίνετε ότι άχρη τούδε δεν κάναμε κάποιον πρόλογον εις το θέμα μας, αλλά αναλύσαμε το θέμα. Ακριβώς ανελύσαμε την προϊστορία και την πολιτεία των Αγίων μας Κυρίλου και Μεθοδίου. Απομένει μόνον να είδομε και να αναγνωρίσουμε, εν τάχει εις την κατάρθρωπον ζωή τους, εις των βίων αυτών, τα αποστολικά χαρίσματα. Θα είναι πολύ εύκολο, διότι ο λόγος μας δεν είναι λόγος ιστορικός, αλλά είναι λόγος ηθογραφικός, είναι λόγος που δείχνει την ταυτότητά τους με όλους τους Αποστόλους. Λοιπόν, ερχόμεθα πού τώρα για να είδομε τους Αποστόλους αυτούς, που ανεβήκαμε εις τον ουρανόν να είδομε την προϊστορία, επήγαμε εις το παράδεισον, ευγήκαμε από τον παράδεισον, επήγαμε μέσω των Ιουδαίων, τρέξαμε εις τα σπήλαια, ανεβήκαμε εις τα όρη, επήγαμε εις τα κολοσσέα των μαρτύρων, και πάλι ερχόμαστε εδώ, εις την Θεσσαλονίκη μας, διότι εδώ είναι οι Άγιοι αυτοί που τους αγάπησαν οι Σλάβοι και οι Ρωμαιοκαθολικοί, και εμείς ξεχάσαμε να γράψουμε την ζωή τους μέσα στα συναξάρια μας. Η Θεσσαλονίκη, η πόλη μας που την πατάμε κάθε μέρα, το κέντρο και ο συνδετικός κρίκος του κόσμου Ανατολής και Δύσεως, Βορρά και Νότου, το σταυροδρόμι των λαών, η μήτυρ Αγίων πόλων. Η Εκκλησία και η πόλις που έπαιξε σπουδαίων ρόλων δια την διάδοση του Αποστολικού Κηρύγματος εις πάντα τα έθνη, και ιδιαίτερα που μας ενδιαφέρει σήμερα κατά τον 9ο αιώνα,
όταν έζησαν ο Άγιος Κύριλλος και Μεθόδιος, όταν η Εκκλησία μας εξήρχετο από τον διωγμόν και την κατάρα της οικονομαχίας λαμπροτέρα και ενδοξωτέρα, όταν η Εκκλησία μας εστολίστηκε πλέον πάλι με την δόξαν των Αγίων εικόνων και με την δόξαν των αιμάτων των ομολογητών, έλαμψε εις τα πέρατα της οικουμένης. Τότε λοιπόν, με την πρωτοβουλία του Αγιωτάτου Πατριάρχου Φωτίου αλλά και του Αυτοκράτορος στη Συνδρομή, εστάλησαν οι Απόστολοι. Δεν ήταν μόνον αυτοί που εστάλησαν, πρέπει να είμεθα υπερήφανοι όλους εκείνους τους αιώνας, και μάλιστα τον ένατον, τον δέκατον και προηγουμένως. Το Βυζάντιον, ο Αυτοκράτορ, με ιδίαν του πρωτοβουλίαν, διότι ένιωθε πως είναι και επίσκοπος των έξω. Δηλαδή υπεύθυνος του κηρύγματος και της αποστολής των Αγίων, έστελνε πανταχού αποστόλους και μοναχούς για να κάνουν κέντρα πνευματικά, ώστε και αν η αυτοκρατορία θα πέσει, ο καρπός της, το μήνυμα της, η ζωή της, το πνεύμα της, ο πολιτισμός της να μην χαθούν. Και έσβησε αυτοκρατορία, αλλά ζει η αυτοκρατορία διαμέσου αυτών. Πάρα πολλοί τέτοιοι υπάρχουν, να δύο, ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος. Έστειλα λοιπόν οι αυτοκράτορες στους Χαζάρους, στην κεντρική Ασία, στους Άραβας, στην Ρωσία, στους Σλαβικούς λαούς και αλλού ακόμη, γιατί θα προχωρήσω με συνεχεία. Οι Σλάβοι τότε έφτασαν μέχρι την Πελοπόννησο και όλοι αυτοί αγνοούσαν τον Θεό. Ας θυμηθούμε και την Μοραβία που επήγαν οι Απόστολοι μας, την Τσεχοσλοβακία δηλαδή. Ας θυμηθούμε και την Πανωνία, δηλαδή ένα μέρος της Ουγγαρίας. Η Αποστολή των Αγίων μας ήταν κάτι το δυνατό. Ήταν φύσιμα του Αγίου Πνεύματος. Ήταν λεοντική ζωή, λέοντος ορμή. Οι Σλάβοι, όπως είπαν τότε, ήσαν ακόμη άπλαστοι, ήσαν άγριοι, αλλά μπορούσαν να γίνουν πρόβατα του Χριστού. Μπορούσαν να αποκτήσουν ταυτότητα εθνική και πολιτιστική και πνευματική. Και έτσι έγιναν οι δύο Απόστολοι, Απόστολοι των Σλάβων. Διέδωσαν το φως της αληθείας και των τρόπων της ζωής. Εισήλθαν μέσα στο ρεύμα των Αποστόλων. Η Βυζαντινή Εκκλησία δι' αυτών έθρεψε έθνη ολόκληρα, και μέχρι που ο Ισλαμισμός έγινε ακατάσχετος χήμαρος καταστροφής και αναστολής, δεν έπαυσε το Βυζάντιο να αποστέλει. Οι Άγιοι λοιπόν Κύριλλος και Μεθόδιος υπήρξαν γίγαντες Απόστολοι. Ανεστάτωσαν τον κόσμο και έφεραν τον Χριστόν όπου εστάλησαν. Ας δούμε λοιπόν τώρα. Οι δυο τους ήταν αδελφοί, όπως και οι Απόστολοι Ανδρέας και Σίμων, Ιωάννης και Ιάκωβος, όπως οι Απόστολοι εστέλλοντο ανά δύο από τον Χριστόν, δια να μην αθλούν αλλά να συναθλούν, έτσι και οι δύο αυτοί εμιμήθησαν την αποστολικότητα των Αποστόλων. Έκαστος όμως είχε το ειδικό του χάρισμα
την προσωπική του πνευματική γεύση και ορμή. Η καταγωγή τους αρχοντική, η αγωγή τους πνευματική, ακόμη και η μόρφωσή τους, ο Κύριλλος είχε διανοητικά προσόντα πολλά. Ονομάζεται και στη βιογραφία του συνεχώς ονομάζεται ως φιλόσοφος, αλλά ξέρετε όταν έλεγε σοφία και φιλοσοφία τι εννοούσε. Ο φιλόσοφος έλεγε είναι αυτός που μεταμορφώνεται κάθε μέρα δια πράξεως και θεωρίας για να φτάσει εις την μίμηση του Χριστού. Λοιπόν, έγινε όχι εραστής ανθρωπίνης σοφίας που είναι καινοδοξία, αλλά της άνος σοφίας. Ήθελε κάποτε ο προστάτης του να τον παντρέψει και εκείνος λέγει «Εγώ ηγάπησα την άνωθεν σοφίαν». Και ειρνήθη των γάμων, όπως ειρνήθη κάθε ψεύτικο και ανθρώπινο πράγμα. Όταν ήταν μικρό παιδάκι, ευγήκε να παίξει ένα παιχνίδι που το έλεγαν κυνήγι. Έπαιρναν μαζί τους κάποιο πετούμενο και το κυνηγούσαν. Αυτός είχε πάρει ένα γεράκι. Αλλά μόλις το άφησε για να το κυνηγήσει με το όπλο του, φύσηξε αέρας πολλής και έφυγε ο ιέραξ. Και το παιδάκι έβαλε τα κλάματα, στενοχωρέθηκε και κατάλαβε αμέσως. Όταν έχει αγωγήν το παιδί, τα αισθάνεται όλα. Λέγει, τι κάνω, είμαι πλασμένος για να στενοχωριέμαι και για να κλαίω? Όχι, θα ακολουθήσω άλλην οδόν και δεν θα σπαταλώ τα σημέρας μου εις τας ανησυχίας της ανθρωπίνης ζωής. Μου αρέσουν τα ουράνια αγαθά, θέλω να είμαι απερίσπαστος με τον Θεό μου. Και η φιλοσοφία του έγινε το τρόπος να ζητάει λοιπόν τον Θεό. Έγινε εσυνεχεία γνώστης των θησαυρών των γνωστικών του μεγάλου εκείνου λέοντος του μαθηματικού του σοφού, αλλά και του υψηπέτου του μεγάλου φωτίου, και τελικώς τον αντικατέστησε και εις την θέση του. Ο δε Μεθόδιος και αυτός ήταν μέγας, τον έκαναν διοικητήν μια σλαβικής περιοχής, αλλά αυτός όπως άφησε τη ματιότητα προηγουμένως ο Κύριλλος, έτσι και ο Μεθόδιος αφήνει τα πάντα και γίνεται μοναχός εις τον Όλυμπον της Βιθανίας, ο οποίος έδωκε όλη του τη ζωή εις τον αγώνα της Εκκλησίας. Μετά, αφού έγινε μοναχός, προσπάθησε να αποκτήσει πραότητα, αγάπην, θεωρίαν, ή το υπόδειγμα. Μαζί επήγαιναν εις τας Ιεραποστολάς οι δύο αδελφοί, και ο μεν ένας με τον λόγον του ομίλη, ο δε δεύτερος, δηλαδή ο Μεθόδιος, προσήφιετο, και ο ένας συνεπλήρωνε τον άλλον. Επεθύμη, λέγει ο βιογράφος του, να μην ανησυχεί την ευγενή ψυχή του για πράγματα τα οποία δεν έχουν αιωνίαν αξία. Ολόκληρον τον μοναχικό του κανόνα τον έκανε ο μέγας αυτός Απόστολος, όλον τον κανόνα των καλογενικών τον έκανε κάθε μέρα, και όλη την υπόλοιπη ημέρα μελετούσε τα βιβλία. Αυτοί λοιπόν οι δυο που ήσαν μοναχοί και ασκητέ καθημερινώς έγιναν οι δύο άγγελοι του Βυζαντινού ήθους,
ανάμεσα εις τους λαύους. Ο Μεθόδιος εκλήθη να γίνει επίσκοπος για την αγιότητά του, το αρνήθηκε όμως και τον ενάγκασαν τουλάχιστον να γίνει ηγούμενος εις ένα μοναστήρι. Μαζί επήγαιναν και ήταν ταπεινός και υποτακτικός εις τον αδερφό του ο Μεθόδιος, ο οποίος αδερφός του ήταν 12 χρόνια μικρότερος από αυτόν. Ήθελε να μιλάει με τον Θεό. Αυτοί λοιπόν οι δύο ήταν πλήρως εραστές της ησυχίας, όπως λέγαμε και τους Αποστόλους. Ο Κύριλλος εκ νεαράς ηλικίας προσπάθησε να συνδυάσει την φιλοσοφία

ήθελε να τους στείλει εις τους Χαζάρους. Αλλά πού είναι ο φιλόσοφος? Καλά, ο Μεθόδιος ήταν ηγούμενος, αλλά πού είναι ο φιλόσοφος? Βάζει ανθρώπους να τρέξουν, να ψάξουν, να το βρουν. Και τον βρήκαν και τον ενάγκασαν να πάει στους Χαζάρους. Αργότερα τον στέλνουν στην Μοραβία, όπως είπαμε προηγουμένως. Το κύριον έργον ήταν η Μοραβία. Ό,τι έκαναν μέχρι τώρα ήταν μια προετοιμασία,

της Εκκλησίας εις την εργασία τους δε αυτοί βοηθήθηκαν πάρα πολύ και ετάχυνεν ο Λόγος του Θεού δια του αλφαβήτου του Σλαβικού το οποίον ανεκάλυψε ο φιλόσοφος. Δέχεται το χάρισμα της μαθήσεως των γλωσσών. Όπως οι Απόστολοι είχαν χαρίσματα γλωσσών, έτσι και αυτός έλαβε. Είχε μία ευφυΐα που τον βοήθησε να έχει, να είναι γνώστης της ελληνικής, της λατινικής, της σλαβικής, με το βουλγαρικό και μακεδονικό ιδίωμα, της εβραϊκής, της αραβικής, της αμαρητικής, της συριακής. Και δια της προσευχής έλαβε και την δωρεάν της γνώσεως της της γνώσης των χαζάρων. Ανεκάλυψε λοιπόν ένα σλαβικό αλφάβητο όταν του το πρότεινε ο αυτοκράτορ, είπε αδύνατο να γίνει αυτό, είναι δύσκολη, τραχιά η γλώσσα των Σλάβων, δεν γίνεται. Ούτε ο παππούς μου, ούτε ο προπάππους μου, ούτε ο πατέρας μου μπόρεσαν να το κάνουν αυτό. Θα σε βοηθήσει ο Θεός, του λέγει ο βασιλιάς, προσευχή σου μονάχα εσύ. Προσευχήθηκε και το έφτιαξε και αργότερα λίγο διορθώθηκε και είναι το γνωστό που λέμε κυρίλιον αλφάβητον ή κυρίλιος γραφή. Με αυτήν τη γραφή μετέφρασαν όλη την Αγία Γραφή, αφού άρχισαν από το Ευαγγέλιο της Εκκλησίας. Μετέφρασαν όλη τη Θεία Λειτουργία, το ορολόγιον και το ψαλτήριον. Βλέπετε, ήθελαν να δώσουν όχι λογικήν πίστη στους ανθρώπους, αλλά παραδοσιακή πίστη, με το ρολόγι, με το ψαλτήρι, με το Ευαγγέλιο. Πολύ αργότερα κατάφεραν να γεμίσουν τους Σλάβους με μαθητάς δικούς τους, διότι με τη βοήθεια της γλώσσης και της γραφής, όπως είπαμε, δρομαίως έτρεχε το κήρυγμα. Απέκτησε πολλούς μαθητάς. Στην αρχή είχε έναν περίφημον Κλήμη, έναν Γοράσδο που τον έκανε και διάδοχο, έναν Ναούμ, έναν Σάβα κλπ. Ύστερα κάπου 100 έγιναν οι Απόστολοι και άλλοι πολύ περισσότεροι. Η γλώσσα ήταν ο τρόπος της ευχερούς κατανοήσεως του Θεού. Η ελευθερία η πνευματική που τους έδιναν ήταν ο τρόπος για να μπορέσουν να αγαπούν τον Θεό, και η γλώσσα τους έκανε τον Θεό κάτι που το έβλεπαν και το διάβαζαν στα χέρια τους. Γι' αυτό και τους ευθόνησαν οι φράγκοι, έκαναν τα πάντα να τους εξοντώσουν. Εν τω μεταξύ απέθανε ο πρώτος Απόστολος, και όταν είχε πάει στην Ρώμη και έφυγε, και από εκεί συνέχισε με την προσευχή να βοηθεί το έργο του αδελφού του. Αφού έμεινε στη Μοραβία 3 χρόνια, θέλει να επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη, αλλά τελικώς αντί να πάει στην Κωνσταντινούπολη πηγαίνει πάλι στην Ρώμη. Ο Μεθόδιος είναι μόνος του τώρα, αναλαμβάνει να διαδώσει το κήρυγμα με περισσότερες θλίψεις που τον κάνουν περισσότερον Απόστολο και με διάθεση περισσότερας αγρυπνητικής ζωής. Πότισε, έσπηρε ο αδελφός του, ποτίζει τώρα αυτό και αυξάνει ο Θεός το Πνεύμα το Άγιον. Ο Πάπας τον στέλνει κατόπιν στην Πανωνία, γιατί και αυτή εκινδύνευε, τον έκανε Απόστολον όλων των Σλάβων. Χειροτονείται συνεχεία επίσκοπος Συρμίου, γίνεται αρχιεπίσκοπος του Ανατολικού Ιλυρικού.

και με το κήρυγμα και με τη λειτουργία που είναι η αρίστη αποστολή, με την ορθή και παραδοσιακή παιδαγωγία. Προσπάθησε να κάνει πολλούς μαθητάς για να μην σταματήσει ο λόγος. Έβαλε γερά θεμέλια, έδωσε παραδοσιακόν εκκλησιαστικόν φρόνημα, εγένετο τύπος διαζωής και διαθλίψεων. Όταν έλεγαν οι Απόστολοι «Μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ του Χριστού», περισσότερο εννοούσαν τα μαρτύρια. Αυτό το έκανε με θλίψη πολύ και με χαρά του Αγίου Πνεύματος. Ευάδιζε και προχωρούσε ανάμεσα στους απίστους για να τους κάνει πιστούς. Εθλίψεις κορυφούνται, οι Φράγκοι επικρατούν και τον βάζουν στη φυλακή για 2,5 χρόνια. Τώρα χτυπάνε πιο ωραία οι αλυσίδες εκεί και τώρα ετοιμάζεται η μεγαλύτερα δόξα. Τον βγάζουν, βγαίνει, τον κυνηγούν πάλι, διότι είχε ορθόδοξο φρόνημα περί του Φιλιόκβε. Επιστρέφει στο Βυζάντιο για να δώσει αναφορά εις τον Φώτιον και να δει εάν βαδίζει ορθώς. Ξαναπηγαίνει στη Μοραβία και αποπερατώνει όλο του το έργο, μέχρι που έφτασε στο πλατήσκαλο του θανάτου. Δεν εγνώρισε καμίαν ανάπαυση. Πρόθωνα του διόρισε το διάδοχόν του και έγινε θυσία υπέρ της Εκκλησίας, τα πάντα της πάση. Εγένοντο αμφότεροι, πατέρες πολλών πατέρων, διαλόγου και διοδυνών, εγέννησαν τη Μοραβία, εγέννησαν την Πανωνία, εγέννησαν συνεχεία τις προϋποθέσεις για όλους τους Σλάβους. Και όντως σε λίγο η Βουλγαρία ζητάει και αυτή αποστόλους από το Βυζάντιον. Ο Βόρης ο Τσάρος αναγκάζεται να το ζητήσει. Χρόνια λέγει περιμένω ένα διδάσκαλο, και του έδωσαν και του είχαν δώσει τον Άγιο Μεθόδιο και λέγει «Ευρήκα και διδάσκαλον και μάρτυρα». Μα αυτό ήταν που έκανε να στηριχθεί γερά και η Βουλγαρία. Και συνεχεία η Βουλγαρία με τους μαθητάς τους έγινε ένα οχυρό εκκλησιαστικό που εις όλες τις αδυναμίες των καιρών άνθεξε. Οι επιγεινόμενοι, οι μαθητές των μαθητών του καταφέρουν να προχωρήσουν ανάμεσα στους Σλάβους και τελικώς αναπτύσσει ο σλαβικός κόσμος και πολιτισμών ωραιότατων και ησυχασμών και μοναχισμών. Και συνεχεία έχουμε τους Σέρβους και όλους τους υπολείπους. Αυτή είναι η θαυματουργή μας, Άγιοι. Τι να πούμε για αυτούς? Ας πούμε εκείνο που λέγει και η Παλαιά Διαθήκη και το επαναλαμβάνει καινή. Όσο ρε υπόδες των ευαγγελισμένων την ειρήνη, των ευαγγελισμένων τα αγαθά, πόσο ωραίοι είναι οι σκονισμένοι πόδες των Αποστόλων που έτρεχαν παντού. Έτρεχαν και μοναχοί και γέροντες και νέοι, όλοι αυτοί που εμιμήθησαν την Αποστολική πορεία. Ένας γεροντάκος, γέροντας από το Άγιον Όρος, μας λέγει ο βίος του μαθητού του, του Αγίου Γερμανού, ότι από το Άγιον Όρος ήρχε το στη Θεσσαλονίκη μέσα σε μια ημέρα πεζός και πήγαινε στην Κωνσταντινούπολη μέσα σε 3 μέρες. Ταχύπτεροι ήταν οι πόδες των Αποστόλων και όλοι αυτοί
κατάφεραν να κάνουν τον Θεό να τρέχει επί της γης. Είναι το κήρυγμα του Αποστόλου ένα Γεώργιον που έχει καρπούς. Εδώ όμως χρειάζεται να προσέξουμε το τελευταίο για να τελειώσουμε. Ο καρπός είναι όχι ανθρώπινος, είναι αιώνιος ζωή, είναι ο Θεός. Δι' αυτό αλίμονο αν ένας νομίζει πως είναι Απόστολος και κοιτάζει τι καρπούς έχει πιάσει. Λέγαμε και μια άλλη φορά σε αυτόν τον χώρο ότι ο καρπός του Αποστόλου είναι η αποτυχία εις αυτήν τη ζωή για να μεταβληθεί εις επιτυχία, όπως ακριβώς ο θάνατος του σπόρου γίνεται η ανάσταση του σίτου και συνεχεία η Θεία Κοινωνία, ο θάνατος και η ανάσταση του Χριστού. Το έργο των δύο Αποστόλων μας και μάλιστα στην Πανωνία και στην Μοραβία, τι έγινε? Το σταμάτησαν οι φράγκοι, τους έκαναν υποχειρίους και ηλίωσαν το πνεύμα των Αποστόλων. Αλλά το Αποστολικό Πνεύμα δεν πεθαίνει. Μόνον αυτό σταμάτησε. Στους υπολείπους λάβους προχώρησε, αλλά δεν έχει σημασία, αν και τα πάντα θα πέθνισκον, θα ανίσταντο εν Χριστώ. Πήγαμε στην Κωνσταντινούπολη, από την οποία ήρθαμε μόλις εχθές, και εκεί βαδίσαμε εις τους χώρους των Αποστόλων. Ευαδίσαμε στα μονοπάτια και στα βουνά και στα σερίμους όπου πατούσαν αποστολικοί ωραίοι πόδες. Αλλά πώς τους βρίσκαμε, αν δεν ξέραμε τι σημαίνει Ευαγγέλιον, θα απογοητευόμεθα. Επήγαμε παντού και τι βρίσκαμε? Παραδείγματος χάρη, η περίφημος μονή του Παντοκράτορος με την πνευματική ζωή της, με τα νοσοκομεία της, με τα γυροκομεία της, με τα ορφανοτροφία της, με τα λοχοκομεία της, τι νομίζετε ότι είναι σήμερα? Αποθήκη φρούτων. Θα πει κανένας, αποτυχία λοιπόν? Επήγαμε στο μοναστήρι του Στουδίτου, του μεγάλου αυτού ήρωος της πίστεως, που διαβάζομαι στα μοναστήρια 3 φορές την εβδομάδα κατηχήσεις του. Ερήπια, τύχη πεσμένη είναι το μοναστήρι του. Επήγαμε στην Κεσάρια, εκεί που περπατούσε ο Μέγας Βασίλειος, εκεί που εδόξασε την Οικουμένη, εκεί που έγινε περίβλεπτος, εις την Κεσάρια με τις βασιλιάδες, με τον μοναχισμόν των υπέροχων, με τους καρπούς τους πνευματικούς. Τι είναι τώρα? Δεν βρίσκεις κάτι που να θυμίζει τον Απόστολον, αυτόν τον Μέγα Απόστολον, τον Μέγα Βασίλειον. Μας είπανε κάποιοι ότι κάπου εκεί είναι τα λειψανά του, ο παλιός του τάφος. Αλλά πού είναι? Ποιος τα είδε? Ποιος τα βρήκε? Πού είναι η βασιλιάδα του? Πού είναι το μοναστήρι του? Κάπου εκεί μας είπανε ήταν, αλλά τώρα δεν είναι τίποτα. Αλλά πέθανε η βασιλιάδα. Όταν λέμε του εν αγίης Πατρός ημών Βασιλείου, Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας, Σκαπαδοκίας, είναι νεκρά η Κεσάρια? Μαζί η Κεσάρια, διότι το χώμα ποτίστηκε με το αίμα και με τον υδρότα των Αποστόλων, διότι έγινε μήτρα γενώσα ζωήν αιώνιον. Εκεί είναι τα λείψανα των μαρτύρων,
εκείνε θα μένες οι εικόνες που ακόμα υπάρχουν γνωστές εις γέροντας ανθρώπους που είναι στην Ελλάδα. Εκεί όλα αυτά που τα εζωπήσαν οι Απόστολοι δεν πέθαναν, Πνεύμα Άγιον εσκήνωσεν εν αυτής. Πνεύμα Άγιον που πόσα θαύματα κάνει. Πνεύμα Άγιον, ναι, η Αγία Σοφία. Τι ήταν η Αγία Σοφία? Τίποτα, βλέπεις μονάχα τον ωραιότατον ουρανόν της. Και λέγουν, μας είπε ο Πατριάρχης, ότι το δάπεδο του ναού μοιάζει με μίαν θάλασσαν μενωμένη, με μίαν θάλασσαν κυμπενωμένη, με μίαν θάλασσα που δείχνει ότι πάμε και ερχόμαστε, πέφτομε και σηκωνόμαστε, πιστεύουμε και απιστούμε, αγιαζόμεθα και αμαρτάνομεν. Αλλά λέγει, όταν θα ανέβεις επάνω, όταν ανέβαινες επάνω εις το γυναικονίτη, έβλεπες όπως ήταν σαν κειμενωμένη θάλασσα, από πάνω όλη η αγκαλιά του Παντοκράτορος κοιτούσε, έσκεπε και ευλογούσε αυτήν την κειμενωμένη θάλασσα. Ναι, δεν θα μπορούσε να πεθάνει. Τίποτε δεν πεθαίνει ό,τι έκαναν οι Απόστολοι. Ένας Απόστολος τέτοιος, και είπαμε ότι Απόστολοι στην ουσία είμεθα και πρέπει να είμεθα όλοι, είναι ένα κοσμογονικό γεγονός. Ένας Απόστολος είναι κάποιος που αναμορφώνει την κτήση και τη μεταμορφώνει εις Θεόν, όχι γιατί είναι Θεός, αλλά διότι ζωοποιείται από τον Θεόν.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στο FM.
1: Χριστός Ανέστη!

0: Εξομολόγηση. Το κατόφλι της συγχώρεσης. Του Jim Forrest. Από τις εκδόσεις Πορφύρα. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Γεώργιος Σταμούλος.
1: Η έβρεση εξομολόγου. Άλλος ιερέας ανέφερε πόσο δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των εξομολογούμενων που φανερώνονται ενίοτε κατά την εξομολόγηση. Δεν είμαι ψυχολόγος, ούτε έχω ξεχωριστά χαρίσματα. Είμαι απλώς ένας συναμαρτωλός που προσπαθεί να μείνει στο σωστό δρόμο. Ένας Ρώσος παπάς είπε ότι σχεδόν τον χαροποιεί να ακούει εξομολογήσεις. Όχι πως ευχαρισχέμαι που κάποιος έχει αμαρτίες να εξομολογηθεί, όμως όταν έρχεται για εξομολόγηση, αυτό σημαίνει ότι τούτες οι αμαρτίες ανήκουν στο παρελθόν του, όχι στο μέλλον του. Η εξομολόγηση είναι μία στροφή στη ζωή και εγώ είμαι ο τυχερός που βλέπει τους ανθρώπους να στρίβουν. Ωστόσο, άλλοι ιερείς θεωρούν την εξομολόγηση έργο επώδυνο και δύσκολο. Ο πατήρ Αλέξανδρος Μέμαν παρατηρούσε ότι για κάθε ευσυνείδητο ιερέα η εξομολόγηση είναι πέρα πάσα αφιβολίας μία από τις πλέον δύσκολες και απογοητευτικές τυχές της διακονίας του. Αφενός εδώ συναντά το μόνο αληθινό αντικείμενο της ποιμαντικής του μέρημνας, την ανθρώπινη ψυχή, τον άνθρωπο, όπως στέκεται ενώπιον του Θεού αμαρτωλός και ελεηνός. Αφετέρου όμως, εδώ συνειδητοποιεί σε ποιο βαθμό ο κατόνομα χριστιανισμός έχει διαποτίσει την εκκλησιαστική μας ζωή. Οι βασικές χριστιανικές έννοιες της αμαρτίας και της μετάνοιας, της συμφιλίωσης με το Θεό και της ανανέωσης της ζωής φαίνεται πως έχουν χάσει τη σημασία τους. Αν οι όροι χρησιμοποιούνται ακόμη, το νόημά τους είναι ασφαλώς πολύ διαφορετικό από αυτό πάνω στο οποίο θεμελιώνεται ολόκληρη η χριστιανική μας πίστη. Πολύ συχνά ο πατήρ Αλέξανδρος παρατηρούσε ότι όσοι προσέρχονται στην εξομολόγηση την αντιλαμβάνονται ως συμβουλευτική συνάντηση με έναν υποτιθέμενο σοφό και πεπειραμένο σύμβουλο που κατέχει έτοιμες απαντήσεις σε όλα τα ανθρώπινα προβλήματα και όχι ως διάλογο του ανθρώπου με το Θεό. Τι βοηθά έναν ιερέα να γίνει καλός εξομολόγος? Το να έχει ο ίδιος καλό εξομολόγο, καλή σύζυγο ή καλό ηγούμενο, μου γράφει ο φίλος μου Ίβες Ντουμπόις, ορθόδοξος ιερέας στο Μπαθ της Βρετανίας. Και προσθέτει, θα γίνει καλός εξομολόγος αν περιβάλλεται από φίλους που τον βάζουν σε πειρασμό για να σιγουρευτούν ότι δεν θα γίνει γκουρού. Φίλους που απαρτίζουν γύρω του μία κοινότητα με υγιές κλίμα που γίνεται η ίδια ο υγιής ρυθμιστής της συνείδησης του ιερέα και κάθε άλλου. Σχολιάζει επίσης το γεγονός ότι για ορισμένους ανθρώπους η παρουσία του άντρα εξομολόγου δημιουργεί δυσκολίες. Άνθρωποι που είχαν ή έχουν τραυματικές σχέσεις με τον πατέρα τους ίσως χρειάζονται την κοινότητα της ενορίας, κάποιον άλλο άνθρωπο εκτός του ιερέα ως γνώριμό τους, ως σύμβουλο και ηθικό του συμπαραστάτη, ώστε ο ιερέας ενορίας πρέπει να κοντίνει. Αργότερα η σχέση μεταξύ τους μπορεί να χτιστεί, όμως το πιο

πιθανό είναι ότι η Σοβίος θα πρέπει να παραμείνει εξαιρετικά διακριτική. Ο επίσκοπος Κάλιστος Γουέαρ, καθηγητής για πολλά χρόνια στην Οξφόρδη και εξομολόγος πολλών, υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι για έναν εξομολόγο να προτιμά τις ερωτήσεις παρά τις εντολές. Ο πατήρ Σοφρόνιος από το μοναστήρι του Έσεξ μου ανέφερε κάποτε ποια ήταν η στάση του Αγίου Σιλουανού, του Αθωνίτη, προς όσους τον πλησίαζαν. Μου είπε ότι ο Στάρετς Σιλουανός σχεδόν ποτέ δεν έλεγε στους ανθρώπους επακριβώς τι να κάνουν, σχεδόν ποτέ δεν τους έδιδε εντολές. Πολύ συχνότερα τους έκανε ερωτήσεις, πράγματι ερωτήσεις πολύ προσεκτικά επιλεγμένες, αλλά δεν έδινε εντολές. Ήθελε οι άνθρωποι να σκεφτούν από μόνοι τους. Μπορεί να μην προσέφερε συμβουλές πιο αναλυτικά, όμως συχνά ξεκινούσε τις προτάσεις του με τη λέξη «αν». Με άλλα λόγια, προσπαθούσε να βοηθήσει τους ανθρώπους να αντιληφθούν τις διασυνδέσεις, να καταλάβουν ότι αν έκαναν ένα πράγμα, τότε αυτό θα οδηγούσε σε κάποιο άλλο. Άρα ότι υπάρχει μια αλυσίδα αιτίας και αποτελέσματος στην πνευματική μας ζωή. Προσπαθούσε να βοηθήσει τους ανθρώπους να δουν πως τα πράγματα συνδέονται μεταξύ τους, πως το ένα οδηγεί στο άλλο. Και πάλι άφηνε τους ίδιους να αποφασίσουν μόνοι. Αν κάποιος έρθει και απλώς μου πει «Πες μου τι θα πρέπει να κάνω», απαντώ. Δεν είναι αυτό το πραγματικό ερώτημα. Ο μόνος τρόπος να ανακαλύψεις τι θα πρέπει να κάνεις είναι να εξετάσεις με ακρίβεια τις δυνατότητες και τις εναλλακτικές που υπάρχουν. Ύστερα μπορείς να ξεκινήσεις να πάρεις μια απόφαση, όμως το ερώτημα «τι θα πρέπει να κάνω» έτσι αφηρημένα δεν επιδέχεται ακόμη απάντηση. Ο πνευματικός πατέρας δεν δίνει εντολές, δεν είναι νομοθέτης. Μπορεί όμως μερικές φορές να βοηθήσει τους ανθρώπους να καταλάβουν ποιο είναι το ερώτημα. Δεν θα είναι και τόσο δύσκολο να βρείτε έναν ικανό και ευσυνείδητο ιερέα για να εξομολογηθείτε, ωστόσο χρειάζεται προσοχή. Όπως κάθε γιατρός δεν είναι και καλός θεραπευτής, έτσι και κάθε ιερέας δεν είναι και καλός εξομολόγος. Συμβαίνει καμιά φορά να πρέπει να αποφεύγουμε ορισμένους ιερείς για το μυστήριο της εξομολόγησης, όσο καλά γνωρίσματα και αν διαθέτουν κατά τα άλλα. Οι ακατάλληλοι ή προσβλητικοί ιερείς είναι εξαίρεση, αλλά το ότι υπάρχουν πρέπει να επισημανθεί. Ο Θεός μας χάρισε ελευθερία και πρίκησε κάθε πρόσωπο με συνείδηση. Δεν είναι δουλειά του ιερέα να υποκαταστήσει τη συνείδηση οποιοδήποτε ή να γίνει εκπαιδευτής του. Ο καλός εξομολόγος θα μας βοηθήσει να ακούμε καλύτερα τη συνείδησή μας και να γίνουμε περισσότερο ελεύθεροι σε μία ολοένα και πιο θεοκεντρική ζωή. Υπήρξα τυχερός. Η χειρότερη εμπειρία μου από εξομολόγηση δεν ήταν και τόσο τραγική. Είχα μόλις απολυθεί από το ναυτικό. Ήμουν το καινούριο μέλος στην κοινότητα του καθολικού εργάτη στο κάτω Μανχάταν και είχα αρχίσει να γνωρίζω διάφορες ενορίες στην πόλη. Σάββατο βράδυ στο εξομολογητήριο ενορίας Δομινικανών σε κάποιο προάστιο. Είχα αρχίσει από τα ίσονα μικρότερα αμαρτήματα και ετοιμαζόμουν να περάσω στα σοβαρότερα. Ο αόρατος ιερέας μου φώναξε «Τα θανάσιμα αμαρτήματα πρώτα». Η αγριεμένη φωνή του ήταν τόσο δυνατή που μπορούσε να φτάσει από τη μία άκρη του Μακάταν στην άλλη. 30 χρόνια μετά, αυτή η μανιασμένη κραυγή αντυχεί ακόμη στα αυτιά μου. Αναψοκοκκινισμένος, τέλειωσα την εξομολόγηση, μα δεν γύρισα ποτέ ξανά να εξομολογηθώ εκεί, φοβούμενος μήπως πέσω ξανά πάνω του και μου ρουλιάξει, επειδή δεν εξομολογήθηκα ακριβώς όπως έπρεπε. Μου είναι εύκολο να καταλάβω τους ανθρώπους για τους οποίους η εκεί εξομολόγησή τους ήταν μάλλον και η τελευταία. Ανήκω στην Ορθόδοξη Εκκλησία από το 1988 και κατά καιρούς εξομολογήθηκα σε Ορθόδοξες ενορίες στην Ολλανδία, το Βέλγιο, τη ΣΥΠΑ, τη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Ρωσία και τη Σερβία. Μέχρι στιγμής
συνάντησα μονάχα καλούς και υποστηρικτικούς εξομολόγους. Ωστόσο γνωρίζω από άλλους ότι υπάρχουν και ανεπαρκείς ορθόδοξοι ιερείς. Για παράδειγμα, στη Ρωσία λέγεται ότι εδώ και εκεί υπάρχουν υπέρ το δέον ένθερμοι νεαροί ιερείς, οι οποίοι ήταν παιδιά ή έφηβοι όταν κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση και τώρα είναι απόλυτα έτοιμοι να πούν στους άλλους ακριβώς τι να σκεφτούν και τι να πράξουν, όπως οι αξιωματούχοι του Κομμουνιστικού Κόμματος. Καθώς λαχταρούν να γίνουν η φωνή της συνείδησης για τους συνανθρώπους τους και να θέσουν υπό την απόλυτη κυριαρχία τους όσους προσέρχονται σε αυτούς, τέτοιοι ιερείς περιγράφονται καμιά φορά από τους Ρώσους ως στάρετς που δεν έβγαλαν ακόμη γενιάδα. Στάρετς είναι εκείνο το σπάνιο πρόσωπο που βλέπει στα κατάβαθα της ψυχής του μετανοούντος πριν πει λέξη, όπως ο ηλικιωμένος στάρετς Ζωσιμάς στους αδελφούς Καραμάζοφ του Ντοστογεύκη. Μια τέτοια κλίση ποτέ δεν προκύπτει από φιλοδοξία, ποτέ δεν διεκδικείται και ποτέ δεν έρχεται σε νεαρή ηλικία. Και σε άλλες χώρες ακούγεται που και που ότι υπάρχουν παρόμοιοι εκολαπτώμενοι στάρετς. Οι ιερείς που προσπαθούν να στερήσουν από τους ανθρώπους την ελευθερία τους δεν είναι καινούργιο πρόβλημα. Προς το τέλος της ζωής του, ο Νικολάη Γκόγκολ, συγγραφέας του κωμικού αριστουργήματος «Νεκρές ψυχές» και ορισμένων από τις πιο αστείες σύντομες ιστορίες παγκοσμίως, βρέθηκε υπό την καταστροφική επιρροή του ιερέα πατρός Μανθαίου Κωνσταντινόφκη, ενός ανθρώπου που ο ασκητισμός του ξεπερνούσε κατά πολύ αυτών πολλών μοναχών. Νίστευε πάντα, δεν έπινε κρασί, δεν έτρωγε κρέας, ούτε στις γιορτές, απέφευγε και καταδίκαζε όλες τις επίγειες απολαύσεις, ενέκρινε την ανάγνωση μόνο της Αγίας Γραφής, των γραπτών των Αγίων και των λειτουργικών κειμένων. Διέταξε τον Γκόγκολ να πάψει να θαυμάζει τον ποιητή Πούσκιν, το χρυσό ρολόι του οποίου είχε δοθεί στον Γκόγκολ. Απαρνήσουν τον Πούσκιν, ήταν αμαρτωλός και παγανιστής. Παρότι δεν έχει σωθεί κανένα από τα γράμματα του πατρός Μανθαίου στον Γκόγκολ, η επιστολή που έστειλε σε μία χείρα, η οποία ζητούσε την ευλογία του για να ξαναπαντρευτεί, δίνει μια εικόνα του ανθρώπου. «Μην προδώσεις το Θεό για το διάβολο και τη βασιλεία τον ουρανό για αυτό τον κόσμο. Εδώ θα έχεις μια στιγμή απόλαυσης και μετά θα οδύρεσαι στην αιωνιότητα. Μην συγκρουστείς με το Θεό, μην ξαναπαντρευτείς. Γνωρίζεις καλά ότι ο ίδιος ο Κύριος απαιτεί από σένα να αγωνιστείς ενάντια στη σάρκα. Σκέψου τον θάνατο και θα σου είναι ευκολότερο να ζήσεις. Αν ξεχνάς το θάνατο θα ξεχάσεις το Θεό. Αν σε αυτόν τον κόσμο στολίσεις την ψυχή σου με την νηστεία και την αποχή, όταν φτάσεις στην άλλη ζωή θα είναι καθαρή. Ξέρεις τι να κάνεις για να καταπραίνεις τα πάθη σου. Τρώγε λίγο και όσο πιο αραιά γίνεται, άσε τη λεμαργία και το τσάι. Πίνε καλύτερα κρύο νερό με ένα κομμάτι ψωμί. Και αυτά μόνο όταν τα έχεις ανάγκη. Να κοιμάσαι λιγότερο, να μιλάς λιγότερο, να εργάζεσαι περισσότερο». Από το γράμμα του πατρός Μανθαίου δεν λείπουν τελείως οι χρήσιμες συμβουλές. Μέρες και περίοδοι νηστείας υπήρχαν πάντα στη χριστιανική ζωή, ήδη από την πρώτη εκκλησία. Επίσης, όντως είναι αρετή αυτοσυγκράτηση και αμαρτία η λεμαργία. Να θυμόμαστε ότι η θνητότητά μας είναι κάτι που μπορεί να ζωογονεί, φτάνει να μην γίνεται αιμονή. Πιθανόν να υπήρχαν ακόμη και βάσιμοι λόγοι προκειμένου να συμβουλεύσει τη συγκεκριμένη γυναίκα να μην ξαναπαντρευτεί, αν και η εντύπωση που δίνεται είναι ότι ο πατήρ Μανθαίος προτιμά το αδιανό κρεβάτι. Συνολικά, η φωνή του είναι μάλλον η φωνή του μεγάλου ιεροεξεταστή και όχι του Χριστού, μια φωνή που αντυχεί καταδικαστικά και όχι με έλεος, με μένος και όχι με αγάπη, με φόβο για τη ζωή παρά με ευγνωμοσύνη. Κατά αυτόν όσα ζητεί η Εκκλησία από τα μέλη της δεν είναι αρκετά αυστηρά. Η στενή πύλη της Εκκλησίας δεν είναι αρκετά στενή. Το αντίθετο διαφαίνεται στη λογική συμβουλή που απίφθινε σε ένα Ρώσο ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ,
Άγιος που είχε ακούσει χιλιάδες εξομολογήσεις. Δίνε στο πνεύμα όσα του αναλογούν και στο σώμα ό,τι ζητάει, ώστε το σώμα να μπορεί να οδηγήσει το πνεύμα καθοδόν προς τη σωτηρία. Στην πνευματική ζωή μην κάνεις τίποτα πέρα από τις δυνάμεις σου, μα να ακολουθείς πάντα τη μέση οδό, γιατί αυτή είναι η βασιλική οδός. Για ανθρώπους σαν τον Γκόγκολ, τρομοκρατημένους από την ικανότητά τους να αμαρτάνουν, για τους οποίους ο Χριστός επισκιάζεται από τον Αντίχριστο μια τυραννική φυσιογνωμία, σαν τον πατέρα Μανθαίο μοιάζει σωτήρας. Γι' αυτό ο πατήρ Μανθαίος έγινε το κυρίαρχο πρόσωπο στη ζωή του κατά την τελευταία της περίοδο, οδηγώντας τον συγγραφέα σε απελπισία που ολοένα χειροτέρευε. Στην τελευταία του συνάντηση ο ιερέας του περιέγραψε την έσχατη κρίση, αναδεικνύοντας έναν αμήλικτο Χριστό και όχι το έλεος του. Λίγοι θα σώζονταν, πολλοί θα κατέληγαν στα μαρτύρια της κόλασης. Στο τέλος ο Γκόγκολ τον εκλυπαρούσε να σταματήσει. «Αρκετά, δεν αντέχω άλλο να σε ακούω, παρά είναι ανατυχιαστικό». Κατά τον Τζάνγκο Λαβρίν, εκ των βιογράφων του Γκόγκολ, μοιάζει ότι άσκησε πάνω του μία μορφή πνευματικού σαδισμού, τελώντας υπό την επιρροή του και όντας μη παράφρον, ο Γκόγκολ έκαψε το χειρόγραφό του βιβλίο πάνω στο οποίο εργαζόταν τη συνέχεια των νεκρών ψυχών και άλλων έργων που προχωρούσε. Απολύτως αποκαρδιωμένος πέθανε 10 μέρες αργότερα, τον Μάρτιο του 1852. Ήταν μόλις 42 χρονών. Ένας πίνακας από μοσκοβίτικο διαμέρισμα του Γκόγκολ, που σήμερα λειτουργεί ως μουσείο, δείχνει τον απελπισμένο συγγραφέα να ταΐζει με σελίδες μία σιδερένια σόμπα, ενώ στο βλέμμα του πατρός Μανθαίου που παρακολουθεί αστράφτει μια δαιμονική λάμψη. Η σκηνή είναι φανταστική. Ο πατήρ Μανθαίος δεν ήταν παρόν όταν ο Γκόγκολ κατέστρεψε τα χειρόγραφά του, όμως τούτη η εικόνα συνοψίζει το ρόλο που έπαιξε αυτός ο βλοσιρός, απορριπτικός εξομολόγος στις τελευταίες τραγικές εβδομάδες της ζωής του Γκόγκολ. Παρόμοια φυσιογνωμία συναντάμε και στη ζωή της Αγίας Ελισάβε της Ουγγαρίας, μιας γυναίκας που τη θυμόμαστε στην Εκκλησία πρωτίστως για την ακαταπώνητη προσφορά της στους φτωχούς. Και αυτή λοιπόν ήρθε αντιμέτωπη με έναν τυραννικό παπά, τον Κόνραντ του Μανβούργου, πρώην ιεροεξεταστή, ο οποίος ένα πιο εύθραυστο άτομο θα μπορούσε να το οδηγήσει στην απόγνωση. Την Ελισάβετ, βασίλισσα που έγινε μοναχή μετά το θάνατο του άντρα της το 1225, ο εξομολόγος της την τιμωρούσε ορισμένες φορές με χαστούκια και χτυπήματα. Την έβαλε να ορκιστεί ότι θα τον υπακούει σε κάθε τι, σπουδαίο και ασήμαντο, ενώ μετά το θάνατο του άντρα της έδιωξε όλα τα αγαπημένα της πρόσωπα και πάσχισε να συντρίψει τη βούλησή της. Η τακτική του Κόνραντ να συντρίβει παρά να κατευθύνει τη βούλησή της δεν ήταν πολύ επιτυχημένη. Αναφερόμενη στον Κόνραντ και τις πειθαρχικές του μεθόδους, η Αγία Ελισάβετ συγκρίνει τον εαυτό της με τα ζυζάνια σε ένα ριάκι την ώρα της πλημμύρας. Το νερό τα ισοπεδώνει, μα όταν πάψουν οι βροχές αυτά ξεπηδούν πάλι στιτά, δυνατά, άθικτα και με το σαλιγκάρι που αποσύρεται στο καβούκι του όταν είναι να βρέξει. Παρότι δεν είναι πολλοί οι ιερείς εκφοβιστές, υπάρχουν ακόμη. Ένας φίλος από μία μικρή αμερικανική ορθόδοξη ενορία μου έγραψε: «Ο ιερέας μας ήταν προσήλυτος όπως και εγώ. Είχε την πεποίθηση ότι δεν έπρεπε μόνο να ακούει την εξομολόγηση, αλλά επέμενε ότι έπρεπε να είναι πνευματικός πατέρας του καθενός μας με τη μοναστική σημασία του όρου. Επέμενε να του περιγράφουμε λεπτομερώς σκέψεις και δραστηριότητες, να υπακούμε πλήρως σε οποιαδήποτε συμβουλή μας έδινε. Η ενορία έγινε μία αίρεση, επικεντρωμένη στην προσωπικότητα και τις ιδέες του ιερέα και λιγότερο στον Χριστό». Σε αυτές τις περιπτώσεις, αν ο επίσκοπος δεν ανταποκριθεί στις διαμαρτυρίες αντικαθιστώντας τον ιερέα με κάποιον καλύτερο συγκροτημένο, τότε μόνη λύση είναι να βρούμε άλλη ενορία.
Η κακοποίηση από τον κλήρο υπερβαίνει κατά πολύ την ομή σεξουαλική παρενόχληση ή τη βία. Ο παπάς που το παίζει γκουρού, και αυτό είναι βαριά μορφή κακοποίησης, σχολιάζει ο πατήρ Ives Du Bois. Οι δημοφιλείς αντιλήψεις για τον ιερέα ως μικρό θεό ή ως εικόνα του Χριστού πρέπει να μετριαστούν από το εβραϊκό πρότυπο του Ραβίνου, που είναι μεν ειδικό στη θρησκεία, αλλά παραμένει κατά άλλα ένα ακόμη ανθρώπινο όν σαν και εμάς. Φυσικά αυτό θα επηρεάσει την όλη προσέγγιση της εξομολόγησης, που πρέπει να είναι ανοιχτόμυαλη. Φίλοι καθολικοί, μεταστραμμένοι από προτεσταντικό περιβάλλον, που περιέγραφε την πρώτη της συνάντηση στην εξομολόγηση στο γραφείο του πάστορα, στην εκκλησία δεν υπήρχαν πια εξομολογητήρια. Τη θυμάται με αμηχανία εν μέρη, διότι ο ιερέας δεν την είχε προετοιμάσει καθόλου και κατά τη διάρκεια της εξομολόγησης δεν την διευκόλυνε με σχετικές ερωτήσεις. Συνειδητοποιώ τώρα ότι θα έπρεπε να είναι μια γενική εξομολόγηση, μια ανασκόπηση της ζωής μου ως όλου, μα εγώ είχα την εντύπωση ότι έπρεπε να αναφέρω μόνο τις πρόσφατες αμαρτίες. Αυτές αφορούσαν κυρίως την αποτυχία μου να ανταποκριθώ στις ανάγκες της θείας μου και στο πρόβλημα του γάμου μου. Αμαρτίες, αποτυχίες ως προς την αγάπη. Ωστόσο η απάντηση του ιερέα ήταν ότι ήμουν απλώς ένας άνθρωπος. Αισθανόμουν ότι πράγματι δεν έπρεπε να δω τις αμαρτίες μου ως αμαρτίες. Είμαι σίγουρη ότι πίστευε πως με έκανε χάρη, όμως αυτό που χρειαζόμουν ήταν μία πρόκληση να γίνω πιο υπεύθυνη στη φροντίδα μου για τους άλλους και χρειαζόμουν τη συγχώρηση του Θεού. Όταν τέλειωσε η εξομολόγηση, έβαλε το χέρι του στο κεφάλι της, μα δεν ήταν ξεκάθαρο ότι επρόκειτο για αληθινή άφεση. Μία μοναχή με την οποία αλληλογραφώ εφιστά την προσοχή στο πρόβλημα που προκύπτει όταν οι ιερείς θεωρούν κάθε τι που τους αποκαλύπτεται κατά την εξομολόγηση ως ένδειξη ή συνέπεια αμαρτίας στη ζωή αυτού του προσώπου. Μα υπάρχουν πολλές πληγές που γίνονται από άλλα πράγματα παρά τις αμαρτίες κάποιου και πρέπει με άλλο τρόπο να κλείσουν. Μπορεί να οφείλονται σε οικογενειακά δράματα, στη φτώχεια και την ασθένεια, σε πένθος ή σε αμαρτίες άλλων ανθρώπων. Αυτό αληθεύει κατ' εξοχήν για ανθρώπους που κακοποιήθηκαν στην παιδική τους ηλικία ή υπήρξαν θύματα εγκλημάτων πολέμου, πολιτικής ή πολιτισμικής καταπίεσης ή άλλης σοβαρής κακοποίησης. Λέγοντας στα θύματα αυτών των καταστάσεων ότι οι πληγές τους οφείλονται σε δικές τους αμαρτίες και ότι το γιατρικό είναι να μετανοήσουν και να εξομολογηθούν, ρίχνουμε αλάτι στην πληγή, και όμως υπάρχουν κάποιοι που το κάνουν. Σε τέτοιες περιπτώσεις, καλό θα ήταν ο ιερέας να παραπέμψει σε κάποιον ειδικό, αν και δυστυχώς υπάρχουν ιερείς που θεωρούν όλους τους ψυχολόγους απατεώνες. Άλλος φίλος γράφει: «Δεν έχω ιστορίες τρόμου γύρω από την εξομολόγηση, παρά μόνο ένα πρόβλημα που μάλλον δεν είναι σπάνιο σήμερα, τους ιερείς ερασιτέχνες ψυχολόγους. Ντρέπεται να χαρακτηρίσει οτιδήποτε ως αμαρτία, προτιμά να μιλά για προβληματική περιοχή και αρέσκεται, καθώς δίνει συμβουλές, να χρησιμοποιεί τη φράση «εποφελής για όλους λύσεις». Δεν αναζητώ άλλο εξομολόγο, αλλά που και που του υπενθυμίζω ότι για τα περισσότερα πόσα του λέω στην εξομολόγηση υπάρχει μία λέξη με 7 γράμματα. Άλλος Ορθόδοξος με τον οποίο επικοινωνώ δια αλληλογραφίας μου περιέγραψε έναν ιερέα που εξομολογούσε στο γραφείο του. Μια εβδομάδα πριν την πρώτη εξομολόγηση, ο ιερέας μου είχε δώσει ένα φύλλο χαρτί με τις προσευχές της εξομολόγησης και ορισμένες οδηγίες. Έμοιαζε βοηθητικό, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν με προετοίμασε για ό,τι συνέβη. Κατά τη διάρκεια της εξομολόγησης, με έβαλε να κοιτώ ένα τοίχο στο γραφείο του διακοσμημένο όχι μόνο με εικόνες, κάτι που του ανέμενα, αλλά και οικογενειακές φωτογραφίες. Άρχισε να με ρωτά για τις σχέσεις μου με τους γονείς μου τα παιδικά μου χρόνια, δυστυχώς. Όταν ήμουν παιδί, κακοποιήθηκα σεξουαλικά και οι σχέσεις μου με τους γονείς μου δεν έχουν ακόμη εξομαλυνθεί. Στα αλήθεια δεν περίμενα ότι θα συζητούσαμε το παρελθόν με τέτοιο τρόπο, ούτε βέβαια με βοήθησε το γεγονός
ότι κοιτούσα φωτογραφίες της δικής μου ευτυχισμένης οικογένειας, ενώ όσο προσπαθούσα να μιλήσω για τη δική μου εντελώς δυστυχισμένη οικογένεια. Ήταν λες και αυτές οι οικογενειακές φωτογραφίες αποτελούσαν το τεκμήριο μιας θεάρεστης ζωής. Σάστησα πολύ. Έφυγα νιώθοντας ότι δεν μπορούσα ποτέ να ελευθερωθώ πραγματικά από ό,τι αφορούσε τα δύσκολα παιδικά μου χρόνια. Έφυγα νιώθοντας όχι καθαρός, μα ρυπαρός. Μου ήταν πολύ δύσκολο να εξομολογηθώ την επόμενη φορά, αν και το έκανα πλέον στην εκκλησία και όχι στο γραφείο του. Πλέον προσπαθώ να βρω έναν τρόπο να του μιλήσω για εκείνη την εμπειρία της πρώτης εξομολόγησης, να εξομολογηθώ την ενόχλησή μου, μήπως και την επόμενη φορά τα πάμε κάπως καλύτερα. Αναφέρω αυτά τα γεγονότα σαν το πορτοκαλί φανάρι στις διασταυρώσεις. Το πορτοκαλί φανάρι σημαίνει ότι ναι μεν ο δρόμος δεν είναι αδιάβατος, αλλά πρέπει να περάσεις φρόνημα με εύλογη προσοχή. Υπάρχουν ιερείς που πρέπει να τους αποφεύγουμε, αλλά η μεγάλη πλειοψηφία μπορεί να ακούσει την εξομολόγησή σου, να δώσει χρήσιμες συμβουλές και αν είναι απαραίτητο να σου βάλει και επιτίμιο θεραπευτικό. Μετά την πρώτη, δεύτερη εξομολόγηση συνήθως είναι ξεκάθαρο αν θα επανέλθεις σε αυτόν τον ιερέα, το πιθανότερο είναι να επανέλθεις. Αν υπάρχουν προβλήματα, συζητήστε τα. Αν είναι σαφές ότι υπάρχει μεγάλη δυσκολία εξομολογήσου σε άλλο ιερέα, μόνο έχεις στο νου σου να μην ψάξεις ιερέα που δεν θα προβληματιστεί από τις αμαρτίες σου ή θα σου πει αυτά που θέλεις να ακούσεις, ότι οι αμαρτίες σου δεν είναι καθόλου αμαρτίες, αλλά δεδομένων των συνθηκών συγχωρητές επιλογές. Μην ξεχνάς ότι ο ιερέας που ακούει την εξομολόγησή σου έχει καμιά φορά την υποχρέωση να πει πράγματα που ίσως σου φανούν επώδυνα. Ο ιερέας των ονείρων μου που τον ψάχνω για να εξομολογηθώ, μου είπε ένας φίλος, είναι τόσο άγιος που περπατά ξυπόλυτος στο νερό χωρίς καν να αντιληφθεί πως τα πόδια του είναι υγρά και είναι κουφός σαν μια πέτρα. Μέχρι να τον βρω θα πρέπει να βολευτώ με κάποιον που έχει λασπωμένα παπούτσια και καταλαβαίνει πολύ καλά αυτά που του λέω.

Εξομολόγηση. Το κατόφλι της συγχώρεσης. Του Τζιμ Φόρεστ. Από τις εκδόσεις Πορφύρα. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος, πατήρ Γεώργιος Σταμ.

Αγαπητοί μου, συνεχίζουμε την πορεία μας στην Αγία Γη μέσα από την εκπομπή «Άγιοι Τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου και βρισκόμαστε πλέον στην Λαύρα του Αγίου Σάβα. Η Λαύρα του Αγίου Σάβα βρίσκεται στην καρδιά της ερήμου, μεταξύ Βηθλεέμ και Νεκράς Θάλασσας, στη δεξιά όχθη του Πύρινου ποταμού. Ονομάζεται έτσι λόγω της υπερβολικής ζέστης και είναι συνέχεια του χήμαρου των Κέδρων. Απέχει 7 χιλιόμετρα ανατολικά της μονής του Αγίου Θεοδοσίου. Η Λαύρα αυτή ιδρύθηκε την εποχή του Ιουστινιανού το 485 μετά Χριστόν από τον Άγιο Σάβα τον Υγειασμένο κατόπιν θείας υποδείξεως από την Υπεραγία Θεοτόκο. Σε αυτή ασκήτεψαν μεγάλοι Άγιοι της Εκκλησίας μας, όπως ο μεγάλος υμνογράφος ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός, ο Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης, οι Άγιοι Θεοφάνης και Θεόδωρος οι Γραπτοί, ο Άγιος Ξενοφών και οι του Αρκάδιος και Ιωάννης, ο Άγιος Στέφανος και πολλοί άλλοι.

Ο Άγιος Σάββας μαζί με τους μαθητές του ίδρυσε στην Παλαιστίνη 14 μοναστήρια. Ο ίδιος υπήρξε μαθητής του Μεγάλου Ευθυμίου και η λαύρα του γνώρισε μέρες μεγάλης ακμής και έγινε το κέντρο της μοναχικής ζωής όλων όσων ζούσαν στη γύρω περιοχή. Το 614 μετά Χριστόν, το έτος της μεγάλης σφαγής των Αββάδων από τους Πέρσες, η εκκλησία μας τιμά τη μνήμη τους στις 20 Μαρτίου, η Λαύρα είχε 5.000 μοναχούς και άλλους 10.000 αναχωρητές στα γύρω ασκητήρια. Προς τα βόρεια της Μονής υπάρχει οικοδόμημα Οχυρό, ο πύργος του Ιουστινιανού όπως λέγεται. Ο ευσεβής αυτοκράτορας έκτισε αυτό τον πύργο για την προστασία των μοναχών από τους Αρακινούς. Ανατολικά από τη Μονή και πέρα από το Χήμαρο σώζονται τα ασκητήρια, σπηλιές του Αγίου Σάββα, του Αγίου Ξενοφόντος και των Υιών του, του Αγίου Ιωάννου της Κολονίας, της Αγίας Σοφίας, μητέρας του Αγίου Σάββα και άλλων διαλαμψάντων οσίων πατέρων της ερήμου.

Το καθολικό της μονής, που είναι αφιερωμένο στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, είναι ρυθμού βασιλικής μετρούλου. Είναι διακοσμημένο με σπουδαιότατες στιχογραφίες και η ανέγερσή του κράτησε 20 χρόνια. Στο δεξιό μέρος του ναού φυλάσσεται μέσα σε λάρνακα το Άγιο Σκήνομα του Οσίου Σάββατου Υγειασμένου, το οποίο είναι άφθαρτο. Μέσα στο καθολικό επίσης φυλάσσεται αρχαία εικόνα του Αγίου και οι κάρες των Αγίων Ξενοφόντος και των παιδιών του, Ιωάννου και Αρκαδίου. Επίσης υπάρχει και ένα θαυμάσιο αντίγραφο της εικόνας της Παναγίας της Τριχερούσας, έργο της αδελφότητας των Δαναλιαίων από τα κατουνάκια του Αγίου Όρους. Το πρωτότυπο βρίσκεται στην Ιερά Μονή Χιλανδαρίου, σέρβικο μοναστήρι του Αγίου Όρους.

Έξω από το καθολικό και στο κέντρο της αυλής βρίσκεται ο τάφος του Αγίου Σάβα. Αυτό είναι μικρό οικοδόμημα με τρούλο. Πρόσφατα έχει διακοσμηθεί με αγιογραφίες που απεικονίζουν σκηνές από τον βίο του Αγίου Σάβα. Σε αυτό το χώρο αρχικά τοποθετούσαν τους διακεκριμένους πατέρες και ηγουμένους της Μονής. Εκεί τοποθέτησαν και το λείψανο του Αγίου Σάβα το 532 μετά Χριστόν. Όταν μετά από 14 χρόνια χρειάστηκε ο τάφος, τότε βρήκαν ολόσωμο τον Άγιο να ευωδιάζει και τον μετέφεραν στο καθολικό της Μονής όπου βρίσκεται σήμερα. Εκτός του καθολικού στην Μονή του Αγίου Σάβα υπάρχουν και 6 παρεκκλήσια. Του Αγίου Νικολάου, το οποίο είναι το αρχαιότερο απ' όλα, βρίσκεται μέσα σε σπήλαιο το οποίο ανακάλυψε ο Άγιος Σάβας, και επειδή το σπήλαιο αυτό είχε το σχήμα εκκλησίας, το καθιέρωσε προς τιμήν του Αγίου Νικολάου και το ονόμασε Θεόχτιστη Εκκλησία. Σήμερα το παρεκκλήσιο αυτό περιέχει σε ειδικές λειψανοθήκες τα λείψανα των σφαγιαστέν των πατέρων από τους Πέρσες το 614 μετά Χριστόν, αλλά και από άλλες σφαγές που έγιναν στο πέρασμα των χρόνων. 5 σφαγές στο σύνολο. Το παρεκκλήσι των Αγίων Ιωακείμ και Άννας. Το παρεκκλήσι των Αγίων Αρχαγγέλων. Το παρεκκλήσι του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, στο οποίο ασκήτεψε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός και στο οποίο βρίσκεται ο τάφος του στη βορειοδυτική άκρη της Μονής. Το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου. Το παρεκκλήσι του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Τα τελευταία χρόνια στη Μονή έχουν χτιστεί και 2 νέα παρεκκλήσια. Των Αγίων Θεοδόρου και Μιχαήλ και των Αγίων Εωφανών Νεομαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης. Στο ανατολικό μέρος της Μονής, στην όχθη του Πύρινου ποταμού, πάνω σε απόκρημνη πλαγιά μέσα σε βράχο, βρίσκεται η σπηλιά όπου έζησε ασκούμενος ο Άγιος Σάβας για πολλά χρόνια, διακονούμενος από ένα λιοντάρι. Λέγεται ότι όταν ο Άγιος μπήκε στη σπηλιά να ασκητέψει, το λιοντάρι βρυχήθηκε, αλλά ο Άγιος Σάβας του φανέρωσε το σκοπό του λέγοντάς του αν ήθελε να φύγει ή να μείνει. Το λιοντάρι έμεινε και τον υπηρετούσε σε όλη του τη ζωή.

Η μονή είναι άβατη για τις γυναίκες. Ο Άγιος Σάββας δεν επέτρεπε να μπει στη μονή ούτε και η μητέρα του ακόμη. Αυτό τον περιορισμό που έβαλε ο Άγιος Σάββας δεν τον έβαλε γιατί ήθελε να υποτιμήσει το γυναικείο φύλο, αλλά γιατί θέλησε να ακολουθήσει τη συνήθεια παλαιότερων γερόντων. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι και το άβατο του Αγίου Όρους είναι επιθυμία και εντολή της Παναγίας. Είναι θλιβερό το γεγονός ότι πολλές φορές γίνονται παράπονα για αυτό το λόγο και μάλιστα από μορφωμένους και αξιωματούχους της πολιτείας. Αξίζει τον κόπο να αναφερθούμε σε ένα γεγονός που έγινε το 2009 στη Μονή του Αγίου Σάββα, το οποίο μας υπενθυμίζει ότι πρέπει να σεβόμαστε τις αρχές, τους κανόνες και την παράδοση της μοναχικής πολιτείας. Όλοι γνωρίζουμε ότι η ασέβεια, η θρασίτητα, η ανέδεια και η απιστία είναι κακό πράγμα στον άνθρωπο και ιδιαιτέρως σε έναν που λέει ότι είναι χριστιανός και επισκέπτεται τους Αγίους Τόπους. Μια κοπέλα λοιπόν με θράσος και ανέδεια και ασφαλώς έξαλλα ντυμένη δεν υπήκουσε στην παράκληση του πορτάρι της Ιεράς Μονής του Αγίου Σάββα. Μια στιγμή που αυτός είχε μπει στο δωματιάκι που βρίσκεται δίπλα στην πόρτα της εισόδου της Μονής για να φέρει κάτι σε μια προσκυνήτρια, βρήκε ευκαιρία η δεσποινίδα αυτή, όρμησε και μπήκε στο μοναστήρι. Τότε ο μοναχός με ευγένεια και καλοσύνη της είπε «Πού πας παιδί μου, δεν επιτρέπεται». Αυτή όμως συνέχιζε να κατεβαίνει τα σκαλιά. Δεν πρόφτασε όμως να κατέβει 2-3 σκαλιά και όρμησε πάνω της ένας άγριος γάτος που δεν άφησε σημείο του σώματός της που ήταν ακάλυπτο να μην το γδάρει. Το σώμα της πλημμύρισε στα αίματα και παραμορφώθηκε τελείως. Τότε φώναξε δυνατά «Άγιε μου Σάββα, βοήθησέ με και συγχώρεσέ με». Άρχισε να παρακαλάει τον πορτάρι μοναχό και τις άλλες προσκυνήτριες που ήταν εκεί έξω να παρακαλέσουν τον Άγιο Σάββα να τη συγχωρέσει για την ανυπακοή της. Φοβήθηκαν μην πάθει καμιά μόλυνση. Ειδοποίησαν τις πρώτες βοήθησες και την πήγαν στο νοσοκομείο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ανάλογο περιστατικό δεν έχει συμβεί τις τόσες φορές που ο κόσμος επισκέπτεται το μοναστήρι αυτό, την Ιερά Μονή δηλαδή του Αγίου Σάβα. Βεβαίως οι άνδρες συναντούμε και στα σκαλιά που κατεβαίνουμε και στην αυλή πολλές φορές γάτες, αλλά ποτέ δεν πείραξαν κανένα από τους προσκυνητές. Το συμβάν αυτό λοιπόν ήταν μια παραδειγματική επέμβαση του ιδρυτή, προστάτη, φρουρού και εφόρου της Μονής του Αγίου Σάββα.

Το αγίασμα του Αγίου Σάβα. Κάτω από την ανατολική πρόσωψη της Μονής, κατεβαίνοντας 358 σκαλοπάτια, υπάρχει σπήλαιο με καθαρό νερό που είναι αγίασμα. Ο Άγιος Σάββας παρακαλούσε συνέχεια το Θεό να δώσει στο μοναστήρι νερό για τις ανάγκες των ασκητών, για να μην αναγκάζονται να κουβαλούν νερό από μακριά. Πράγματι, ο Θεός εισήκουσε τη δέηση του Αγίου Σάββα και με θαυμαστό τρόπο έδωσε στο μοναστήρι το αγίασμα. Ένα βράδυ, ενώ ο Άγιος Σάββας προσευχόταν, άκουσε χτυπήματα που έρχονταν από τη χαράδρα του πύρινου ποταμού. Στην αρχή δεν έδωσε σημασία. Νόμιζε ότι ήταν ο πειρασμός. Ο θόρυβος συνεχιζόταν με μεγάλη επιμονή για πολλή ώρα. Τότε ο Άγιος, βγαίνοντας από το ασκητήριό του και ενώ το φεγγάρι λαμποκοπούσε, είδε με έκπληξη στο βάθος ένα γαϊδουράκι να χτυπάει τα πόδια του. Μπροστά στο γαϊδουράκι κάτι γυάλιζε. Το πρωί, όταν κατέβηκε, βρήκε να στάζει από το βράχο νερό και να έχει γεμίσει τη γούρνα που έσκαψε ο γάιδαρος. Το νερό αυτό αναβλύζει μέσα από το βράχο με θαυμαστό τρόπο μέχρι σήμερα, παρόλο που όλη η περιοχή γύρω είναι κατάξερη και ονομάζεται το αγίασμα του Αγίου Σάββα. Η γούρνα χωράει περίπου 20 λίτρα και αφού γεμίσει δεν ξεχυλίζει ποτέ. Οι πατέρες της Μονής χρησιμοποιούν το νερό αυτό για τις ανάγκες τους και το δίνουν στους προσκυνητές ως ευλογία. Για τη λάτρα της Μονής έχουν δεξαμενές στις οποίες μαζεύουν το βρόχερνο νερό όταν βρέχει.

το κημητήριο της Μονής. Το αρχικό κημητήριο της Μονής του Αγίου Σάβα βρίσκονταν έξω από τη Μονή. Σήμερα, λόγω των πολλών επιδρομών και καταστροφών στην περιοχή, οι πατέρες δεν γνωρίζουν το ακριβές σημείο που βρισκόταν. Σαν κημητήριο των πατέρων της Μονής σήμερα χρησιμοποιείται ένας υπόγειος θάλαμος κάτω από την πλακόστρωτη μικρή αυλή μπροστά από τον άρθικα του Καθολικού της Μονής. Εκεί υπάρχουν δύο τρύπες από τις οποίες η μια χρησιμοποιείται για να κατεβάζουν τα σώματα των μεγαλόσχημων και η άλλη τα σώματα των μικρόσχημων μοναχών και εργατών της Μονής. Το θαυμαστό είναι ότι τα λείψανα των πατέρων που τίθενται εκεί ακάλυπτα έως ότου να διαλυθούν δεν αναδίδουν δυσοσμία.

η θαυματουργική φοινικιά του Αγίου Σάβα. Το μοναστήρι του Αγίου Σάβα αποτελεί μεγάλη πηγή ευλογίας. Μέσα στο μοναστήρι υπάρχει μια φοινικιά, φυτεμένη από τον ίδιο τον Άγιο Σάβα, της οποίας τα φύλλα και οι καρποί κάνουν θαύματα σε στήρες γυναίκες. Το δέντρο που φύτευσε ο Άγιος ξεράθηκε πριν μερικά χρόνια. Ενώ οι πατέρες προσπάθησαν να φυτέψουν πολλές φορές νέο φοίνικα στο ίδιο σημείο, απέτυχαν. Με θαυμαστό τρόπο όμως βλάστησε εκ νέου από το ίδιο δέντρο που είχε φυτέψει ο Άγιος Σάβας, το οποίο μεγαλώνει συνεχώς. Από αυτό το νέο δέντρο δίνουν πλέον οι πατέρες της Μονής φύλλα ως ευλογία στα ευλαβή και στήρα ανδρόγυνα.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε το πρώτο μέρος του αφιερώματός μας στην Λαύρα του Αγίου Σάββατου Υγειασμένου. Θα συνεχίσουμε και θα ολοκληρώσουμε το αφιερώμα μας αυτό στην αμέσως επόμενή μας εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου. Να είστε καλά. Και στην επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

Ευρώπη. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Αγαπητοί μου, συνεχίζουμε την πορεία μας στην Αγία Γη μέσα από την εκπομπή «Άγιοι Τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου, και βρισκόμαστε πλέον στην Λαύρα του Αγίου Σάβα. Η Λαύρα του Αγίου Σάβα βρίσκεται στην καρδιά της ερήμου, μεταξύ Βηθλεέμ και Νεκράς Θάλασσας, στη δεξιά όχθη του Πύρινου ποταμού. Ονομάζεται έτσι λόγω της υπερβολικής ζέστης και είναι συνέχεια του χήμαρου των Κέδρων. Απέχει 7 χιλιόμετρα ανατολικά της μονής του Αγίου Θεοδοσίου. Η Λαύρα αυτή ιδρύει

Είναι μερικοί που το πιάνουν το χέρι αλλά δεν το φυλάνε εν τέλει. Ναι, κάνουν την κίνηση, αλλά τελικά δεν το φυλάνε το χέρι. Λένε για διάφορους λόγους. Μα δεν φυλάς τελικά το δικό μου χέρι. Έλεγε ο γέροντας Παΐσιος για κάποιον ιερέα που πήγε να πάρει την ευχή του. Πήγε να σπαστεί το χέρι του ιερέα. Και ο ιερέας τι έκανε, λέτε εσείς? Το τράβηξε ο γέρον Παΐσιος τώρα. Και να πας εσύ και απαντάει τώρα ο... και του λέει ο γέροντας Παΐσιος, Παΐσιος του ιερέα, γιατί δεν άφησες το χέρι σου να το σπαστώ? Αν ήθελες να είναι δικό σου το χέρι, να μην γινώσουν να παπάς. Άπαξ και έγινες παπάς, το χέρι δεν είναι δικό σου. Το έχεις δανείσει στο Θεό. Ωραίο. Το έχεις δανείσει στο Θεό το χέρι. Και δεν είναι δικό σου. Γι' αυτό να το λέτε στα παιδιά σας. Και στους δικούς σας να φυλάτε το χέρι του ιερέα. Θυμάστε παλιά που το κάναμε. Δηλαδή παλαιότερα βλέπαμε ιερέα και έτρεχαν όλα τα παιδιά να φιλήσουν το χέρι του ιερέα. Βέβαια ο ιερέας είχε μια καραμέλα μαζί, έδινε και κάτι. Καλό ήταν αυτό. Τώρα δεν ξέρω πώς γίναμε. Αλλάξαν τελείως τα πράγματα. Όταν λοιπόν λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, βλέπεις έναν ιερέα και έναν άγγελο, θα φιλήσεις πρώτα το χέρι του ιερέα και μετά θα πας στον άγγελο. Ακριβώς για το λόγο που σας είπα. Κανένας από εκείνους που είναι δεμένοι με τις αρχικές επιθυμίες και τις ειδονές δεν είναι άξιος να έρχεται και να πλησιάζει και να λειτουργεί. Να σε λειτουργεί, έντοξε βασιλιά. Γιατί να σε υπηρετεί κανένας είναι μεγάλο και φοβερό και σε αυτές τις επουράνιες δυνάμεις. Κανένας ιερέας ποτέ δεν πλησιάζει την Αγία Τράπεζα για να κάνει τη Θεία Λειτουργία πιστεύοντας στην αγιότητά του. Πραγματικά έχουμε συνέστηση ότι είμαστε αμαρτωλοί όταν πλησιάζουμε την Αγία Τράπεζα. Αν γελαστεί και πιστέψει πως είναι Άγιος, δεν πρέπει να λειτουργεί. Αυστηρό, ωραίο. Αν πιστεύεις ότι εσύ έχεις τέτοια καθαρότητα, για τον ιερέα μιλάει τώρα, και μπορείς να είσαι μπροστά στην Αγία Τράπεζα, ότι είσαι ο μόνος καθαρός, τότε απλά δεν πρέπει να λειτουργείς. Γιατί δεν έχεις συνέστηση αυτού που είσαι. Αν γελαστεί και το πιστέψει, δεν πρέπει να λειτουργεί. Αλλά εδώ λέει ο Μητροπολίτης, δεν κάνει να λέμε πολλά. Γιατί όσο περισσότερα λέμε, τόσο χειρότερα για μας. Εδώ κάνουμε το σταυρό μας, σιωπούμε και ζητούμε το έλεος του Θεού. Αυτό κάνεις όταν είσαι μπροστά στην Αγία Τράπεζα. Μου έλεγε κάποιος αγιορείτης, έτσι φίλος, ιερομόναχος, μου έλεγε, τι κάνουμε πάτερ, τι κάνουμε, είμαστε μπροστά στην Αγία Τράπεζα, έχουμε συνέστηση αυτού που κάνουμε. Συνεχίζει, γιατί ο Θεός γνωρίζοντας την αξία του ανθρώπου και όταν ο άνθρωπος πέφτει και αμαρτάνει, γιατί ο Θεός γνωρίζοντας την αξία του ανθρώπου και όταν ο άνθρωπος πέφτει και αμαρτάνει, και άνθρωπος έγινε και αρχιερέας υπήρξε και το Θείο Μυστήριο της Ευχαριστίας εσύστησε και αντί για αγγέλους εδώ στη γη ανθρώπους έβαλε να τον υπηρετούν, θα μπορούσε ο Θεός να βάζει έναν άγγελο να κάνει τη Θεία Λειτουργία. Δεν το κάνει έτσι. Θέλει άνθρωπος να κάνει τη Θεία Λειτουργία. Αλλά όμως για την ανέκφραστη και αμέτρητη φιλανθρωπία σου, χωρίς να πάψεις να είσαι Θεός και χωρίς να αλλάξεις, έγινες άνθρωπος και υπήρξες αρχιερέας μας ο Χριστός και μας αφήκε σε αυτήν εδώ τη λειτουργία και την ιερουργία της ανέμακρης θυσίας σαν δεσπότης που είσαι των όλων. Μέσα σε ό,τι κάνει ο Θεός για το ανθρώπινο γένος, αν τίποτα άλλο δεν μπορούσε να εξηγήσουμε, όμως ένα καταλαβαίνουμε, την αξία του ανθρώπου για την οποία η αγάπη του Θεού κάνει τα πάντα, μας ανέβασε πολύ ψηλά. Μην μπερδευτείτε αν σας πει κάποιος ποιο είναι το ανώτερο επάγγελμα, καλύτερα λειτουργήμα σε αυτήν εδώ τη γη. Είναι ο ιερέας. Είναι του ιερέα το ανώτερο. Και αυτό σας το έχω πει κι άλλη φορά, προσέξτε πάρα πολύ καλά αν το παιδί σας πει κάποια στιγμή ότι θέλει να γίνει ιερέας. Προσέξτε το πάρα πολύ καλά, μην του φέρετε αντί.

0: να του πείτε να γίνεις ό,τι θέλεις, απλά να αγαπάς αυτό που κάνεις, να χαίρεσαι αυτό που κάνεις και να είσαι ευτυχισμένος με αυτό που κάνεις. Και αν είσαι έτσι, εγώ θα είμαι, που είμαι γονιός, δύο φορές ευτυχισμένος όταν σε βλέπω. Και προσπαθήστε τα δικά σας κρατούμενα και αποθυμένα να μην τα βγάλετε στα παιδιά σας. Το ότι δεν γίνετε εσείς γιατροί, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνουν τα παιδιά σας γιατροί ή δικηγόροι ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αφήστε το κάθε παιδί με την κλίση του, όπως το καλεί ο Θεός. Γιατί είπαμε, υπάρχει μία κλίση με ήτα και ήτα και υπάρχει και μία κλίση με γιώτα και ήτα. Η κλίση με ήτα και ήτα είναι η κλίση απ' έξω. Μας έκανε κλίση. Μου έκανε κάποιος κλίση. Ποιος την έκανε αυτή την κλίση? Από 100 παιδιά, ένα παιδί λέει θέλω να γίνω ιερέας. Αυτή την κλίση την έκανε ο Θεός. Αλλά ταυτίζεται με μία άλλη κλίση, με γιώτα, που είναι η εσωτερική κλίση. Έχει κλίση, λέει, προς αυτή την κατεύθυνση. Όταν αυτές οι δύο κλίσεις ταυτιστούν, τότε κάνουμε κάτι πολύ δυνατό. Τότε αυτός ο άνθρωπος θα γίνει κάτι πολύ μεγάλο. Και δεν αφορά μόνο αυτό την ιεροσύνη. Μπορεί να γίνει ένας σπουδαίος άνθρωπος σε άλλο επίπεδο, επιστημονικό. Συνεχίζει η ευχή. Γιατί εσύ μόνος, Κύριε και Θεέ μας, εξουσιάζεις τα επουράνια και τα επίγεια. Εσύ που έχεις το θρόνο σου επάνω στα χερουβίμ, που είσαι ο Κύριος των Σεραφείμ, ο βασιλεύς του Ισραήλ, ο μόνος Άγιος που βρίσκεις ανάπαυση μέσα στους Αγίους. Τώρα, στο δεύτερο μέρος της ευχής, όπως σας είπα πριν, ο ιερέας, αφού λέει στο Θεό ότι είναι, είσαι υψηλός, είσαι Άγιος, είσαι παντοδύναμος, αρχίζει, έρχεται σε συνέστηση του εαυτού του και λέει, ναι, εσύ είσαι έτσι, αλλά εγώ πώς είμαι και πώς να τελέσω τη Θεία Λειτουργία τώρα. Εσένα λοιπόν θερμά παρακαλώ, που είσαι, που εσύ μόνο είσαι όλο καλοσύνη και πρόθυμος να ακούσεις, ρίξε τη ματιά σου επάνω σε μένα τον αμαρτωλό και τυποτένιο δούλο σου και καθάρισε την ψυχή και την καρδιά μου από κάθε πονηρία μέσα μου και κάνε με ικανό, ντυμένο με τη χάρη της ιεροσύνης, να σταθώ μπροστά σε τούτη την Αγία Τράπεζα και να ιερουργήσω τι? Το Άγιο και άχρωτο σώμα σου και το αίμα σου. Τι λέει εδώ? Εσύ που με έχεις ντύσει με την ιεροσύνη. Θυμάμαι για κάποιον κληρικό που μόνος του είχε αποβάλει τα ράσα του. Δεν τον καθαίρεσαν, αλλά μόνος είχε αποβάλει τα ράσα του και δεν φορούσε ράσα. Και κάπου περπάταγε στο δρόμο και ένα παιδί, μικρό παιδάκι, λέει στη μαμά του, «Μαμά, κοίτα τον παππούλι, αφού δεν φόραγε ράσα». Έβλεπε το παιδί με την καθαρότητά του την ιεροσύνη, η οποία υπήρχε ακόμα στον άνθρωπο αυτό. Τιμένος με τη χάρη της ιεροσύνης. Γιατί σε σένα έρχομαι, σκύπτω την κεφαλή μου. Εκείνη την ο ιερέας, αν το έχετε προσέξει, σκύβει. Και σε παρακαλώ, ακούστε τι τον παρακαλεί το Θεό. Μη μου γυρίσεις το πρόσωπό σου. Αλίμονο, να σου γυρίσει ο Θεός το πρόσωπο. Μη με ξεχωρίσεις από τα παιδιά σου, αλλά αξίωσέ με τον αμαρτωλό και ανάξιο δούλο σου να σου προσφέρω τούτα τα δώρα. Γιατί εσύ είσαι εκείνος που προσφέρεις και προσφέρεσαι. Εκείνος που δέχεσαι τα δώρα και ο ίδιος που μοιράζεσαι, Χριστέ και Θεέ μας. Και εμείς εσένα δοξάζουμε μαζί με τον άναρχο πατέρα σου και το Πανάγιο και αγαθό και ζωοποιό πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους ατελεύθητους αιώνες. Είναι και αΐ και στους αιώνες των αιώνων, αμήν. Ωραία ευχή δεν είναι αυτή? Δεν είναι μία ευχή συντριβής του ιερέα εκείνη την ώρα, έχοντας επίγνωση το του που πορεύεται το μυστήριο? Θα μπορούσαμε να πούμε κι άλλα για την ευχή αυτή του ιερέα, όμως επειδή σας έχω κουράσει λίγο τώρα, θέλω να σας δείξω, μάλλον να σας αναφέρω και δύο περιστατικά, πραγματικά περιστατικά, που σχετίζονται με το σημείο της Θείας Λειτουργίας που βρισκόμαστε και με τη σημερινή συνάντησή μας. Πριν λίγα χρόνια, κάποιος ασκητής μου αποκάλυψε κάτι. Αρχωμένου του χερουβικού ύμνου, παπά μου λέει εδώ, και μου κάπτοντος όλο το σώμα και την ευχή εν κατανοίξει και μεταφόβου πολλού λέγοντος, ποια ευχή, αυτή που σας είπα τώρα, μία άπλετος καθαρότης και άειλος θεία γνώσης φωταγωγή την ψυχή μου, ώστε αρήτως να κατανοώ τα απόρριτα μυστήρια του Θεού. Κάτι του δείξε τώρα. Την ώρα που διάβαζε την ευχή, έχει μία εμπειρία. Η Αγία Τράπεζα γίνεται ο τόπος του Θεού, το ουράνιο θυσιαστήριο, όπου η ιερατική καθαρά καρδία, φλογιζομένη, τι σημαίνει φλογιζομένη? Φλεγόμενη, φλέγεται από τι, από τη χάρη. Καλοπίζεται από το άναρχο θείο φως. Ακούστε τώρα λέξεις. Ταυτόχρονα οι γλυκύφθογγες μελωδίες των ουράνιων δυνάμεων ασυγήτως δοξολογούν τη φωτοφάνεια του εσφαγμένου αρνίου. Νιώθει, ακούει τις αγγελικές φωνές οι οποίες έχουν γεμίσει γύρω από την Αγία Τράπεζα. Πόσες? Χιλιάδες, χιλιάδες άγγελοι γύρω από την Αγία Τράπεζα ψέλνοντας κι αυτή, και έχει τώρα, το νιώθει και ακούει αυτές τις φωνές. Ο κάτω ιερουργός της Θείας Λειτουργίας συγκαταρρυθμεί σε θεία δυνάμη με τους πάλευκους πρεσβυτέρους του ουρανού στην αυτή Θεία Λειτουργία. Δηλαδή, εδώ τι γίνεται? Γίνεται ταυτόχρονα μία Θεία Λειτουργία σε εμάς κάτω και ταυτόχρονα γίνεται στον ουρανό και μπλέκονται τώρα οι δύο θείες λειτουργίες αυτές, οι άγγελοι και οι άνθρωποι. Και όλος έκσταση και θάμβος θα νιώθεις να ζεις στην ίδια με εκείνους πάλευκη αυγή, την πάντοτε πλημμυρισμένη από το θεοειδές εράσμιο τριαδικό φως του ουράνιου θυσιαστηρίου. Τώρα αυτά που ακούτε λέτε τι είναι? Είναι για κάποιους ανθρώπους καθημερινότητα. Κάποιοι άνθρωποι τα ζούνε σε κάθε Θεία Λειτουργία. Βάλτε αυτό και βάλτε τώρα τον άλλο που λέει έχω ένα μνημόσυνο και πρέπει να πάω στην εκκλησία. Τι να νιώσει αυτός? Μα δεν προετοιμάζεται. Δεν έχει τη βούληση, δεν έχει την διάθεση, την καλή διάθεση να πάει να δει αυτά τα πράγματα. Ο Θεός, τι είπαμε, ότι έχει καλύψει με ένα πέπλο. Πρέπει να το σηκώσεις, σας το είπα και πριν. Να σας πω κι άλλο ένα και να τελειώσουμε με αυτό. Ένα πραγματικό περιστατικό. Θέλετε?
1: Ναι.
0: Αυτόπτες μάρτυρες διηγούνται ότι κατά τη μεγάλη είσοδο υπεβαστάζεται και αυτός από αγγέλους. Πρόκειται για έναν Άγιο της Εκκλησίας, τον Άγιο Γεώργιο τον Καρσλίδη, που είναι στη Δράμα. Στη μεγάλη είσοδο, επειδή ήταν μεγάλος, υπεβαστάζεται από αγγέλους. Τον βάσταγαν οι άγγελοι. Διότι μερικές φορές ήταν τόσο αδύνατος, έτοιμος να καταρρεύσει. Άλλοτε πάλι, λόγω αυτής της σωματικής αδυναμίας και εξαντλήσεως, ευοηθείται από χριστιανούς, οι οποίοι τον έπιαναν κάτω από τις μασχάλες, ένας δεξιά και ένας αριστερά, για να μπορέσει να κάνει τη μεγάλη είσοδο τρέμοντας. Οι χριστιανοί αυτοί που τον έπιαναν ένιωθαν να καίγονται χωρίς να βλέπουν φωτιά. Ήταν μόνος του φωτιά. Και ως ασφαλή επιβεβαίωση των όσων έζησαν εκείνη τη στιγμή που τον κρατούσαν, μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας και αφού ο αγιασμένος πατήρ Γεώργιος Καρσλίδης είχε κάνει κατάλυση, τα άμφια που έβγαζε από πάνω του, φελώνει, πετραχύρι, ζώνη, επιμάνικα, τα πετούσε, τα έβγαζε επάνω στους χριστιανούς. Το έχετε δει να το κάνει αυτό ο ιερέας? Να βγάλει δηλαδή τα άμφια του, να ξεντηθεί επάνω σε ανθρώπους. Ναι, τα έβαζε επάνω στους ανθρώπους και εκείνα έβγαζαν φωτιές, φλόγες, φως. χωρίς να καίνε. Υπήρχε μια γλυκιά απέραντη θερμότητα και μια παράξενη φλογίζουσα φωτοχυσία. Και οι χριστιανοί που τα λάμβανανε πάνω τους, τι κάνανε, τα καταφυλούσαν. Τα κρατούσαν πάνω τους, τα ασπάζονταν και δεν χρειαζόντουσαν, λέει, και γιατρό. Γιατί όπου ακούμπαγαν, θεράπευαν και τους ανθρώπους. Τα τύλιγαν στο λαιμό τους, στο πρόσωπό τους και πλημμύριζαν από χαρά, δοξάζοντας τον Θεό για τον πατέρα, για τον πνευματικό που είχαν. Για φανταστείτε να έχεις ένα τέτοιο πνευματικό πατέρα. Να. Και τα άμφια του ακόμα, γιατί τα άμφια τι είναι? Η χάρις που να άκτιστη περνάει μέσα στα κτιστά. Η χάρις που να άκτιστη περνάει μέσα στα κτιστά. Φέρνετε στον ιερέα μία γυάλα με νερό και ο ιερέας σταυρώνει, διαβάζει ευχή και αυτό το νερό γίνεται αγιασμός. Φαίνεται λίγο λάδι, ο ιερέας το σταυρώνει και αυτό γίνεται ευχέλιο και κάνει θαύμα με αυτό. Ε? Η άκτιστη χάρη περνάει μέσα από τα κτιστά. Γι' αυτό και έχουν αξία που λέμε να έχουμε από το άμφιο του Αγίου Σπυρίδωνα, από του Αγίου Διονυσίου, λέμε το πετραχύλι κτλ. Και κάποιοι κορυδεύουνε και λένε, μα τι πράγματα είναι αυτά, τι πιστεύουμε? Πώς δεν το πιστεύουμε? Ό,τι ακούμπησε τον Άγιο παίρνει και αυτό τη χάρη. Και εμείς μέσα από αυτά λαμβάνουμε και εμείς χάρη. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και σήμερα και συναντηθήκαμε και προσπαθήσαμε να πούμε κάποια πράγματα σήμερα για την ωραία αυτή ευχή του ιερέα που διαβάζεται κατά τη στιγμή που ψάλετε ο Χεροϊκός Ύμνος και σας περιμένω την επόμενη φορά για να συνεχίσουμε αυτό το την οδηπορία μας που κάνουμε ερμηνευτικά για τη Θεία Λειτουργία.
1: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή Αιρέσεις και Νερέσεις εδώ από το φιλόξενο μικρόφωνο του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στο μικρόφωνο ακούτε τον πατέρα Δημήτριο Παπαδάκη, υπεύθυνο του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Και σήμερα θα ασχοληθούμε με τα βασικά δόγματα ενός πνευματικού κινήματος που είναι γνωστό με το όνομα Νέα Εποχή. Κοντά μας έχουμε την ιδιαίτερη τιμή, χαρά και ευλογία να έχουμε έναν άνθρωπο πολύ γνωστό στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τον πατέρα Αρσένιο Βλιαγκόφτη. Πατέρα Αρσένιε, σας ευχαριστούμε που δεχτήκατε να είστε σήμερα μαζί μας για χάρη των ακροατών του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Για μένα η χαρά και η τιμή, και ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσουμε στους φίλους που μας ακούν.
0: Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας στην δεύτερη αυτή συνεχόμενη εκπομπή γύρω από τα θέματα της νέας εποχής. Στην προηγούμενη εκπομπή μας είχατε εξηγήσει με πολύ όμορφο και συνοπτικό τρόπο τι είναι η νέα εποχή, τι είναι αυτό το φαινόμενο, τι είναι ο Μεσσίας, ποια είναι τα χαρακτηριστικά εκείνα του Μεσσία που εκείνοι αναμένουν, πώς συνδέεται η νέα εποχή με τη νέα τάξη πραγμάτων, ποια είναι τα σύμβολα της νέας εποχής. Αναφερθήκατε και μας εξηγήσατε τι σημαίνει η λέξη κάρμα και ποια είναι η πίστη στη μετενσάρκωση και πώς αυτές οι δύο πεποιθήσεις επηρεάζουν τις κοινωνικές αντιλήψεις των πιστών του ρεύματος της νέας εποχής. Και σήμερα θα ήθελα να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας με το εξής ερώτημα. Πώς βλέπει το κίνημα της νέας εποχής την πρακτική του διαλογισμού και της γιόγκα?
1: Θα θυμίσουμε στους φίλους που μας ακούν αυτά που είπαμε για το κάρμα και τη μετενσάρκωση, διότι έχουν άμεση σχέση. Ναι. Για να βγει κανείς από τον κύκλο των επαναγεννήσεων, που αυτοί το λένε σαμσάρα στα σανσκριτικά, είναι ο κύκλος των επαναγεννήσεων. Αυτός ο κύκλος του να γεννιάται κανείς και να πεθαίνει χιλιάδες και εκατομμύρια φορές θεωρείται ένα βάσανο. Και ο στόχος είναι να βγει κανείς από αυτόν τον κύκλο, σύμφωνα με αυτούς, έτσι. Εμείς δεν πιστεύουμε σε κάρμα και μετενσάρκωση, ούτε σε επαναγεννήσεις, ούτε χρησιμοποιούμε τη γιόγκα. Λοιπόν, ο στόχος λοιπόν είναι κατά αυτούς να βγει από τον κύκλο της σαμσάρα, των επαναγεννήσεων. Ο τρόπος για να βγει είναι ακριβώς η χρήση της γιόγκα και του διαλογισμού. Τι είναι η γιόγκα και ο διαλογισμός? Είναι τεχνικές, σωματικές και κυρίως πνευματικές διανοητικές ασκήσεις και τεχνικές με τις οποίες έχει στόχο ο διαλογιζόμενος, ο ασκούμενος, να συνειδητοποιήσει στο βάθος τη θεϊκή του φύση. Να φτάσει σε ένα ανώτερο εξελικτικό επίπεδο, να φτάσει στη φώτιση, στο σαμάντι που λένε, και αυτή είναι η λύτρωση, ας πούμε, και η κατάσταση της Νιρβάνα, βέβαια, η οποία Νιρβάνα είναι γενικότερα γνωστή ως λέξη, που είναι μια κατάσταση αταραξίας αλλά όχι απαθίας με τη δική μας την έννοια, δηλαδή ότι δεν ενεργούνται μέσα στον άνθρωπο τα πάθη. Έχει μεγάλη σημασία να δούμε τις λεπτές διαφορές, διότι εκεί κρίνεται το πράγμα, στις λεπτές διαφορές. Είχα πει την άλλη φορά για για ένα ντοκιμαντέρ που είχε δείξει η ελληνική τηλεόραση πριν από πολλά χρόνια, πριν από 45-50 χρόνια. Ήταν τότε που ξεκινούσαν αυτά τα φαινόμενα να διαδίδονται στη Δύση και στην Ελλάδα, και μία λοιπόν μητέρα, το ξαναλέω, εκαυχάτω για τους δύο γιους της που ήταν σε ένα κέντρο γιόγκα. Μάλιστα έλεγε ότι ο μικρός είναι πολύ πιο προχωρημένος, και έδειχνε η κάμερα τον μικρό, ο οποίος ήταν πραγματικά σε μια κατάσταση φυτού, δεν επικοινωνούσε δηλαδή. Αυτή είναι η κατάσταση λοιπόν της κατά αυτούς απαθίας και αταραξίας, δηλαδή είναι μια κατάσταση ανθρώπου ο οποίος δεν επικοινωνεί. Να χρησιμοποιήσω ένα ωραίο παράδειγμα που δίνει ο μακαριστός Παπαγιώργης ο Μεταλλινός, του οποίου την απουσία από τα πράγματα τα εκκλησιαστικά και τα θεολογικά την αισθανόμαστε έντονη την απουσία του. Λέει λοιπόν ο Παπαγιώργης ότι εάν ένας ορθόδοξος παπάς λειτουργεί σε ένα κλεισάκι δίπλα στη θάλασσα και ακουστεί από μέσα κάποιος να καλεί σε βοήθεια, θα πάει να το βοηθήσει. Δηλαδή οι πιστοί οι οποίοι είναι έτσι θα πάνε να βοηθήσουν τον άνθρωπο που πνίγεται. Αντιθέτως, εάν εκεί στην ακροθαλασσιά κάποιος νεοποχήτης, γιόγκι και λοιπά ασκείται στη γιόγκα, δεν έχει κανένα λόγο να πάει να βοηθήσει αυτόν που πνίγεται, διότι αν το κάρμα του είναι να ζήσει, να σωθεί θα ζήσει, και αν το κάρμα του είναι να πνίγει θα πνίγει, καταλάβατε. Ο στόχος είναι να εκπληρώνει κανείς το κάρμα του. Άρα λοιπόν η κατά αυτούς πρόοδος στο μονοπάτι, και έτσι το λένε της γιόγκας, το πνευματικό μονοπάτι,
0: ναι,
1: είναι, έχει ως αποτέλεσμα μάλλον τον εγκλωβισμό στο εγώ. Δεν έχει ως αποτέλεσμα το αγαπητικό άνοιγμα στους άλλους. Αυτό είναι πάρα, ναι, πολύ σημαντικό. Δηλαδή η γιόγκα ουσιαστικά και ο διαλογισμός, διαλογισμός είναι κυρίως το πνευματικό μέρος και η γιόγκα κυρίως είναι ας πούμε κάποιες σωματικές ασκήσεις, αν και αυτό δεν είναι απόλυτο, έτσι. Λοιπόν, η γιόγκα και ο διαλογισμός λοιπόν είναι ένα εγωκεντρικό βραχυκύκλωμα. Ξεκινάει ο διαλογιζόμενος από το εγώ του για να επιστρέψει στο εγώ του. Ενώ ο προσευχόμενος, πρέπει να το τονίσουμε ήδη από την αρχή με τον πιο εμφατικό τρόπο, ότι η γιόγκα και ο διαλογισμός δεν έχει καμία σχέση με την ορθόδοξη προσευχή, ίσα ίσα που είναι ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή η προσευχή είναι αγαπητικό άνοιγμα από το εγώ το δικό μου σε ένα εσύ, στο εσύ του Θεού, στο εσύ των Αγίων, στο εσύ των αδελφών, έτσι. Βγαίνω από το εγώ μου για να συναντήσω τον άλλον, ενώ η γιόγκα είναι εγωκεντρικό βραχυκύκλωμα, κυκλική κίνηση. Βγαίνει ο διαλογιζόμενος από το εγώ του για να επιστρέψει πάλι στο εγώ του, συνειδητοποιώντας ότι αυτό το εγώ του είναι θεϊκό. Το γράφει με έψιλον κεφαλαίο. Ότι δηλαδή ο ίδιος είναι από τη φύση του Θεός. Βέβαια, οι επιμέρους ομάδες έχουν τις διαφορές τους, που πολλές φορές είναι και αρκετά σημαντικές, αλλά σας λέω τώρα το γενικό πλαίσιο. Ή μπορεί να ονοματίζουν την τεχνική με διαφορετικές ονομασίες, αλλά στη βάση είναι το ίδιο.
0: Μας περιγράψατε με πολύ όμορφο τρόπο εγωκεντρικό βραχυκύκλωμα λοιπόν.
1: Ναι, η γιόγκα
0: και αγαπητικό άνοιγμα στο εσύ, η προσευχή. Άρα δεν μπορούν να συνδυαστούν, μπορούν? Γιατί ακούμε κάποιους.
1: Δεν μπορούν να συνδυαστούν. Και εδώ είναι ένα από τα ψέματα των ομάδων της λεγόμενης νέας εποχής. Εγώ πάντοτε βάζω το επίθετο της λεγόμενης, διότι εμείς δεν μιλούμε για νέα εποχή, ή το βάζουμε εντός εισαγωγικών, που σημαίνει ότι δεν το δεχόμαστε, είναι κατά αυτούς νέα εποχή, όχι καθ' εμάς, ή βάζω το λεγόμενη, η λεγόμενη νέα εποχή. Η νέα εποχή για μας είναι το Ευαγγέλιο, είναι ο Χριστός, η πραγματική νέα εποχή. Αυτό τώρα που αυτοί λανσάρουν είναι ψευδεπίγραφο. Ποια νέα εποχή? Είναι η επανάληψη του αρχαίου εωσφορικού ψεύδους της αυτοθέωσης. Και αυτό δηλαδή η γιόγκα και ο διαλογισμός που ξεκινήσαμε να λέμε, ουσιαστικά είναι μια τεχνική αυτοθέωσης, ψεύτικης θέωσης, πλανεμένης.
0: Συνδέεται λοιπόν με την πίστη στον απρόσωπο Θεό που μας είχατε αναφέρει.
1: Βέβαια,
0: στην προηγούμενη
1: όλα αυτά που είχαμε πει την προηγούμενη φορά για την πίστη στον απρόσωπο Θεό, για το ολιστικό μοντέλο, ότι όλα είναι ένα, για το κάρμα και για την μετενσάρκωση, είναι προϋποθέσεις για να καταλάβουμε τώρα το θέμα του διαλογισμού. Γιατί είπα ότι ο διαλογισμός είναι ακριβώς η τεχνική, ο τρόπος για να βγει κανείς από τον κύκλο των επαναγεννήσεων στον οποίο εγκλωβίζει τον άνθρωπο το κάρμα.
0: Πατέρα Αρσένη, μας είπατε ότι η νέα εποχή χρησιμοποιεί κάποιους όρους με διαφορετικό νόημα. Είναι αλήθεια ότι η νέα εποχή, η λεγόμενη νέα εποχή, έχει αναπτυχθεί στην Δύση, στις περιοχές που ακμάζει ο δυτικός λεγόμενος χριστιανισμός. Πολλές φορές ακούμε να χρησιμοποιεί όρους που προέρχονται από την... που χρησιμοποιεί και η χριστιανική πίστη. Έχουν το ίδιο νόημα?
1: Μία περίπτωση εφαρμογής αυτού που λέτε είναι ακριβώς ο όρος προσευχή. Αυτοί χρησιμοποιούν τον όρο προσευχή ως ταυτόσιμο με το διαλογισμό και τη γιόγκα. Έτσι, ενώ ναι, ακριβώς είναι το αντίθετο, σας είπα. Χρησιμοποιούν όμως και άλλους όρους. Μιλούν, ας πούμε, για αγάπη. Μιλούν για αγάπη. Μιλούν για αμαρτία. Αμαρτία, ξέρετε τι είναι σύμφωνα με τις ομάδες της νέας εποχής?
0: Τι είναι?
1: Είναι η αποτυχία του διαλογιζομένου να συνειδητοποιήσει ότι είναι Θεός. Αυτό είναι η αμαρτία. Δηλαδή, ενώ για μας αμαρτία είναι, έχει άμεση σχέση με την υπερηφάνεια και τα πάθη και είναι η αποτυχία μου να ενωθώ με τον Τριαδικό Θεό σε κοινωνία αγάπης και ταπείνωσης και υπακοής μαζί του, για αυτούς αμαρτία είναι η αποτυχία να φτάσει κανείς στη συνειδητοποίηση, στη συνέστηση ότι είναι ο ίδιος Θεός από τη φύση του.
0: Δύο άκρως διαφορετικά πράγματα.
1: Ακριβώς, αλλά ψαρεύουν σε θολά νερά, να χρησιμοποιήσω αυτή τη λαϊκή έκφραση, χρησιμοποιώντας όρους, ίδιους όρους, με διαφορετικό νόημα.
0: Τι όρος αγάπη?
1: Ένας όρος είναι, είπαμε, η αμαρτία. Άλλος όρος, το είπαμε, είναι η προσευχή.
0: Όρος αγάπη?
1: Να σας πω το αντίχριστο. Υπάρχουν ομάδες που χρησιμοποιούν και αυτή τη λέξη, αντίχριστο. Τι είναι λοιπόν για αυτούς ο αντίχριστος? Είναι όποιος παρεμποδίζει την εξέλιξη προς την νέα εποχή. Βεβαίως μην περιμένετε στις ινδουιστικές ομάδες βουδιστικές να δείτε περί αντιχρίστου, διότι είπαμε ότι υπάρχουν ομάδες που έχουν και μεγάλες διαφορές η μια από την άλλη, έτσι δεν είναι όλα το ίδιο. Είχαμε πει στην αρχή ότι η νέα εποχή είναι ένα δίκτυο στο οποίο ανήκουν χιλιάδες οργανώσεις ανά τον κόσμο που τις συνδέουν όμως κοινά χαρακτηριστικά, όπως είναι η πίστη σε πρόσωπο Θεό, το ολιστικό μοντέλο, η χρήση των τεχνικών γιόγκα και διαλογισμού, η πίστη στο κάρμα και στη μετενσάρκωση. Όμως υπάρχουν και ομάδες νεοεποχήτικες που μιλούν για αντίχριστο. Ποιος είναι ο αντίχριστος? Όποιος εμποδίζει την εξέλιξη προς την εποχή. Δηλαδή, σε τελική ανάλυση, αντίχριστος είναι οι χριστιανοί. Όποιος δεν ευθυγραμμίζεται, συντάσσεται με τους στόχους της νέας εποχής και της νέας τάξης πραγμάτων, που πιστεύει ότι έρχεται ένας μεσσίας, αβατάρ της νέας εποχής, η εποχή του υδροχώου. Λοιπόν, όποιος δεν το πιστεύει αυτό και αντιτάσσεται σε αυτό και το δυσκολεύει, αυτός είναι αντίχριστος.
0: Σε αυτούς περιλαμβάνονται και οι δικοί μας Άγιοι, ας πούμε οι νεότεροι Άγιοι όπως ο Άγιος Πορφύριος, ο Άγιος Παΐσιος? Τι λένε για εκείνους, πώς τους οι άνθρωποι της νέας εποχής, πώς εκφράζονται για ανθρώπους αυτού του πνευματικού μεγέθους?
1: Ναι. Επειδή είπαμε ότι ο τρόπος με τον οποίο δρούν πολλές φορές είναι έτσι παραπλανητικός. Σε έναν Έλληνα Ορθόδοξο βεβαίως δεν θα έρθουν να του κατηγορήσουν ευθέως τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο κλπ. Έτσι, διότι θα...
0: αντιδράσει.
1: Θα μέσα του αυτός θα αντιδράσει, δεν γίνεται. Αλλά τι θα του πούν? Ότι ναι, μοιημένοι κι αυτοί, αλλά στο βάθος αν θα ψάξεις θα δεις ότι οι μοιημένοι αυτοί, οι Άγιοι που τους λέτε εσείς οι Ορθόδοξοι, στο βάθος θα δεις ότι πιστεύανε αλλά δεν το λέγανε εμφανώς σε κάποια πράγματα που πιστεύουμε και εμείς, δηλαδή ας πούμε στο κάρμα. Χρησιμοποιούν δηλαδή παραπλάνηση. Όπως και να έχει όμως, οι δικές μας οι γραφές, οι ινδουιστικές, οι βουδιστικές, οι νεοποχήτικες, είναι σε ανώτερο εξελικτικό επίπεδο. Δηλαδή, ας πούμε ότι ο Άγιος Παΐσιος, να φέρω τώρα ένα παράδειγμα, ναι, δεν θα δείτε βέβαια στα κείμενά τους αυτά να τα λένε, γιατί τουλάχιστον στην Ελλάδα θα χάσουν όλο το, ας χρησιμοποιήσω τη λέξη, πελατεία. Ναι, αλλά καθώς προχωρεί κανείς θα του πούν ότι ναι μεν, αλλά ο γκουρού, ξέρω εγώ, στα Τιανάντα ήταν σε ανώτερο εξελικτικό επίπεδο σε σχέση με τον Άγιο Παΐσιο. Καταλάβατε, δηλαδή αν ο Άγιος Παΐσιος, ας πούμε, ήταν σε μια κατάσταση γυμνασίου λυκείου, ο άλλος ήταν, είχε διδακτορικό στην πνευματική εξέλιξη και ζωή.
0: Ποια ήταν η πραγματική στάση την οποία τηρούσε ο Άγιος Παΐσιος απέναντι στην πίστη της νέας εποχής?
1: Αυτό φαίνεται, δεν το κάνω τώρα για να διαφημίσω ένα βιβλίο, αλλά πιστεύω ότι οι άνθρωποι που έχουν αναζητήσεις και ψάχνονται και κάπου, ας πούμε, μπερδεύονται, θα τους βοηθούσε. Είναι ένα βιβλίο που έγραψε ο Διονύσιος Φαρασιώτης, αυτό είναι ψευδώνυμο, Διονύσιος Φαρασιώτης, η Γκουρού, ο Νέος και ο Άγιος Παΐσιος, και είναι η προσωπική του εμπειρία μέσα από το χώρο του Ινδουισμού που πέρασε και του αποκρυφισμού, είχε μπλεχτεί με πολλά αυτός, και τελικά τον βοήθησε ο Άγιος Παΐσιος να ξεμπερδευτεί. Ο Άγιος Παΐσιος λοιπόν ήταν όπως και όλοι οι Άγιοι μας, και ο Άγιος Πορφύριος. Ο Άγιος Πορφύριος έχει ένα ωραίο μικρό κειμενάκι που λέει «Το ορθόδοξο πνεύμα είναι το αληθές». Κατά τον ίδιο τρόπο και ο Άγιος Παΐσιος, όλοι οι Άγιοι το ξεκαθαρίζουν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, ότι δεν μπορεί κανείς να φτάσει στην αληθινή θεοκοινωνία και θεογνωσία από άλλον δρόμο εκτός του δρόμου της Εκκλησίας της Ορθοδόξου. Της Ορθοδόξου, το τονίζω, έτσι. Ούτε παπισμός, ούτε προτεσταντισμός, πολλό μάλλον βέβαια οι Ινδουιστικές, Βουδιστικές και νοεποχήτικες πλάνες. Είναι ξεκάθαρο. Ο Φαρασιώτης αυτός, ο Διονύσιος, περιγράφει ψεύτικα θαύματα τα οποία γινόταν εντυπωσιακότατα. Δηλαδή ήταν ένας Σάι Μπάμπα ο οποίος έκανε θράψη, έχει χρόνια τώρα που έφυγε από αυτή τη ζωή, που μετενσαρκώθηκε, για να χρησιμοποιήσω τη δική του στην ορολογία. Ή το μετενσαρκώθηκε βέβαια σημαίνει ότι είναι ακόμη στον κύκλο των επαναγεννήσεων. Για αυτούς ένας φωτισμένος βγαίνει από τον κύκλο των επαναγεννήσεων και περνάει, ας πούμε, όπως λένε οι βουδιστές, στην κατάσταση του Μποντισάτβα, ή οι Ινδουιστές, ας πούμε, σε μια ανάλογη κατάσταση, Νιρβάνα κλπ. Δηλαδή δεν εγκλωβίζεται πάλι στον κύκλο των επαναγεννήσεων της Σαμσάρα. Αυτός ο Σάι Μπάμπα λοιπόν έκανε εντυπωσιακότατα ψεύτικα θαύματα, δηλαδή έκανε υλοποιήσεις από τα χέρια του μέσα από τις χούφτες του που δεν είχε τίποτε, φανέρωνε αντικείμενα. Βεβαίως υπάρχουν οι ταχυδακτυλουργοί και όλα αυτά και λοιπά, αλλά είναι ψεύτικα θαύματα, είναι πλάνης και απάτης. Και θυμάμαι τώρα που τα λέω αυτά, ένα ωραίο κείμενο το διάβαζα πριν από χρόνια σε ένα ορθόδοξο περιοδικό για ένα ψεύτικο τέτοιο θαύμα που έκανε ένας γκουρού, ο οποίος είχαν, θα μου επιτρέψετε να το πω.
0: Βεβαίως, με πολύ χαρά.
1: Λοιπόν, κάποιοι δυτικοί, και πριν από πολλά χρόνια, κάποιοι δυτικοί είχαν πάει στην Ινδία, που οι καημένοι, ας πούμε, μη γνωρίζοντας τον πλούτο της πραγματικής, έτσι, εκκλησίας του Χριστού, της Ορθοδόξου, πάνε και ψάχνουν για να ξεδιψάσουν σε θολά νερά. Είχαν πάει λοιπόν κάποιοι δυτικοί, έτσι, τουρίστες, πνευματικοί αναζητητές, όπως θέλετε, και καθόταν, ας πούμε, στη στάση του διαλογισμού ένας γκουρού και διαλογιζόταν. Οπότε αυτοί έβλεπαν το δέντρο που ήταν εκεί δίπλα στο γκουρού να μεταμορφώνεται σε ένα καράβι και να βλέπουν τους εαυτούς τους μέσα στο καράβι που ερχόταν εκεί στο λιμάνι. Βλέπανε ένα εντυπωσιακό πράγμα. Ναι. Βλέπανε το δέντρο να γίνεται καράβι και βλέπουν και τους εαυτούς τους να μιλούν, να συζητούν μέσα στο καράβι. Φανταστικό. Ένας από τους δυτικούς εκεί πέρα, ο οποίος ήταν ορθόδοξος, άρχισε να λέει την ευχούλα. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Οπότε, αφού την είπε μερικές φορές, σήκωσε το βλέμμα ο γκουρού και τον κοίταξε με έναν τρόπο φαρμακερό. Φαρμακερό. Και αμέσως το ψεύτικο θαύμα εξαφανίστηκε. Εξαφανίστηκε. Ήταν της φαντασίας και της πλάνης, σαν αυτά που διαβάζουμε σε διάφορα συναξάρια, που τα ταγκαλάκια δείχνουν φαντασίες και λοιπά, και αυτά είναι τίποτα, είναι πλάνη. Αλλά αυτό ελέγχεται με την προσευχή. Πρέπει να υπάρχει χάρις Θεού. Καταλάβατε. Και άλλα παραδείγματα υπάρχουν. Θυμάμαι εκεί που έλεγε ο Άγιος Σοφρόνιος από το Έσεξ. Είχαν πάει κάτι μάγοι εκεί στο Έσεξ ή κάπου αλλού κοντά να κάνουν τα δικά τους, και πήγε ο γέροντας με μερικούς μοναχούς, πήραν και τα Άγια Λείψανα και πήγαν εκεί να παρακολουθήσουν και αυτοί, και λέγαν την ευχούλα, Κύριε Ιησού Χριστέ, Κύριε Ιησού Χριστέ. Δεν μπορέσανε αυτοί οι ταλέποροι, οι μάγοι, να κάνουν τίποτε.
0: Καταλάβετε.
1: Ή έχουμε άλλες περιπτώσεις που κάποιος που είναι στην ομάδα του διαλογισμού φοράει σταυρό και λέει ο καθοδηγητής του διαλογισμού, λέει κάποιος εδώ έχει μια αρνητική ενέργεια, έτσι το λένε, έχει μια αρνητική ενέργεια και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Και τον καλούν να βγάλει το σταυρό, εάν το ταγκαλάκι βέβαια τους αποκαλύψει ότι υπάρχει αυτό. Λοιπόν, επανέρχομαι στο ερώτημά σας. Μπροστά στη δύναμη του Χριστού και του Σταυρού, η δύναμη του πονηρού καταργείται. Αυτά που κάνουν αυτοί οι ταλέποροι είναι ξεκάθαρα με τη δύναμη του δαιμονικού πνεύματος. Είναι βέβαια και κάποια πιο χαμηλά, ας το πω, απατεωνιές, ας το πω, αλλά υπάρχουν και πραγματικά εντυπωσιακά δαιμονικά όμως πράγματα που, εάν ο άλλος δεν έχει χάρη Θεού, δεν έχει προσευχή κλπ, εξαπατάται, πλανάται, καταστρέφεται. Ο Άγιος Παΐσιος λοιπόν βοήθησε αυτόν τον άνθρωπο που έχει γράψει το βιβλίο και άλλους πολλούς, και ο Άγιος Πορφύριος κλπ. Δεν μπορούν να σταθούν αυτές οι πλάνες όπου υπάρχει αγιώτης, υπάρχει θεία χάρης και προσευχή.
0: Μιλήσατε για αρνητική ενέργεια.
1: Έτσι το λένε αυτοί.
0: Έτσι το λένε αυτοί. Συνδέεται αυτή η αρνητική ενέργεια με το λεγόμενο Feng Shui που ακούμε πολύ συχνά να γίνεται λόγος?
1: Ναι, ναι, πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτοί το λένε αύρα, η αύρα. Και εδώ κοιτάξτε τώρα τον επηρεασμό από την περιραίους ατμόσφαιρα που έχει τύχει και βέβαια με κάποιους, ας πούμε, κοσμικούς ανθρώπους. Πας σε ένα χώρο, ξέρω εγώ, σε ένα μοναστήρι, σε ένα ιερό χώρο. Α, εδώ λέει έχει μια θετική αύρα. Λέω, ρε ευλογημένη, όχι θετική αύρα, έχει μια χάρη εδώ πέρα ο τόπος. Εμείς δεν μιλούμε για αύρα. Τέλος πάντων, μία από τις θεωρίες τους, τις πλάνες τους, είναι και η πράνα, η παγκόσμια ενέργεια, η κουνταλίνη που κοιμάται στη βάση της σπονδυλικής στήλης και η οποία υποτίθεται ότι ξυπνά με τις τεχνικές της γιόγκα, διότι με τη γιόγκα προσπαθούν, λέει, να ξυπνήσουν την κουνταλίνη που κοιμάται σαν ένα φίδι κουλουριασμένο στη βάση της σπονδυλικής στήλης, και καθώς ξυπνάει σιγά σιγά ανοίγει τα 7 τσάκρας και ανοίγει και στο μέτωπο το λεγόμενο τρίτο μάτι. Αυτές λοιπόν είναι οι ινδουιστικές, βουδιστικές, νεοεποχήτικες πλάνες. Η αύρα λοιπόν, η ενέργεια αυτή, η παγκόσμια ενέργεια, η πράνα, η κουνταλίνη, κουνταλίνη λένε ειδικότερα την σεξουαλική ενέργεια, και έχουμε και διάφορους τύπους γιόγκα, δεν είναι μόνο μία σχολή, είναι διάφορες σχολές. Λοιπόν, τώρα με το Feng Shui τι γίνεται? Αυτήν την ενέργεια, την υποτιθέμενη, πάνε να τη ρυθμίσουν ώστε τα πράγματα να είναι, να πηγαίνουν καλά, να έχει σγούρι, να έχει σγούρι. Πώς θα γίνει αυτό? Πρέπει, λέει, να ρυθμίσουμε την ενέργεια στο χώρο σου. Δεν είναι εκθετική, είναι αρνητική ενέργεια στο χώρο σου. Γι' αυτό δεν σου πάνε καλά οι δουλειές, οι σχέσεις, την οικογένεια, τα συναισθηματικά.
0: Και πώς τη ρυθμίζουν?
1: Έλεγε κάποιος για να δείξει ότι, ας πούμε, μέσα εκεί όταν μπει κανείς στο χώρο της πλάνης απενεργοποιείται και η κρίση, η σκέψη, τα πάντα. Πλήρωσε κάποιος έναν που ρύθμιζε την ενέργεια, ας πούμε, Feng Shui, και λέει, λέει, δεν είναι, λέει, στο σπίτι εδώ, που, δεν έχετε καλή ενέργεια, τι θα κάνουμε, και τους έβαλε να πηγαίνουν στην τουαλέτα απ' έξω, να πηγαίνουν από την αυλή και τους έκανε μια τουαλέτα έξω. Καλά, ρε, τελείως, χάσατε το μυαλό να πάρει ευχή να πάρει, καταλάβατε, δηλαδή. Ενώ τώρα από το ένα θέμα πάω στο άλλο, ενώ για τα θέματα της πίστεως ένας άνθρωπος με δυτικό νου, έτσι, τετράγωνη λογική, θέλει να του εξηγήσει όλες τις λεπτομέρειες, και εμείς δεν αρνούμεθα βέβαια να κάνουμε συζήτηση και να λύσουμε απορίες και όλα αυτά. Όταν πάει στον χώρο της πλάνης είναι πρόθυμος σαν το χάνο, να πούμε, και το ψάρι με το μεγάλο στόμα, σαν το χάνο να ακούει και να καταπίνει αμάσιτη οποιαδήποτε τροφή και πλάνη του σερβίρουν. Βρε, παιδιά, να πάρει ευχή να πάρει. Η ενέργεια στο σπίτι σας δεν είναι καλή, και για να γίνει καλή θα πηγαίνετε στην τουαλέτα, θα κάνετε τουαλέτα όπως είχαν στα χωριά παλιά έξω. Καταλάβετε. Και δίνουν οι άνθρωποι χρήματα για να τους ρυθμίσουν το Feng Shui, την ενέργεια.
0: Νομίζω ότι ο χρόνος της εκπομπής μας και της σημερινής εξαντλήθηκε.
1: Λοιπόν, αλλά θα πει κανείς, καλά, δεν υπάρχει ενέργεια. Ναι, υπάρχει ενέργεια, αγία ενέργεια, του Αγίου Πνεύματος ενέργεια, η οποία την αισθάνεται κανείς όταν είναι δίπλα σε αγιασμένους ανθρώπους ή σε αγιασμένους τόπους, και υπάρχει και μια δαιμονική ενέργεια όταν βρίσκεται κανείς σε τόπους όπου γίνονται δαιμονικά πράγματα, μαγείες, διάφορα τέτοια, ή σε ανθρώπους δαιμονικούς. Αισθάνεται μέσα του μια ταραχή, μια αυτή. Καταλάβατε. Ναι. Λοιπόν,
0: σας ευχαριστούμε.
1: Είπα πολλά και δεν προλάβαμε να πούμε και άλλα θέματα, αλλά θα είναι χαρά μου αν θέλετε να συνεχίσουμε και
0: πολύ
1: δεν μια
0: ωραία
1: εκπομπή.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας με τους ραδιοφωνικούς μας φίλους για την επόμενη εβδομάδα, ίδια ημέρα και ίδια ώρα. Να συνεχίσουμε
1: πολύ
0: την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Αληθώς Ανέστη ο Κύριος, με τον πατέρα Αρσένιο Βλιακόφτη.
1: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές της Αρχιεπισκοπής. Ονομάζομαι Σεκερτζή Γεωργία, είμαι κοινωνική λειτουργός στην εταιρεία Αλληλεγγύη, εταιρεία για την νόσο Αλτσχάιμερ και την υγιή γύρανση. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι ουσιαστικό, τα δικαιώματα στην τρίτη ηλικία. Όσοι δεν ανήκουν στην τρίτη ηλικία, ας φανταστούμε τον εαυτό μας σε μεγαλύτερη ηλικία. Πώς περνάμε τη μέρα μας και κυρίως πώς μας φέρονται οι άλλοι. Ποια είναι η καθημερινή πραγματικότητα. Η τρίτη ηλικία είναι ένα στάδιο ζωής που πολλές φορές το βλέπουμε από απόσταση. Σαν κάτι μακρινό, σαν κάτι που αφορά τους άλλους. Κι όμως είναι ίσως το πιο κοινό σημείο που μας ενώνει όλους. Αν όλα πάνε καλά, θα φτάσουμε εκεί. Και τότε δεν θα μας απασχολούν μόνο τα χρόνια που πέρασαν, αλλά και το πώς ζούμε το παρόν μας. Με αξιοπρέπεια, με ασφάλεια, με σεβασμό. Ας ξεκινήσουμε από κάτι πολύ βασικό. Τι σημαίνει δικαιώματα? Σημαίνει ότι κάθε άνθρωπος, ανεξάρτητα από την ηλικία του, έχει το δικαίωμα να ζει καλά. Όχι απλώς να επιβιώνει, αλλά να ζει. Να έχει πρόσβαση σε παροχές και δομές της υγείας. Να έχει φροντίδα. Να έχει φωνή. Ας φέρουμε στο μυαλό μας μια εικόνα. Έναν ηλικιωμένο άνθρωπο που ξυπνά το πρωί. Μένει μόνος του και πρέπει να πάει να επισκεφτεί το γιατρό. Παίρνει τηλέφωνο, περιμένει, ξαναπαίρνει, δεν βρίσκει γραμμή. Οι μέρες περνούν. Η ανησυχία του μεγαλώνει. Αυτό δεν είναι απλώς μια δυσκολία. Είναι ένα εμπόδιο σε ένα βασικό δικαίωμα. Το δικαίωμα στην υγεία. Η υγεία δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Και στην τρίτη ηλικία είναι ακόμη πιο κρίσιμη. Αλλά δεν είναι μόνο η υγεία. Είναι και κάτι πιο αόρατο. Αλλά εξίσου σημαντικό. Είναι η αξιοπρέπεια. Η αξιοπρέπεια φαίνεται στις μικρές στιγμές. Στον τρόπο που μιλάμε σε έναν ηλικιωμένο. Στο αν τον ακούμε πραγματικά. Αν του δίνουμε χρόνο να εκφραστεί. Ή αν τον διακόπτουμε. Αν αποφασίζουμε για εκείνον. Αν τον αγνοούμε. Σκεφτείτε μια γιαγιά που μιλά και κανείς δεν την προσέχει. Έναν παππού που λέει μια ιστορία και κάποιος του λέει «Τα έχουμε ξανακούσει αυτά». Εκεί χάνεται κάτι πολύ σημαντικό. Χάνεται η αίσθηση ότι υπολογίζομαι ως άνθρωπος. Και εδώ μπαίνει ένα δύσκολο ζήτημα. Η ηλικιακή διάκριση. Ίσως δεν το λέμε συχνά, αλλά υπάρχει. Και μάλιστα, πολλές φορές περνάει απαρατήρητη. Γιατί έχει ντυθεί με καθημερινές φράσεις. Άστο, είναι μεγάλος άνθρωπος. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Δεν καταλαβαίνει. Αυτές οι φράσεις σιγά σιγά μειώνουν τον άνθρωπο. Και αυτό δεν είναι δίκαιο. Γιατί η ηλικία δεν ακυρώνει την προσωπικότητα,

Ένα άλλο σημαντικό δικαίωμα είναι η ανεξαρτησία. Κάθε άνθρωπος θέλει να έχει έλεγχο στη ζωή του, ακόμη και σε απλά καθημερινά πράγματα. Τι θα φάει, πού θα πάει, πώς θα περάσει τη μέρα του. Φανταστείτε να σας παίρνουν αυτές τις επιλογές, να αποφασίζουν άλλοι για εσάς, χωρίς εσάς. Ακόμη και αν το κάνουν για το καλό σας. Η φροντίδα είναι σημαντική, αλλά πρέπει να συνοδεύεται από σεβασμό. Και μετά έρχεται η μοναξιά. Ίσως το πιο σιωπηλό πρόβλημα. Δεν φαίνεται εύκολα, δεν ακούγεται, αλλά υπάρχει. Υπάρχουν άνθρωποι που περνούν ολόκληρη τη μέρα χωρίς να μιλήσουν με κανένα. Χωρίς ένα καλημέρα, χωρίς ένα χαμόγελο. Και αυτό επηρεάζει βαθιά. Όχι μόνο την ψυχολογία, αλλά και την υγεία. Θα σας πω κάτι απλό. Για πολλούς ηλικιωμένους, η πιο σημαντική στιγμή της ημέρας είναι όταν χτυπά το τηλέφωνο. Και αυτό λέει πολλά. Η κοινωνική συμμετοχή είναι δικαίωμα. Να νιώθεις ότι ανήκεις κάπου. Να νιώθεις ότι αποτελείς μέρος μιας ομάδας. Ότι έχεις ρόλο. Και αυτό δεν σταματά με την ηλικία. Ας μιλήσουμε και για την ασφάλεια, γιατί δεν είναι δεδομένη για όλους. Υπάρχουν ηλικιωμένοι που φοβούνται στο σπίτι τους, στην καθημερινότητά τους, και υπάρχουν περιπτώσεις κακοποίησης, κάποιες φορές φανερές, κάποιες φορές κρυφές. Η κακοποίηση δεν είναι πάντα βία. Μπορεί να είναι αδιαφορία, μπορεί να είναι εγκατάλειψη, μπορεί να είναι εκμετάλλευση. Και αυτό είναι κάτι που ως κοινωνία δεν πρέπει να αγνοούμε. Τα τελευταία χρόνια μάθαμε κάτι πολύ σημαντικό. Πόσο εύκολα μπορεί να διακοπεί η επαφή. Κατά την πανδημία, πολλοί ηλικιωμένοι έμειναν μόνοι, χωρίς επισκέψεις, χωρίς αγκαλιές, χωρίς επαφή. Και αυτό άφησε σημάδια. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, υπάρχει και ο ψηφιακός

χρειάζεται ευαισθησία. Αλλά σε προσωπικό επίπεδο χρειάζεται ανθρωπιά. Δεν χρειάζονται μεγάλα πράγματα. Ένα τηλέφωνο, μια επίσκεψη, μια ερώτηση. Πώς είσαι? Και να περιμένεις πραγματικά την απάντηση. Γιατί στο τέλος δεν είναι μόνο θέμα δικαιωμάτων. Είναι θέμα σχέσεις. Είναι θέμα σεβασμού. Είναι θέμα καρδιάς. Και ίσως το πιο σημαντικό που μπορούμε να κρατήσουμε είναι το εξής. Ο τρόπος που φερόμαστε σήμερα στους ηλικιωμένους είναι ο τρόπος που θα θέλαμε να μας φερθούν αύριο. Ας το θυμόμαστε αυτό. Και σε αυτό το σημείο προκύπτει ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος στην τρίτη ηλικία όταν νιώθει ότι τα δικαιώματά του δεν γίνονται σεβαστά? Σκεφτείτε. Σίγουρα η απάντηση δεν είναι τίποτα. Και σίγουρα δεν είναι να το αποδεκτεί. Αντίθετα, υπάρχουν τρόποι. Πρώτα απ' όλα, κάτι απλό, αλλά καθοριστικό. Να μιλήσει. Να εκφράσει αυτό που νιώθει. Να πει, αυτό δεν μου αρέσει. Αυτό με δυσκολεύει. Αυτό με αδικεί. Γιατί πολλές φορές οι γύρω άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν αν δεν το ακούσουν. Ένα δεύτερο σημαντικό βήμα είναι η ενημέρωση. Όσο καλύτερα γνωρίζει κάποιος τα δικαιώματά του, τόσο πιο εύκολα μπορεί να τα διεκδικήσει. Υπάρχουν φορείς που παρέχουν πληροφορίες και υποστήριξη, όπως ο συνήγορος του πολίτη, που δέχεται αναφορές, καταγγελίες και βοηθά τους πολίτες όταν αντιμετωπίζουν αδικίες. Επίσης, πολύ σημαντική είναι η στήριξη από άλλους ανθρώπους, όπως από την οικογένεια, η στήριξη από τους φίλους και η στήριξη από την κοινότητα, από την κοινωνία, από τους τοπικούς φορείς. Κανείς δεν χρειάζεται να είναι μόνος όταν διανύει την τρίτη ηλικία. Υπάρχουν ομάδες και οργανώσεις που δίνουν φωνή στους ηλικιωμένους, όπως διεθνείς οργανισμοί και δίκτυα, όπως είναι η Help Aids International, όπου αποτελεί συνεργάτη του δικτύου της Help Aids και ουσιαστικά τι κάνει? Εστιάζει στην παροχή βοήθειας ηλικιωμένων σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, προωθώντας μια καλύτερη και αξιοπρεπή ζωή. Υπάρχει η Global Alliance for the Rights of Older People, ένα δίκτυο με πάνω από 400 μέλη παγκοσμίως, που ουσιαστικά δημιουργήθηκε για να ενισχύσει τα δικαιώματα και τη φωνή των ηλικιωμένων, πιέζοντας έτσι για μια ειδική σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματά τους. Η AIDS Platform Europe είναι το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό δίκτυο μη κερδοσκοπικών οργανώσεων που εκπροσωπεί άτομα 50 και άνω σε ηλικία και εργάζεται για την ενσωμάτωση των φωνών των ηλικιωμένων στις ευρωπαϊκές πολιτικές. Υπάρχει η International Federation on Aging, ένας διεθνής οργανισμός που λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ των ηλικιωμένων και των υπευθύνων χάραξης πολιτικής. Σχετικά με τις υπηρεσίες και τις πρωτοβουλίες που υπάρχουν στην Ελλάδα, ουσιαστικά υπάρχουν γιατροί του κόσμου. Παρέχουν ιατρική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε ευάλωτους ηλικιωμένους που είναι από 60 και πάνω.

ενισχύοντας την πρόσβασή τους σε φροντίδα. Υπάρχει η στήριξη από τον Ποδοσάκιο που ασχολείται με τους ηλικιακά άνω των 65, ένα πρόγραμμα ουσιαστικά που στοχεύει στην ευαισθητοποίηση για τα δικαιώματα των ηλικιωμένων, καταπολεμώντας τον ηλικιακό ρατσισμό, την ηλικιακή διάκριση που λέγαμε προηγουμένως. Κατά καιρούς, διάφορα πανεπιστήμια στην χώρα μας βγάζουν με προγράμματα, ακόμα και μεταπτυχιακά προγράμματα, και ουσιαστικά έτσι λειτουργεί με σκοπό την ενεργοποίηση, την εκπαίδευση και την ενδυνάμωση των ατόμων 65 και πάνω, ενισχύοντας την κοινωνική του συμμετοχή. Υπάρχει η Ελληνική Γεροντολογική και Γυριατρική Εταιρεία. Είναι μια εταιρεία επιστημονική που εργάζεται για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων και την προώθηση των δικαιωμάτων τους. Εταιρείες, οργανισμοί και δομές που στοχεύουν στην καταπολέμηση της μοναξιάς και της κοινωνικής απομόνωσης των ηλικιωμένων

Κάτι ακόμα που συχνά υποτιμούμε είναι η συμμετοχή. Η συμμετοχή ατόμων που βρίσκονται στην τρίτη ηλικία και των ατόμων που διανύουν την τέταρτη ηλικία, δηλαδή άτομα άνω των 80 ετών, σε δραστηριότητες, ομάδες, τοπικές κοινότητες. Όταν οι άνθρωποι είναι ενεργοί, όταν ακούγονται, όταν συμμετέχουν, η φωνή τους γίνεται πιο δυνατή. Ακόμη και μικρά βήματα έχουν σημασία. Να ζητήσει βοήθεια. Να κάνει μια ερώτηση. Να επιμένει όταν κάτι δεν είναι σωστό. Γιατί η διεκδίκηση δεν είναι σύγκρουση. Είναι σεβασμός προς τον εαυτό μας και προς τους άλλους. Και ίσως το πιο σημαντικό από όλα είναι να θυμόμαστε ότι κάθε άνθρωπος έχει αξία. Ότι η ηλικία δεν αφαιρεί δικαιώματα. Δεν μειώνει τη φωνή. Αντίθετα, την κάνει πιο σημαντική.

Τελειώνοντας, εάν κάποιος ή κάποια επιθυμεί να μιλήσει και δεν ξέρει πού να απευθυνθεί, υπάρχουν οι εξής γραμμές τηλεφωνικής στήριξης. Τηλεφωνική υποστήριξη και συντροφιά. Είναι ένα πρόγραμμα, όπως το Φιλία σε κάθε ηλικία, που προσφέρει ανθρώπινη τηλεφωνική επαφή, ψυχολογική στήριξη και διασύνδεση με θελοντές για ηλικιωμένους που νιώθουν μοναξιά. Το τηλέφωνο είναι 210-61-01-300. Επαναλαμβάνω. 210-610-13-00. Υπάρχουν εξειδικευμένες γραμμές, όπως είναι η Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή, SOS, το 1065, 1065, γραμμές ζωής. Ουσιαστικά λειτουργεί για την προστασία των ηλικιωμένων, παρέχοντας ένα ασφαλές πλαίσιο επικοινωνίας. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Καλή συνέχεια.

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.